0: μονοπάτι κι αν θα κλάψεις πια δεν ωφελεί. Κι αν θα κλάψεις πια δεν ωφελεί.
1: Ακούτε Πρίσμα 91.

0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Σας το δηλώνω, δεν χρειάζομαι κηδείες, στεφάνια, λόγους, μουσικές και αηδίες. Δεν θέλω να έρθουν στην κηδεία σοβαροί οι δίθεν φίλοι μου που είναι όλοι εχθροί. Και οι συνάδελφοι στεγνοί γραφειοκράτες με τα κολάρα και τις πένθυμες γραβάτες, να συζητήσουν ανάφησα λεφτά και τι θα κάνει η γυναίκα μου με αυτά, που ένα μαύρο ταγεράκι θα φοράει και μες στο κλάμα θα ρωτιέται αν της πάει. Οι προϊστάμενοι να λένε σκεφτικοί, γιατί αφήνω τόσο νέο στη ζωή, ενώ θα ξέρουν τη βαθύτερη αιτία πως φταίνε εκείνη και η γραφειοκρατία. Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Τζάμπα παράσταση δεν θέλω για να δούνε αυτοί που σ' όλη τη ζωή με τυραννούνε.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μέτωπο των συνομιλιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε πως θα πάει αυτό και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Το Πακιστάν μας ζήτησε να μην το κάνουμε, αλλά μπορεί να επιστρέψουμε στο σχέδιο ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Στην ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν, που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες, αφοπλίστηκε καθώς πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πετύχαν το θύμα στον κορμό, 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή, ενώ μία βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Στο μεταξύ, σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού αυξημένων μέτρων ασφαλείας αναμένεται να μεταφερθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγή τους από την Κρήτη προς τον Πειραιά αναμένεται να γίνει ακτοπλοϊκός υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Τριήμερη καταπαύση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1000 εχμαλωτών πολέμου από κάθε χώρα. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Πρόεδρου, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέταξε το στρατό της χώρας να μην επιτεθεί στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της νίκης, την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μπάσκετ και τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλενθία με 89-86 στο ΆΚΑ στον τέταρτο αγώνα και πλέον θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four, στον πέμπτο αγώνα που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Η Φενέρμπαχτε πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας καθώς νίκησε τις Αλγκύριες στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως Ρινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρκη θερμοκρασία. Την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Σάββατο 9 Μαΐου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, δυνατοί και γέροι. Κάθε καλό, καλό Σαββατοκύριακο. Ακόμα ένα πρωινό στο οποίο βρισκόμαστε στην έναρξη του μαζί. Εμείς εδώ από το Νέο Φάλιρο, εσείς από όπου και αν μας ακούτε και όπως και αν μας ακούτε, είτε στο δρόμο για το γραφείο, είτε στο δρόμο για την εκδρομή, την εξόρμηση του Σαββατοκύριακου, είτε ήδη στο γραφείο, ολοκληρώνοντας την νυχτερινή βάρδια. Όπως και να έχει, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Και βεβαίως θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 2 ώρες όπως κάνουμε τα Σάββατα, πάντοτε στα ξημέρωτα της ενημέρωσης, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει, με όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Τόσο του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη ενημέρωση, την καλύτερη συντροφιά, με την πληρέστερη ενημέρωση και φυσικά με όλες τις δηλώσεις και όλα τα ρεπορτάζ. Με τα μεγάλα γεγονότα βεβαίως να κυριαρχούν και φυσικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, βεβαίως με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον οίκο πιστολογικής αξιολόγησης, τον Fitch, ο οποίος επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας μας, αλλά και βεβαίως και με τα UFO τα οποία οι Αμερικανοί είδαν και στην χώρα μας. Εδώ Παναγιώτη, το να σκοτεινιάζει ο ουρανός και όλα αυτά να έρχονται και να μας καλημερίζουν και να τους καλημερίζουμε. Όπως και να έχει, νομίζω ότι μπορούμε να παραδεχθούμε ως κοινή λογική ότι θεωρητικά δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν. Αυτό, αυτό νομίζω ότι εγώ θεωρώ δεδομένο. Δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας. Είναι πολύ εγωιστικό να λέμε ότι είμαστε μόνοι μας ως όντα σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτούς τους πλανήτες, σε αυτό το σύμπαν, εν πάση περιπτώσει. Όπως και να έχει, θεωρητικά πάντως κάτι και κάτι άλλο υπάρχει. Αρκεί να σας αντιθούμε και να είναι όλα ειρηνικά. Στα υπόλοιπα μπα τα βρούμε κιόλας. Και βάσει να θα είμαι και καλύτερα με τους ήδη εδώ επί της γης. Πάμε και να έχει, καλημέρες, καλό πρωινό. Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, Θανάση Καραγιάννης και Τζέση Αμπτουλάη. Μουσικές επιλογές επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μας πείτε. Αν κάτι συμβαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς, αλλά και γενικότερα δρόμους της υπόλοιπης χώρας. Είμαστε εδώ να το διαβάσουμε και να το καταγράψουμε μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 το τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι ο Πέτρος Μωραήτης να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Μέχρι και τις 6 είπαμε ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Και είπαμε λοιπόν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, τον Fitch, ο οποίος επιβεβαιώνει το αξιόχρεο της χώρας μας. Από την άλλη, συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή του σε αυτήν την τελευταία ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και του Ντόναλτ Τραμπ. Ενώ ο Ντόναλτ Τραμπ, επαναλαμβάνω, προειδοποιεί ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει. Έγραψε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η προτινόμενη λύση τους είναι μια μεγάλη λάμψη. Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ, ανέφερε η ανάρτηση αυτή που ευτυχώς, που εμφανώς χλευάζει βεβαίως τη δήλωση του κ. Ντόναλντ Τραμπ ότι αν η κυχηρία αποτύχει, ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη. Λοιπόν, τη απάντηση περιμένει ο Ντόναλτ Τραμπ, τι θα απαντήσει η Τεχεράνη. Στα υπόλοιπα βεβαίως ζητήματα έχουμε να κάνουμε με την κατάσταση στον Λίβανο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Ενώ επίσης έχουμε και αυτό το. Τα σενάρια τα οποία υπάρχουν για τον drone με τα εκρηκτικά, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα. 2 είναι βασικά τα σενάρια που εξετάζουν οι ελληνικές αρχές για το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Το στρατιωτικού τύπου θαλάσσιο drone έφερε 3 πυροκροτητές, αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης με τη χωρητικότητα του να αγγίζει τα 300 κιλά. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε και με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, εδώ το οποίο θα ακούσουμε, τι ακριβώς αναμένεται, τι μάλλον ψάχνουν οι ειδικοί. Και βέβαια αναλύουν κάθε τι το οποίο εντοπίζουν. Επίσης τα ζητήματα του, τα παράπλευρα και τα παράλληλα τα οποία έχουμε του πολέμου. Έχουμε ένα τσουνάμι ανατιμήσεων από τον πόλεμο αυτόν. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων κυρίως, αλλά και πολλά άλλα τα οποία έχει αναλυτικά παραδείγματα ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα τον ακούσουμε εχθές με την Σία Κοσιόνη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο είναι καταγεγραμμένα, είναι αποτυπωμένα στα ρεπορτάζ και τα οποία και θα ακούσουμε προς το παρόν. Νομίζω ότι θα περάσουμε στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως αυτούς έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα, και η συνέχεια βεβαίως όπως πάντα η ακρόαση κάθε το οποίο αποτελεί ενδιαφέρον και η είδηση εδώ από τον Sky.
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδος στη βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές. Ο αμερικανικός οίκος είχε αναβαθμίσει, να θυμίσουμε, τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αναξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδος σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στην βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ο αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλαιναν προς το Ιράν εχθές, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυραμαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φαρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Πετρελαιοκυλίδα που ξεπερνάει τα 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα με βάση δορυφορικές εικόνες εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάργκ του Ιράν, αναφέρει η εφημερίδα New York Times, εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στην θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο μέτωπο τώρα των συνομιλιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε πως θα πάει αυτό, πρόσθεσε. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και εταιρεών, μεταξύ των οποίων αρκετές μέτρα την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, κατηγορώντας τους ότι συνέδραμαν στις προσπάθειες του Ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες για την κατασκευή των drones. Στο άλλο μέτωπο τώρα του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, όπως είπαμε, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 4 κοινότητες στα νότια της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Στο μεταξύ, η Χεσμπολά ανακοίνωσε χθες το βράδυ πως εξαπέλυσε επίθεση με ντρόνους εναντίον αεροπορικής βάσης στο Βόρειο Ισραήλ, σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στην ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς ο πυροτεχνολογός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και οι ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θάλασσα και βεβαίως στη θάλασσα αυτή η περιοχή της Λευκάδας. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από το 54χρονο συντοπίτη του ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό, 5 από τραύματα από τα τραύματα ήταν διαμπερή, ενώ μία βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Στο μεταξύ, σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, αυξημένων μέτρων ασφαλείας, αναμένεται να μεταφερθούν ο 54χρονος αλλά και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστές για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγή τους από την Κρήτη προς την Πειραιά αναμένεται να γίνει ακτοπλοϊκός υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί. Η απαγόρευση της χρήσης των πατίνιών από ανηλίκους αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως Οργανισμός Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει 6 κρούσματα χαντοϊού από τα 8 τα οποία, από τα 8 ύποπτα που έχουν καταγραφεί μέσα τα τοξέσπασμα στο Κρουζιρόπλιο, το οποίο αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να λιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναριών νήσων. Με την ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνονται 2 επιπλέον ύποπτα κρούσματα. Πρόκειται για Βρετανούς πολίτες που εντοπίστηκαν, ένας στην Ισπανία και δεύτερος σε νησί του Νοτιού Ατλαντικού. Ο κίνδυνος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αξιολογείται ως χαμηλός για τον παγκόσμιο πληθυσμό, ενώ για τους 140 εναπομείναντες επιβάτες το πλήρωμα του πλοίου θεωρείται μέτριος. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι διέταξε το στρατό της χώρας να μην επιτεθεί στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας σήμερα, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της νίκης, την επέτειο δηλαδή της ήττας στην ναζιστική Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τυπικά επικεφαλής του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών θα είναι η Μαρία Καριστιανού, κάτι που γνωστοποίησε σε μήνυμά της, όπως αναφέρει η συνάντηση της Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης. Ανακοίνωσε τις επόμενες ημέρες θα κατευθυνθεί στον Άριο Πάγο το καταστατικό και ότι μέσα στον μήνα θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα σε πτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Αμήνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην χώρα μας και στην Ελλάδα. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν εχθές πως ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων, ένα από τα μεγαλύτερα που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα. Το γιγάντιο αυτό ρουμπίνι είχε κόκκινο μοβ χρώμα με κίτρινο-πες αποχρώσεις και θεωρείται ότι έχει υψηλή χρωματική ποιότητα, αναφέρεται στην ανακοίνωση που έχει εκδοθεί. Δύο χρήσιμες πληροφορίες. Να ξέρετε ότι θα υπάρχει παράταση των δρομολογίων σήμερα για την αυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ από την Στασία, από την εταιρεία σταθερότητας της τροχιάς. Οπότε λοιπόν, παράταση της κυκλοφορίας γραμμής 1 μετρό ΙΣΑ προς την λήξη της αυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με πλέον σειρμούς. Υπενθυμίζουμε πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ και οι θεατές επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση αυτών. Υπάρχει λοιπόν εξυπηρέτηση από τον ΟΑΣΑ και τις θεατρικές του εταιρείες και η Στασία λοιπόν θα είναι εκεί να φροντίσει για όλους εμάς, για όλους σας, να επιστρέψετε από την αυλία. Και τέλος, να ξέρετε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική το Σάββατο, σήμερα αλλά και αύριο, λόγω της εξαγωγής του Διεθνούς Πανελληνικού Γύρου Ελλάδος με την επωνυμία ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στα αθλητική μας επικαιρότητα, στο τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την Βαλένθια με 89-86 και πλέον η πρόκριση στο Final Four της οργάνωσης θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα και τελευταίο που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενερμπαχτσέ επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-80. Στην παράταση πήρε την πρόκριση για το Final Four που θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε 9 η ΑΕΚ στο τελικό της οργάνωσης με αντίπαλο τη ήταν Βίλνιος και για την 7η αγωνιστική. Το play-out της Super League 4 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά και στις 5 θα παίξουν ΑΕΛ Αστέρας και 7.30 Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανετολικό. Σάββατο, 9 Μαΐου 2026, Αγίου Χριστοφόρου Μάρτυρος, προφήτου Ισαΐα, Αγίος Νικόλαος Ονίος εν Βουνένης. Χρόνια πολλά λοιπόν σας που έχετε το όνομά σας, που έχετε ονομαστική σας εορτή. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ανατολή του ηλίου τώρα, 6 και 21 λεπτά, Δύση του ηλίου 23 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες αδελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Ζικελιανού. Το 1936 η χωροφυλακή διαλύει βίαιη συγκέντρωση υπεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 1956 ένα μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 1967 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Παπατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Θοτόμη απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα επαντός ρηπαρού και ρακένδετου ή φέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστες να μείνει φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει το μέτρο περιορίζεται στις μαθητρίες. Σαν σήμερα το 1837 γεννιέται ο Άνταμ Οπέ,
Νόμπελ, Ιρανός επιχειρηματίας. Το 1874 γεννιέται ο Κάρτερ, Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών. Το 1926 γεννιέται ο Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Το 1805 φεύγει από τη ζωή ο Φρίντριχ Σίλερ, Γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ενώ σαν σήμερα, όπως η μεγαλύτερη ίσως να θυμάστε, σαν σήμερα ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Ημέρα Ευρώπης και...

Αυτό είναι λοιπόν της Ευρώπης, ως ημέρα Ευρώπης σήμερα. Είμαστε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα το 2026, στον πέμπτο μήνα του έτους, 9 του μηνός. Και η έναρξη της εκπομπής εδώ, έτσι, μουσικά, γίνεται με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100.3. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Εδώ θα είμαστε έως και τις 7, 6 και μισή, όπως πάντα. Πριν ήταν στο Βορειοτεχνείο Επιστημόνων ο κ. Εμένης. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: Και εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρες, καλό καλό πρωινό με την επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι που μας χάρισε αυτό το πρωινό, στο πρωινό του Σαββάτου 9 Μαΐου με καλοκαιρινούς, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Τις δικές σας καλημέρες, καλό καλό πρωινό, καλή δύναμη στο 3 από τα Μελίσια, να σε καλά. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα ο έτερος Σωτήρης, να σε καλά, καλό πρωινό. Ξεκινάμε με τις ειδήσεις μας, διότι όπως ακούτε και από τη Μαρία Γιώργαρη, έχει γίνει γνωστό ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας μας στη βαθμίδα 3Β με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβαθμίσει, να θυμίσουμε, και τον περασμένο Νοέμβριο την χώρα μας εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών σε βαθμίδα 3Β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι που έχουμε κατακτήσει και αυτά μας φέρουν σε αυτή τη θέση, έτσι ώστε τώρα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch να επιβεβαιώνει το αξιόχρεο της χώρας μας με σταθερές προοπτικές στα 3Β. Επιστρέφοντας από τους κυριότερους τίτλους, με ό,τι έχει συμβεί μέχρι και αυτήν την ώρα που θα ακούσουμε τη Μαρία Γιώργαρη, θα πάμε στα μεγάλα ζητήματα και στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και με όλα αυτά τα οποία και ο Σταύρος Ιωαννίδης μας μεταφέρει, αλλά και βεβαίως και το υπόλοιπο.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιό φόρο κινέζικων συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν. Πετρελαιοκυλίδα που ξεπερνά τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με βάση δορυφορικές εικόνες εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάρκη του Ιράν, ανέφερε η εφημερίδα New York Times. Εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, πρόσθεσε. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, να είσαι καλά με το μήνυμα σου. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή αντοχή. Και τώρα που ξεκινάνε και ζέστασε, τώρα να είσαι εκεί σε φούρνους και όλα αυτά, δηλαδή αρχίζεις και λες Παναγία μου. Αλλά το χειμώνα όμως είναι μια χαρά. Το καλοκαίρι είναι από αυτά τα επαγγέλματα που λες και οι φούρνοι είναι και καταστήματα και χώροι οι οποίοι και ερκοντήσουν να βάλεις. Καταρχάς καταστρέφεται το προϊόν, αλλά και δευτερευόντως δεν κάνει και τίποτα. Οπότε καλή αντοχή, κύριε Κότσαρη, και όλοι οι συνεργάτες σας σε όλη την, στα τρία καταστήματα και, και στην Βιέννη, η Πνίκα, εκεί γνωστή στα πέρατα και βεβαίως και με τα πολύ πολύ καλά προϊόντα. Να είστε καλά, κύριε Κότσαρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό, κύριε Ανδρινέ, επίσης. Sweeting morning στην Φωκίωνος Νέγρης, να είστε καλά. Καλημέρα και στον Γιώργο Σίσκα, εκεί με τα χρώματα και αρώματά του, και στον Άγγελο από το Παγκράτη, επίσης, όπου εκεί και αυτός στην εστίαση. Με πολύ πολύ έτσι καλή πελατεία και φυσικά πολύ πολύ θετική ενέργεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλες και σε όλους για την επικοινωνία που έχετε ήδη από τόσο νωρίς. Και συνεχίζουμε εμείς και πάμε στα ρεπορτάζ γύρω από το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται λοιπόν η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβία στα φουγάρα τους. Από την ελληνική πλευρά, το πρακτορείο ΦΑΡΣ αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Στο μέτωπο τώρα των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε κιόλας την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, δήλωσε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Αν το ρωτήσω πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε χθες στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις όπως τις μετέδωσε χθες στο κεντρικό δελτίο ο Γιώργος Φελίδης.
1: Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων ανακοινώνει ότι μαχητικό αεροσκάφος F-18 Super Hornet άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, ακινητοποιώντας τα πετρελαιοφόρα αυτά με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες από τα δεξαμενόπλια Seastar 3 και Σεβδά και καπνούς να αναδύονται από αυτά. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο ΦΑΡΣ αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη.
2: Το Ιράν πάντως ετοιμάζει την επόμενη μέρα στο Ορμούζ, Γιώργο, καθώς όσοι θα διαπλέουν από το κομβικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδική φόρμουλα.
1: Η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή του στενού του Περσικού κόλπου, όπως την ονομάζει, που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Σύμφωνα με τη σχετική φόρμα, όλα τα πλοία πρέπει να συμπληρώνουν τη δήλωση στοιχείων πλοίου που περιλαμβάνει δεκάδες ερωτήσεις, από στοιχεία αναγνώρισης και χώρα προέλευσης, μέχρι τις εθνικότητες του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και των μελών του πληρώματος. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούζ.
2: Το μέτωπο των συνομιλιών, υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Όσο για τις ανταλλαγές πυρών στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει τυπικά σε κατάσταση εκεχηρίας, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του θα απαντήσουν με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε επιθετικότητα ή τυχοδιοκτισμό. Πάντως, από την πλευρά των ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να είναι μια σοβαρή προσφορά και ελπίζει ότι θα μας θέσει σε μια διαδικασία σοβαρής διαπραγμάτευσης. Για να προωθηθούν οι συνομιλίες, μιλούν απόψε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ.
0: Και πάμε και στην χθεσινή ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη στο κεντρικό δελτίο του Sky. Ο πεσταλμένο μα εκεί στο Ισραήλ, εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε διάφορα χρονικά σημεία και στιγμέ την χρονιά μέσα. Σταύρο Ιωαννίδη, λοιπόν, ο οποίο καλύπτει και αυτό τον πόλεμο, να ακούσουμε την χθεσινή ανταπόκριση.
3: Εδώ στο Ισραήλ κρατούν μεν χαμηλού τόνου και τηρούν στάση αναμονή, ωστόσο εκτιμούν πω η ένταση που έχουμε τι τελευταίε ώρε αλλά και από την αρχή τη εβδομάδα αυτά τα περιστατικά κλιμάκωσης, έστω και αν είναι ελεγχόμενα, θεωρούν ότι μπορούν να πυροδοτήσουν μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή που θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Αυτό που λένε βεβαίως είναι πως δεν βλέπουν διάθεση από την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρούν σε αυτό το σημείο πως υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση και αυτό το στηρίζουν και στις καθυστερήσεις που, όπως λένε, κάνει η Τεχεράνη που αργεί να δώσει την απάντησή της. Και γι' αυτό βέβαια επαναλαμβάνουν πως είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο, επιθετικό και αμυντικό, ενώ την ίδια ώρα βεβαίως εκτιμούν πως και οι Ιρανοί εκμεταλλεύονται αυτό το χρονικό διάστημα για να επανεξοπλιστούν, για να μπορέσουν να θέσουν και τις δικές τους δυνάμεις σε ετοιμότητα. Παράλληλα βέβαια οι Ισραηλινοί κοιτούν τι γίνεται και στο βόρειο μέτωπο Σία, που και εκεί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ένταση, ωστόσο γίνονται και πολύ σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες. Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα την τρίτη συνάντηση των πρέσβεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Όμως φαίνεται πως η Λιβανέζικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει η άρση του νόμου που απαγορεύει τις επαφές ανάμεσα στους Λιβανέζους και τους Ισραηλινούς. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο ΑΟΥΝ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

1974, όπου τότε ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stones «Είδα το μέλλον του ροκ και

0: είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Καλό Σαββατοκυριακό. Με τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, Λάμπρα, από το Βούμπερταλ. Καλό πρωινό στην Αρούμπα και στην Αλάσκα. Με τα δικά σας μηνύματα. Στο Νέο Δελχή που μας ακούτε. Δημήτρη, από την Καγκούρο χώρα τη Μελβούρνη, να σε καλά. Καλό πρωινό. Και στην Αδελαϊδα και στο Πέρθ που ακούτε. Καλή σας ημέρα εδώ από την Αθήνα, από τον Sky. 5 και 42 πρώτα λεπτά. Σας ενημερώνουμε έτσι να συντονιστούμε κιόλας. Σας μακριά, πολύ πιο μακριά. Και βεβαίως να έχετε ένα καλό πρωινό από εμάς. Καλό απογευματάκι σε εσάς. Τώρα, πετρελοκυλίδα που μεγενθύνεται εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάργ του Ιράν, ανέφερε χθες Παρασκευή το New York Times ή New York Times. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η έκταση πετρελοκυλίδας ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με βάση τις δορυφορικές εικόνες, κατά την οποία πιθανόν έχουν διαρρεύσει και στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Η αιτία της πετρελοκυλίδας που εντοπίστηκε 2 και πλέον μήνες μετά την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής. Το νησί Χάργ στο βόρειο τμήμα του κόλπου είναι ο κυριότερος πετρελαϊκός θερματικός σταθμός για το Ιράν. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και εταιριών, μεταξύ των οποίων αρκετές με έδρα την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, κατηγορώντας τους ότι συνέδραμαν τις προσπάθειες του Ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες για την κατασκευή των drones ahead της Τεχεράνης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής. Στο άλλο τώρα, μετά από αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 4 κοινότητες του Νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε χθες του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 2 παιδιά και 3 γυναίκες, διευκρίνησε στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε το θάνατο σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Στο μεταξύ, η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες το βράδυ πως εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αεροπορικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά αυτά πλήγματα στο Λίβανο. Πάμε στο άλλο θέμα τις διαστάσεις thriller που λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού drone ουκρανικού τύπου στην Βασιλική της Λευκάδας. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το drone είχε πυροκροτητές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky ήταν φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα κρηκτικών. Τώρα μεταφέρεται στην Αττική προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται και ποια μπορεί να ήταν η πιθανή του αποστολή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Αυτό είναι το μη επανδρωμένο σκάφος που εντόπισαν ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Δουκάτου της Λευκάδας και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής. Πρόκειται για σκάφος τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών και η μεταφορά εκρηκτικών.
2: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Το μη επανδρωμένο σκάφος που εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής drone Magura M5 εντοπίστηκε με αναμένο κινητήρα μέσα σε σπηλιά.
3: Είχε δύο πάνελ πάνω με μια πολύ καλή κάμερα, συγκεκριμένος εξοπλισμός. Πρώτη φορά στη ζωή μου φόρτωνε κάτι τέτοιο, είχε χαθεί ο ένας από το κοντρόλ και μετά αυτός έπεσε πάνω στα πράγια και οι ψάρες το φέραν έξω στην αρχή.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας των στελεχών του λιμενικού σώματος στο σκάφος εντοπίστηκαν εκρηκτικά. Άγνωστο παραμένει όμως πώς έφτασε στα θαλάσσια ύδατα της χώρας μας.
4: Μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone στην περιοχή της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην Βασιλική, μεταφέρθηκε εδώ, στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον χώρο του λιμανιού.
1: Την ευθύνη του σκάφους έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, που είναι αρμόδιο και για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Περισσότερα έχει στο ρεπορτάζ του, το οποίο μας μεταφέρει και βεβαίως μπορείτε να τον ακούσετε ή να τον δείτε τόσο στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση του Sky αλλά και να το διαβάσετε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάμε να τον ακούσουμε, διότι στην ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται στο ναυτικό τύπο drone που εντοπίστηκε το μεσημέρι της 5ης θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το drone ήταν γεμάτο, όπως είπαμε, ενεργές εκρητικές ύλες. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΥΠΣ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του drone. Περισσότερο από τον Γιάννη Σουλιώτη.
5: Είναι στρατιωτικού τύπου ντρόν, τύπου Μαγκούρα V3, σαν και αυτά που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων, κυρίως
6: στη
5: Μαύρη Θάλασσα.
6: Και...
5: ακριβώς. Είναι παγιδευμένο με εκρηκτικά, έχει χωρητικότητα έως και 300 κιλά ενεργών εκρηκτικών, προσκρούει πάνω στα πλοία, προκαλεί πολύ ισχυρή έκρηξη και καταστρέφει τα πλοία.
6: Μάλιστα. Αυτό πώς μπορεί να βρέθηκε εκεί?
5: Αυτό εκτιμάται από τις αρμόδιες αρχές ότι προορίζονταν για κάποιο πλήγμα είτε σε πλοίο του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, είτε σε πλοίο το οποίο έχει φορτώσει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο από κάποιο ρωσικό λιμάνι.
6: Ναι, αλλά εκεί κάπως έφτασε. Πώς έφτασε? Είναι το μετέφερε κάποιο πλοίο, υπάρχουν πληροφορίες. Πώς μπορεί καταρχάς, ποιες είναι οι
5: πιθανότητες? Ένα πιθανό σενάριο είναι να έχει φτάσει εκεί, να το έχει μεταφέρει στο σημείο κάποιο πλοίο μάνα, όπως λένε. Το δεύτερο και ίσως επικρατέστερο σενάριο, με δεδομένο ότι έχει και μεγάλη αυτονομία, μπορεί να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή ναυτικά μίλια, είναι να έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του ακόμα και από τις ακτές της Λιβύης, εκεί όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μυστικές βάσεις των Ουκρανών. Και
6: άρα
5: είναι πιθανό,
6: μπορεί
5: λοιπόν,
6: κάποιος
5: με τηλεχειρισμό.
6: Μπράβο, δηλαδή να το χειρίζεται από τόσο μεγάλη απόσταση.
5: Ναι, και γιατί αυτό? Γιατί θα μπορούμε να διακρίνουμε πάνω, υπάρχει μια κεραία που παίρνει σήμα μέσω δορυφόρου και αυτό εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο ντρόν με αυτονομία πολλών εκατοντάδων, να είναι η κεραία που βλέπουμε, εκατοντάδων χιλιόμετρων. Είναι πιθανό λοιπόν ο χειρισμός του να έγινε από απόσταση ακόμα και από τις ακτές της
6: Λιβύης. Τελευταίο ερώτημα, γιατί το βασικό σενάριο είναι αυτό που μας είπες, ότι δηλαδή μάλλον φυτεύτηκε με κάποιο τρόπο στην περιοχή, κρύφτηκε στην περιοχή προκειμένου να χτυπήσει...
5: Γιατί οι Ουκρανικές αρχές, από τις αρχές του 2025, και έχουμε φτιάξει και ένα σχετικό γράφημα, ναι, από τις αρχές του 2025 έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση σαμποτάζ κατά πλοίων που έχουν φορτώσει πετρέλαιο είτε από τα λιμάνια από το Νοβοροσίσκ που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, είτε από ένα λιμάνι που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα κοντά στην Φιλανδία, το Ουστ Λούγκα. Οι πρώτες επιθέσεις έγιναν με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες και λήφοι που είχαν τοποθετηθεί στο κήτος των πλοίων, είχαν όμως προκαλέσει μικρότερες υλικές ζημίες. Στην πορεία αυτών των μηνών, των τελευταίων μηνών, φέρεται να άλλαξαν την τακτική τους και να χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα ντρόν. Αυτά είναι κάποια από τα πλοία που επλήγησαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Το πρώτο είναι τον Γενάρη του 2025. Έχουν ακολουθήσει κι άλλα, με τελευταίο, αν για οικονομία χρόνου, να πάμε να δούμε το τελευταίο, που είναι τον Μάρτιο του 2026. Είναι το Arctic Metagas, ένα πολύ μεγάλο ρωσικό πλοίο, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο. Είναι αυτό εδώ. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν άλλαξε η στρατηγική των Ουκρανικών υπηρεσιών και χρησιμοποίησαν τα θαλάσσια drones, πόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που προκάλεσαν στα πλοία.
6: Αυτή είναι η ζημιά που το έχει
5: καταφέρει,
6: είναι περίπου το μισό πλοίο.
5: Ναι, ναι.
6: Γιατί προφανώς έχει ένα πλήγη.
5: Και αυτά είναι πλήγματα που έχουν γίνει ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Κλείνοντας, να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία από ανοιχτές πηγές που λένε ότι τρεις μέρες νωρίτερα από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, είχε περάσει ένα κομβόι ρωσικών πλοίων, εμπορικών και στρατιωτικών.

0: Μένουμε στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων, έτσι όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά του πολέμου και βεβαίως με των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και αυτόν τον τρόπο να δούμε τι ακριβώς είναι και από πού προέρχεται. Τι νοσείς εσύ, παιδί μου, τι νοσείς εσύ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που όμως έχουν να κάνουν και με την οικονομία. Αυτόματη η μετατροπή των ζητημάτων στα οικονομικά μας, διότι το κύμα των ατιμήσεων που προκάλεσε στα ενεργειακά προϊόντα πόλεμο στο Περσικό έφτασε στις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών τον Απρίλιο, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5,3%. Το φυσικό αέριο ήταν κατά 19,3% ακριβότερο σύγκριση με πέρσι, το ρεύμα κατά 14%, η βενζίνη κατά 17,1% και το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση κατά 32,4%. Πολύ μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται επίσης στο μοσχαρίσιο κρέας, αλλά και στο μοσχαρίσιο κατά 19,2% αλλά και στο αγοπρόβιο κατά 13,3%. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν με το τσουνάμι ανατιμήσεων που φέρνει στον πληθωρισμό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, περισσότερα και η κουβέντα που είχε χθες ο Νίκος Φιλιππίδης με τη ΣΥΑ.
1: Δικών μας, θα έλεγα εγώ, παραγόντων. Δηλαδή, εδώ, αμυγός εγχωρίων. Δηλαδή, φαίνεται σαν ένα πρόβλημα εξωγενές, όπως είναι ο πόλεμος, να έρθει να συναντήσει χρόνια μεγάλες αδυναμίες και στρεβλώσεις. 5,4 δεν είναι και μικρό. Επιστρέψαμε στα μεγάλα μεγέθη, από 3,9 που ήταν το Μάρτιο, τον πρώτο μήνα επί της ουσίας του πολέμου. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα πέρασε στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να περνάει γρήγορα η αύξηση και αργά η μείωση, αλλά τόσο γρήγορα νομίζω κανείς δεν περίμενε. Να δούμε όμως πρώτα στοιχεία μήνα. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε λίγο την εικόνα της ενέργειας, όπου βλέπουμε φυσικό αέριο συν 39,5, πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1.
2: Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα.
2: Αυτό είναι ο Απρίλιο σε σχέση Μάρτιο, με το Μάρτιο.
1: Ακριβώς. Εισιτήρια αεροπλάνων συν 15,9%. Αλλά δε στα άλλα δύο. Ξενοδοχεία συν 10%.
2: Αυτό γιατί έγινε λοιπόν.
1: Απρίλιο μάλλον, Πάσχα. Το Πάσχα το πληρώσαμε λίγο πιο ακριβά. Σωστή. Μπορούσαμε και το πληρώσαμε, θα πούν κάποιοι, αλλά το πληρώσαμε πιο ακριβά. Τα ζυμαρικά, 4% μου κάνει εντύπωση. Είναι από τα πράγματα που, και από τα προϊόντα τα οποία αλλάζει η τιμή τους σε πολύ μικρά ποσοστά.

0: συζήτηση, ήταν και η ευλογιά, ήταν και η κερδοσκοπία. Μαργαρίνη, δες τα ζωικά προϊόντα, συν 11,6. Καφές, συνεχώς, είδος πρώτης ανάγκης, νομίζω για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν 7,6. Τα ενίκια πλέον έχουμε συνηθίσει να αυξάνονται
1: πάντα
0: από 7.
1: Πάντα αναρωτιέμαι αν έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Πάντα έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο. Από 7 έως 10% ναι. Κάθε χρόνο. Και αυτό ένα να προστίθεται στο άλλο. Και πάμε μετά στα φρούτα και λαχανικά, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Συν 7,5. Και να δεις και ένα τελευταίο, ασφάλιστρα υγείας. Έχουμε συνηθίσει πλέον μαζί με τα ενίκια 4-5 χρόνια να αυξάνουν και αυτά συν 7%. Το οποίο πραγματικά δεν δικαιολογείται από τίποτα. Είναι δύο παράγοντες, ιδιωτικά νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο αυστηρός έλεγχος. Το συν 7% για τέταρτη, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι επίοικος απαράδεκτο για μια οικονομία η οποία δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά της τόσο πολύ.
1: Υπάρχει συγκυρία λοιπόν, υπάρχουν και όλα αυτά που μας περιγράφεις, τα οποία φαντάζομαι θα πρέπει να τα δούμε να μπαίνουν στο στόχαστρο ελέγχων, ρυθμίσεων.
0: Για την ώρα δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση. Μας κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση. 5,4 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μισή ανακοίνωση που να ενημερώνει το Έλληνας καταναλωτής τι έχει ακριβώς συμβεί.

την διασκευή με τους U2 και τον Willie Nelson. Θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων των 6. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με πολλά ρεπορτάζ και για τα ζητήματα με την Κρήτη εκεί και την αυτοδικία που είχαμε, αλλά και βεβαίως με πολιτικό ρεπορτάζ και τι ακριβώς έγινε στο συνέδριο. Είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε στη Θεσσαλονίκη για τα ζητήματα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει το συνέδριο της.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδος σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3Β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φαρς αναφέρει πως οι ενόπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Πετρέλαιο κοιλίδα που ξεπερνά τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με βάση δορυφορικές εικόνες εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάρκ του Ιράν, ανέφερε η εφημερίδα New York Times. Εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Το Πακιστάν μας ζήτησε να μην το κάνουμε, αλλά μπορεί να επιστρέψουμε στο σχέδιο ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λίγη ώρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενέργειες εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτικητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πετύχαν το θύμα στον κορμό, 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή, ενώ μία βολίδα έπληξε τον νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Στο μεταξύ, σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού αυξημένων μέτρων ασφαλείας αναμένεται να μεταφερθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγή τους από την Κρήτη προς τον Πειραιά αναμένεται να γίνει ακτοπλοϊκός υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί. Απόρριτα έγγραφα για τα γνωστού ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους στην Ελλάδα. 2 από τις αναφορές που σχετίζονται με τη χώρα μας καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023. Στην πρώτη, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης. Η δεύτερη περίπτωση, στις 29 Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με την αναφορά κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα. Η τρίτη αναφορά έγινε τον Ιανουάριο του 2024. Στο μπάσκετ και τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλενθία με 89-86 στο ΆΚΑ στον 4ο αγώνα και πλέον θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four στον 5ο αγώνα που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Η Φενέρμπαχτσε πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας καθώς νίκησε την Ζαλγκίρης στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Χαίρετε και πάλι, καλημέρα. Καλό πρωινό. Είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Τα Σάββατα 2 ώρες η διαρκεία μας, μην το ξεχνάτε αυτό, και να έχετε πάντοτε το καλύτερο πρωινό, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε εδώ στο στούντιο. Από τις 5 έχουμε ξεκινήσει, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως σας είπα, Πέτρος Μωραήτης. Σας περιμένει στο 210-48-00-170-174. Εδώ να καλέσετε, να πείτε αυτό το οποίο θέλετε, αν κάτι πρέπει να μάθουν και οι υπόλοιποι. Καλό είναι να το μάθουμε και εμείς και βεβαίως να το πούμε και στους υπόλοιπους. Και φυσικά, ό,τι άλλο εσείς θέλετε από τα ερωτήματά σας που συγκεντρώνουμε και τα δίνουμε μέσα στην εβδομάδα στον κύριο Σιεμένη και απαντάει τα Σάββατα εδώ στις 18:30, είτε οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί. Επίσης, θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά σας αν τα στέλνετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά σας, μπροστά μας, στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Και φυσικά αυτή η πολύ, πολύ έτσι, δυνατή σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια εδώ που είμαστε στον Sky 100,3. Και με όλα αυτά τα οποία έχουμε βεβαίως ζήσει, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εσείς εδώ μας καταγγέλλετε, μας παρουσιάζετε και γίνεται και φυσικά ρεπορτάζ τόσο στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο. Και καθώς έτσι, Παναγιώτη μου, πριν πάμε στην έναρξη όπως πάντα της δεύτερης ώρας εκπομπής μας, που είναι με τιμή στην παράδοση και θυμόμαστε την παράδοση εδώ στην χώρα μας, την μουσική παράδοση και όχι μόνο, να σας πω ότι σύμφωνα με μία έρευνα, διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, θα το βρείτε σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή αναλυτικότερα σελίδα 11. Σύμφωνα λοιπόν, Παναγιώτη, άκου, με τα ευρήματα έρευνας, διότι εσύ δεν τα κάνεις αυτά, διότι εσύ πρέπει να τρως γκοφρετάκια. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ της Αμερικής, η κατανάλωση αυγών τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα οδηγεί σε κατά 27% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Καταρχάς, ενώ ακόμη και 2 μέχρι και 4 την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο κατά 20%. Οπότε λοιπόν ξεκινά. Αυγουλάκια, σαν τον ότι εδώ το πρωί που έχει το απόλυτα υγιεινό του πρωινό το οποίο τρώει. Οπότε λοιπόν έτσι είναι μια έρευνα. Λοιπόν, περισσότερα σήμερα σε Καθημερινή. Αν την αναζητήσετε, θα τη βρείτε σελίδα 11. Εμείς, ελληνική παράδοση έχει επιλέξει Κωνσταντίνα Βαρσάμι και θα ακούσουμε άλλο την επιλογή της, όπως πάντα στην έναρξη της δεύτερης εκπομπής μας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα, σε όλες και όλους που ταξιδεύετε αυτήν την ώρα στα πέρατα του κόσμου, στους ναυτικούς μας, να είστε καλά, δυνατή και γεροί. Και τι άλλο από μια πολύ ωραία από τις επιλογές Κωνσταντίνας Βαρσάμι.

Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά είναι συνδεδεμένο και άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση και όχι μόνο. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια μας συντροφεύει και παρόλο την απουσία εδώ και πολλά χρόνια του πολύ πολύ μεγάλου καλλιτέχνη αυτού, σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο ένας και μοναδικός, ο οποίος πραγματικά διατήρησε και συνέχισε και συνεχίζουν οι αντικοί του άνθρωποι την ιστορία και την παράδοση. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 2009 ο μεγάλος Ευγένιος Παθάρης, δηλαδή.

0: λοιπόν έτσι. Σας είμαι λοιπόν το 2009, από την πραγματικά πολλά πολλά χρόνια πίσω, Ευγένιος Παθάρης. Και πάμε στα ρεπορτάζ μας, διότι νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του στο τροχείο πριν από 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό, 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή, ενώ μια βολίδα έπρεξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Στο μεταξύ, σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, αυξημένων μέτρων ασφαλείας, αναμένεται να μεταφερθούν τόσο ο ίδιος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγή τους από την Κρήτη προς τον Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακτοπλοϊκώς, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, χωρίς να γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί, περισσότερο από τον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα, έχοντας απέναντί του την ανακρίτρια για μία ακόμα φορά, ομολόγησε πως ήταν αποφασισμένος να τον σκοτώσει.
2: Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6.
3: Ήταν μια απολογία πολύ ωρή, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
1: Ο 54χρονος αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, χαρακτηρίζοντας το θύμα ως υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του. Όπως υποστηρίζει, συνάντησε τυχαία τον Νικήτα και θεώρησε ότι τον ηρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία.
2: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου ο πραγματικός Κώστας έχει χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
4: Η απολογία του 54χρονου δράστη αλλά και της 56χρονης σύζυγου του διήρκησε πολλές ώρες στο αστυνομικό μεγάρο Ηρακλείου, κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται μάλιστα να οδηγηθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.
1: Και οι δύο κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
5: Θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της σύζυγου είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Η σύζυγος του 54χρονου που βρισκόταν στο αυτοκίνητο την ώρα των πυροβολισμών υποστήριξε ότι προσπάθησε να σταματήσει τον άντρα της.
6: Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω. Κώστα, μη. Αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε το συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
1: Το περιβάλλον των δύο οικογενειών παραμένει συντετριμένο. Συγγενείς του 54χρονου μιλούν στο Sky και περιγράφουν τις σχέσεις του Νικήτα με τον γιο του δράστη πριν το μοιραίο δυστύχημα.
7: Ήταν παλικάρια. Μικρά παιδιά, φίλοι, δεν είχαν μίσος να μαλώσουν να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα.
8: Περνούσε εδώ πέρα, τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
3: Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Κριτική συνεχίζει να ασκείται για τους χειρισμούς των αρχών μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του δράστη στο θύμα.
9: Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Έχουν δει το φως στη δημοσιότητα σε αναφορές. Μπορώ να σας τη δείξω κι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή.
10: Και έπρεπε να υπάρχει αποφάση εισαγγελέα, λέτε.
9: Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα.
1: Για λόγους ασφαλείας, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του αναμένεται να μεταφερθούν σε καταστήματα κράτησης εκτός Κρήτης.
0: Πάμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει το προσυνεδριακό του διάλογο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα μιλήσουν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας και πολλοί άλλοι, ο κ. Παπασταύρου και φυσικά και ο Πρωθυπουργός θα είναι, νομίζω, Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πρόγραμμα αυτό, διότι την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή, ξεκινάει και το πρόγραμμα και το συνέδριο. της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε λοιπόν τον τη συνεδρία τη συμβουλευτική ομάδα, δεν διατηρήθηκαν και τα αλληλοκαρβώματα στη Γαλάζια Παράταξη. Εχθές έδιναν και έπαιρναν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστρεψε για άλλη μια φορά τα βέλη του προς τον Νίκο Δένδια εδώ από τον Σκάι και τον Άρη Πορτοσάλτε, ενώ τη δημόσια στάση του Υπουργού Υγείας κάρφωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Όλα αυτά εν ώψη του συνεδρίου τη Νέα Δημοκρατία που ξεκινάει σε μια εβδομάδα. Ο Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
11: Επιμένει στην επίθεσή του προς τον Νίκο Δένδια, την οποία ξεκίνησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς να τον κατονομάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αναφέρθηκε και στην απάντηση που του έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για το βαθμό στήριξης προς την κυβέρνηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
12: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδραγιόν τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
11: Με έμφαση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
13: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συμβουλευτών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
11: Από την πλευρά του κ. Δένδια δεν απαντούν στις αιχμές του κ. Γεωργιάδη. Όμως ο Ανδρέας Κατσανιώτης επέστρεψε την κριτική στον Υπουργό Υγείας.
14: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός πίστη του και να καταλάβει.
15: Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
11: Τα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες όταν ο κ. Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική.
12: Ουσιαστικά οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν προσφέτια.
17: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κ. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
11: Την επόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η δημοσκόπηση τώρα της ΠΑΛ συζητείται διότι τα πραγματικά τα ζητήματά της και τα θέματα της και τα ερωτήματά της αποτελούν αντικείμενο κουβέντας και καταρχάς ανάγνωσης και σωστής ανάγνωσης, αυτό είναι το βασικό, όχι το πρίσμα το οποίο ο καθένας θα ήθελε να βλέπει μέσα από τη δημοσκόπηση. Την ίδια βεβαίως αποτυπώνεται η πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Ωστόσο, μέσω των ευρημάτων αυτό που έγινε σαφές είναι πως η είσοδος των νέων κομμάτων θα αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, μια αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις προκάλεσε και την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, δείχνοντας πως και η επόμενη εβδομάδα θα είναι θερμή η Άντζη Κούκη.
18: Απόλυστη πρόθεση ψήφου της τάξης του 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 24% με προβάδισμα 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερία στο 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25, η Νίκη, οι Δημοκράτες, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.
19: Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία τέλος πάντων των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω. Παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική λύση.
20: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το δίκαιο αυτών των εκλογών είναι ένα. Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία με όσα έχουν πράξει ή πολιτική αλλαγή.
21: Πήραμε μια απόφαση να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
22: Έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση σε ένα αρκετά σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού που ζητά να φύγει.
18: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να τροποποιηθεί με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Συνολικά το 20% των ερωτηθέντων απάντησε πως σίγουρα ναι κατά 9% ή μάλλον ναι κατά 11% θα ψήφιζε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
19: Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, το οποίο αγαπούσαν περισσότεροι. Της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης.
23: Ο Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος
2: κατόρθωσε να αφήσει τη γωνία διαμαρτυρίας του πολιτικού σκηνικού, το 3% που ήταν κάποτε, και έγινε το 36% της κυβέρνησης.
18: Στο 21% μετριέται η δυνητική ψήφος του κυοφορούμενου κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, με το 8% να δηλώνει πως σίγουρα θα την ψήφιζε και το 13% μάλλον.
4: Όλοι οι Έλληνες έχουμε εκφραστεί θετικά για την κυρία Καρισιανού υπό την έννοια της συμπαράστασης σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του, είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η πολιτικός.
18: Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η δυνητική του ψήφος σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ φτάνει το 12%, με το 3% να δηλώνει σίγουρα ναι και το 9% μάλλον. Από την εβδομάδα το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει και πάλι, με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αν η κυβέρνηση επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας για τις απαιτούμενες ψήφους σε σχέση με το αίτημα που έχει καταθέσει για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
5: Στέλνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον Γιώργο Κλαμάνια, θα είναι εκτροπή να συνενέσει, ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151.
18: Πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής αναφέρουν πως ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που είναι και το κυρίαρχο όργανο.
0: Άτζη, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι ακροατές, νομίζω ότι τα πνεύματα θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο την επόμενη εβδομάδα και με το δεύτερο επεισόδιο του Ισηράζοντα και Μαντέρη της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόρια Ενδρινού. Στο χιλιοστό, διότι δεύτερο επεισόδιο, εκεί να δείτε τι λένε. Τι λένε οι πρωταγωνιστές τότε που ήταν και οι υπουργοί, τι λένε στο δεύτερο επεισόδιο αυτά για τότε διακυβέρνηση. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τη δήλωση χθες του κ. Κυρανάκη, του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, διότι την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός των νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, παρανήγγειλε εχθές ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών κ. Κυρανάκης. Να τον ακούσουμε.
23: Βλέπουμε ότι οι ανήλικοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να συμπεριφερθούν στον δρόμο με βασικούς κανόνες οδηγικής παιδείας. Δεν ξέρουμε αν προέρχεται αυτό από μία αλλαγή των συνηθιών στο σπίτι. Όλοι όσοι ανήκουμε σε μια προηγούμενη γενιά βγαίναμε με τα ποδήλατά μας στον δρόμο. Τόσο μεγάλο πρόβλημα δεν υπήρχε. Εδώ βλέπουμε ανήλικους οι οποίοι μπαίνουν ανάποδα σε στενά, παραβιάζουν κόκκινα, παραβιάζουν stop. Θέλω να πω ότι και οι τραυματισμοί και ο θάνατος, το τραγικό δυστύχημα, προέρχονται από παραβιάσεις του υπάρχοντος πλαισίου. Δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα εδώ στη Συγκρού, να βγαίνει ένας και ενήλικος ακόμη και να πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού με ηλεκτρικό πατίνι, απαγορεύεται και σήμερα. Δεν θα απαγορευτεί, απαγορεύεται και σήμερα. Όμως οφείλουμε να δράσουμε, το οφείλουμε απέναντι στους γονείς οι οποίοι ανησυχούν για τα παιδιά τους, και άρα λοιπόν θα πάμε αναγκαστικά σε μια πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους με ηλεκτρικό πατίνι σε οποιοδήποτε δρόμο. Πλήρης απαγόρευση.

0: σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προοπτικές. Ο Αμερικανικός οίκος είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν εχθές, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται από την πλευρά τους ότι κατέλαβαν πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν. Πετρελαιοκυλίδα που ξεπερνά τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με βάση δορυφορικές εικόνες εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε εχθές ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου drone που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Συνεχίζονται οι έρευνες των ελληνικών αρχών και της ΕΥΠ προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του drone, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώσου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αρχεία αυτά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση και είμαστε εδώ. Να καλημερίσουμε καταρχάς τον Στέφανο από τον Γέρακα, τον Σπύρο από το Βοτανικό, την κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, την κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, την κυρία Ελπίδα από την Αργυρούπολη, την κυρία Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη και τον Ευγένιο από την Νίκαια. Καλημέρα μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο στον Πέτρο Μωράιτη. Μιλήσατε, είπατε την καλημέρα σας και το μήνυμά σας. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γεννήλη, καλημέρα σε όλους που μας ακούνε και θέλω να δώσω και μια καλημέρα σήμερα στο Γιώργο από το Νέο Δελκί. Με κάλεσε αυτό το βράδυ στο τηλέφωνο γιατί θέλει να αγοράσει, λέει, ένα κίνητο στην Ελλάδα χωρίς να έρθει αυτός εδώ. Και μου λέει τι διαδικασίες, τι πρέπει να κάνω, τη χαρτιά. Και λέει, είπα να μας πάρει μετά την εκπομπή σήμερα το πρωί κατά τις 10 να το πούμε τι θα κάνουμε για να μην έρθει στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Του λέμε την καλημέρα λοιπόν και να μην ανησυχεί, γιατί ήταν πολύ ανησυχός ότι δεν θα μπορέσει να βγάλει την άκρη με την εγγραφειοκρατία στην Ελλάδα. Του λέω όχι, όχι, του λέω προσπαθούν να την βελτιώσουν, του λέω να την μειώσουν και τα λοιπά. Τον καθησύχασα, εντάξει. Καλημέρα μας.
0: Ωραία. Καλημέρες, καλημέρες. Κύριε Σεμένη, παίρνω αφορμή από ερώτημα εδώ από τον κύριο Γιάννη, ο οποίος το έχει στείλει εδώ, αν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Είναι ετερόριθμο μέλος σε ετερόριθμη εταιρεία ΕΕ. Το καταστατικό ορίζει ότι έχω περιορισμένη ευθύνη για χρέη της εταιρείας. Μήπως όμως ευθύνομαι και σε προηγούμενα χρέη, αν υπάρχουν?
1: Ναι, κοιτάξτε, θα πούμε, γιατί αν θέλει να μπει στις 72 δόσεις, θα πούμε παρακάτω ένα ερώτημα που μας έχουν θέσει και το ερευνήσαμε. Λοιπόν, αν θα πούμε παρακάτω για να μην το παραλαμβάνω, θα παρακολουθήσω σε λίγο να
0: πούμε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκινάμε. Θα εργαστώ σε ανώνυμη εταιρεία, κύριε Σεμένη, μας λέει ακροατής, στην οποία είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αδερφός μου θα έχω πρόβλημα, τι πρέπει να προσέξω?
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όταν εργάζεται κάποιος σε επιχείρηση που διευθύνει στην γενικό πρόσωπο, αν είναι ατομική επιχείρηση είτε εταιρική, δεν έχει σημασία, πρέπει να είναι αληθινή η παρουσία του και να πληρώνει και τις ασφαλικές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν εργάζεται λοιπόν κάποιος σε μια ανώνυμη εταιρεία και έχει μια συγγενική σχέση με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με δεσμό αίματος ή εξαγχιστίας, δεν έχει σημασία. Μέχρι τετά του βαθμού λέει όμως. Τότε ο μισθός που παίρνει εκπίπτει σαν δαπάνη βέβαια, αλλά μόνο εάν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές φορές, είτε κύρια είτε επικουρικής ασφάλισης, όπου είναι στον ΕΦΚΑ, παλιά ήταν το ΙΚΑ, τώρα είναι το ΕΦΚΑ, ότι όπως ισχύει κάθε φορά όποιος ασφαλιστικός οργανισμός έχει κάνει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι πρέπει να μην είναι εικονικό, δηλαδή καμιά φορά που ασφαλίζουν κάποιοι για να έχουν την εγκάλυψη της ασφάλειας, χωρίς να είναι η φυσική τους παρουσία εκεί. Αν το ανακαλύψει αυτό η ασφαλιστική εταιρεία, το ΕΦΚΑ θα τους τιμωρήσει. Δηλαδή απαγορεύεται να κάνουμε εικονικές ανακαλύψεις τότε στην ασφάλεια.
0: Έτσι και τώρα είναι και η κάρτα η οποία χτυπάνε οι εργαζόμενοι στις περισσότερες εταιρείες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όπου έχει μπει.
1: Κάρτα χτυπάνε, αλλά μπορεί να βάλει κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά σε έναν έλεγχο όμως ποτέ δεν ξέρεις και αντεβρέστονα. Αντεβρέστονα να έρθει για να πει ότι είναι εκεί ή άντε ακύρωσε την κάρτα που δεν ακυρώνεται, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολα. Παλιότερα, ναι, βεβαίως. Ήταν κάτι το οποίο το συναντούσαμε και το ξέραμε, δηλαδή μυστικό το οποίο το ξέραν όλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο και το λέτε ότι προφανώς δεν είναι αυτή η νόμιμη οδός. Κύριε Σεημένη, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων είναι υποχρεωμένη να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για τα έσοδα που εισπράττει. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον όμως δεν αποκτούν έσοδα από υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, από υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος πράξης. Δηλαδή, δεν αγοράζει φανέλες 30 ευρώ και τις πουλάει 50, έχει κέρδος εδώ. Είναι εμπορική πράξη αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Όταν εισπράττει όμως τη συνδρομή, αυτό δεν είναι έσοδο, δεν είναι εμπορική πράξη. Εκεί, άμα μόνο οι συνδρομές δεν
0: αποτελούν,
1: να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τώρα υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που είναι έσοδα από εκδηλώσεις, ας πούμε, ή πώληση ενός ημερολογίου για ορισμένο χρόνο.
0: Ή μπαζάρ που γίνονται, ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος είναι λιγάκι έτσι πιο λάσκα και πρέπει να προσέχουν όμως. Δηλαδή δεν έχει υποχρέωση για υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Να προσέχουν όμως, γιατί πρέπει να έχουν αφημί, πρέπει με την εφορία να έχουν κάποια σχέση, ας πούμε, αυτή, για να τους παρακολουθεί και η εφορία ότι δεν κάνουν υπερβολές, ας πούμε, που επιβάλλουν να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνε ρωτήσουν και αναλογιστικά κάθε φορά οι ενώσει για να μπορούν να μην έχουν πρόβλημα εκ των υστέρων.
0: Μάλιστα. Τα έσοδα από μία εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων σε πολυκατοικία, κύριε Σεμένη μου, πώς φορολογούνται, θέλετε να μας το πείτε?
1: Κοιτάξτε, στην πολυκατοικία έχουμε δύο ειδών περιπτώσεις να συναντήσουμε. Η μία είναι να νοικιάσω ένα χώρο, μια ποτικούλα, ας πούμε, ή να νοικιάσω την πιλωτή, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι που το έχουν κλείσει για χώρο στάθμευσης, ας πούμε.
0: Ναι. Ή το παλιό διαμέρισμα του Θηρορού που λέγαμε κάποτε.
1: Ναι. Αν έχω λοιπόν ίσπραξη από ενίκεια, έτσι, αυτό το μοιράζουν ανάλογα με τα χιλιοστά της κάθε ιδιοκτησίας και το φορολογούνται οι ιδιοκτήτες, οι συνειδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για να το βάλουν δήλωση φορολογίας στο δήματο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να υποβάλει δήλωση. Εάν όμως δεν έχουν ενίκιο να εισπράξουν, αλλά έχουν στο κλειστό χώρο της πιλωτής, ας πούμε, έχουν ένα χώρο που τον ανοίγουν και πουλάνε τσιγάρα, ρε παιδί μου, πουλάνε κάτι, πουλάνε εκεί.
0: Υπάρχει μια εμπορική σχέση.
1: Ένα ψιλικατζίδικο, ξέρω. Στην περίπτωση αυτή, επειδή έχει κέρδος, είναι εμπορικές πράξεις αυτό, τότε υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Και φορολογείται η πολυκατοικία στο όνομά της, με βάση τον διαχειριστή, τα διαχειρίζεται αυτά όλα, και πληρώνει φόρο εισοδήματος. Κανονικά δεν μοιράζεται δηλαδή το κέρδος που προκύπτει στους ιδιοκτήτες. Εδώ έχουμε εμπορικό κέρδος, είναι μια αυτοτελής επιχείρηση, ας πούμε, σαν να λέμε. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αποζημιώσεις σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδος λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης μου στην Ελλοδαπή. Πώς θα αποφύγω την διπλή φορολόγηση και από τα δύο κράτη, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα, όταν παίρνουμε μια αποζημίωση λόγω απόλυσης, έχουμε μέχρι 60.000 αφορολόγητο ποσό.
0: Ναι.
1: Από 60.000 μέχρι 100.000 έχουμε 10%. Από 100.000 μέχρι 150.000 είναι 20% και από 150.000 και πάνω 30%. Αυτή είναι η λίστα, ο πίνακας φορολογίας, αυτοτελώς φορολογίας της αποζημίωσης που παίρνει κανείς όταν απολύεται από την επιχείρησή του.
0: Μάλιστα.
1: Και εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση, δεν έχει υποχρέωση άλλη. Όταν λοιπόν όμως είναι στην Ελλάδα και έχει σταματήσει μια σχέση στο εξωτερικό και παίρνει και από εκεί μια αποζημίωση, τη φέρνει εδώ, τη δηλώνει στην εφορία και αν έχει διαφορά φόρου να πληρώσει παραπάνω, διότι έχει κατευθεί λιγότερο φόρος αποζημίωσης στο εξωτερικό, πληρώνεται διαφορά. Εάν έχει πληρώσει στο εξωτερικό παραπάνω, δεν έχει καμία υποχρέωση.
0: Έτσι,
1: και αν η αποζημίωση είναι μέχρι 60.000, δεν δηλώνει καθόλου, επειδή είναι μηδέν ο φόρος. Αν είναι μέχρι 60.000, δεν το δηλώσει καθόλου, πλέον. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, βλέπετε πόσο απαραίτητο είναι ένας λογιστής σε κάθε οικογένεια που έχει τα προβλήματα. Δεν τα ξέρουν αυτά. Οι φορολογούμενοι, αυτά τα πράγματα είναι εξειδικευμένα.
0: Αυτό δεν το συζητάμε, κύριε Σεμένη, βεβαίως, το συζητάμε. Ρωτάει ο Παναγιώτης και λαμβάνω τώρα αφορμή για πριν ξεκινήσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις 72 δόσεις, κύριε Σεμένη. Ρωτάει ο Παναγιώτης, έχω ένα σπίτι, το έχω γράψει στον γιο μου και το νοικιάζει. Το νοίκιο το παίρνω εγώ. Τι πρέπει να κάνω στην αφορολογούμε εγώ και όχι ο γιος μου, που είναι στο όνομά του?
1: Όχι, κοιτάξτε, το νοίκιο δεν πρέπει να το παίρνει εκείνος. Εάν είναι ενήλικος ο γιος του, δεν μπορεί να το παίρνει εκείνος. Βέβαια, μπορεί να το δίνει κάτω από το τραπέζι, να το δίνει. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το καταθέτει στην τράπεζα. Διότι έχουμε πει ότι με βάση τον νόμο των 800.000 του φίλου μου του Μητσοτάκη, πρέπει και ο γιος στον μπαμπά, όταν δίνει χρηματικά ποσά, πρέπει να τα κάνει δωρεά και να κάνει τον τύπο της δωρεάς, που είναι ένα χαρτί που την υποβάλλει στην εφορία ηλεκτρονικά, ας πούμε.
0: Άρα λοιπόν, αφού το σπίτι είναι γραμμένο στον γιο, ο γιος πρέπει να το εμφανίζει και θα έσοδά του, αφού τον νοικιάζει.
1: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού επικαρποτήσει ή πλήρης κύριος, πρέπει να εισπράττει τα λεφτά αυτά, τα βάζει στη δήλωσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα δίνει στον πατέρα του κρυφά ή φανερά.
0: Αυτό είναι δικό του θέμα. Ναι.
1: Αν το κάνει επίσημα αυτό, και έχει πει: εγώ δεν τα παίρνω, θα φορολογηθεί από μπάζ, αυτό δεν μπορεί να το κάνει, διότι ο νόμος δεν το επιτρέπει.
0: Οπότε, κύριε Παναγιώτη μου, αντιλαμβάνεστε τι πρέπει να γίνει, τα νόμιμα από εκεί πέρα μετά και αυτά τα
1: πράγματα. Νομίζω με έχει πάρει τηλέφωνο και το έχω εξηγήσει. Ας με ξαναπάρει να το πω πάλι δεύτερη φορά. Δεν πειράζει.
0: Τίποτα δεν ντροπή. Προς Θεού, τα ερωτήματα είναι εδώ για να απαντώνται. Πάμε 72 δόσεις, κύριε Σεημένη. Και καταρχάς να πω εδώ, έτσι και να εμπλουτίσουμε και λίγο περισσότερο την ενημέρωση όλων των ακροατών μας. Εσείς τα ξέρετε, κύριε Σεημένη. Σήμερα γράφει η εφημερίδα Η Καθημερινή ότι η φορολογική φορολογική δήλωση κρύβει παγίδες, τα λέει και ο κ. Σεημένης, όπου συχνά κοστίζουν ακριβά στους φορολογούμενους. Πίσω λοιπόν από τους κωδικούς του εντύπου βρίσκονται λεπτομέρειες που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά ακόμη και το τελικό αποτέλεσμα της εκαθάρισης, οδηγώντας ακόμη και σε πρόσθετους φόρους. Ειδικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και για όσους δηλώνουν κατοικίες, τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν ένας από τους πιο κρίσιμους πονοκέφαλους της φορολογικής δήλωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και της φορολογικής διαδικασίας. Εδώ ακούτε, συμβουλεύεστε τον φοροτεχνικό σας της γειτονιάς, εδώ που ακούτε τον κύριο Σεημένη και όχι μόνο, αλλά και σαν κι άλλους φοροτέχνες, διότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φαίνεται εύκολο, δεν είναι, διότι όπως είχε ξαναπεί και ο Σεημένης, αν δεν βάλεις σωστό όροφο, σε πάει στον ακριβώς στον πρώτον, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη φορολόγηση. Αν δεν βάλεις σωστό διαμέρισμα, το ίδιο. Οπότε λοιπόν θέλει πολύ πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Οπότε προσοχή στις δηλώσεις μας, γιατί μπορεί να εξοικονομήσουμε και κάτι. Ενώ αν βάλουμε κάτι λάθος, άντε να τρέξεις να το διορθώσεις και να το καταλάβεις. Εκείνο είναι το βασικό.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένας επικαρποτής, ναι, που είχε ένα εισόδημα σε ένα ενίκιο, ναι, ξέχασε να βάλει την ηλικία του. Είχε γεννηθεί το 1960 ο άνθρωπος. Ναι. Έχει γεννηθεί, γιατί ζει ακόμα και ζει πολλά, ναι, χρόνια. Ξέχασε να βάλει ένα τετραψήφιο αριθμό, 1960. Επειδή λοιπόν δεν το έβαλε αυτό, ναι, του είχε αναπάντεχα φόρος μεγαλύτερος. Δηλαδή θέλει να πω μια λεπτομέρεια, ας πούμε. Ναι. Έτσι,
0: η εφορία σε αυτή την περίπτωση τι βάζει.
1: Στον ε9 είναι περίπου, το έχω μετρήσει και για να είναι, 300 περιπτώσεις, ναι, που αν κάνει κανείς λάθος, θα του έρθει λάθος έμφυα.
0: Τι λέτε, μάλιστα.
1: Στο εισόδημα, στη δήλωση εισοδήματος είναι, στο ε1 που λέμε, ναι, είναι 540 κωδικοί. Αυτοί οι άλλοι είναι φορολογητές, οι άλλοι είναι απαλλασσόμενοι, οι άλλοι είναι που δεν πρέπει να του γράψει. Άλλοι 540. Ποιος ξέρει να συμπληρώσει 540, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει όλα καλά. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να είναι προσεκτικοί για να μην έχουν. Το κομπιούτερ, άμα του πεις, το κομπιούτερ είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι,
1: αν του γράψεις λάθος, θα σε οδηγήσει λάθος. Δηλαδή, έτσι ξέρει να κάνει, τίποτα άλλο δεν ξέρει. Το προγραμματισμένο είναι έτσι.
0: Ναι. Σας ακούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε διαφημίσεις, οπότε δεν θα σας διακόψω. 72 δόσεις, κύριε Σεημένη. Ό,τι νεότερο υπάρχει και ό,τι ξέρουμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι 72 δόσεις είναι για χρέη προς το δημόσιο και θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, αντί να κάνουμε τις αιτήσεις μας, τον Ιούνιο του 26. Ένα το κρατούμενο. Να καλυπτούν ωφελίες που βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα καλυφθούν και οι προσαυξήσεις που γίνανε μέσα στο 24, 25, 26 που αφορούν αυτά τα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Μέχρι.
1: Διότι εφόσον είναι ληξιπρόθεσμα, ας πούμε, οι προσαυξήσεις και οι τόσοι θα μπουν και αυτό. Δηλαδή, αν χρωστάω σε 31 Δεκεμβρίου του 2023 10.000 και οι προσαυξήσεις από το 23 μέχρι σήμερα είναι άλλα 1.000, θα βάλω μέσα 11.000 να βάλω στις 72 δόσεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό αφορά 1,3, λέει λένε τα στοιχεία που πήρα από το Υπουργείο, εκατομμύρια πολίτες και 284.000 επιχειρήσεις. Λοιπόν, απαραίτητα είναι, λέει, για να μπω στις 70 δόσεις να έχω προβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, έμφυα, παρακατόμενος φόρους ανά επιχείρηση, ούτω καθεξής. Να μην έχω καμία εκκρεμότητα με την εφορία. Επίσης έχω δυνατότητα να πάρω φορολογική ενημερότητα για ένα μήνα, εφόσον μπω στη ρύθμιση. Και αν τυχόν, λέει, είμαι συνεπής και θέλω ότι μετά το δεύτερο μήνα να ξαναπάρω, κάνω πάλι έτσι, θα μου τη δίνουν ένα μήνα για να με αναγκάζουν να είμαι συνεπής. Σωστό αυτό. Λοιπόν, έχουν τα χρέη που είναι περίπου 95 δισεκατομμύρια, είπαμε. Τώρα, για έκτακτες οφειλές, όπως είναι η πρόστιμο τροχέας, εγώ, για τι άλλο, πρόστιμο για αυθαίρετη δόμηση, έτσι, φόρο κληρονομιάς, μπορώ να πω μέχρι 48 δόσεις για τα χρέη από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Δεν μπαίνει, ό,τι χρέη έχω δημιουργημένα από την 1η Ιανουαρίου του 2024 δεν μπαίνουν σε 72 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο 24, εμείς 48. 24 είναι για τα μόνιμα χρέη που έχουμε συνήθως. Τα 48 είναι για τα έκτακτα χρέη. Όπως είπα προηγουμένως, έχω, ας πούμε, φόρο κληρονομιών. Είναι έκτακτο είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να το κάνω 48 δόσεις. Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια σημεία, δηλαδή. Και επίσης, όσες θέλω έχουν να κάνει, να θυμάμαι τώρα, αν έχω τίποτα άλλο, Αν το θυμηθώ καθόλου, θα σα πω.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία για τις φορές.
0: Άρα το βασικότερο είναι ότι είναι, ξεκινάει τον Ιούνιο και μπαίνουν ό,τι χρέη έχουμε μέχρι. Πείτε μας άλλη μια φορά.
1: 31 Δεκεμβρίου του 23.
0: Το 23, συν όμως από το 23 μέχρι και σήμερα.
1: Ότι... Αυξήσει και τους στόχους που αφορούν αυτό το χρέος.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι δηλαδή προσαυξήσει για τα χρέη του 24-25, είναι για τα χρέη μέχρι το 23 προσαυξήσει που έχουν σήμερα που κάνουν την αίτηση, ας πούμε, τον Ιούνιο που την κάνω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, Γιώργο, αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ, καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο, σου δίνω το τηλέφωνο του κύριου Σεμένη, οπότε μίλα μαζί του. Οπότε λοιπόν, έχει την απάντηση. Ό,τι νεότερο υπήρχε, το είπε τώρα.
1: Κοιτάξτε, η πάγια ρύθμιση είναι 24-48 βέβαια, αυτό δεν αλλάζει.
0: Κύριε Σεμένη, θα μας πάει αυτομάτως σε 72 ή σε έως 72.
1: Όχι, θα κάνουμε αίτηση. Ναι, καλά το λέτε, κύριε Γιάννη. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε αίτηση. Δεν πάει μόνος του. Γιατί το κράτος δεν ξέρει αν θέλει να κάνει τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Κάνεις μια αίτηση. Ξέρω το κράτος έχουμε συνηθίσει με αίτηση. Όλο αίτηση του κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέχε είναι, η ιερά μονή της Αγίας Λαύρας. Ναι.
0: Και μας πάει και αυτή θα είναι, όπως έχετε και το λέτε και το προσέχετε, αυτό που λέμε 72 κατευθείαν, ή μπορεί να μας πάει και σε 70 αναλόγως τον...
1: Όχι, 72.
0: 72. Άρα...
1: Αυτό που είπα την περασμένη φορά ήταν μια εικασία και μάλιστα είχαμε πει ότι στο Υπουργείο σκέφτονται να μειώσουν τις δόσεις ανάλογα με τις δόσεις. Όχι, εδώ θα το...
0: Κατευθείαν, στάνταρ, 72.
1: Ναι. Μόνο αυτό κάνει. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία τώρα σε όλο τον κόσμο, δηλαδή αν θέλει να κάνει περισσότερες δόσεις.
0: Έχουμε και τη ΔΕΘ, κύριε Σεμένη. Έχουμε και τη ΔΕΘ.
1: Να πω τώρα. Δεν έχει λογική σειρά αυτό το πράγμα που γίνεται στο Υπουργείο. Μια έτσι, ανάλογα με το ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Και αν είναι ποιο διοικεί εκεί πάνω, δημόσιος υπάλληλος, είναι και η όρεξη του των ρυθμίσεων. Να πω τώρα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, αλλά δεν είναι σωστό να έχουμε κάθε φορά διαφορετικότητα. Πρέπει να έχουμε και τις ρυθμίσεις ακόμα σε ένα τόνο που να μπορεί ο άλλος να το καταλαβαίνει εκ των προτέρων, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ανήκω στους ευάλωτους, αφού το φορολογητέο εισόδημά μου είναι 8.000 ευρώ και τα κτίσματα της κατοικίας μου είναι συνολικά 120 τετραγωνικά μέτρα. Όμως η εφορία μου δεν μου έκανε εκτός των ένφια 50%. Γιατί, κύριε Σεμένη, τι συνέβη εδώ?
1: Κοιτάξτε, εδώ όταν είσαι ευάλωτος,
0: ναι,
1: δηλαδή όταν έχεις εισόδημα ετήσιο 9.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Αν είσαι με τη σύζυγο και δύο παιδιά, έχεις 9 και 3, 12, έτσι, προς 3.000. Αν έχεις μέχρι 12.000 λοιπόν με δύο παιδιά και τη σύζυγο εισόδημα και δεν έχεις εκτίσματα πάνω από 150 τετραγωνικά, τότε έχεις το δικαίωμα τον έμφυα να τον πληρώσεις 50%. Δηλαδή να σου βγάλει τον έμφυα και να σου πει με έκπτωση 50%. Τι γίνεται όμως εδώ? Επειδή έχει κάποιος, έγινε πραγματικότητα αυτός, από πραγματικό παράδειγμα θα το μεταφέρω τώρα αυτό. Κάποιος είχε 149 τετραγωνικά για την ακρίβεια και του έβγαινε το τεκμαρτό εισόδημα, το φορολογητέο εισόδημα, το έβγαινε 15.000. Υπερέμενε λοιπόν το 12.000 που έλεγα προηγουμένως, και έτσι λοιπόν, επειδή ο νόμος λέει το φορολογητέο εισόδημα, και το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να είναι το τεκμαρτό ή το πραγματικό ή ένα από τα δύο το μεγαλύτερο. Σε αυτό είναι περίπτωση λοιπόν το τεκμαρτό εισόδημα είναι 15.000. Είδε λοιπόν το κομπιούτερ ότι το εισόδημά του είναι 15, άρα υπερβαίνει το νόμο που λέει ο νόμος 9.000 ή 1.000 και του κόψε την έκπτωση. Άρα λοιπόν, ναι μεν έχει εισόδημα μικρότερο ναι, σύμφωνα με τον νόμο, αλλά το τεκμαρτό λόγω του ότι έχει 150 τετραγωνικά, και τα 150 ήταν 100 στην Αθήνα και 50 στο χωριό, ένα σπίτι που είναι εκεί παλιό και
0: προσμετράτη.
1: Δηλαδή, ναι. Δηλαδή αυτό που έλεγα προηγουμένως για τους παράγοντες του Υπουργείου, δηλαδή, δεν κάνουν και πολιτική με όμορφο γιώτα. Προσπαθούν να μας πείσουν τώρα που είναι προεκλογικά να τους ψηφίσουμε. Και κάνουν τέτοια πράγματα και δεν τα ξέρουν κιόλας. Δηλαδή τα κάνουν στο Υπουργείο και που καμιά φορά ούτε οι πολιτικοί υπουργοί, οι υπουργοί αυτοί, τα πολιτικά πρόσωπα δεν ξέρουν τι συμβαίνει, ας πούμε. Και το λέω και φωνάζω και καμιά φορά τα διορθώνω, μου να φέρετε υπόψη σας, τα διορθώνω.
0: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι παράλογο. Και ήρθε ο άνθρωπος εδώ και λέει, μα τι να κάνω τώρα, λέω, τι να κάνω, παιδί μου, έτσι λέω νόμος. Το έχουν ερμηνεύσει έτσι στο Υπουργείο όλο. Δεν καταλαβαίνω. Να τα αλλάξουν. Επ' ευκαιρία που τα βλέπουμε τώρα και είναι η προεκλογική περίοδο, αν ακούει ο Κυριάκος από το ταξί ή τώρα η Παγκογιάννη την εκπομπή του σήμερα τον πρωί, γιατί ξέρω ότι πολλές φορές που πάνε στη δουλειά του μας ακούνε. Ωραία. Να δώσουν μια εντολή να το διορθώσουν αυτό. Τι πάνε να πει φορολογητό εισόδημα. Ναι. Το πραγματικό εισόδημα. Επιτεκμαρτό και ψεύτικων εισοδημάτων θα με φορολογήσω σε εμένα και θα μου κόβει σε εμένα την απαλλαγή μου. Λυπάμαι που το λέω, κύριε Γιάννη. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Θέλω επίσης,
1: δηλαδή, σαν άνθρωπο, ναι, ναι, ναι, σαν πολίτη και σαν φορολογούμενο, στεναχωριέμαι που το σκέφτομαι μόνο.
0: Ωραία. Θέλω επίσης, γιατί το ρωτάει και ο Χρήστος, το επόμενο Σάββατο να δούμε λίγο και ζημένοι τι γίνεται με τις φοροαπαλλαγές που έχουν εξαγγελθεί. Τι ισχύει για τις φοροαπαλλαγές, ποιοι λαμβάνουν. Το επόμενο Σάββατο, αγαπητέ Χρήστο, θα ετοιμαστεί ο κ. Ζημένης να δώσει και να πει ό,τι φοροαπαλλαγές υπάρχουν για τις φορολογικές δηλώσεις του έτους αυτού που θα κάνουμε. Επόμενο ερώτημα, κ. Ζημένη, γιατί το βλέπω πολλές εβδομάδες να το προλαβαίνουμε. Τώρα το προλάβουμε. Το ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος. Στα διατηρητέα, κύριε Σεμένη, φορολογείται με ένφια το οικόπεδο. Τι ισχύει ακριβώς, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά τον ένφια, τα διατηρητέα έχουν κάποιες απαλλαγές. Δεν είναι εκείνες που προσδοκούν οι άνθρωποι που έχουν τα διατηρητέα, που εν πάση περιπτώσει τους απαγορεύουν να παρέμβουν να παρέμβουν πάση φύσεως. Λοιπόν, στατικές, ξέρω εγώ, και όλα. Επικίνδυνα οι τιμόρροπα είναι πολλά και δεν μπορούν να τα διορθώσουν. Εν πάση περιπτώσει. Ο νόμος λέει λοιπόν ότι και το οικόποδο που καλύπτει το κτίσμα, ναι, ας πούμε έχω ένα οικόποδο 600 μέτρα και τα 400 είναι καλυμμένα με το κτίσμα, τα 200 ναι, είναι ακάλυπτους χώρους. Έτσι. Τα 400 λοιπόν που καλύπτονται με το κτίσμα, ναι, απαλλάσσονται από τον έμφυα. Φορολογούνται μόνο τα 200.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει εδώ να το γράψει σωστά ένας φοροτεχνικός στο ε9, γιατί αν το γράψει σωστά δεν το λαμβάνει υπόψη του. Αυτό σημασία έχει τώρα ότι οτιδήποτε το οικόπεδο το καλυπτόμενο από το οίκημα, έτσι. Επίσης, ο συντελεστής αξιοποίησης του οικοπέδου θεωρείται ότι είναι μηδενισμένος, λέει ο νόμος. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό. Αν λέει ένας συντελεστής δόμησης που το λένε στην πολιοδομία, συντελεστής αξιοποίησης του οικοπέδου, το λένε στο Υπουργείο Οικονομικών, αν είναι 0,80 και το είναι 1000 τετραγωνικά, ας πούμε, το σταπλοποιώ το παράδειγμα μου, πρέπει να χτιστεί στα 1000 τετραγωνικά το 0,80 είναι 800 μέτρα να χτιστούν, ας πούμε. Αν έχουν χτιστεί μόνο τα 500, πρέπει να χτιστούν άλλα 300 για να συμπληρωθεί ο συμπληρωτής. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, δεν του βάζει ότι έχει υποχρέωση σαν οικόποδο να το χτίσει και εκεί θέλει πάρα

0: το μειώνει 20%, 30%, ανάλογα με τα πόσα χρόνια έχει, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Δεν έχει, έχει καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος για τα διατηρητέα κίνητα. Και οι δύο νέοι φόροι που έχουν βγει από το 22 και μετά, που είναι ο ένας είναι ο φόρος προς αύξησης και ο φόρος κατά εμπράγματο δικαίωμα, δηλαδή παίρνει ένα ακίνητο και το φορολογεί ή προσαυξάνει τον κύριο φόρο που έχει βγει με ένα ποσοστό αν έχει πάνω μια περιουσία μεγαλύτερη, ας πούμε. Αυτά δεν λαμβάνει υπόψη στα διατηρητέα και αυτό είναι καλό. Το κακό είναι ότι διατηρεί ένα κοινό φόρο στα διατηρητέα, έστω και μειωμένο, ενώ είναι στην ουσία είναι άχρηστα, δεν μπορεί κανείς να τα εκμεταλλευτεί, διότι δεν μπορεί να παρέμβει κιόλας, έτσι, με τον νόμο. Παρ' όλα αυτά όμως πληρώνουν ένα έμφυα που προσπαθούν οι άνθρωποι, και μου το λένε και εμένα αυτό πολλές φορές, προσπαθούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο την υποχρέωση του στον έμφυα, αφού δεν έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν και να τα... Πολλές φορές είναι τιμόρροπο ένα διατηρητή και πρέπει να κάνεις του κόσμου τις ενέργειες για να το σώσεις, ας πούμε, του κόσμου τις ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει, έχει ευχή, όπως ακούσατε, έχει πλεονεκτήματα πολλά, ωφελήματα. Ας ρωτάνε το λογιστή τους όποιοι έχουν τέτοια διατηρητή, είναι καμιά 20.000 ιδιοκτήτες αυτοί, έτσι. Οπότε να το κάνουμε σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Και αυτό που ζητήσατε και ζητήσανε και φίλοι, θα το κάνουμε τώρα, ευθύς αμέσως. Να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεμένη. Καλό πρωινό. Διότι και σήμερα, εγώ υπενθυμίζω, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σεμένη. Υπενθυμίζω ότι υποχρέωση είμαστε επόμενη εβδομάδα, αγαπητέ μου Χρήστο, να πούμε για τις φοροαπαλλαγές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Κύριε Χαλιορή, καλημέρα. Καλό πρωινό. Μια πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα για την Αθήνα, μια πολύ μεγάλη γιορτή για το ΟΑΚΑ, όπου προείσαι ως Γενικός Διευθυντής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, διότι σήμερα έχετε και κατά νου προσοχή πώς θα κινηθείτε, τι θα κάνετε. Έχουμε και ποδηλατικούς γύρους και όλα αυτά σήμερα και αύριο σε όλη την Αττική. Σήμερα είναι η Μετάλλικα. Η Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, η πρώτη μεγάλη συναυλία φέτος στο ΟΑΚΑ, με τελείως διαφορετικό ύφος και τελείως διαφορετικό, έτσι, περιβάλλον. Θα το δείτε κι εσείς πώς φτιάχνετε και πώς αλλάζει η μορφή, διότι όλα αυτά θα γίνουν σήμερα στα Δειλινά.

Πάτε πάντως, θα πρέπει να πάτε πολύ πολύ πιο νωρίς και όχι στο Δειλινό. Στο Δειλινό θα αρχίσει και η συναυλία. Οπότε λοιπόν, να περάσετε καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι είστε από τον Μετάλλικα, εδώ θα έχουμε πολλούς αντιπροσώπους, οπότε θα μας πούνε τι θα γίνει. Παναγιώτη Παπακαλού, σε ευχαριστώ. Τζέσι Αμπτούλα επίσης, στη μουσική επιμέλεια. 21 Βασάμιου στι μουσικέ επιλογέ. Και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μαζί σας. Εμείς το πρωί της Δευτέρας, 5 ώρα το πρωί. Η Μαρία Λιφαντή στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Πιτεράς Γρηγοριάδης στον Sky. Γεια χαρά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατευθύνονταν προς το Ιράν εχθές, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται από την πλευρά τους ότι κατέλαβαν ένα πετρέλαιο φόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε χθες από το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι το ναυτικό του Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων, επειδή προσπάθησε να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα του Ιρανικού έθνους. Εν τω μεταξύ, μια πετρελαιοκυλίδα που μεγενθύνεται εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάργκ. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times, η έκταση της πετρελαιοκυλίδας ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε πως θα πάει αυτό και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, λίγη ώρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς εχθές το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Ο αμερικανικός οίκος είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σήμερα και αύριο σε ισχύ στην Αττική λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Για σήμερα Σάββατο οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο διάστημα από τις 11 και 25 το πρωί και τις 4.30 το απόγευμα σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων, Αχαρνών, Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του, ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, εξισφαίρες πέτυχαν το θύμα στο σώμα. 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή, ενώ μία βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να μεταφερθούν σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγή τους από την Κρήτη προς τον Πειραιά αναμένεται να γίνει ακτοπλοϊκός υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πωλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώσου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε εχθές το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αρχεία αυτά υπάρχουν τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους στην Ελλάδα. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα ως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86. Η πρόκριση πλέον στο Final Four της διοργάνωσης θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, στις 4 το απόγευμα, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 5 αναμετρώνται ΑΕΛ Αστέρας και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: πολύ καλημέρα σας. Εδώ ραδιοφωνική δεκατιανή πρωινή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη και τέλος. Και την παρέα του βεβαίως. Στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία σαββατιάτικη παρέα με απόντα τον κύριο Γιάννη Πιταρά, ο οποίος δεν μας έχει εγκαταλείψει προφανώς, απλά είχε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, χειρουργήθηκε την Τρίτη στη μέση, τον ταλαιπωρούσε μια κύλη, και αυτό το Σαββατοκύριακο θα αναρρώνει, διότι ο γιατρός του συνέστησε να κάτσει ένα μήνα, αλλά επειδή μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο μου είπε είμαι βράχος, είμαι γίγαντας, ήθελα να έρθω, απλά μου είπε να κάτσω και να ξεκουραστώ λίγο μέχρι να επουλωθεί εκεί πέρα το τραύμα και θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων είναι καλά, είναι ακμαίως δυνατός, όμορφος, θα μας λείψει εννοείται αυτό το Σαββατοκύριακο το χιούμορ του και τα πειράγματά του, αλλά από την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ κοντά μας. Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Είναι η πρώτη φορά στα 4 χρόνια που θα κάνω ραδιοφωνική και τηλεοπτική εκπομπή μόνος μου, χωρίς τον Γιάννη τον Πιταρά. Οπότε στείλτε μηνύματα, βομβαρδίστε να γίνουμε παρέα, να καλύψουμε με κάποιο τρόπο τον καιρό του μέχρι να επιστρέψει Δημήτριος. Όχι Δημήτερος, Δημήτριος. Λοιπόν, περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη. Έτσι κι αλλιώς θα είναι περαστικά, έτσι κι αλλιώς πέρασαν. Σε ό,τι αφορά τώρα την ατζέντα της ημέρας, σήμερα γιορτάζουν Ισαΐας, Χριστόφορος και Χριστοφορία. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους σας, σε όσους σας λένε Ισαΐα, Χριστόφορο ή Χριστοφορία. Διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντε Λάγκε, ημέρα της Ευρώπης, παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, αρκεί να μην τα καταγράφουμε, να μην είμαστε bird watchers και πηγαίνουμε σε και πηγαίνουμε σε χωματερές και μεταφέρουμε χανταϊούς και τέτοια στον υπόλοιπο πλανήτη όπως κάναν και οι υπόλοιποι, και παγκόσμια ημέρα του δίκαιου του εμπορίου. Αυτές είναι οι παγκόσμιες ημέρες. Ο καιρός, όπως ακούσαμε και από τη Χριστίνα Σούζη, αναμένεται φανταστικός καλοκαιρινός, έως 27 βαθμούς στην Αττική και ενδεχομένως να φτάσει και τους 29, κάποιοι λένε μπορεί και 30 σε περιοχές της υπηρετικής χώρας. Οπότε οδεύουμε ταχύτατα προς το καλοκαίρι. Καντίνες κύριε Παπακαλούση, σήμερα ψόφια τα πράγματα. Μιχαλακοπούλου ένας κοιτούσε το κινητό. Πες το. Συγκρού 5 κοιτούσαν το κινητό. Οι υπάλληλοι της καντίνας κοιτούσαν το κινητό. Στις ουλινουργίες και στην άνοδο και στην κάθοδο της Συγκρού, κάτι λίγοι εκεί πέρα απ' έξω, και αυτοί κοιτούσαν τα κινητά τους. Οπότε τίποτα το ενδιαφέρον. Κάντε ένα update σας παρακαλώ στη λίστα με τα ηχητικά, διότι νομίζω ότι οφείλουμε και εμείς από εδώ, από το ραδιόφωνο του Sky και από τη δική μας ταπεινή εκπομπή, να ακούσουμε τον αποχαιρετισμό της Ιας Κοσιόνη εδώ στο τελευταίο κεντρικό δελτίο που εκφώνησε εχθές για την τηλεόραση του Sky. Μετά από 20 χρόνια η Σία Κοσιόνη αποχώρησε από το σταθμό και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε αυτόν τον αποχαιρετισμό, όπως η ίδια εξέφρασε τα συναισθήματά της στο τελευταίο της κεντρικό δελτίο στην τηλεόραση του Sky.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό εδώ, το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το χειροκρότημα που ακούστηκε από τους συνεργάτες της ΙΑΣ αλλά και όλων εμάς, από τα παιδιά, τους τεχνικούς, τους άνθρωπους που βρίσκονταν κάτω στο στούντιο εκείνη την ώρα, επισφραγίζει κάτι που βεβαίως είναι γνωστό, ότι η ΣΥΑ Οικοσιών είναι μια μεγάλη κυρία της ελληνικής τηλεόρασης, μια εξαιρετική δημοσιογράφος. Εμείς εδώ από την ταπεινή εκπομπή μας να της ευχηθούμε καλοτάξιδες δημοσιογραφικές θάλασσες, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει στο μέλλον και βεβαίως καλή επιτυχία και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, που έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι είναι δεδομένη. Η ζωή συνεχίζεται. ΣΥΑ, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας προσέφερες και πάνω απ' όλα τη φιλία σου όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, κύριε Παπακαλούση, νομίζω ότι σε αυτή τη στιγμή μπορούμε κάτι να ακούσουμε για να πάμε να δούμε μετά τα της ακρίβειας και τα του πληθωρισμού, που νομίζω τα στοιχεία είναι έως και σοκαριστικά.

0: Λοιπόν, στα μηνύματά σας, Δημήτρης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ακούω μέσω ίντερνετ, λέει. Διακόπτεται διαρκώς η μετάδοση. Κάντε κάτι, γιατί είναι πολύ, πολύ ενοχλητικό. Κύριε Παπακαλούση, έχεις τη δυνατότητα? Θα το δούμε. Εντάξει, Δημήτρη, βάζουμε εδώ τον κύριο Παπακαλούση. Μπας και κάνει καμιά δουλειά και το φτιάξει. Για πάρε τα κατσαβίδια και πήγαινε. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα, λέει. Σιγά το νέο ότι υπάρχουν ούφο στην Ελλάδα. Μιλάς για τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Πενταγώνου, έτσι. Εμείς το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Γιάννη μου, κοίταξε, όλοι το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Και ούφο και ούφο με σκούφο. Το γεγονός είναι ότι το επισημοποιεί και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, έτσι. Οπότε πλέον μπορούμε να ησυχάσουμε και δεν έχουμε μόνο ούφο, έχουμε και ντρόουν στις ελληνικές θάλασσες. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Δεδομένο είναι ότι από το 23 μέχρι και το 24 έχουν οι Αμερικανοί πιλότοι τρεις θεάσεις ούφο στην Ελλάδα, πάνω από το Αιγαίο. Και δεν τα λένε πλέον ούφο, τα λένε UAP. Μη ταυτοποιημένα, λέει, ανώμαλα φαινόμενα. Κύριε Παπακαλούση, ανώμαλα φαινόμενα. Σου έχει τύχει. Εν τω μεταξύ είναι τώρα και αυτοί οι δορυφόροι του μπάσκι, είναι και τα ντρόν, είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Άντε να πάρεις καμπάρι, τι συμβαίνει στον ουρανό, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο Τάκης από το Παλαιό Φάληρο, καλημέρα Γιώργο, δεν είσαι μόνος σου, είμαστε εδώ μαζί σου. Είμαστε εδώ μαζί σου, περαστικά στο Γιάννη. Περαστικά θα είναι 100%, θεώρησε το δεδομένο, διότι ήδη είναι σε φάση ανάρρωσης. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι με ηλεκτρική κουβέρτα, με τη χαρά δίπλα εκεί πέρα να του φέρνει τσαγάκι, χαμομηλάκι, να του αλλάζει κομπρέσες και ό,τι χρειάζεται. Οπότε είναι μια χαρά, δυνατός και όμορφος. Την άλλη εβδομάδα θεωρώ ότι θα τον έχουμε κοντά μας εδώ στην παρέα μας και θα πάρει τον ηγετικό του ρόλο στα μικρόφωνα της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στον πληθωρισμό όμως τώρα. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Φιλοθέ Μακρυδάκη, τη φοροτεχνικό μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές, παραστικά στον κύριο Πιταρά.
0: Η κυρία Μακρυδάκη, να πούμε ότι προσφάτως έγινε και τραγούδι στα χείλη ενός θαυμαστή της Παύλα, πελάτη της, γείτονα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που νομίζω θα το αναρτήσετε κιόλας, έτσι,
1: φίλοι. Ένα φανταστικό τραγούδι, όντως, που δεν έχω λόγια να πω. Ευχαριστώ που το θυμήθηκες και το αναφέρεις κιόλας. Και βεβαίως, όταν μπορείτε, θα σας το δώσω να το παίξετε.
0: Εντάξει, απλά, κυρία Μακρυδάκη, επειδή το άκουσα, ναι, νομίζω ότι είναι AI, αλλά εν πάση περιπτώσει η προσπάθεια είναι πολύ συγκινητική και μπράβο στον θαυμαστή σας, Παύλα, ακροατή σας, Παύλα, πελάτη σας κτλ. Πάμε όμως τώρα στα σοβαρά. Για τις αυξήσεις, ο πίνακας τον έχω μπροστά μου εδώ με τις μεταβολές των τιμών, δείχνει ότι έχουμε κατά μέσο όρο γύρω στο 5,4% έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός, αλλά σε επιμέρους προϊόντα, και εκεί είναι το ενδιαφέρον, οι αυξήσεις είναι, και εκεί που μας πονάει κιόλας στην τσέπη κυρίως, οι αυξήσεις είναι φωτιά. Έχετε κάποιες έτσι να μας δώσετε ενδεικτικά?
1: Ναι, ας δώσουμε λιγάκι μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα για το οικογενειακό πορτοφόλιο. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 5,4. Mm-hmm. Προσέξτε τη διαφορά. Το Μάρτιο ήταν 3,9 και μέσα σε μόλις ένα μήνα είχαμε μια βίαιη άνοδο 1,5 ποσοστιαίας μονάδας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι πια στάσιμη, αλλά επιταχύνεται. Ο κύριος ένοχος είναι η ενέργεια, το κόστος του ρεύματος και του φυσικού αερίου δεν επιβαρύνει μόνο τους λογαριασμούς, αλλά μολύνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι και το ράφι στα σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ σας λέω 8 ευρώ τα κεράσια, 4 ευρώ το κεσεδάκι φράουλες.
1: Απίστευτο.
0: Καθόλου απίστευτο, πραγματικά.
1: Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Αν δούμε τι σημαίνει αυτό το 5,4 για μια τετραμελή οικογένεια, έχουμε ένα ζευγάρι με δύο παιδιά που νοικιάζει ένα σπίτι. Σταματάμε λοιπόν να μιλάμε θεωρητικά, πάμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία. Η μηνιαία δαπάνη μια τετραμελής οικογένεια σήμερα χρειάζεται τουλάχιστον 2.500 ευρώ το μήνα για να καλύψει τις ανάγκες της. Η κατανομή πώς έχει, 48,4% αυτών των χρημάτων δηλαδή. Σκεφτείτε ότι τα 1.210 ευρώ πηγαίνουν αυστηρά σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές. Η χασούρα έρχεται λόγω του πληθωρισμού. Με τον πληθωρισμό να έχει φτάσει στο 5,4, η οικογένεια των 2.500 ευρώ χάνει αυτόματα τα 135 ευρώ της αγοραστικής δύναμης κάθε μήνα. Και αν δεν υπήρχαν τα μέτρα στήριξης, η οικογένεια αυτή θα έπρεπε να βρει 1.620 ευρώ επιπλέον το χρόνο, μόνο και μόνο για να ζήσει όπως πέρυσι. Είναι σαν να χάνεται ένας ολόκληρος μισθός μέσα στην χρονιά λόγω της ακρίβειας.
0: Άρα λέτε ότι λόγω του πληθωρισμού χάνουμε γύρω στα 135 ευρώ το μήνα σε σχέση με πέρυσι, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι δηλαδή... είναι, όπως το λέτε, είναι και εγώ τόσο περίπου πάνω κάτω, τόσο το έχω υπολογίσει στα δικά μου καθημερινά.
1: Ναι, τώρα με ένα-δυο ευρώ η διαφορά δεν έγινε και κάτι.
0: Οντρικά, ναι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως είναι συγκλονιστική η κατάσταση. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το σοκ έρχεται το πακέτο μέτρων, το πακέτο με τα μέτρα στήριξης που έχουμε δει προκειμένου να επιστραφούν κάποια χρήματα στην τσέπη της οικογένειας. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, η ενίσχυση των παιδιών τι λέει, 150 ευρώ το μήνα για το παιδί, στα δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ εφάπαξ. Αν κάνουμε την αναλογία, θα δούμε ότι δίδονται 25 ευρώ το μήνα στην τσέπη τώρα της οικογένειας. Επιστροφή ενός ενοικίου, τέλος Νοέμβρη. Αυτό έστω ότι έχουμε ένα μέσο ενίκιο 60 ευρώ, 600 ευρώ το μήνα. Τα 600 ευρώ το μήνα αναλογικά, αν πάρουμε ένα ενίκιο επιστροφή, έρχονται στη τσέπη 50 ευρώ κάθε μήνα. Επιδότηση των καυσίμων. Τι λέει εδώ, 20 λεπτά το λίτρο. Εδώ οικονομούνται περίπου 15 ευρώ το μήνα. Η αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων και στα μέτρα 400 ευρώ αναλογικά προσθέτουν 25 ευρώ το μήνα. Η επιδοτήση των αγροτών που είπατε και για τα κεράσια, τα 15% στα λιπάσματα που δίδεται, έχει στόχο να συγκρατηθεί τιμή και στο κρέας και στα απορροκεπευτικά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και της αγοράς, η ρύθμιση των 72 δόσεων ουσιαστικά στοχεύει στην ανακούφιση από το άγχος των κατασχέσεων. Η αποδέσμευση των λογαριασμών με εξόφληση του 25% είναι για να δοθεί μια ρευστότητα στους επαγγελματίες. Και έχουμε και τον εξοδικαστικό που είναι πλέον από τις 5.000, ήταν 10 από τις 10.000 και πάνω μπορούσες να μπεις στον εξοδικαστικό. Τώρα μπορείς να δοκιμάσεις αν έχεις οφειλές από 5.000 και πάνω. Εδώ, αν πάρουμε αυτά τα μέτρα και τα αθροίσουμε, θα δούμε ότι το συνολικό μηνιαίο όφελος για τους δικαιούχους είναι περίπου 85 με 90 ευρώ.
0: Άρα πάνω κάτω προσπαθεί η κυβέρνηση να ισορροπήσει σε ό,τι αφορά, δηλαδή να χτυπήσει με αυτά τα μέτρα την αύξηση των τιμών λόγω πληθωρισμού, έτσι, γιατί
1: έτσι,
0: δηλαδή επιβαρυνόμαστε περίπου ένα πενηντάρικο το μήνα χοντρικά τώρα κάθε οικογένεια.
1: Ακριβώς. Μας παίρνει λοιπόν ο πληθωρισμός.
0: Εάν είμαστε δικαιούχοι των μέτρων, βεβαίως, έτσι.
1: Έτσι, λοιπόν. Mm-hmm. Μας παίρνει λοιπόν ο πληθωρισμός το 135 με τα 140 ευρώ κάθε μήνα. Μας δίνουν τα μέτρα 85 με 90 ευρώ το μήνα. Το αποτέλεσμα είναι μια μέση οικογένεια να μπαίνει μέσα τουλάχιστον 50 ευρώ το μήνα, ακόμα και αν πάρει όλα τα βοηθήματα.
0: Ναι.
1: Αν όμως μια οικογένεια δεν είναι δικαιούχος των επιδομάτων, γιατί ξεπερνά ελάχιστα τα κριτήρια, τότε η τρύπα στον προϋπολογισμό είναι ολόκληρη και μιλάμε για 140 ευρώ χαζούρα το μήνα. Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι παρά τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 30,5% που είναι ένα θετικό μακροοικονομικό στοιχείο, ο πολίτης στην καθημερινότητά του βλέπει μόνο το δείκτη τιμών του καταναλωτή. Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά καλύπτουν μόνο το 60% τη ζημιά. Το υπόλοιπο 40% είναι η βουβή περικοπή που κάνει ο κόσμος, λιγότερο κρέας, λιγότερες μετακινήσεις, καθόλου διασκέδαση και θα μπορούσε να.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Η νέα εποχή.
3: Όχι, έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
4: www.ktismabathandroom.gr.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊ Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει
11: παίρνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος. Από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Ο σταθμό

0: 1,6.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γενιδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

7 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα και 22 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, χωρίς τον κύριο Γιάννη Πιταρά, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα υγείας, το οποίο και έχει ξεπεράσει. Είναι δυνατός και αναρρώνει και θα τον έχουμε από την επόμενη εβδομάδα μαζί μας. Οπότε στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γρηγοριάδης σας κάνει παρέα μέχρι τις 9. Μία ωραία ημέρα έχει ξημερώσει. Οι θερμοκρασίες αναμένονται ωραιότατες για την εποχή, μέχρι 27 βαθμούς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Αθήνα και μέχρι ενδεχομένως και τους 29, ίσως κάπου να τσιμπήσει και το 30 στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Αλλά οι θερμοκρασίες αυτές συνεχίζονται και αύριο και μεθαύριο και αναμένεται ενδεχομένως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και με τα μετεωρολογικά μοντέλα, να φτάσουν Δευτέρα, Τρίτη, ίσως και τους 31-32, κάποιοι λένε και 33 βαθμούς. Άρα, βέβαια, ο καιρός δεν είναι και πεντακάθαρος, δεν τον λες και φοβερά καθαρό, διότι ο Αφρικανός κύριε Παπακαλούς έχει ξανάρθει στην παρέα μας. Αφρικανική σκόνη είχε χθες και σήμερα μουντός είναι ο καιρός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποια συννεφιά για κάποιο λόγο ή αν είναι αφρικανική σκόνη. Πάντως δεν είναι ο ουρανός, ο γαλανός ουρανός που όλοι αγαπάμε να βλέπουμε. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Ελευθερία, καλημέρα λέει ο Νίκος. Έχουμε κάτι νεότερο για την επερχόμενη λειψιδρία στην Αστυπάλαια? Θα δούμε τα νερόπλια. Νίκο, το έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί λόγω της παρατεταμένης λειψιδρίας εκεί στην Αστυπάλαια και των χαμηλών αποθεμάτων σε νερό. Τώρα, το τι μέτρα θα ληφθούν, θα πάρθουν οι αποφάσεις τις επόμενες ημέρες. Ενδεχομένως να υπάρξουν και νερόπλια αν αυτή η λύση προκριθεί. Ο Μιχάλης από την Άρτα μας στέλνει την καλημέρα του και λέει: πες στον φίλο σου που ακούει ιντερνετικά με διακοπές να προσπαθήσει και μέσω εφαρμογών αν δεν βρει άκρη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. Του το μεταφέρουμε και ελπίζουμε να μπορέσει να ακούσει καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που έλεγα νωρίτερα για το βιντεοκλαμπ, πήγα κύριε Παπακαλούση. Χθες πήγα μια βόλτα με τα πιτσιρίκια εκεί πέρα, ανέβαινα τη Μικρά Ασία στο Γουδί. Και ξαφνικά κοιτάω και βλέπω βιντεοκλαμπ. Με βιντεοκασέτες μέσα και με CD μέσα. Και με τηλεπαιχνίδια μέσα. Αυτά, video games, πώς τα λένε. Και πουλούσε κιόλας και νίκιαζε κιόλας. Και μου ήρθε στο μυαλό που τότε, εκείνη τη δεκαετία του 90, που πήγαινες έξω από. Καταρχάς άνοιγαν σαν τα μανιτάρια, δηλαδή εκεί στη γειτονιά μου είχαν ανοίξει 5-6. Με συγχωρείτε. Και θυμάμαι εκείνες τις αφίσες με το Στάθη Ψάλτη, με τη Ρένα Παγκράτη, τις ελληνικές ταινίες με τον Μάρκο Λεζέ. Και ένα σωρό άλλες βιντεοκασέτες και λέω θα προσπαθήσω να τον εντοπίσω τον άνθρωπο να μας πει γιατί υπάρχει σήμερα βίντεο κλαμπ, ποιες ανάγκες εξυπηρετεί και ποιοι είναι οι πελάτες του. Διότι στις μέρες του ίντερνετ και του διαδικτύου φαντάζει απίστευτο να υπάρχει βίντεο κλαμπ και όμως υπάρχει. Λοιπόν, αυτό σε πολύ λίγο, να ακούσουμε κάτι για να πάμε να δούμε αυτό το θέμα με το ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και διερευνητή αεροπορικών ατυχημάτων. Να σας ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, φέδων Καρέο Υφίδη, αεροναυπηγό, διερευνητή αεροπορικών ατυχημάτων και εκδότη του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Έχουμε γίνει πρωτοσέλιδο και διεθνώς πλέον για αυτό το ντρόν, το χαρακτηρίζουμε.
1: Μη επανδρωμένο σκάφος, όχημα θαλάσσης επιφανίας, γιατί υπάρχουν και υποβρύχια. Μη επανδρωμένα, μετά τα εναέρια, μετά τα χερσαία. Έχουμε ένα απτό δείγμα της επέκτασης του πολέμου στην Ουκρανία σε ένα άλλο μέτωπο.
0: Μάλιστα.
1: Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, να πούμε τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό τον ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Να σας πω μόνο πριν ξεκινήσετε να μας κάνετε την ανάλυση σας, ότι εγώ χθες μίλησα με τον Ψαρά, ο οποίος εντόπισε το συγκεκριμένο ντρόν. Μου είπε ότι πήγε να ρίξει τα δίχτυα του αργά το βράδυ. Αυτό έκανε κύκλους γύρω-γύρω εκεί στην περιοχή του Κάβου, στη Βασιλική της Λευκάδας. Έριξε τα δίχτυα, επέστρεψε και αυτό. Του έδειξαν δύο βούλγαροι ψαράδες που ψάρευαν από την ξηρά ότι είχε κολλήσει κατά κάποιον τρόπο σε μια σπηλιά κοντά στην περιοχή του Κάβου. Εξηγήστε μας λοιπόν, τι πράγμα είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ένα από τα πολλά διαφορετικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία. Έχει την απόλυτη τεχνογνωσία αυτή τη στιγμή σε κάθε τι μη επανδρωμένο, αλλά ιδιαίτερα στη θάλασσα έχει κυριολεκτικά αποδεκατήσει στη Μαύρη Θάλασσα σε επιχειρήσεις τον ρωσικό στόλο, και ότι απέμεινε τον έχει κλείσει τα λιμάνια, έχει επεκτείνει αυτή τη δραστηριότητα και στην ευρύτερη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τις ακτές της Πορτογαλίας, και από εδώ και περίπου 6 με 8 μήνες έχουν σημειωθεί και τέτοιες επιθέσεις στην Μεσόγειο. Αυτά είναι ιδιοκατασκευές εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι δεν είναι κλάσεις πλοίων, δεν είναι ναυπηγήσεις με την κλασική έννοια, είναι είτε εμπορικού τύπου θαλάσσια σκάφη ταχύπλα, είτε αυτά που κατασκευάζονται ειδικά για αυτό το σκοπό. Αυτοκατευθυνόμενα, με την έννοια ότι βασίζονται πάνω σε προγραμματισμό υπολογιστή, επικοινωνούν με ένα κέντρο επιχειρήσεων που εντολοδοτεί τις κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να πάρουν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, μέσω Starlink, το γνωστό σύστημα πληροφορικής επικοινωνίας, προσανατολίζονται με GPS και είναι συνήθως φορτωμένα με ποσότητα εκρηκτικών, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες ακόμη και σε μεγάλα πλοία.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κύριε Καραϊωσιφίδη, αυτό είχε πάνω 3 πυροκροτητές και 300 κιλά εκρηκτικά. Καταρχάς να πούμε ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ήταν Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών ή κάτι τέτοιο, ή Βαλκάνιων, εν πάση περιπτώσει, που ακούστηκε στην αρχή. Μιλάμε για ουκρανικό πολεμικό μη επανδρωμένο σκάφος, έτσι.
1: Όλες οι ενδείξεις είναι ότι είναι τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε δει επιθέσεις πολύ πρόσφατα. Τον περασμένο Μάρτιο, ένα μεγάλο πλοίο ρωσικών συμφερόντων που μετέφερε υγροποιημένο αέριο δέχτηκε επίθεση κάπου στα βορειοανατολικά της Μάλτας. Άνοιξε μια τεράστια τρύπα στα πλευρά του. Μια τέτοια επίθεση έμεινε ακυβέρνητο στη συνέχεια και μυθισμένο, και πέρασαν αρκετές εβδομάδες μέχρι ότου τελικά καταλήξει και θυσιαστεί. Και αυτό ήταν μία από τις επιθέσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί, με αρκετές άλλες προηγουμένως, οι οποίες αποδίδονται βέβαια στην Ουκρανία, η οποία δεν παραδέχεται ποτέ τέτοιες ενέργειες, και από την άλλη μεριά οι Ρώσοι τους κατηγορούν συνεχώς περί αυτού. Άρα αυτό έχουμε. Έχουμε ένα απλό δείγμα αυτού του άγνωστου πολέμου, ο οποίος πρακτικά διεξάγεται στην αυλή μας.
0: Επόμενη ερώτηση. Αυτό πώς μπορεί να φτάσει στη χώρα μας, και αν φτάσει στη χώρα μας, είναι ένα, πρέπει να συνοδεύεται από άλλα, και από άλλα τέτοιου τύπου?
1: Συνήθως οι επιθέσεις αυτές, για να διασφαλιστεί και η επιτυχία τους, γίνονται με ομάδες. Δηλαδή έχουμε αυτά παραδείγματα στο παρελθόν στη Μαύρη Θάλασσα, όπου αρκετά τέτοια πλοία συνεργαζόντουσαν, πλοιάρια, σκάφη συνεργαζόντουσαν για να επιτεθούν εναντίον στόχων. Το πώς μεταφέρονται, εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε στο ότι τα μεταφέρονται συνήθως με κάποιο μεγάλο εμπορικό πλοίο, το οποίο το κατεβάζει στη θάλασσα και στη συνέχεια επιχειρούν. Αν θυμάστε, πριν από περίπου ένα χρόνο, το ίδιο πράγμα είχε γίνει στη Γλυρά. Φορτηγά αυτοκίνητα είχαν διεισδύσει σε ρωσική επικράτεια και είχαν εξαπολύσει ένα αέρια ντρόουν. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα στη μεταφορά του στη θάλασσα. Κάποιο εμπορικό πλοίο μεταφέρει τέτοια σκάφη, τα εξαπολύει και επιθέσεις. Είναι ένα υπηρετικό, ένας ανορθόδοξος πόλεμος, ο οποίος διεξάγεται συνεχώς. Έχουμε απλώς ένα παράδειγμα τώρα, και εδώ φαίνεται ότι αυτό το πλοιάριο μάλλον δυσλειτουργήσε, έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, ο κινητήρας άρχισε να λειτουργεί, παγιδεύτηκε κάπου στην ακτή, όπου, όπως αναφέρατε στην αρχή της συζήτησης, το βρήκε να κάνει κύκλους ο ψαράς.
0: Τώρα βέβαια, από εδώ και... κύριε Καραϊωσήφιδη, να πούμε ότι και ο συμπαθέστατος κύριος Βασίλης, ο αλιέας μας, στάθηκε μάλλον τυχερός, έτσι. Γιατί δεν γνώριζε περί τίνος πρόκειται, ότι είχε 300 κιλά μέσα εκρηκτικά, ότι είχε τρεις πυροκροτητές στη μπροστά. Επειδή σας λέω και πάλι μίλησα μαζί του, νομίζω ότι είναι κάμερες. Νομίζω ότι είναι κάμερες οι πυροκροτητές.
1: Ναι, νομίζω ότι στάθηκε τυχερός, αν και από ό,τι πληροφορίες συλλέγονται από τόσους μήνες. Παρακολουθούμε στο περιοδικό μας συνεχώς αυτές τις εξελίξεις του πολέμου. Τέτοια πλοιάρια οπλίζουν την τελευταία στιγμή, ιδιαίτερα όταν επιχειρούν σε ανοιχτές θάλασσες, από το κίνδυνο που δεν θέλουν προφανώς και οι Ουκρανοί να προκαλέσουν παράπλευρες απώλειες. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχε ένας τεράστιος κίνδυνος, όπως υπήρχε κίνδυνος, υπήρχε και στη μεταφορά αυτού του πλοιαρίου μέσα σε ένα λιμάνι. Εδώ μια χειροβομβίδα βρίσκουμε κάπου ξεχασμένη σε αστικό ιστό και εκκαινώνεται με τετράγωνο. Και εδώ πέρα υπήρχε μια τεράστια ποσότητα εκρηκτικών που μπήκε χειρολεκτικά μέσα σε αστική περιοχή, σε ένα λιμάνι. Άρα, ναι, πολύ τυχερή θα έλεγα, που δεν είχαμε ένα μοιραίο.
0: Και μάλιστα λέει ο αλιέας ότι επειδή είχε κολλήσει η μηχανή του, καθώς το τραβούσε με τα σκοινιά, τότε σε ένα σκοινί. Καθώς τραβούσε με τα σκοινιά, όταν φτάσαν στο λιμάνι και πήγε να το ξεδέσει από το σκάφος του και άφησε το σκοινί, αυτό άρχισε και έφευγε και πήγε να χτυπήσει στις βάρκες και πήγε να χτυπήσει στο μόλο κτλ. Δηλαδή. Εντάξει. Μάλιστα, αυτό είναι το. Λοιπόν.
1: Πάντως, πιθανότατα υπήρχαν και άλλα, τα οποία δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει και πιθανότατα θα υπάρξουν και στο μέλλον. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν τελείωσε. Διεξάγεται.
0: Τώρα βεβαίως βρίσκεται στα χέρια των ειδικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έτσι, για να το μελετήσουν περαιτέρω. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που, αν τη γνωρίζετε, μας τη λέτε. Λένε κάποιοι που έχουν πρόσβαση στις έρευνες ότι μέσα έχει και κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις. Θα μπορούσαν να έχουν νόημα κάποιες τέτοιες σημειώσεις, για κάποιο λόγο?
1: Ακούσα τη θεωρία η οποία αντανακλάται, προστάτεται σε προδοκάτια ρωσική. Δεν μπορώ να την υιοθετήσω, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, δεν θέλω να παραπλανήσω αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούνε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ήταν ο κύριος Φέδωνας Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων και εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Διαφημιστική ανάσα, επιστρέφουμε.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
6: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
7: Είναι εμπειρία.
6: Ο 13ος πράσινος ημαραθώνιος.

0: Ένσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατευθύνονταν προς το Ιράν εχθές, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν από την πλευρά τους ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησαν στον κόλπο του Ομάν. Μια πετρελαιοκοιλίδα που μαγενθύνεται εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάρκ του Ιράν, ανέφερε χθες η New York Times. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε πως αναμένει εντός ωρών την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Το Πακιστάν μας ζήτησε να μην το κάνουμε, αλλά μπορεί να επιστρέψουμε στο σχέδιο ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λίγη ώρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Το ντρόουν ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες, αφοπλίστηκε καθώς εχθές το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ σε τμήματα του Δήμου Αχαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις αφορούν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων έως και τις 6 το απόγευμα, καθώς και σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστημα από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 6 το απόγευμα. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στο σώμα, 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή, ενώ μία βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να μεταφερθούν σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγή τους από την Κρήτη στον Πειραιά αναμένεται να γίνει ακτοπλοϊκός υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το πότε θα πραγματοποιηθεί. Την πλήρη απαγόρευση χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα έδωσε εχθές το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους στην Ελλάδα. Η πρεσβεία του Ιράν στην Νότια Αφρική, σε ανάρτησή της, απέδωσε τη δημοσιοποίηση των μέχρι πρότινος απόρριτων εγγράφων με εντολή Τραμπ στην προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα ως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 4ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη με 94-90 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four που θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη, διότι ο κύριος Γιάννης Πιταράς, για όσους ακούσατε, ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και δεν έχετε ακούσει, αναρώνει, είναι γερός σαν ταύρος, ακόμα πιο δυνατός, θα επιστρέψει μαζί μας την άλλη εβδομάδα, απλά έκανε ένα μικρό χειρουργείο στη μέση για κάτι που τον ταλαιπωρούσε και του είπε ο γιατρός, πρέπει να κάτσει ένα μήνα. Ωραία. Του λέει ο Γιάννης ο Πιταράς, ένα μήνα εγώ δεν κάθομαι. Του λέει ο γιατρός, τι εννοείς ρε φίλε. Του λέει, αποκλείεται, θα πάω το Σαββατοκύριακο να κάνω εκπομπή. Του λέει, κάτσε κάτω, πρέπει να υπουλωθεί η πληγή. Του λέει, όχι δεν θα πάω. Τέλος πάντων, τον έπεισε, είναι στο κρεβάτι, έχει την ηλεκτρική κουβέρτα, έχει τη γυναίκα του από πάνω, τα γλυκάκια του, τα φαγητάκια του, τα μεζεδάκια του, τα τέτοια, μας ακούει, τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα ο καλός μου Γιάννης, αν εδώ πέρα μαζί μας, να έχει αυτό το απέσιο χιούμορ που έχει. Οφείλουμε να το απολογίσουμε, είναι απέσιο το χιούμορ του, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάποιους αρέσει. Θα είναι μαζί μας, την παρέα μας, και θα είναι όλα φυσιολογικά. Σήμερα και αύριο θα με ανεχτείτε μόνο μου. Λοιπόν, καλημέρα, ο Κώστας. Δεν ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείο που δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστημίο, στη λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Σας ευχαριστούμε, Κώστας. Κώστα μου, το έχουμε πει τόσες πάρα πολλές φορές, που νομίζω από ένα σημείο και μετά δεν έχει και νόημα, διότι οι υπεύθυνοι σίγουρα το έχουν ακούσει. Απλά για τους δικούς τους λόγους δεν βάζουν το λεωφορείο. Γιώργος, καλημέρα σας. Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Περάματος Λαγουδάκου να χρησιμοποιήσει το επεξεργασμένο νερό της Ψιτάλιας, που μέχρι σήμερα είναι ανεκμετάλλευτο και καταλήγει στη θάλασσα, για να ποτίσει να αναθασώσει το όρο σε γάλαιο, είναι αξιόλογη πρωτοβουλία. Μάλιστα, Γιώργο. Γιάννης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης, εκεί με τις ωραίες γουρνοπούλες και τα ωραία πανηγύρια. Και ο Διαμαντής ο Καβοδέτης μας λέει καλημέρα από Μπραχάμι. Επίσης, ο Γιάννης από την Πάτρα μας λέει, που μας ακούει από το αυτοκίνητο, μας λέει σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνεις παρέα και που δεν διέκοψες τον καλεσμένο σου στο θέμα με τα ντρόουν. Εντάξει, εννοείται ότι δεν θα τον διακόψουμε αν δεν υπάρχει λόγος στον καλεσμένο μας. Είχαμε αφήσει στη μέση τη συζήτηση με τον κύριο Ανδρέα Κονταράκη, ιδιοκτήτη Video Club. Κύριε Κονταράκη, δύο ερωτήσεις ακόμα για να σας αφήσουμε και εσάς να πάτε να ανοίξετε το μαγαζί. Πρώτη ερώτηση. Σήμερα ποιοι μπαίνουν στα Video Club και τι αγοράζουν στα Video Club? Αγοράζουν βιντεοκασέτες, CD, DVD ή παιχνίδια, τι άλλο?
1: Κοιτάξτε, εμείς εδώ και 15 χρόνια έχουμε μετατραπεί σε εταιρεία διανομής ταινιών. Οπότε το Video Club το έχουμε περισσότερο για να διατηρούμε το απίστευτο στόκ που έχουμε, το οποίο κάποια στιγμή έφτασε κοντά στο 1 εκατομμύριο DVD, και αυτό το εκποιούμε σιγά σιγά. Οπότε αυτοί που μπαίνουν μέσα, μια μειοψηφία θέλει να νοικιάσει και έρχονται με ένα σημείωμα, αν έχετε αυτό, συγκεκριμένες ταινίες δηλαδή που ψάχνουν, και ο περισσότερος χρόνος φτιάχνει την ταινιοθήκη του σε DVD.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε δηλαδή, ο κυρίως τύρος μας είναι σε πωλήσεις, τα περισσότερα μεταχειρισμένα, βέβαια όλα είναι αξιόπιστα, όλα είναι ελεγμένα, αλλά αφού δεν βγαίνουν πλέον καινούργιες ταινίες, ο κόσμος ψάχνει να βρει κλασικές ταινίες, παλιές.
0: Μάλιστα. Τώρα, τη χρυσή εποχή του Video Club.
1: Ναι.
0: Ποια ταινία ελληνική έκανε τις περισσότερες πωλήσεις, ή ενοικιάσεις μάλλον καλύτερα, και τι επέλεγαν να δουν οι πελάτες σας, πονηρές ταινίες ή κινηματογράφο ελληνικό και ξένο?
1: Κοιτάξτε, στα Video Club, επειδή σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις ήταν προσωπικές, ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις, το τμήμα των ερωτικών ταινιών δεν ήταν τόσο δυνατό. Με την έννοια δηλαδή, ο άλλος ήταν γείτονας, ήταν γνωστός, φίλος, δεν έμπαινε. Υπήρχε λοιπόν, περάσαμε την εποχή που είχαμε τα εξώφυλλα με πνιγμένα, με αυτοκόλλητα, να μην φαίνεται τίποτα, και μέσα σε ένα ντοσιέ κτλ. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό που λέμε αργότερα, ξέρω, τα τσοντάδικα. Δεν είχαν στην Ελλάδα από τέτοιο πράγμα.
0: Α, δεν υπήρχε στα Video Club δηλαδή κίνηση στις ταινίες ερωτικού περιεχομένου? Ήταν περιορισμένη η κίνηση.
1: Υπήρχε, αλλά με πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
0: Ελληνική ταινία τώρα.
1: Σε ελληνικές ταινίες, εκείνη την εποχή της βιντεοκασέτας που αναφέρεστε, εγώ επειδή το πρώτο μου και το δεύτερο μαγαζί ήταν στην Κυψέλη, είχα τελείωτες πωλήσεις από τον συγχωρημένο Στάτη ο Ψάλτη.
0: Βέβαια. Γιατί όμως, επειδή η ζωγραφιώτης ήταν ο Ψάλτης?
1: Δεν άκουσα.
0: Ήταν Κυψελιώτης.
1: Στην Κυψέλη έμενα.
0: Α, γιατί η γυναίκα του ήταν ζωγραφιώτησα και ήταν και μάλιστα συμμαθήτρια της πρώην συζύγου μου. Έχετε δίκιο. Κυψελιώτης.
1: Στην Κυψέλη έμενε, στη Φωκίωνο σύχναζε και ήταν και αρκετά κοινωνικός, δηλαδή τον χαιρέτηκε ο κόσμος, κυκλοφόρησε με τον κόσμο.
0: Οπότε οι ταινίες του γινόντουσαν ανάρπαστες, έτσι.
1: Ναι, υπήρχε μια τέτοια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπήρχαν κανένα δύο ταινίες του Χάρι Κλίν. Τότε, εγώ επειδή έκανα μια στροφή, εν πάση περιπτώσει, στο δικό μου το μαγαζί και έβαζα κάποιες ταινίες άλλου κινηματογράφου, διαφορετικού κινηματογράφου, οι οποίες δεν είχαν πολύ εμπορική κατανάλωση, αλλά έφερε κάποιον κόσμο βασιλτός πιο ψαγμένο, ας το πούμε έτσι. Οπότε με αυτές τις βίντεο κασέτες, όπως ονομαστήκαν αργότερα, δεν είχα πολύ μεγάλη σχέση. Εγώ δηλαδή εκείνη την εποχή προσπαθούσα να νοικιάσω το Φίας, τον Αγγελόπουλο, ας πούμε, και το Μελισσοκόμο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και ο Κωνσταντίνοπολης αρκετές φορές και οι Λάσκαροι και βγαίναν τότε και βιντεοκασέτες που ήταν σαν μίνι σειρές.
0: Βέβαια, το θυμάμαι και αυτό. Βεβαίως και τις παίρναμε. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Και όχι μόνο ελληνικές και βραζιλιάνικες και τέτοιες. Τέλος πάντων, λοιπόν, ανοίξαμε το χρονοουντούλα από τις ιστορίες να θυμηθούμε τα βίντεο κλαμπ εκείνης της εποχής και, και με εντύπωση να πούμε στους ακροατές μας ότι ακόμα και σήμερα κάποια λειτουργούν. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Κονταράκης, ιδιοκτήτης βίντεο κλαμπ, το οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, και το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας, μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Θα διαβάσουμε πολύ γρήγορα τα μηνύματά σας σε πολύ λίγο. Απλά έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη και είναι συγκοινωνιολόγος και θα ασχοληθούμε γενικότερα με το κυκλοφοριακό στην πρωτεύουσα και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, αλλά και ειδικότερα με ένα θέμα το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους τις τελευταίες ημέρες, το θέμα με την αλεξέλεκτη χρήση και οδήγηση πατινιών ακόμα και από μικρά παιδιά, τα οποία δυστυχώς προκαλούν πολλά τροχαία. Έχουμε ένα παιδάκι την προηγούμενη εβδομάδα στην Αρκαδία που έχει χάσει τη ζωή του, έναν 13χρονο και ένα 12χρονο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στον Ασπρόπυργο, που τραυματίστηκε με το πατίνι του παραβιάζοντας στόπ σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, και δίνει αυτή την ώρα που μιλάμε μάχη για τη ζωή του στο παίδον με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χθες βγήκε ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στην τηλεόραση του Sky, με συγχωρείτε, και προανήγγειλε αλλαγή στο νομικό πλαίσιο, αυστηροποίηση των ποινών και επιτέλους έλεγχο στα πατίνια. Σε ένα θέμα, κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα, το οποίο καλημέρα, το βλέπουμε καλημέρα όλοι μας ότι δεν έχει κανόνες.
1: Ναι, κοιτάξτε, φαίνεται ότι αποτύχαμε στο να υποδεχτούμε τα πατίνια στις πόλεις μας, ενώ θα έπρεπε, γιατί τα πατίνια μαζί με τα ποδήλατα είναι ένα βασικό στοιχείο της μικροκινητικότητας, θα έλεγα, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, και άρα θα έπρεπε να μπορούσαμε να τα ενσωματώσουμε στην καθημερινή ζωή. Όμως αυτό είχε μια προϋπόθεση, ότι θα έπρεπε να έχουμε υποδομές για τη μικροκινητικότητα, και η υποδομή για τη μικροκινητικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ποδηλατόδρομοι στους οποίους θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν και τα ποδήλατα και τα πατίνια.
0: Αυτό που λέτε, κύριε Κωνσταντινίδη, και συγγνώμη πάρα που διακόπτω, έτσι θα έπρεπε να είναι, πράγματι. Έτσι θα έπρεπε να είναι, και αν ήταν έτσι θα ήταν όλα μια χαρά. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
1: Δεν είναι έτσι. Επειδή λοιπόν δεν είναι έτσι, γι' αυτό όλα ήταν δύσκολα. Γιατί έπρεπε μέσα σε μια πόλη που δεν έχει πεζοδρόμια για τους πεζούς να βρούμε χώρο να βάλουμε και τα πατίνια. Έτσι κάναμε ένα λάθος στο θεσμικό πλαίσιο το 2021, το οποίο συνέστησε τότε το Υπουργείο Μεταφορών, με αυτές τις προδιαγραφές που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή να μπορούν οι ανήλικοι να βγουν στον δρόμο. Επομένως, αυτή τη στιγμή σήμερα θέλει να επαναπροσδιοριστεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι λάθος από τότε. Δηλαδή, ανήλικοι δεν μπορούν να οδηγούν πατίνι μπαίνοντας στον δρόμο, αλλά πρέπει να είναι ενήλικες με δίπλωμα, και ακόμη και αυτοί, οι ενήλικες με δίπλωμα, είναι ένα ερώτημα αν μπορούν να μπαίνουν στο δρόμο μέχρι 50 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας όπως προβλέπεται σήμερα. Γιατί τα όρια στους ελληνικούς δρόμους έχουν τόσο μεγάλη ασάφεια που δεν βγάζει άκρη. Παραδείγματος χάρη και Φυσίας έχει αυξομοιούμενο όριο ταχύτητας 50 και περισσότερο από 50, άρα μπαίνεις ή δεν μπαίνεις. Επομένως εγώ λέω ότι μια πρόταση ασφαλής θα ήταν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί, είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά στα 30 χιλιόμετρα που ουσιαστικά ισοδυναμεί με το τοπικό οδικό δίκτυο, θα μπορούσε να κυκλοφορεί ένας ενήλικας με δίπλωμα με το πατίνι, γιατί δεν είναι καλό να φτάσουν στην πλήρη απαγόρευση. Αν πάλι όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί, κατά την άποψή μου είναι καλύτερα να απαγορευτεί.
0: Απλά να δούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, πώς μπορεί κάποιος να εισάγει και να πουλάει σε ανήλικους ένα όχημα που πιάνει ταχύτητες, όπως έχουμε δει όλοι, 60 και 70 χιλιόμετρα. Χθες είχαμε τη σύλληψη και ενός ανθρώπου ο οποίος οδηγούσε ανάποδα στην Ποσειδόνο, σπατίνι με ταχύτητα 70 χιλιόμετρων. Πώς μπορεί κάποιος να εισάγει και να πουλάει χωρίς έλεγχο τέτοια μηχανήματα που πιάνουν αυτές τις ταχύτητες? Στη συνέχεια, πώς μπορεί να κυκλοφορεί ένα τέτοιο όχημα στο δρόμο χωρίς κανείς να γνωρίζει την ταυτότητά του, την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του, χωρίς να είναι ασφαλισμένο, έτσι. Και απλά να το παίρνει κάποιος να το καβαλάει και να φεύγει. Μετά πάμε στις εταιρείες πατινιών. Πώς αυτές οι εταιρείες μπορεί να νοικιάζουν αυτά τα πατίνια χωρίς κανείς να γνωρίζει αν ο αναβάτης φοράει κράνος, αν ο αναβάτης είναι μεθυσμένος, αν ο αναβάτης, εν πάση περιπτώσει, έχει τα χίλια προβλήματα ή αν είναι επαρκής για να οδηγήσει ένα τέτοιο πατίνι. Πού θα το πάει, από ποιους δρόμους, πώς θα το μετακινήσει, πού θα το παρκάρει, πού θα το αφήσει. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι είδανε φως και μπήκανε πολλοί άνθρωποι σε αυτή την ιστορία με το πατίνι.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο. Φυσικά, όταν έχεις μια νομοθεσία εθνική η οποία σε αυτού του είδους τα οχήματα επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα, δεν μπορεί στην αγορά να κυκλοφορούν πατίνια με καλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ένας κόφτης και να υπάρχει ένας έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεύτερο θέμα, η ταυτότητα.
0: Τα σημεία πώλησης μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Για τα σημεία πώλησης, δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι εμπορική διαδικασία. Δεν έχει να κάνει. Είναι δηλαδή ο έλεγχος ενός εισαγόμενου προϊόντος, το οποίο πρέπει να έχει κάποια προδιαγραφή.
0: Που να συνάδει με την ελληνική νομοθεσία, έτσι, να το πούμε.
1: Που να συνάδει με την ελληνική νομοθεσία, η οποία λέει 25 χιλιόμετρα μέγιστη ταχύτητα. Τουλάχιστον το λέει αυτό η νομοθεσία, άσχετα τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι επειδή είναι δυνατόν να συμβεί λόγω της ταχύτητας. Το δεύτερο, η ταυτότητα. Φυσικά πρέπει να έχει ταυτότητα το όχημο, πρέπει να έχει μια πινακιδούλα και φυσικά πρέπει να έχει και ασφάλιση και φυσικά ο ναυάτης πρέπει να τηρεί και όλες τις προϋποθέσεις που πάλι αναφέρονται στην νομοθεσία, κράνος, φωσφορούχο, γυλαίκο κτλ. Αυτά βέβαια στις εταιρείες διαμοιρασμού γίνονται με αυτοδηλώσεις. Δηλαδή δηλώνεις εσύ μες στο λογισμικό ότι τα διαθέτεις και έτσι φεύγει.
0: Αυτή είναι καλυμμένη η εταιρεία, σου λέει εμένα μου δήλωσε ότι τα καλύπτει. Ναι, ότι
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ θα έπρεπε να υποχρεώνουμε σε μια συνευθύνη τις εταιρείες διαμοιρασμού, οι οποίες πέραν αυτού του ζητήματος έχουν δείξει και μια πολύ μεγάλη έτσι ασυνέπεια ως προς την διαχείριση του υλικού τους, το οποίο όταν το πετάει ο πιτσιρικάς, ας πούμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια υποχρέωση να μαζεύεται. Βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει και μια υποχρέωση του ίδιου του κράτους να μπορεί να χωροθετείται σε συγκεκριμένα σημεία. Στο εξωτερικό, εάν δεν το αφήσει τα συγκεκριμένα σημεία που προβλέπονται, δεν σταματάει να χρεώνει. Οπότε ουσιαστικά με μια αυτορύθμιση εσωτερική, ναι, καταφέρουν και τα συγκεντρώνουν στα σημεία τα οποία έχουν προδιαγράψει, που εμείς στην Αθήνα δεν έχουμε προδιαγράψει, αλλά η Θεσσαλονίκη το έχει καταφέρει και το έχει οργανώσει κάπως το θέμα.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους γονείς των μικρών παιδιών που σκέφτονται να αγοράσουν στα παιδάκια τους ένα ηλεκτρικό πατίνι, τι θα τους συμβουλεύατε? Να το αγοράσουν, να περιμένουν, να μην το αγοράσουν καθόλου? Γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς και τα παιδιά πάνω στον ενθουσιασμό της ηλικίας τους τα χρησιμοποιούν χωρίς να σκέφτονται τι μπορεί να συμβεί.
1: Κοιτάξτε, τα μικρά παιδιά, κατά την άποψή μου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μικρά ηλεκτρικά πατίνια με ορισμένη ταχύτητα που είναι μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, μόνο σε μεγάλες πλατείες, σε μεγάλες, ας το πούμε, σε μεγάλους πεζόδρομους ή σε χώρους οι οποίοι είναι πάρκα. Παραδείγματος χάρη στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, θα μπορούσε ένας πατέρας, συνοδεύοντας το παιδί του, να έχει το πατίνι της μικρής ταχύτητας. Από εκεί και πέρα, περιμένουν το θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει ένας προβληματισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, για το 16 ή 18 ετών.
0: Βέβαια, γιατί δεν μπορεί να οδηγάς μοτοσυκλέτα στα 16 και να πατίνεις στα 18.
1: Ναι,
0: είναι λίγο παράξενο.
1: Να δούμε πώς θα οριστεί αυτό. Και από εκεί και πέρα να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των πολύ μικρών ως δυνατότητες πατινιών μόνο για πεζόδρομους και πάρκα και των υπολείπων οι οποίοι θα μπορούν να μπαίνουν στον δρόμο, αλλά κατά την άποψή μου στο οδικό δίκτυο των 30 χιλιόμετρων. Και να εξεταστεί αν κάποιος άξονας μέχρι 50 μπορεί να μπαίνει. Βέβαια πάλι το 50, όταν μπαίνει σε έναν άξονα με 50 χιλιόμετρα μέγιστη ταχύτητα και εσύ έχεις ταχύτητα 25, δημιουργείται μέσα στο
0: άλλο τύπο
1: σύστημα
0: πρόβλημα.
1: Άλλο τύπο πρόβλημα, γιατί δημιουργούνται δύο ομάδες ταχύτητας που πάντα είναι μια αιτία για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.
0: Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε ακόμα, κύριε Κωνσταντινίδη, σε πόλεις υπερκορεσμένες που δεν μπορούν να κινηθούν στην πραγματικότητα ούτε και τα αυτοκίνητα. Είναι πολύ δύσκολο να είναι ασφαλής ένας οδηγός τέτοιου οχήματος. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τα μηνύματά σας και βεβαίως θα ανοίξουμε και αυτό το μεγάλο θέμα της αυτοδικίας στην Κρήτη.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Διαβάζει.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Η εθνική λυρική σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Ωχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα, Άξον.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 6161 3.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26820 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και λίγο πιεστικό για τους υπόλοιπους που θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους. Λοιπόν, Γιώργος, ήταν να γίνει το 2004 δρόμος που θα ένωνε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους στο Μαραθώνα και θα ένωνε τη Σταμάτα με τη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος του ελικοδρομίου. Δεν μπορεί να το κοιτάξει η περιφέρεια. Η Άννα μας γράφει: «Κι εγώ από τη γέννησή μου στον Πειραιά, με τις ταινίες του Στάθη Ψάλτη, γινόταν χαμός στα βίντεο κλαμπ της περιοχής μας». Η Γεωργία, το είπαμε το μήνυμα για τους φοιτητές από τυχείο. Ο Λάζαρος, να, ο Λάζαρος. Είναι σίγουρο, λέει, αυτό που ακούμε για τυχείο και τα λεωφορεία κάθε εβδομάδα. Ο Γιώργος: «Ας κάνει εκπομπή από το σπίτι ο Γιάννης, εξ αποστάσεως, περαστικά. Το ακούει, του το μεταφέρουμε κι εμείς. Αύριο, εάν θέλει, μπορεί να βγει τηλέφωνο από το σπίτι να μας δώσει τα ρεπορτάζ του». Ο Πέτρος: «Καταρχάς περαστικά στο φίλο και παρτενέρ σου. Και δεύτερο, μεγάλη θλίψη και θυμό για τον 54χρονο πατέρα που τόσο δειλά και άδικα σκότωσε τον καλύτερο φίλο του νεκρού του γιου. Κρίμα και ντροπή για εμάς τους κριτικούς». Κρίμα, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα στην παρέα. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Γιώργος: «Διεθνής ποδηλαδικός γύρος. Από ποιες χώρες έρχονται να τρέξουν στις Αχαρνές? Εντυπωσιακό». Η Ελένη για τους φοιτητές από τυχείο. Ο Κώστας για τους φοιτητές από τυχείο κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Ιωάννου. Είναι γραμματέας του συλλόγου SOS Τροχαία Δυστυχήματα. Για να μιλήσουμε για τα όσα συνέβησαν στην Κρήτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. SOS Τροχαία Εγκλήματα είμαστε, γιατί δυστυχήματα δεν είναι τύχη τα τροχαία. Ακριβώς από συγκεκριμένους παράγοντες συμβαίνουν, άρα δεν είναι τύχη, είναι εγκλήματα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. SOS Τροχαία Εγκλήματα, λοιπόν, για να το διορθώσουμε. Λοιπόν, σας έχουμε καλέσει στη γραμμή, διότι έχουμε μιλήσει και με τον πρόεδρο του συλλόγου και γνωρίζουμε ότι τόσο ο συγκεκριμένος πατέρας όσο και η μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού είχαν έρθει στο σύλλογό σας για να ζητήσουν βοήθεια οι ίδιοι για αυτό που βίωναν, αλλά και να συνδράμουν το σύλλογο ώστε να λυθεί ένα θέμα μακροχρόνιο με πολλά τροχαία δυστυχήματα ή εγκλήματα, όπως τα λέτε εσείς, στην παραλιακή Λεωφόρο του Ηρακλείου. Δώστε μας λοιπόν τα φώτα σας για το πώς αυτοί οι άνθρωποι σας προσέγγισαν, πόσο καιρό έμειναν στο σύλλογο, ποια ήταν η κατάστασή τους, πώς προσπαθήσατε να τους βοηθήσετε.
2: Όπως είναι γνωστό, ο κόσμος σύλλογος απαρτίζεται από εκατοντάδες οικογένειες από όλη την Ελλάδα που έχουν είτε χάσει ανθρώπους τους σε τροχαία εγκλήματα, είτε έχουν αφήσει τους ανθρώπους με βαριές αναπηρίες από τα τροχαία. Μία από τις οικογένειες που μας προσέγγισε ήταν και η οικογένεια αυτήν. Ωστόσο, το ζήτημα για μας δεν είναι συγκεκριμένα, μάλλον είναι το τι όπλησε το χέρι αυτής της οικογένειας και τι οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη. Έτσι, δεν είναι τώρα να καθίσουμε να δούμε τι ακριβώς, πώς μας προσέγγισε και τι... η οικογένεια μας προσέγγισε ουσιαστικά, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, ακριβώς για να μπορέσει μέσω από συλλογικές δράσεις και με κοινωνική δραστηριότητα να συμβάλλει στην αποφυγή των επόμενων τροχαίων σε εκείνο το σημείο. Γιατί εκείνο το σημείο, από το 2003 μέχρι σήμερα, στο Ηράκλειο, λέει παραλιακή λέγεται, έχει φέρει 15 νεκρούς. Άρα μαζί και με το δικό τους θύμα μέσα, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν κάτι μαζί και με τους υπόλοιπους ανθρώπους για να αποτρέψουμε νέα θύματα σε αυτό το σημείο
1: Απλά να θυμίσουμε εδώ ότι είχαν χάσει η ίδια οικογένεια και έναν ξάδελφο του 17χρονου τότε θύματος τροχαίου. Άρα λοιπόν έρχονται στο σύλλογο για να αναπτύξουν μια κοινωνική δράση. Τρία χρόνια μετά αυτός ο πατέρας, έχοντας συνεπιβάτηδα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τη μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού 17χρονου τότε, δολοφονεί τον οδηγό του αυτοκινήτου και κολλητό φίλο του γιου του. Τι τον έφτασε, αν μπορούμε να το δούμε λίγο, τι τον έφτασε σε αυτό το σημείο, διότι ο ίδιος χθες στην απολογία του είπε ότι έπεσε ένα μαύρο πέπλο μπροστά μου, πια δεν ήμουνα ο Κώστας που ήμουνα, μη είχε κυριεύσει, η γυναίκα του είπε ήταν άλλος άνθρωπος, τον είχαν κυριεύσει δαιμόνια, κάπως το είπε τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι καταρχάς η αυτοδικία είναι καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση, έτσι, αυτό νομίζω πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι και αυτός ο άνθρωπος, πώς να το πω τώρα, δεν μπόρεσε να συνέλθει ποτέ από το χαμό του παιδιού του.
2: Κοιτάξτε, επειδή αυτό γράφεται στα μίντια και εμείς σαν σύλλογος έχουμε βγάλει και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η απώλεια ενός του ανθρώπου σου από τροχαίο δεν ξεπερνιέται. Δεν είναι ούτε αντικείμενο ούτε μετοχή. Άρα αυτό δεν υπάρχει, δεν ξεπέρασε την απώλεια ο πατέρας. Το πατέρα τον οδήγησε εκεί από τη στιγμή που είδε ότι κάνοντας όλες αυτές τις ενέργειες συλλογικά, μαζεύοντας 7.000 υπογραφές και προσκομίζοντάς τις στην περιφέρεια και στο Δήμο για να πάρουν ακριβώς μέτρα σε εκείνο το σημείο για την οδική ασφάλεια, χτυπούσε σε άδειες πόρτες. Και το κυριότερο, 2,5 χρόνια από τότε που έγινε το τροχαίο, δεν έχουν ακόμα απαγγελθεί κατηγορίες στο πλέον θύμα, βέβαια, στο πλέον και αυτός νεκρός πλέον, αδικοχαμένος, έτσι. Αλλά δεν είχαν αποδοθεί εδώ και 2,5 χρόνια κατηγορίες από τους δικαστές και από τη δικαιοσύνη. Η κολυσιεργία λοιπόν της δικαιοσύνης έφερε τον πατέρα και τη μητέρα σε αυτή την κατάσταση. Στο να μην βλέπουν μπροστά τους και να μην βλέπουν καμία ανταπόδοση των ενεργειών τους ουσιαστικά. Και να μην γίνεται και το αυτονόητο που είναι η απόδοση, το να προχωρήσει το δικαστικό κομμάτι και να αποδοθούν οι ευθύνες στον δράστη, ο οποίος βέβαια και αυτός πλέον είναι νεκρός.
1: Εντάξει, βέβαια, από τη μία καταλαβαίνω δύο πράγματα σε αυτό που λέτε, ότι μία απονομή δικαιοσύνης είναι το ένα που ενδεχομένως να εξόργησε το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά από την άλλη κανείς στον κόσμο δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σκοτώνει ένα νέο παιδί, έτσι. Ακόμα και αν έκανε ένα λάθος που προκάλεσε ένα τροχαίο δυστύχημα, κανείς στον κόσμο δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και επειδή γνωρίζονται εσείς στο σύλλογό σας, οι περισσότεροι έχετε ή τραυματισμένους ανθρώπους, σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους, συγγενείς σας, ή είστε άνθρωποι που έχετε χάσει δικό σας άνθρωπο, νομίζω ότι σε μια ευνομούμενη κοινωνία θα έπρεπε να αφήνουμε το κράτος, όσο καλό ή όσο κακό και αν είναι, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι.
2: Μα ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε και έχουμε, να μην σας πω τώρα το προσωπικό μου βίωμα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, ή να σας πω μέσα σε λίγα λόγια, και εμένα ο αδερφός μου είναι με 90% αναπηρία από το αρχαίο έγκλημα που του προκάλεσε εγκληματίας αμετανόητος μέχρι σήμερα. 7 χρόνια μετά δεν έχει τελεσιδικήσει κανένα από τα δικαστήρια. Την ίδια λοιπόν κατάσταση βιώνω και εγώ.
1: Άρα
2: θέλω να πω ότι ακριβώς αυτό εμείς τονίζουμε, επιτέλους να μας ακούσει το κράτος, να μας ακούσει η πολιτεία, η Δήμη και οι περιφέρειες και προφανώς η κυβέρνηση, επιτέλους να κάνει κάτι ούτως ώστε τα θέματα των τροχαίων να μην μπαίνουν τελευταία στα πινάκια. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας και δεν είναι η εξαίρεση. Και όλα τα άτομα που βιώνουμε είτε απώλεια είτε βαρύς τραυματισμούς από τροχαία, έχουμε την δικαιοσύνη είτε να μας ταλαιπωρεί χρόνια και στο τέλος να μην βρίσκουμε και δικαίωση. Γιατί όταν έχουν να κάνουν και με αστικά δικαστήρια και εμπλέκονται και ασφαλιστικές εταιρείες, εκεί μέσα ξέρουμε τι συμβαίνει και τι υπάρχει, το σύμπλεγμα δικαστών και ασφαλιστικών εταιρεών και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Αλλά να κλείσω την παρένθεση και να πω ότι ούτε δικαίωση υπήρξε σε αυτή την οικογένεια, αλλά ούτε και ψυχολογική στήριξη. Καμία κοινωνική υπηρεσία εδώ και 2,5 χρόνια σε αυτήν την οικογένεια και σε καμία οικογένεια με απώλεια από τροχαίο δεν έχει δείξει ενδιαφέρον να δει τι κάνει αυτή η οικογένεια. Γιατί θόλωσε αυτός ο πατέρας και αυτήν η μάνα. Δεν δικαιολογούμε προφανώς τίποτα.
1: Και αυτό έτσι, θέλω να πω τώρα, επειδή έτσι όπως το λέτε, ίσως να ακουστεί ότι ενδεχομένως και να δικαιολογείται με κάποιο τρόπο η πράξη, να πούμε ότι είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν συνδέουμε όλους τους υπόλοιπους συγγενείς ανθρώπων που είχαν τροχαία δυστυχήματα με το συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό σας καλέσαμε.
2: Απλά εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε. Θέλουμε να σταθούμε στις αιτίες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Άρα εσείς λέτε
2: το κοινωνικό κανιβαλισμό που γίνεται στα μίντια τις τελευταίες μέρες.
1: Άρα εσείς λέτε ένα, με συγχωρείτε που διακόπτω. Άρα εσείς λέτε ένα, ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Για όσο καιρό αυτό χρειάζεται, σωστά, αυτό είναι το ένα που λέτε.
2: Σωστά.
1: Και το δεύτερο είναι αυστηροποίηση των ποινών όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης.
2: Σωστά, σωστά. Αυτά θεωρούμε ότι θα αποτρέψουν στο μέλλον τέτοιες απονεννοημένες πράξεις ουσιαστικά, έτσι. Γιατί αυτή ήταν μια απονεννοημένη πράξη που έκανε ο πατέρας αυτός.
1: Ναι.
2: Απλά εμείς οφείλουμε να δούμε ποια είναι.
1: Δυστυχώς όμως με αυτή την πράξη βύθισε στο πένθος άλλη μια οικογένεια. Δυστυχώς.
2: Σίγουρα.
1: Δυστυχώς.
2: Σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Μα γι' αυτό λέμε ότι το θέμα δεν είναι επειδή υποτίθεται ότι ζούμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία, έτσι, θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να είναι αυτονόητα. Ότι δεν παίρνεις όπλο να σκοτώσεις, αλλά βρίσκεις τη δικαίωσή σου από τους θεσμούς της πολιτείας, τους θεσμοποιημένους θεσμούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ιωάννου, γραμματέας του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας αυτό το Σαββατιάτικο πρωινό. Καλή δύναμη.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

Λοιπόν, ο Βασίλης μας γράφει τροχαία επιτήρηση και αστυνόμευση με αυστηρές ποινές σε παραβάτες. Αυτή είναι η βασική αντιμετώπιση. Ο Θανάσης από το Παγκράτη μας γράφει: καλημέρα, λέτε για τα ηλεκτρικά πατίνια και ορθώς. Για αυτό το πράγμα κάθε Σαββατοκύριακο να κλείνει το κέντρο, μία για ποδηλατοδρομίες, μία για άνευ σημασίας μαραθωνίους. Εξαιρώ, λέει, τον Γνήσιο. Γιατί δεν λέτε τίποτα? Δεν έχει χώρους εκτός κέντρου να πάνε να τρέξουν ή να κάνουν ποδήλατο? Η πόλη πρέπει να παραδίδεται σε αυτούς τους ανθρώπους, λέει, κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Θανάση, είναι ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο του Sky του συγκεκριμένο. Το κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να κλείνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους και για πάρα πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ο Γνήσιος Μαραθώνιος που πολύ καλά λες, και όλοι οι υπόλοιποι αγώνες οι οποίοι έχουν την αξία τους και έχουν τη σημαντικότητά τους, θα πρέπει να γίνονται σε άλλες περιοχές εκτός του κέντρου της Αθήνας, το οποίο είναι ήδη εξαιρετικά επιβαρημένο, και όταν υπάρχει το Σαββατοκύριακο λίγος χρόνος για τους πολίτες του κέντρου να μετακινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και να περάσουν και αυτοί καλά στην πόλη τους, θα πρέπει να το αφήνουμε ανοιχτό. Έχεις δίκιο που το λες και το έχουμε πει, επαναλαμβάνω, και πάρα πολλές φορές εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Και οφείλω να σου πω ότι για αυτόν τον λόγο που αναφέρεις, όλοι οι αγώνες δρόμου του Όλοι Μαζί Μπορούμε γίνονται σε βουνά, σε δρόμους με πολύ ήπια κυκλοφορία, με πολύ περιορισμένο χρονικό όριο για το κλείσιμο του δρόμου, και πάντα με λελογισμένες δράσεις. Άρα είναι κάτι που το έχουμε λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας, αυτό που λες εδώ στο Sky, και το εφαρμόζουμε. Δηλαδή δεν το λέμε μόνο κουβεντιαστά, το κάνουμε και πράξη. Όταν θα πρέπει να γίνεται μια εκδήλωση οποιοδήποτε χαρακτήρα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Δεν μπορεί, επειδή πήραμε μια άδεια, να κλείνουμε τους δρόμους. Ο Άρης λέει: τι είναι αυτά που λέει ο κύριος από τα SOS τροχαία εγκλήματα, και καθόμαστε και τον ακούμε. Κοίταξε, Άρη, καμιά φορά σε ό,τι αφορά όχι το περιστατικό στην Κρήτη, τα υπόλοιπα περιστατικά στα οποία αναφέρθηκε, πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στα παπούτσια του άλλου και να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει συγγενικά τους πρόσωπα σε τροχιά δυστυχήματα. Και ο Γιάννης επίσης μας γράφει: τι σχέση έχει ο καλεσμένος σας με το Φωνιά? Καμία σχέση δεν έχει ο καλεσμένος μας με το Φωνιά. Απλά είπε την άποψη ενός συλλόγου θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, έτσι, και είπε τι θα έπρεπε να γίνει για όλες αυτές τις οικογένειες, καταδικάζοντας βέβαια τα όσα συνέβησαν στην Κρήτη, και οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε, 8 και 53 και 22 δευτερόλεπτα. Πάω να βάλω το κουστούμι του Γιάννη του Πιταρά και να βγούμε στις 9 και 40 στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, ώστε να τον έχετε και λίγο έτσι κοντά. Βέβαια θα μου είναι λίγο μεγάλο, κύριε Παπακαλούς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τα λέμε 9 και 40 στην τηλεόραση του Sky, και βέβαια αύριο στις 7 ώρα το πρωί το ραντεβού μας εδώ. Θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε και από το σπίτι, τον κύριο Πιταρά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα.

0: Που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για όλα.
6: ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με

0: υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ σε τμήματα του Δήμου Αχαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις αφορούν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων ως και τις 6 το απόγευμα, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστημα από τις 12 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες από τη Βαλένθια με 89-86. Για την ίδια διοργάνωση, Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Χορηγός ΔΕΗ.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
7: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
12: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζούμε σε ένα περιβάλλον, το παρακολουθούμε άλλωστε από Δευτέρα έως Παρασκευή στις πρωινές μας συναντήσεις, περιβάλλον βίας. Πρώτα απ' όλα οξύτατου πολιτικού λόγου, ο οποίος οξύτατος πολιτικός λόγος γίνεται ως εργαλείο πολιτικής, έχει μέσα τοξικότητα, κουβαλάει όλη αυτή την βία την οποία έχουμε γνωρίσει τα τελευταία 16 χρόνια από τότε που η πατρίδα μας, το κράτος μας για την ακρίβεια χρεοκόπησε. Οπότε βγήκαν διάφοροι επίδοξοι σωτήρες χρησιμοποιώντας τη βία ως πολιτικό εργαλείο, όχι απλώς τη λεκτική βία, αλλά την χειροδικία, την τρομοκρατία. Γιατί οποιαδήποτε ενέργεια εις βάρος άλλου ανθρώπου είναι τρομοκρατία, και ας λένε κάποιοι ακριβώς για να διαφυλάξουν τη δική τους ιδεολογική βάση ότι η βία είναι μόνο το όπλο που είχαν στα χέρια τους, όλο αυτό το αλυταριό των δολοφόνων κατά συρροή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που έντυναν με μια αριστερή ιδεολογία. Ξέρω ότι ενοχλώ όταν βάζω το πρόθεμα αριστερή, ενοχλώ. Αλλά τι να κάνω που αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί την ακροδεξιά βία την καταδικάσαμε και την έχουμε στη φυλακή. Αυτή είναι η ιστορία που κάνει τη διαφορά. Όλοι μαζί προστρέξαμε στην ακροδεξιά βία, τη φασιστική ακροδεξιά ναζιστική βία, η οποία δολοφόνησε έναν άνθρωπο. Συνελήφθη από το κράτος μας αυτή η εγκληματική οργάνωση, που ήταν ταυτοχρόνως και κόμμα, με ψήφους πολιτών ήταν βέβαια στο κοινοβούλιο, και αυτή είναι τώρα στη φυλακή. Υπάρχει όμως η αριστερή βία, η οποία επειδή ακριβώς έχει αυτό το ονομαζόμενο ηθικό πλεονέκτημα, αυτή η βία είναι καλή βία για να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά βία. Λοιπόν, αυτή η βία δεν είναι μόνο χειροδικία, δεν είναι μόνο λεκτική, δεν είναι μόνο μέσα στο κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο μέσα στην κοινωνία. Έχει ένα ακόμη εργαλείο αυτή η βία για να κυριαρχεί στην κοινωνία μας. Είναι το εργαλείο της τεχνολογίας, και η βία λοιπόν γίνεται και ψηφιακή βία. Τώρα, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, προσκεκλημένος σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος. Ο κύριος Κοσμόπουλος είναι ο επιχειρησιακός συντονιστής του παρατηρητηρίου ανάλυσης υβριδικών απειλών που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Καλημέρα σας, κύριε Κοσμόπουλε.
13: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους αγωνιστές μας.
12: Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία μας, για την διαζώσης γνωριμία. Δεν είναι μόνο τηλεφωνική η πρόσκληση και η παραγωγή αυτής της εκπομπής, αυτού του διαλόγου.
13: Η τιμή και η χαρά είναι δική μου.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο θέμα, χωρίς άλλα. Η βία είναι το θέμα μου, το οποίο θα εξετάσω και αυτό το Σάββατο και το επόμενο με τον Θάνο Ασκητή. Αλλά τώρα ας δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την βία σε αυτόν τον επίσης περιβάλλον, το ψηφιακό, που και εκεί είναι κυρίαρχο.
13: Κοιτάξτε, το κυρίαρχο.
12: Είναι κυρίαρχη, με συγχωρείτε.
13: Το κυρίαρχο στοιχείο στα ψηφιακά πράγματα είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από εμένα ως δημοσιογράφος, ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδόν υποκαταστήσει τον τύπο στην έντυπη μορφή του, ακόμα και την τηλεόραση σε κάποιο βαθμό. Στην Ελλάδα έχουμε το προνόμιο να είμαστε από τις χώρες όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών, 65% και άνω, ενημερώνεται συστηματικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι χαμηλότερο, είναι 40-35%.
12: Όπου είναι απολύτως αμφίβολη αυτή η ενημέρωση. Είναι... Το λέω με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό. Είναι μη ελεγχόμενη η ενημέρωση.
13: Προς υπογράφου ενθουσιωδώς.
12: Ελεγχόμενη ποια έννοια, μισό λεπτό μην παρεξηγηθώ.
13: Αν υπογραφή είναι.
12: Ένα, και δεν είναι ελεγχόμενη από τον ίδιο που την ανεβάζει, που την δημοσιοποιεί. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μια πληροφορία η οποία μπορεί να είναι ένα κατασκεύασμα, να είναι ένα μύθευμα, να είναι ένα κουτσόμπολιο, να είναι κάτι που άκουσε κάποιος. Και το ελέγχει, είναι αυτό το στοιχειώδες που κάνει ένας δημοσιογράφος, που δεν τολμά να δημοσιοποιήσει κάτι το οποίο δεν έχει ελέγξει ότι είναι γεγονός, ότι είναι δεδομένο.
13: Και φέρει και το βάρος της υπογραφής του, του θέματός του. Οπότε αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος.
12: Το βάρος του κατανόμων υπευθύνου.
13: Βεβαίως.
12: Γιατί αν πω κάτι που θα σας προσβάλλω, ξέρετε ποιος είμαι.
13: Έχετε τις ευθύνες της.
12: Και θα με παραπέμψετε, θα με στείλετε στη δικαιοσύνη, θα με δικάσετε. Στα... Το ίδιο συμβαίνει και τον γραπτό λόγο.
13: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πολίτης, ο χρήστης, είναι και καταναλωτής αλλά είναι και παραγωγός της ειδήσεως, διότι κάνει αυτό που λέμε ριπόστ, αναμεταδίδει και κάνει μια, αν θέλετε, και ο ίδιος ανάρτηση για ένα θέμα. Οπότε την ώρα που είναι καταναλωτής ειδήσεως είναι και παραγωγός. Και εκεί έρχεται η άλλη όψη του νομίσματος, που είναι οι ίδιες οι πλατφόρμες που υποστηρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο και να ακουστεί παράξενο, κύριε Πρωτοσάλτε, οι μεγάλες πλατφόρμες θέλουν όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο εμπλοκής και σύνδεσης του χρήστη επάνω στις πλατφόρμες. Για προφανείς λόγους και διαφημιστικών εσόδων, αλλά και γενικότερα της λειτουργίας. Αυτό το εκμεταλλεύονται στον υβριδικό χώρο των επιχειρήσεων κάποιοι κακόβουλοι δρόντες, συνήθως εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι ενισχύονται και από εσωτερικούς παράγοντες καμιά φορά, με απότερο στόχο τι? Να υπάρχει όσο το δυνατόν, στα πλαίσια της βίας που είπατε, μία έγχυση συναισθημάτων στους χρήστες. Δύο κυρίαρχα συναισθήματα. Οργή για το παρελθόν και φόβο για το μέλλον. Θα μου πείτε γιατί.
14: Προκειμένου να χειραγωγηθεί η κοινωνία.
13: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα μου πείτε γιατί οργή και φόβο. Γιατί ο οργισμένος και φοβισμένος πολίτης είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος. Πάβει να ανήκει σε αυτή τη ζώνη του 15% που λέτε εσείς, που αναλύεται δημοσκοπήσεις, του δεν ξέρω, δεν αποφάσισα, θα δω, και αμέσως πολλώνεται στα άκρα. Είτε το ένα άκρο, το αριστερό, είτε το άλλο άκρο, το δεξιό. Τα οποία πολλές φορές χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από δυνάμεις εξωτερικές στα ευρωπαϊκά κράτη. Εγώ μιλάω πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι γίνεται στα κράτη.
14: Και συμπίπτουν, παρά το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι είναι ιδεολογίες που δεν συμπίπτουν στην αντίληψή τους, δηλαδή που έχουν διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις, και όμως συμπίπτουν, γιατί ενδεχομένως να είναι και κοινή πηγή που τροφοδοτεί αυτά τα δύο άκρα.
13: Ακριβώς. Και έχουμε ενδείξεις τέτοιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει μια καθοδήγηση, μια χειραγωγή. Επομένως, ζούμε σήμερα σε έναν πόλεμο αφηγημάτων. Όπως παλιότερα είχαμε τον πόλεμο στο έδαφος, στον αέρα, στη θάλασσα, τώρα έχουμε και τον πόλεμο στον κοινό.
14: Εδώ όμως υπάρχει το εξής θέμα, και θα ήθελα από εδώ να το ξεκινήσουμε, κύριε Κοσμόπουλε, ότι εμείς ζούμε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, ενώ ο ευρωπαϊκός χώρος και η Ελλάδα προφανώς.
13: Η δυτικού τύπου δημοκρατία.
14: Οι αστικές δημοκρατίες, οι οποίες δίνουν αυτό που θα έλεγε κάποτε στην πασοκική διάλεκτο πλέρια ελευθερία στους πολίτες να εκφράζονται. Ήρθαν και τα εργαλεία, δηλαδή αυτά που είπατε, τα μέσα δικτύωσης είναι το εργαλείο στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να διατυπώσει, να εξωτερικεύσει το συναίσθημά του, τον πόνο του, την αγωνία του, την υστερία του, την ιδέα του βεβαίως, την πληροφορία του, αληθή και μη, αλλά καλυπτόμενος πίσω από την ανωνυμία που θεωρείται κατάκτηση της δημοκρατίας. Έλα που όμως αυτή η ονομαζόμενη κατάκτηση της δημοκρατίας, επειδή ακριβώς η επιχειρούμενη χειραγώγηση γίνεται από αυταρχικά καθεστώτα,
13: ακριβώς,
14: στρέφεται εναντίον της δημοκρατίας.
13: Η δημοκρατία είναι το ομορφότερο, το τελειότερο πολίτευμα που μπορεί να διακυβερνηθεί ένας τόπος, αλλά έχει τροτότητες. Είναι πιο αργή, καταρχήν, σε σχέση με ένα αυταρχικό καθεστώς, διότι στο αυταρχικό καθεστώς υπάρχει κάποιος αποφασίζει, διατάσσει, εκτελείται. Στη δημοκρατία υπάρχουν αυτά που λέμε και στην αρχαία Ολυμπία της Ηλίας, τα checks and balances. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου, απαιτείται διάλογος, συνένεση, συζήτηση, εγκρίσεις, και είναι πολύ λογικό και πολύ σωστό. Αυτές όμως τις διαδικασίες τις εκμεταλλεύονται οι κακόβουλοι δρόντες και γίνεται μια κατάχρηση πολλές φορές και είναι δύσκολο να ελεγχθεί, γιατί οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου της καταστάσεως κατηγορείται ως απόπειρα χειραγώγησης από κεντρικά ευρωπαϊκά ή εθνικά όργανα. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, είναι εθνικής ισχύος, και θα εξηγήσω γιατί. Πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε και το πρόβλημα ότι πολιτικοποιούνται αυτές οι κρίσεις. Κρίσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την άμεση πολιτική, αποτελούν έδαφος εκμετάλλευσης από πολιτικούς δρόντες εσωτερικά και παίρνουν άλλες διαστάσεις.
14: Υπάρχει η κομματική πια εκμετάλλευση.
13: Ακριβώς.
14: Πολιτικοποιείται για να φέρει κέρδη κομματικά.
13: Ακριβώς.
14: Και τα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
13: Ακριβώς. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο ακροατής σας, ο πολίτης που σας διαβάζει, σας ακούει, σας βλέπει, έχει τρεις βασικές ανάγκες. Η πρώτη του ανάγκη, πάντοτε σε ένα γεγονός, είτε είναι μια φυσική καταστροφή, είτε είναι μια κρίση πολιτική, είτε είναι ένα δυστύχημα, είτε είναι οτιδήποτε, είναι η πρώτη ψυχολογική του ανάγκη να ξέρει, the need to know. Δηλαδή πρέπει να μάθει τι έγινε, έχει αυτή την ανάγκη. Και όποιος παρουσιαστεί και του πει αυτό συνέβη, είναι ευεπίφορος ο πολίτης να πιαστεί από εκεί. Η δεύτερη ανάγκη του πολίτη είναι η ανάγκη να νιώσει ασφαλής. Τη λέμε the need to feel safe. Και εκεί ειδικά έρχονται οι συνωμοσιολόγοι και διάφοροι που οικοδομούν αφηγήματα περίεργα στο διαδίκτυο, στα μέσα, και του λένε: άσε τώρα, θα σου πω εγώ τι συνέβη. Δεν ξέρουν, αυτοί σου κρύβουνε, θα σου αποκαλύψω εγώ
14: την ανάγκη. Είναι γνωστό τι μας κρύβουν.
13: Ακριβώς. Αυτή είναι η δεύτερη ψυχολογική ανάγκη. Και η τρίτη ψυχολογική ανάγκη του πολίτη χρήστη είναι η ανάγκη του ανήκειν, το need to belong. Βλέπετε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούνται νησίδες απομόνωσης και αντίχησης, τα λέμε isolation bubbles και echo chambers, συγγνώμη για τους όρους, αλλά αυτή είναι διεθνώς η βιβλιογραφική όρη, όπου εκεί μαζεύονται χρήστες της αυτής απόψεως και ταύτισης με κάποιες συγκεκριμένες προσεγγίσεις, ανατροφοδοτούν και ανακυκλώνουν την άποψή τους νομίζοντας ότι είναι η κρατούσα, και μετά αυτοί στο φυσικό χώρο αποκτούν και υπόσταση κινηματική και αναδεικνύονται και προσωπικότητες από αυτή την κινηματική ανάγκη του ανήκει.
14: Άλλωστε, κύριε Κοσμόπουλε, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι φτιαγμένα, έχουν τη λογική το να φτιάχνουν ομάδες.
13: Ακριβώς.
14: Είναι φτιαγμένο αυτό, δεν είναι το σύστημα το ίδιο.
13: Μα το θέλει πλατφόρμα
14: το
13: αυτό.
14: Το θέλει, πλατφόρμα να κάνει ομάδες.
13: Το θέλει μεγάλη πλατφόρμα αυτό, να υπάρχει μια τέτοια πίστη. Οπότε έχουμε ένα πόλεμο αφηγημάτων και τα επίσημα ευρωπαϊκά κράτη βλέπουν ότι ο μόνος τρόπος να απαντήσουμε σε αυτό με πιστικό και γρήγορο τρόπο είναι να υπάρχει ένα επίσημο κρατικό αφήγημα, υπηρεσιακό να το πω, το οποίο να βγαίνει γρήγορα. Δηλαδή, όταν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης για να δημιουργηθεί μια βία υποκίνηση.
14: Να απαντάτε η παλαβομάρα, λοιπόν.
13: Να απαντάτε αμέσως όμως.
14: Αμέσως.
13: Έστω και αν δεν έχουμε τα στοιχεία. Θα μου πείτε εύλογα, ως έμπειρος δημοσιογράφος, ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων στο TikTok πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται μισή ώρα επιχειρήματα για να απαντηθεί. Ποιος θα κάτσει να ακούσει τώρα μισή ώρα διαγράμματα, επιχειρήματα με 15 δευτερόλεπτα, του είχε φέρει ώρα.
14: Πρέπει να απαντάτε στην ίδια γλώσσα, κύριε Κοσμόπουλε.
13: Ακριβώς. Εκεί είναι το μυστικό. Το πιάσατε, κύριε Πορδοσάλτε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως δημοκρατίες και ως εθνικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το κάνουν. Η Γαλλία το κάνει πολύ εύστοχα. Το κάνουν οι σκανδιναβικές χώρες. Πρέπει να απαντάμε.
14: Δεν σημαίνει απαντάμε. Λέει ένα μια παλαβομάρα,
13: ναι.
14: Του λέει ο άλλο τι η απάντηση. Πώς είναι η απάντηση.
13: Είναι χιουμοριστικού τύπου και το τραβάει στα άκρα. Τελείως. Έχει βγει ένας ειδικός λογαριασμός του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, που όποτε υπάρχει κάποια περίεργη, ας το πούμε, καμπάνια κατά του Προέδρου Μακρόν, για
14: παράδειγμα. Δηλαδή ότι η κυρία Μακρόν είναι άντρας. Ναι. Ήταν άντρας, ας πούμε.
13: Απαντάνε.
14: Πάνω σε αυτό έγινε ολόκληρη ιστορία. Έχουν πάει στο δικαστήριο. Έτσι έχει δικαιωθεί η γυναίκα.
13: Βέβαια. Λοιπόν. Απαντάνε με χιουμοριστικό τρόπο, το τραβώντας το στα άκρα, διογκώνοντάς το. Και μάλιστα μερικοί παλαιοί διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών λένε: αυτό είναι αδιανόητο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει λογαριασμός του Υπουργείου χιουμοριστικό στα Twitter. Μα πρέπει να πολεμήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
14: Ναι, έτσι.
13: Ταχύτητα λοιπόν στην απάντηση, γιατί ζούμε σε έναν πόλεμο αφηγημάτων. Και πολλές φορές.
14: Και δεν πρέπει να αφήνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Να αφήνει όλο αυτό το πράγμα, το ένα φίδι, να γίνουν 15 φίδια.
13: Ναι, γιατί όταν αφήνει κενό, δίνει έδαφος στους συνωμοσιολόγους, όσους έχουν ναι. Και συμφέρον, όχι ναι. Απλά καλόπιστα.
14: Τα οποία συνωμοσιολογικά σενάρια μπορεί να ενώνουν δεδομένα άσχετα μεταξύ τους, αλλά δεδομένα ενδεχομένως. Ναι. Δεν είναι κατά ανάγκη πάντα ότι είναι ψευδές και το δεδομένο.
13: Λοιπόν, φύγεται ένα πολύ λεπτό θέμα ναι. Επιστημονικά. Η μία περίπτωση είναι της παραπληροφόρησης. Ναι. Η παραπληροφόρηση είναι αυτό που λέμε, για παράδειγμα, επικαλούμε να. Θα το θυμάστε, λέει: η Ζωζόν Σαμπουτζάκη πέθανε. Είχε πάει να κάνει ένα τσεκάπι γυναίκα και βγήκε και λέει: όχι ρε παιδιά, με πεθάνατε, μια χαρά είμαι, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό όμως έγινε viral, όπως λέμε, διεδόθη από δημοσιογράφο σε δημοσιογράφο, γιατί είναι ανεπιβεβαίωτο και αμέσως έγινε χαμός. Αυτό είναι παραπληροφόρηση.
14: Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ανεπαρκείς αυτοί που λένε ότι δηλώνουν ότι είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
13: Προφανώς. Αλλά ξέρετε.
14: Όχι, τα λέμε και αυτά για να μην. Δεν θέλω να καλύψω εγώ το επαγγελματικό.
13: Κυνηγάτε το αποκλειστικό. Θέλετε την πρωτιά.
14: Κυνηγάτε το αποκλειστικό. Βεβαίως. Όλοι το κυνηγούμε το αποκλειστικό. Αλλά πρέπει να
13: πάμε και στον ίστρο.
14: Οι κανόνες της δουλειάς μας όμως.
13: Αυτό όμως είναι εκ παραδρομής, κύριε Πρωτοσάλτη. Δεν είναι κάτι κακό. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που έχουμε εκ προθέσεως διασπορά ψευδών ειδήσεων. Σας θυμίζω την μικρή νεκρή Μαρία του Εύρου, το θυμάστε.
14: Απολύτως.
13: Που κόντεψε να γίνει διπλωματικό.
14: Εκείνο το 15 Αύγουστο, μάλιστα.
13: Που ήταν μια στοχευμένη καμπάνια. Και έχουμε και άλλες πιο πρόσφατες.
14: Γιατί αυτή είναι, ξέρω, αλλά θα αναφέρω. Ρίσω όλο το μισό λεπτό, κύριε Κοσμόπουλε. Είστε υπηρεσιακός, αφήστε το σε μένα αυτό. Εδώ ενδεχομένως να ενοχλήσω πάλι φίλους και φίλες που ξέρω ότι είναι στην παρέα μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια συνειδητή προσπάθεια αριστεράς να φτιάξει μια ιστορία για να εκθέσει την Ελλάδα διεθνώς. ευρωπαϊκός πρωτίστως διεθνώς κατά συνέχεια. Ότι δηλαδή η Ελλάδα σκότωσε ως κράτος ένα κοριτσάκι, την μικρή Μαρία, σε μια νησίδα του Εύρου εκείνων των 15.
13: Για να μην το περιορίσουμε πολιτικά κομματικά, οφείλω να σας πω ότι υπήρχε και εμπλοκή και ξένων παραγόντων εκτός Ελλάδος, κρατικών οντοτήτων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση αυτή. Κάποιοι εύπιστοι εσωτερικοί χρήστες ενδεχομένως να ανέβηκαν στο κύμα εκείνο όπως ανεβαίνουν οι σέρφερς και να το εκμεταλλεύτηκαν. Αλλά υπήρχε και εμπλοκή ξένων υπηρεσιών. Αυτή είναι από πληροφόρηση. Άλλο η παραπληροφόρηση από μένα.
14: Και τέλος. Μισό λεπτό θα το πείτε. Καταλαβαίνω ότι έχει ενοχλήσει η θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη, να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας στην ρωσική επίθεση, μιας αυτής που ονομάζεται επιχείρηση που κρατάει 4 χρόνια, στην λογική του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος από ό,τι διαβάζουμε τελευταία κρύβεται στα μπούνκερ, αλλά δεν έχει διαψευστεί αυτή η πληροφορία, δεν βγήκε. Η λαλίστατη κυρία Ζαχάροβα ή ο εκπρόσωπος του κύριος Πέτκοφ να μας πούν ότι όχι, είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός ή ψευδές το δημοσίευμα, γιατί είναι πολλά δημοσίευματα. Λοιπόν, έχει ενοχληθεί ο ρωσικός παράγοντας και κομμάτι πολιτικό της Ελλάδος που έχει την κοινή συναντήληψη με τη Μόσχα που δρά στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό έχουν ενοχληθεί από την θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού και της Ελλάδος που είναι η σωστή θέση εκ των πραγμάτων. Πάμε τώρα
13: και
14: στο
13: τέλος, το τελευταίο, αυτές λέγονται διαταραχές πληροφόρησης. Παραπληροφόρηση εξ αμελίας. Ναι. Αποπληροφόρηση εκ προθέσεως. Και υπάρχει η τρίτη, είναι αυτή η περίπτωση που είπατε, το οποίο λέγεται στα αγγλικά malinformation. Είναι μια αλλίωση της πληροφορίας όπου αναμειγνύονται εντέχνως αληθινά γεγονότα που επενδύονται και με ψεύτικα ή διαστρέφονται μέρος αυτών. Οπότε υπάρχει μια σύγχυση. Ποιος είναι ο σκοπός μιας επιχείρησης τέτοιας αποπληροφόρησης? Είναι να δημιουργηθεί στο μέσο πολίτη, τα λέμε η ακροστοιχίδα, η αστεία στα ελληνικά, λέγεται φάβα, να δημιουργηθεί φόβος, αβεβαιότητα και αμφιβολία στον πολίτη. Μια σύγχυση. Να φτάσει να πει δεν λειτουργεί τίποτα. Όλοι είναι ίδιοι, όλοι είναι σάπιοι. Να τρωθεί η εμπιστοσύνη του στο κράτος δικαίου. Να καταστραφεί η εμπιστοσύνη
14: του
13: πολίτη.
14: Ένα τέτοιο παράδειγμα, για να πω αυτό που εσείς μας λέτε τώρα επιστημονικά, ένα παράδειγμα λοιπόν σχετικά με αυτό είναι το γεγονός ότι πράγματι τον Δεκέμβριο του 22, κάποιους μήνες προτού γίνει το δυστύχημα των Τεμπών, στο τελωνείο του Προμαχώνα δεσμεύτηκαν 25 τόνοι ξυλολίου. Έγινε αυτό το γεγονός. Οι οποίοι τόνοι ξυλολίου στη συνέχεια δημοπρατήθηκαν επισήμως από το ελληνικό κράτος και αγοράστηκαν έναντι κάποιων 15.000 δραχμών από μια εταιρεία. Αυτό το γεγονός το πήρε συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός κόμματος, μάλιστα είναι και στη χωρία των ημνητών του αρχηγού του Ξανθού Γένους, και το έφερε στη Βουλή ως γεγονός ότι να το ξυλόλιο που είχε πάνω το τρένο.
13: Αυτά ονομάζονται προσθετικές ενθέσεις στον πληροφοριακό πόλεμο. Δηλαδή έχουμε ένα γεγονός που είναι η σύγκρουση δύο τρένων αντιθέτως κινουμένων επί της αυτής γραμμής. Αυτό είναι το γεγονός. Ένα αντίστοιχο γεγονός είχαμε στη Σερβία με την κατάρρευση ενός στεγάστρου σαν σιδηροδρομικό σταθμό, που και τα δύο αυτά γεγονότα αντιμετωπίστηκαν ως ένα ευεπίφορο έδαφος ανάπτυξης αφηγημάτων. Οι προσθετικές ενθέσεις ήταν η μία αυτή, τι κουβάλαγε το τρένο. Η δεύτερη προσθετική ένθεση ήταν γιατί μπαζώθηκε ο χώρος. Και η τρίτη που την περιμέναμε ως φυσιολογική εξέλιξη συστηματικά και θεωρητικά είναι το λεγόμενο τι μας κρύβουν. Έτσι, συγκάλυψη. Αυτά τα βλέπουμε να γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε αντίστοιχα γεγονότα. Στην Ισπανία, σας είπα, στη Σερβία.
14: Ναι, ξέρετε κάτι, κύριε Κοσμόπουλο, τώρα δεν είναι δική σας δουλειά αυτή. Εγώ τα λέω για να τα παίρνω εγώ πάνω μου και να κάνω εγώ και τον αντίλογο. Είναι το εξής, ότι εγώ θα καταλάβαινα περιθωριακά κόμματα τα οποία επενδύουν πάνω στο να δημιουργήσουν όλες αυτές τις εντυπώσεις του θυμικού και να προσετεριστούν πλευρικά κομμάτια της κοινωνίας. Το αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν σε μια κοινωνία ποικιλία αντιλήψεων. Αλλά αυτό να το εστερνίζονται κεντρικά κόμματα μου είναι λίγο δύσκολο να το χωνέψω.
13: Είναι εύλογη η απορία σας απολύτως. Οφείλω να σας πω όμως ως πληροφορία, μπορώ να την αποδεσμεύσω γιατί είναι δημόσια. Ξέρετε πόσα χρήματα ξόδεψε η Ρωσική Ομοσπονδία την προηγούμενη εβδομάδα των μολδαβικών εκλογών? 230 εκατομμύρια ευρώ για να επηρεάσει εσωτερικούς παράγοντες, ενεργούμενά της ή και φύλλα προσκυμένους, ώστε να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό μου το είπε προσωπικά η πρόεδρος, η εξοχοτάτη της Μολδαβικής Δημοκρατίας, σε επίσκεψή της εδώ στην Ελλάδα, η οποία είχε πέσει θύμα deepfake videos, δηλαδή βίντεο που την παρουσίαζαν ως τελείως εξονημένη και διεφθαρμένη οικονομικά. 700 βίντεο μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Ψεύτικα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.
14: Και αυτό συμπίπτει με την αντίληψη που λανσάρει ο αρχηγός του Ξανθού Γένους ότι οι ηθικές αξίες είναι μόνο στην Ορθόδοξη Ρωσία. Και ότι η Δύση είναι πλέον εξονημένη και είναι απολύτως διεφθαρμένη. Που έχουν οι αξίες πια έχουν. Πώς να το πω,
13: καταρρεύσει.
14: Ναι, σωστά. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
13: Ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η Ρωσία, οφείλω να σας πω. Είναι και η γείτονα απέναντί μας, είναι και η Κίνα με το τρόπο της, με το μοντέλο. Έχουν διαφορετικά μοντέλα πολέμου αφηγημάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με συνέπεια στις προκλήσεις αυτές που επηρεάζουν το μέσο πολίτη στην ασφάλειά του.
14: Οπότε, την έναρξη του δεύτερου μέρους, κύριε Κοσμόπουλο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας, γιατί είχε ωραία χαρακτηριστικά, είναι ταχύτατη. Ρωτώ, απαντάτε και κάνουμε γρήγορο διάλογο που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσω για αυτές τις περίφημες φάρμες από όπου εξαπολύονται αυτές οι επιθέσεις. Και κυρίως αν υπάρχει και απάντηση σε όλο αυτό. Δηλαδή σε επίπεδο κράτους πια.
13: Βεβαίως.
14: Όχι μόνο της άμεσης απάντησης σε ένα ψευδολόγημα.
13: Αλλά σε στρατηγικό σχεδιασμό.
14: Αλλά ως ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Βεβαίως. Και επίσης η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού περί του τερματισμού της ανωνυμίας.
13: Βεβαίως.
14: Ας το κουβεντιάσουμε και αυτό.
13: Βεβαίως.
14: Κυρίες και κύριοι, μιλούσα με τον και μιλούμε με τον κύριο Αθανάσιο Κοσμόπουλο. Είναι επικεφαλής συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών. Υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ερχόμαστε σε λίγο μετά το διάλειμμα. Καλημέρα σας.

όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Κεφαλοτήρι ή γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Λίδλ. Γιατί αξίζει. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
5: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
12: Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γεννηδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
15: Σύζονται είτε στο να δημιουργούν, είτε στο να κάθονται πάνω σε ένα άρμα όλων αυτών των υποβολημιαίων προσπαθών. προς την κοινωνία με σκοπό τη χειραγώγηση και την υφαρπαγή της ψήφου.
8: Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ενημερώνει λοιπόν ότι οι εξωτερικοί δρόντες έχουν ως στόχο την πόλωση και την αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το γνωρίζουμε, είναι καταγεγραμμένο στα εμπιστευτικά έγγραφα που διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, της Κομίσιον, ότι υπάρχουν δράσεις αποσταθεροποίησης που δημιουργούν πολιτικές κινήσεις.
15: Στόχος η φιλελεύθερη δυτική κοινωνία.
8: Η αστική δημοκρατία δυτικού τύπου. Ακριβώς.
15: Από αυταρχικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα.
8: Ακριβώς. Όσο και να ακούγεται περίεργο, γιατί λένε άλλοι τι συμφέρον έχει μια άλλη χώρα. Δυστυχώς οι υπηρεσίες των άλλων χωρών έχουν στοχοθεσία. Μην είμαστε αφελείς. Υπάρχει μια σχέση επιρροής, επιβολής που θέλουν να περάσουν τα συμφέροντά τους στις ξένες χώρες. Και αυτό θέλουν να το δημιουργήσουν αποσταθεροποιητικά. Άλλα μοντέλα, όπως για παράδειγμα η Κίνα, δεν έχει αποσταθεροποιητικό δόγμα. Εκεί το μοντέλο το δικό της, το υβριδικό, είναι να δημιουργήσει μια καλή εικόνα για τον εαυτό της. Λέει, δεν είμαστε τόσο κακοί όσο μας παρουσιάζεται. Ελάτε να κάνουμε μαζί δουλειές, να επενδύσουμε χρήματα σε υποδομές, να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας σας. Έχουμε μια πλούσια πολιτισμική παράδοση αιώνων.
15: Που και... ταιριάζει με εσάς, επί το προκειμένο με την Ελλάδα, ας πούμε.
8: Ναι. Και βέβαια στην κινέζικη διασπορά, πολλές φορές βλέπετε ότι προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί όσους είναι εδώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μερικοί δεν ακούν, τους λέει προσέξτε γιατί έχετε και μπαμπά και μαμά στο εκεί πίσω και τι λέτε και τι κάνετε, εν πάση περιπτώσει.
15: Η ρωσική αντίληψη.
8: Η ρωσική αντίληψη είναι ότι καλό θα ήταν με βάση τα ευρωπαϊκά κείμενα, έτσι, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αποσταθεροποιητική συγκρουσιακή κατάσταση, η οποία δεν δημιουργεί ομόνοια στους πληθυσμούς, τους ευρωπαϊκούς. Στη Γερμανία μπορεί να είναι οι τιμές των λοιπασμάτων, στην Ολλανδία οι τιμές των καυσίμων των αγροτών, στη Γαλλία, αν θυμάστε τα κίτρινα γυλαίκα.
15: Εννοείται, για μήνες.
8: Σχεδόν 1,5-2 χρόνια γινόταν χαμός εκεί. Στην Ισπανία άλλα θέματα παρόμοια. Στην Ιταλία λιγότερο.
15: Όπου μπορούν να διεισδύσουν, δηλαδή όπου αφήνεται και ένα κενό, μπαίνουν μέσα σε αυτό
8: με
15: το κενό.
8: Εκμετάλλευση της τοπικής, τα domestic issues όπως τα λένε. Θέματα δηλαδή επικαιρότητος ενδιαφέροντος με υψηλό συναισθηματικό φορτίο κατά περίπτωση.
15: Δυστύχημα τεμπών.
8: Για παράδειγμα, ναι. Αυτό το μελετάμε τώρα. Εκεί δεν μπορώ να αποδεσμεύσω κάτι, αλλά είναι υπό διερεύνηση. Σίγουρα υπήρξε επιρροή εξωτερική σε ορισμένα θέματα ενίσχυσης της αντιθετικής.
15: Η εμπλοκή σε προεκλογική περίοδο επιβεβαιώνεται.
8: Απολύτως. Στη Γαλλία έχει επιβεβαιωθεί, στις ευρωεκλογές έχει επιβεβαιωθεί, στην Ρουμανία ακυρώθηκαν προεδρικές εκλογές, αν θυμάστε κύριε Πορτοσάλτε, και μάλιστα με τους ομολόγους μου στη Ρουμανία τους λέω μισό λεπτό ρε παιδιά, ευδυτική απειλή είπατε και ακυρώσατε προεδρικές εκλογές σε πρωτοφανές με δικαστική απόφαση. Πώς περάσατε πιστικά επιχειρήματα στο δικαστήριο, γιατί το δικαστήριο δεν βασιστεί σε ενδείξεις, θέλει σκληρές αποδείξεις. Μου είπανε με ποιο τρόπο, πώς στοιχειοθετήσανε την επιρροή που ασκήθηκε εκεί, γιατί το να φτάσεις να ακυρώσεις προεδρικές εκλογές είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση, πολύ δύσκολο. Και όμως στοιχειοθετήθηκε η επιρροή που είπατε για τις εκλογικές διαδικασίες και περιμένουμε και εμείς και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο κάποια στιγμή θα υπάρξουν, όπως όλες τις χώρες, δεν γλιτώνει κανείς. Στη Μολδαβία σας είπα και η απάντηση για να σας ολοκληρώσω την αρχική μου τοποθέτηση της εξοχοτάτης Προέδρου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, όταν τη ρώτησα, είχα την τιμή να έχω μία από τις τρεις ερωτήσεις που δέχτηκε. Πώς αντιμετωπίσατε 700 deepfake βίντεο που σας παρουσιάζαν ως διεφθαρμένοι οικονομικά μία εβδομάδα πρώτων εκλογών. Μου είπε ότι πράγματι ήταν τόσα όσα λέτε τα βίντεο αυτά. Δέχτηκα μία φοβερή επίθεση με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που με παρουσίαζαν στο κοινό, το εκλογικό σώμα ως διεφθαρμένοι. Αλλά ευτυχώς με ξέρανε οι ψηφοφόροι μου παλιά στο πεζοδρόμιο το πολιτικό. Εάν επρόκειτο για έναν πρωτοεμφανιζόμενο πολιτικό.
15: Θα τον είχαν εξοντώσει.
8: Θα είχε εξαφανιστεί. Μου είπε επιλέξει he would be obliterated. Θα είχε εξαχνωθεί τελείως, θα είχε εξαφανιστεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολο είναι, ειδικά σήμερα με τις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης, να εμφανιστεί κάτι και το οποίο θα επηρεάσει τελευταία στιγμή το εκλογικό σώμα που ευεπίφορο θα το δεχτεί.
15: Με την κατασκευή ψευδούς υποτίθεται ντοκουμέντου. Έτσι, απολύτως ψευδούς. Κατασκευασμένο απολύτως.
8: Για παράδειγμα, επί της εκλογικής αναμετρήσεως της πρώτης του κυρίου Μακρόν, είχε κυκλοφορήσει την Παρασκευή πρώτης Κυριακής των εκλογών ένα mail ψευτικό που έλεγε υποτίθεται ο Μακρόν στους συνεργάτες του. Παιδιά, θέλω μια εισήγηση άμεση, έτσι και πάρουμε με το καλό την εξουσία από Δευτέρα, για την απόλυση 550.000 δημοσίων υπαλλήλων για να τακτοποιήσουμε τα δημοσιονομικά. Αυτό το mail ήταν ψευδές, προφανώς, κατασκευασμένο από εξωτερικούς παράγοντες. Οπότε, για να το αντιμετωπίσουν γρήγορα οι ομάδες, εβδομάδα είπανε ωραία απάντηση στο mail, υποτίθεται. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, να κανονίσουμε όμως το βράδυ να κάνουμε ένα πάρτι και να φέρουμε βότκες, τεκίλες και πείτε μας και τι ναρκωτικά θέλετε να έχουμε μαζί μας. Δηλαδή, το τραβήξανε όσο δεν γινότανε για να μπορέσουν να απαντήσουν, να το πιάσουν ότι
15: είναι. Γιατί αλλιώς λες πολλά λόγια. Είπατε πολύ ωραία στο προηγούμενο ημίωρο ότι η απάντηση θέλει πολλά λόγια, αλλά αν απαντηθεί με πολλά λόγια θα διαφορήσουν όλοι.
8: Ακριβώς.
15: Άλλωστε, όλο αυτό το πράγμα, τώρα παρασύρομαι γιατί αλλού θέλω να το πάω, υπάρχει και ένα ζήτημα, ξέρετε, κάποτε ήταν πλατφόρμα X, μάλιστα είμαι και εγώ σε αυτήν την πλευρά. Ήταν το Facebook, εκεί δεν είμαι, ήρθε το Instagram, ήρθε το TikTok. Όσο πιο καινούριο προσθέτεται, τόσο πιο χυλό κάνει το μυαλό. Δηλαδή είναι όλο και πιο ηλίθιο. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή.
8: Πέφτει το κείμενο και έρχεται η εικόνα περισσότερο και ο χρόνος συγκόπτεται. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εξής, κύριε Πρωτοσάλτε, το θίξατε στο διάλειμμα που το κουβεντιάζαμε. Ότι όταν βλέπεις ένα post, μια ανάρτηση, και ξαφνικά βλέπεις από κάτω 8.000 likes, λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ, για κάτσε, κάτι λέει αυτός εδώ, πρέπει να το προσέξω. Είναι σημαντικό, είναι ενδιαφέρον.
15: Είναι αληθινά πρόσωπα.
8: Δεν είναι όμως τα 8.000 αυτά, να είναι τα 100, 200, 300. Τα υπόλοιπα είναι μηχανοποιημένοι λογαριασμοί, είναι bots όπως λέμε, δηλαδή είναι κάποια ρομποτικά συστήματα τα οποία ενεργούν ως φυσικά πρόσωπα. Αλλά όταν τα μελετάμε, βλέπουμε ότι κάνουν αναρτήσεις 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, κοιμάται αυτός ποτέ, ας πούμε. Ή όλες τις μέρες της εβδομάδας βλέπουμε ότι κάνουν αναρτήσεις. Αυτά είναι κακά που λέμε τώρα. Ναι. Υπάρχουν και τα καλά. Είναι αυτά όταν κάνετε μια αναζήτηση στο Google που σας φέρνουν κάποια πληροφορία. Αυτή την πληροφορία την έχουν βρει μποτάκια και την έχουν φέρει εκεί. Το 65-70% του διαδικτύου του διεθνούς κατακλείσεται από bots, να ξέρετε. Δεν είναι οι χρήστες οι ανθρώπινοι. Είναι bots, τα οποία είναι μηχανοποιημένες κατασκευές, οι οποίες πηγαίνουν και αναζητούν πληροφορία και κάνουν scrapping και harvesting και μαζεύουν πληροφορίες κτλ.
15: Τώρα, μισό λεπτό όμως εδώ, υπάρχει το εξής. Ναι, όλα αυτά είναι μηχανοποιημένα, ωραία.
8: Και ελέγχονται κάποια
15: πράγματα. Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι αντί αμοιβής αναλαμβάνουν να κάνουν τη φαρμοδουλειά.
8: Υπάρχουν και εταιρείες που πουλάνε likes, ας πούμε, ατομικά κατά ψέματα.
15: Στα πρώτα του χρόνια, όταν ήταν έτσι φρέσκος ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, είχε έναν ήρωα, τον Κυραλέκο. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, αυτά είναι από τα ωραιότερα, από τα πιο σπαρταριστά που έχω ακούσει, ο Κυραλέκος είναι ένας τύπος λαμόγιο, φτωχοδιάβολος επί της ουσίας, ο οποίος ποδοσφαιροπαράγοντας κλπ. Και έκανε διάφορες ιστορίες. Λοιπόν, τον τσιμπάει λοιπόν ο συνομιλητής του, είναι ο Νίκος Ράπτης, που κάνουν το σκέτς. Και του λέει, τι έκανες εκεί, να λέει κάτι μηνύματα έστελνα κτλ. Κάπου έχει εντοπιστεί, ο Κυραλέκος πυρωνόταν για να γράφει μηνύματα για τον Νεϊμάρ και τον Μέση. Και ήταν προμιαρέος, ο οποίος του δίνανε εκεί, ξέρω εγώ, κάτι ευρώ και έκανε όλη αυτή την δουλειά.
8: Την πρόθεση αυτή
15: την πρόθεση. Ναι, ναι, ναι.
8: Το να το κάνουν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις επανταλλάγματι χρηματικό είναι εμπορικό προϊόν, οι πολίτες αγοράζονται κτλ. Το να το κάνουν όμως υπηρεσίες πληροφοριών ξένων χωρών, εκεί είναι το θέμα τώρα. Γιατί εκεί αρχίζει και αποκτά διαστάσεις άλλου είδους. Εκεί δεν μπορεί να είμαστε καλόπιστοι και αφελείς, γιατί επηρεάζεται η εθνική ασφάλεια της χώρας.
15: Η Τουρκία τι κάνει, κύριε Κοσμόπουλε?
8: Κοιτάξτε.
15: Ποια είναι η αντίληψή της σε αυτά τα πράγματα?
8: Η Τουρκία καταρχήν είναι μια σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ, με την οποία έχουμε σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού στα πλαίσια της συμμαχίας. Αυτό όμως δεν τη στερεί την δυνατότητα να έχει και δικές της επιδιώξεις στα επίπεδα της εθνικής της στρατηγικής κατεύθυνσης. Έχει ένα τεράστιο ποσό, ένα μπάτζετ μεγάλο, το οποίο ξοδεύει για επιχειρήσεις επιρροής. Είναι πολύ καλός ο κύριος Φιντάν σε αυτό. Σίγουρα έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών το εκμεταλλεύεται αναλόγως. Έχει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, γιατί ξέρετε, οι επιχειρήσεις αυτές είναι ένα πολύ έξοδο χόμπι. Χρειάζεται χρήματα για να γίνει δουλειά. Ασκεί την επιρροή που πρέπει και έχει και σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα έναν πυρήνα ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν και διαχέουν τις απόψεις που εξυπηρετούν την τουρκική πολιτική σε εθνικό επίπεδο στις τοπικές κοινωνίες.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε και χήμαρος. Υπάρχουν αυτές οι περίφημες φάρμες.
8: Ναι.
15: Είναι οι φάρμες αυτές?
8: Οι bot farms είναι κάποιες, ας το πούμε, ουσιαστικά κατασκευές ψηφιακές, στις οποίες ένας άνθρωπος δύο μπορούν να ελέγχουν αυτό που λέγαμε 5-10.000 λογαριασμούς. Οπότε όταν γράψω εγώ ή ο κύριος Πορτοσάλτε μια ωραία ανάρτηση, λέμε για ενισχύστε την λίγο να ανέβει στα trends Και έρχεται η φαρμά από κάτω, αμέσως κάνει ομαδίδων like συγκεντρωτικά, repost και φαίνεται ότι υπάρχει μια ενίσχυση της δημοφιλίας.
15: Επειδή όμως εγώ έχω υποστεί, κύριε Κοσμόπουλε, στο πετσί μου το αντίθετο, τη δυσφήμιση.
8: Ακριβώς.
15: Γι' αυτό λέω, πώς προστατεύεται ο άνθρωπος αλήθεια από αυτό.
8: Είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ. Δηλαδή, ακόμα και αν ζητήσετε την προστασία από την
15: δίωξη
8: κυβέρνου εγκλήματος, που έχει έναν εξαιρετικό ταξίερχο διευθυντή, τον κύριο Μπερτάνο, το φίλο, δεν είναι εύκολο να σας βοηθήσει, διότι δεν φαίνεται από πού έρχεται πάντοτε αυτή η καμπάνια. Χρειάζεται μια ανάλυση με ειδικά εργαλεία. Εμείς στο Υπουργείο τώρα είμαστε στη φάση που με την Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφαλείας μελετάμε διάφορα εργαλεία για να καταλήξουμε σε κάποια από αυτά, τα οποία μας δίνουν τα διαγράμματα συσχετισμού και τα διαγράμματα διακλάδωσης, από πού έρχεται κάτι, σε ποιους διακλαδώνεται, ποιοι είναι οι βασικοί λογαριασμοί εξωτερικού.
15: Αυτή η συνεργασία σας με την Αρχή της Κυβερνών Ασφαλείας.
8: Η Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφαλείας είναι ο οργανισμός στον οποίο εμείς αποτελούμε συμβουλευτικό όργανο. Ανήκουμε στο Υπουργείο, στον Υπουργό, και συμβουλευτικά παρέχουμε την καθοδήγηση μας και τις συμβουλές μας στην Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφαλείας. Βεβαίως συνεργαζόμαστε και με τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφαλείας, συνεργαζόμαστε και με όλα τα Υπουργεία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχουμε, ώστε να συνδράμουμε στην γενικότερη αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών στον κυβερνοχώρο.
15: Η Ελλάδα τι στάση έχει, είπαμε για την Κίνα, για την αντίληψη
8: της
15: Ρωσίας, της Τουρκίας. Η Ελλάδα τι κάνει.
8: Μέχρι πρότινος ήμασταν λίγο, αν θέλετε, ανύποπτοι στο θέμα αυτό, μέχρι πριν
15: λίγο αθώοι.
8: Πριν λίγα χρόνια, έλα μωρέ, σιγά το ασχοληθούν, γιατί γράφει στο Twitter ο άλλος ή στο Facebook, σιγά τώρα και τι έγινε. Δεν είναι τόσο απλό όμως. Θυμάμαι ότι προ εξαμήνου στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, ήμουν συνομιλητής με κάποιους φίλους από τον Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια της Ευρώπης, τον ΕΝΙΖΑ, και μου λέει ο Ολλανδός μου ομόλογος, εμείς, μου λέει, βάλαμε στα σχολεία μας, Αθανάσιε, από την ηλικία των 8 ετών θέματα παραπληροφόρησης και κυβερνοασφάλειας στο δημοτικό. Λέω, μα είναι δυνατόν 8 ετών, μου λέει, όλα τα πιτσιρίκια έχουν τάμπλετ και κινητό στα χέρια. Τι είναι αυτά που μου λες, πού ζεις, μου λέει, το έχεις υπόψη σου. Όλα τα παιδάκια. Οπότε κατάφερα και συζήτησα και με τον υπουργό μου, αλλά και με τον, για παράδειγμα, τον Δημήτρη τον Κυρμικύρογλου στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Του είπα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντελήφθη αμέσως και ξεδήλωσε πρωτοβουλίες και εκείνος. Και από ό,τι ξέρω, με το Υπουργείο Παιδείας ήδη θα μπουν κάποια μαθήματα για θέματα εξοικείωσης των παιδιών. Το media literacy, που το λέμε έτσι, ο εγγραμματισμός, ο ψηφιακός και ο μηδιακός.
15: Και η δυνατότητά τους να καταλήγουν σε μια κρίση, να έχουν
8: την
15: κριτική ικανότητα να αντιληφθούν τι είναι
8: και
15: το.
8: Και ερχόμαστε στο ευαίσθητο σημείο που θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Η άλλη όψη του νομίσματος, η μία είναι ο πολίτης, ο οποίος είναι ο καταναλωτής. Η άλλη όψη είναι ο δημοσιογράφος.
15: Πριν πάμε σε αυτό, εκεί, και με αυτό θα καταλήξουμε, αλλά κύριε Κοσμόπουλε, η Ελλάδα δεν προβαίνει σε επιθετικές ενέργειες σε αυτόν τον τομέα, είναι μόνο αμυνόμενη.
8: Αντιλαμβάνεστε ότι και να το έκανε αυτό, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να σας πω κάτι. Οπότε η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να εκδηλώσει επιθετικές ενέργειες, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί ούτε να διαψευστεί, ούτε να επιβεβαιωθεί, και ούτε θα ήταν χρήσιμο να σας πω κάτι από πάνω σε αυτό.
15: Τώρα, το να γίνεται όμως μια γενική πληροφόρηση του κοινού, είναι εδώ, μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο σκέλος. Προηγουμένως υιοθετείται αυτή την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αποκαλυφθεί η ανωνυμία.
8: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τα ευρωπαϊκά κράτη. Πράγματι, μία άποψη σχολής σκέψεως είναι αυτή, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της ανωνυμίας. Θυμάστε κάποτε τα κινητά τηλέφωνα τα παίρναμε χωρίς να δίνουμε ονόματα, αν το θυμάστε καθόλου, κατά τον πρώτο χρόνο. Όταν εσκάσανε κάποια θέματα όμως, τότε αναλήφθηκε η πρωτοβουλία να είναι ονομαστικοποιημένες οι κάρτες, οι SIM των κινητών, και να μην υπάρχει κανένα κινητό χωρίς ονοματεπώνυμο του χρήστη του. Βεβαίως υπήρξαν τα γνωστά πακιστανικά που τα λέμε, τα οποία είναι ανεξακρίβω του κατόχου κτλ. Υπάρχουν μηχανισμοί παρεκβάσεων και από το παράθυρο διαρροών. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κίνηση, προσωπικά εγώ τη στηρίζω.
15: Επί της αρχής,
8: επί
15: λέτε.
8: Της αρχής, διότι η ανωνυμία έχει οδηγήσει και σε απάτες οικονομικές, έχει οδηγήσει και σε δράματα, μέχρι αυτοκτονίες έχουμε χρηστών σε άλλες περιπτώσεις. Είναι μια προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί και οι πλατφόρμες δεν είναι ευεπίφορες στο να το δεχτούν αυτό, οι μεγάλες πλατφόρμες. Και τεχνικά είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Γίνεται, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Είναι σωστό επί της αρχής. Εγώ επιμένω στο ρόλο των δημοσιογράφων. Που είναι η άλλη όψη του νομίσματος της σωστής ενημέρωσης του κοινού, όπου οποιαδήποτε δική μας απόπειρα ως κρατικών δημοσίων λειτουργών, που δεν έχουμε σχέση με κόμματα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εμείς κοιτάμε το εθνικό συμφέρον και τη λειτουργία του κράτους ως κράτος δικαίου. Ανεξαρτήτως του ποιος είναι πρωθυπουργός της κυβέρνησης, δεν μας απασχολεί αυτό. Μας ενδιαφέρει η εθνική ισχύς, η θεσμική λειτουργία. Εκεί θέλει οποιαδήποτε προσπάθεια να ενημερώσουμε τους δημοσιογράφους για να μην πέφτουν θύματα προπαγάνδας εχθρικής ή κακόβουλης δράσης κάποιων που από καλή τους προαίρεση την πατάνε. Οποιαδήποτε απόπειρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενημέρωσης μπορεί να θεωρηθεί απόπειρα χειραγώγησης. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια προσπάθεια επιβολής, περιορισμού της έκφρασης της ελευθερίας της δημοσιογραφικής, της γνώμης, και εκεί θέλει πολύ προσοχή, είναι ευαίσθητο το θέμα. Γι' αυτό, συζητώντας και με την κυρία Αντωνιάδου, την πρόεδρό σας στην
15: Ένωση Συντακτών,
8: ακριβώς, της είπα ότι είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε μόνοι σας, αγαπητή κυρία πρόεδρε.
15: Να αυτενεργήσει ο κλάδος.
8: Ναι, και εμείς
15: δηλαδή
8: θα βοηθήσουμε προσκεκλημένοι με καθηγητές μας, με δικούς μας συνεργάτες, αλλά είναι κάτι που πρέπει μόνοι σας να το ξεκινήσετε.
15: Υπό την προϋπόθεση ότι θα καταφέρουμε να αποβάλουμε από πάνω μας χωματικές συμπλέψεις.
8: Ναι, δεν χρειάζονται αυτά.
15: Αυτό πρέπει να βγεις από πάνω, ναι, για να υιοθετήσεις αυτή την κεντρική αντίληψη που λες, αυτό είναι ένα ζήτημα εθνικό.
8: Ακριβώς, δεν είναι κομματικά, ναι, αυτά τα θέματα.
15: Ναι, γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να πέσεις άθελά σου θύμα, αλλά μπορεί άλλες φορές, εντελώς μειοψηφικά όλα αυτά εννοείται πάντα, να ενεργήσεις με βούληση να κάνεις το κακό. Κλείνω, λέω, μειοψηφικά.
8: Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αυτό το ονομάζουμε στη βιβλιογραφία και στην έρευνα ως whole of society approach. Δηλαδή δεν είναι θέμα των κυβερνήσεων, των κρατικών φορέων, των οργάνων, των υπουργικών, των θεσμικών. Είναι και όλης της κοινωνίας, των πανεπιστημίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της δημοσιογραφικής κοινότητας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των σοβαρών.
15: Εσείς κλείνοντας, έχετε τη δυνατότητα στα πολύ κραυγαλαία να λέτε αυτό είναι ψευδές και αυτό ελέγχεται ως ψευδές, ας πούμε, ή και αυτό είναι μια παρέμβαση?
8: Μπορούμε να το πούμε σε αυτούς που πρέπει. Μπορούμε να το πούμε στα υπουργεία, στους φορείς. Δεν μπορούμε να βγούμε δημόσια να το πούμε αυτή τη στιγμή. Και βέβαια οφείλω να σας πω ότι, όπως λέει πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αρκεί το να πούμε κάτι είναι ψευδές. Αυτό που είναι σημαντικό για τα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να ρίξουν το αντιαφήγημα αμέσως. Όχι να πούν αυτό δεν είναι αληθές, γιατί έχει δημιουργηθεί στον πολίτη συναισθηματικά η εντύπωση για κάτι. Είτε είναι αληθής είτε ψευδής, δεν το κοιτάει εκείνη την ώρα για τις ψυχολογικές ανάγκες που λέγαμε.
15: Το δίδαγμα λοιπόν όμως, ένα από τα μάλλον διδάγματα, είναι ότι θα πρέπει το κράτος να απαντά αμέσως σε κάθε φιδάκι που κυκλοφορεί, το οποίο μεθαύριο μπορεί να γίνει, μάλλον πολύ γρήγορα μπορεί να γίνει πιθανό.
8: Όπως το λέτε. Ακριβώς, αν μείνει αυτό ως συμπέρασμα, ως δίδαγμα, θα είμαι ευτυχής, διότι η ταχύτητα απάντησης
15: του κάθε ψεύδους που διασπείρεται μέσα.
8: Μην αφήνεται αναπάντητο το χρόνο να περνάει, γιατί δίνεται έδαφος στο συνωμοσιολόγο, στον άνθρωπο που θα σου πει: μην ακούς, θα σου πω εγώ που ξέρω τώρα, μην του ακούς και σου κρύβουν αυτοί, θα σου πω εγώ την αλήθεια. Όσο πιο γρήγορα, έστω και με περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωση, γιατί δεν έχει πάντα στοιχεία αμέσως, κάτι πρέπει να πεις, πες το όμως. Μην το αφήνεις.
15: Κύριε Κοσμόπουλε, χάρηκα πολύ για την γνωριμία μας, για το παραχθέν αποτέλεσμα.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Εγώ για την πρόσκληση. Το οποίο μεταδίδεται σήμερα, Σάββατο, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα.
8: Με μεγάλη μου χαρά
15: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κοσμόπουλος, κυρίες.
16: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε επίπεδο ρεκόρ, στα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια κινήθηκαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο με διαφορά ποσό για τα τελευταία 20 χρόνια. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις πέρυσι ήταν κατά 69% υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και περισσότερο από 50% υψηλότερες σε σχέση με το 2022, όταν είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ των 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μία πετρελοκυλίδα, η έκταση της οποίας αυξάνεται διαρκώς και χθες ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, από προχθές η πετρελοκυλίδα κατευθύνεται προς τον νότο, προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Εκτιμάται ότι πιθανόν έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατευθύνονταν προς το Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν. Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε πως αναμένει εντός ορών την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

0: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Μπορεί να επιστρέψουμε στο σχέδιο ελευθερία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ναυτικό ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς εχθές το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκε στον Πειραιά εχθές το βράδυ ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Μαζί μεταφέρθηκε και η σύζυγος του 54χρονου. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής Κίσαμος και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με πηγές του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι 2 από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η 3η τον Ιανουάριο του 2024. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ σε τμήματα του Δήμου Αχαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις αφορούν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων έως και τις 6 το απόγευμα. Περιλαμβάνουν επίσης σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστημα από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 6 το απόγευμα. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 4ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες από τη Βαλένθια με 89-86. Η πρόκριση πλέον στο Final Four της διοργάνωσης θα κριθεί στον 5ο αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League στις 4 το απόγευμα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, στις 5 αναμετρώνται ΑΕΛ Αστέρας και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Κάποια να γνωρίσετε το συγκεκριμένο Eurovisionικό τραγούδι. Εγώ δεν τουλάχιστον κατάλαβα την αρχή, αλλά ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που είναι ηχολήπτης και είναι και μουσικός κατά βάθος και deep inside, όπως είναι όλοι οι ηχολήπτες, μου λέει Eurovision, γιατί είναι από τα θέματα της εβδομάδας, υποθέτω, αυτό που έρχεται στα χαλαρά θέματα της εβδομάδας. Δηλαδή, όσοι είσαστε φαν του διαγωνισμού του συγκεκριμένου τραγουδιού. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 λεπτά μετά τις 10, εδώ σε ένα, θα σας πω την αμαρτία μου, όχι τόσο καθαρό Σάββατο. Είναι η ατμόσφαιρα θολή ακόμα. Δηλαδή δεν έχει φύγει η σκόνη της Αφρικής, το σύννεφο, ας το πούμε όπως θέλει ο καθένας. Πάντως καθαρή ατμόσφαιρα, καταγάλανος ουρανός, δεν. Αλλά έχει ωραία θερμοκρασία. Είναι μια χαρά η θερμοκρασία, στους 23 βαθμούς τώρα, έως 26 ακούτε τη Χριστίνα Σούζη να λέει. Θα ανέβει δηλαδή σιγά σιγά, ακόμα είναι πρωί θα μου πείτε. Επομένως σας απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται και την άλλη εβδομάδα, που όσον αφορά στον καιρό θα είναι μια χαρά. Θα είναι εξαιρετική και θα θυμίζει καλοκαίρι, γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά στα θέματα τα απλά της επικαιρότητας, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία τα έχετε ακούσει ήδη από το πρωί. Εξαιρετική να πω για άλλη μια φορά εκπομπή νωρίτερα του Άρη, με τον καθηγητή, με τον κύριο Κοσμόπουλο. Ελπίζω να θυμάμαι καλά το όνομά του και να με τον αδικό. Είναι αυτά που πολλές φορές σας λέω παθαίνω. Δεν θέλω να φύγω από το αυτοκίνητο ακούγοντας αυτόν τον εξαιρετικό λόγο. Και έμαθα, γιατί αυτό έχει σημασία με αυτές τις εκπομπές, να μαθαίνεις και τις επίσημες ορολογίες όσων ζούμε εμείς μέσα από τα social media, τι σημαίνει και πολιτικά κιόλας, πώς φτιάχνεται ένα αφήγημα, πώς φτιάχνεται ένα αφήγημα πάνω σε ψευδείς ειδήσεις, ψευδή γεγονότα χτίζεται, ή παίρνοντας ένα αληθινό γεγονός, πώς γύρω του χτίζεις ένα ορότατο πλέγμα ψεύδους και μετά παρασύρεις και παρασύρεσαι μέσα σε αυτόν τον απίστευτο κικαιώνα και θυμώνεις. Και κάποια στιγμή φτάνεις στο θυμό και στο θυμό επάνω κάνεις πάρα πολλά λάθη και κάνεις πολλές δυστυχώς όμως παρακάμψεις ήθους και αξιοπρέπειες και πολλών άλλων. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σήμερα ο Κώστας Γιαννακίδης στα νέα. Τα νεύρα της εποχής, από το μποτιλιάρισμα μέχρι τα social media, ο θυμός γίνεται κανονικότητα σε μια κοινωνία που ζει σε διαρκές στρες. Και αυτό που στην ουσία συμπεραίνει είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας για το Zoom, ότι η ένταση είναι πια ένας κανόνας. Ο κανόνας είναι η ένταση, ο κανόνας είναι το υβριολόγιο, ο κανόνας είναι η απίστευτη αγένεια, και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω και κόσμιες εκφράσεις έτσι, απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Είναι λες και το γράφει εξαιρετικά, ζούμε σε ένα περιβάλλον που ανταμείβει την οργή, και όταν ο θυμός γίνεται νόμισμα, η ψυχραιμία δεν πιάνει μία μπροστά του. Πόσες φορές τα περιστατικά μπροστά μας στο αυτοκίνητο, ένα μικρό παράδειγμα που περνάμε και πάρα πολλές ώρες εκεί, μία δική μας αβλεψία, βάλουμε πρώτα τους εαυτούς μας, έκανες ένα λάθος παιδί μου, δεν είναι τίποτα, τι ακούς, ή μετά εσύ έχεις μπροστά σου έναν που νομίζεις ότι δεν οδηγεί σωστά ή ότι δεν. Εκεί φτάνει. Και να, μιλώντας για οργή, social media και έλλειψη ήθους και αξιών, Sky, ο φίλος μας ή η φίλη μας, η Φ, έτσι που γράφει ανώνυμα, είναι πολύ μεγάλη δύναμη ανωνυμία μέσα από τα social media. Εξαιρετική η ανωνυμία και δύναμή σου, φίλε μου. Λέει, εσύ δεν είσαι σε θέση να δικήσεις κανέναν. Κανείς αγράμματος δεν είσαι σε θέση να δικήσεις κάποιον. Πραγματικά πολλές φορές γελάω πολύ με τέτοια μηνύματα, ειδικά τα δικά σας, κυρία μου ή κυρία μου, και ξέρουμε, πρέπει να ξέρεις ότι ξέρουμε. Και από την άλλη λέω, προφανώς χρειάζεται μια φροντίδα εδώ. Χρειάζεται μια αγάπη εδώ. Όποιος όμως έχει αυτή τη δυνατότητα, ας το κάνει. Εγώ είμαι η τελευταία που μπορεί να το κάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε και τι ακριβώς έχουμε. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον είναι από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας και εμείς θα το πιάσουμε αύριο μαζί με το Φέδωνα Καριοσυφίδη, γιατί σήμερα μίλησε και στο Γιώργο το Γρηγοριάδη. Τι γίνεται με αυτό το drone, το θαλάσσιο με τα εκρηκτικά, τι μπορεί να σημαίνει, ποια είναι τα σενάρια? Ήδη σήμερα υπάρχουν σε πάρα πολλές εφημερίδες και σε site οι πρώτες αναλύσεις. Και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και τι σημαίνει αυτό
Θα το δούμε λοιπόν αυτό στην πορεία. Το άλλο το σοβαρό που υπάρχει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, και το αναφέρω όχι επειδή είναι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, τίτλος του: κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Τι λέει λοιπόν το θέμα, ποιο είναι το ρεπορτάζ? Έτοιμη να νομοθετήσει τις παράνομες διεκδικήσεις στις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το νομοσχέδιο ήδη τελεί υπό επεξεργασία. Το ακριβές περιεχόμενο του και ο χρόνος ψήφισης δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Και η Αθήνα αναμένει ότι η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το προέτους χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, που αποτυπώνει τις εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου θέσης της, όχι μόνο προς την υφαλοκρηπίδα, αλλά και προς την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την ΑΟΣ δηλαδή, τα χωρικά ύδατα, τις περιοχές ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά, δεν είναι έτσι απλά για να τα διαβάζουμε εμείς, είναι να τα αναλύσουμε και να δούμε τι ακριβώς επιχειρείται αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Τουρκίας και ποιες είναι και οι δικές μας δυνατότητες, ποιες διπλωματικές πάντα δυνατότητες, ποιες είναι οι δικές μας, της χώρας μας, οι απαντήσεις σε όλο αυτό. Το άλλο που απασχολεί τον κόσμο είναι ο πληθωρισμός. 5,4% τον Απρίλιο, το ζούμε. Πραγματικά μην πας να ψωνίσεις, που λέει ο λόγος για τα απλά σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μια αγορά όπου, από όπου ψωνίζεις. Είναι αυτό που λέμε ότι πονάει πάρα πολύ. Πονάει πάρα πολύ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία επίσης εξήγηση αυτό. Ο περσικός βεβαίως, ο πόλεμος εκεί και η κατάσταση που επικρατεί. Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων είναι στο υψηλότερο των τριών ετών, το υψηλό, όχι το υψηλότερο, το υψηλό τριών ετών. Και μάλλον δεν φτάσαμε στο πικ του, στο πάνω του. Προφανώς και σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις, θα έχουμε μία αύξηση ξανά. Οι τιμές θα αυξάνονται. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τα υπόλοιπα καύσιμα. Και έτσι είμαστε, και έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα και η κατάσταση έως αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό της ένατης μέρας του Μαΐου. Πάμε, Παναγιώτης Παπακαλούσης, Τζέση Αμπτουλάη, Πέτρος Μωραΐτης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Χριστίνα Βίδου, τραγούδι, και πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη.

0: στα άλλα σοβαρά, αλλά λόγω επικαιρότητας ραγδαίων εξελίξεων του πολέμου, κυρίως στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, ένα από τα θέματα που ομολογώ ότι με σόκαρε, δεν το είχα πάρει χαμπάρι και δεν του είχα δώσει την ίσως την αξία του τότε όταν είχε απλώς ψιθυριστεί, επανήλθε τώρα. Μιλάμε για το σαφάρι αμάχων στο Σαράγεβο και αυτός είναι ο τίτλος ενός ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει η Νίνα Μαρία Πασχαλίδο στην Καθημερινή, στην online εκδοσή της και όχι μόνο προς Θεού. Μιλάμε για όπως ακριβώς το μπορείτε να το φανταστείτε. Σαφάρι αμάχων, θυμάστε τον πόλεμο στο Σαράγεβο, θυμάστε τότε την κατάσταση, τις σκληρές έτσι, οι στιγμές που ζούσαν εν καιρό πολέμου οι άνθρωποι εκεί. Μεταξύ άλλων, τότε, δεκαετία του 90 βρισκόμαστε, είχαν να αντιμετωπίσουν και το εξής. Σκοπευτές, ως τουρίστες εμφανίζονταν από όλο τον κόσμο τελικά, που πήγαιναν εκεί για να αρχίζουν μέσα στο σκηνικό του πολέμου να πυροβολούν τους αμάχους, να κάνουν σαφάρι. Και αναλόγως τι σκότωναν, είχαν και ένα κέρδος χρηματικό, όπως μπορείτε να το φανταστείτε. Η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου που είναι μαζί μας πήρε συνέντευξη από τον Έτσιο Γκαβατσένη, είναι ένας Ιταλός ερευνητής και συγγραφέας. Αυτός άνοιξε την υπόθεση ξανά αυτής της δυσόδους υπόθεσης που δεν νομίζω πρέπει να λέμε ότι πλέον μας εκπλήσει κάτι, αλλά αυτό μας εκπλήσει, και γιατί πλέον βάσει των ερευνών και βάσει όσων αποκαλύπτονται μέσα από τις συναντεύξεις που κάνουν αυτοί οι αξιόλογοι συνάδελφοι, καταλαβαίνουμε και το βάθος. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Πασχαλίδου και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω λίγο, να μας βοηθήσετε να πάμε πίσω, να μας πείτε όλη την ιστορία, γιατί κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει τι είναι αυτό ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά και μετά θα πάμε να δούμε εσείς και τη συνέντευξη που πήρατε από τον Ιταλό ερευνητή και συγγραφέα.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως είπατε και πριν, το νέο αυτό ξαναβγήκε στην επιφάνεια το Νοέμβριο του 25, αναφερόμενο στην περίοδο του Σαράγεβο, την περίοδο της πολιορκίας, τη δεκαετία του 90, όπου τη δεκαετία. Αυτή την δεκαετία και την περίοδο 92 με 96 το Σαράγεβο ήταν πολιορκημένο από τους Σέρβους και γενικότερα υπήρχε μεγάλο ζήτημα με τους ελεύθερους σκοπευτές, οι οποίοι στόχευαν τους πολίτες. Αυτή είναι μια γνωστή ιστορία, δεν είναι αυτή η ιστορία η οποία βγήκε στην επιφάνεια. Mm-hmm. Χρόνια μετά ξεκίνησε μια έρευνα με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε, όπου συνειδητοποίησαν ότι πέρα από αυτό υπήρχε ένα οργανωμένο σαφάρι, όπου δυτικοί πληρώνανε μέσω Ιταλίας και πηγαίνανε στο Σεράγεφο για να σκοτώσουν τους πολίτες. Υπήρχε ένας θυμοκατάλογος μάλιστα. Ήταν περισσότερα τα χρήματα, 100.000 ευρώ σημερινά για τα παιδιά, 75.000 για τις έγκυες γυναίκες. Και το λιγότερο, το πιο χαμηλό τίμημα ήταν για τους ηλικιωμένους. Αυτό έπεσε στην αντίληψη του συγγραφέα Έτσιο Γκαβατζένη, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός συγγραφέας στην Ιταλία. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη μαφία στο παρελθόν. Mm-hmm. Έχει κάνει μεγάλες αποκαλύψεις και ο ίδιος γενικά είναι και στο στόχαστρο, θα λέγαμε, αρκετών στην Ιταλία με το βάθος της έρευνάς του, όπως είπατε κι εσείς. Και όταν ξεκίνησε μια έρευνα, του πραγματικά τον συγκλώνησε το νέο αυτό το ντοκιμαντέρ και ένα άρθρο που είχε διαβάσει σε μια ιταλική εφημερίδα, στην Corriere della Sera, και άρχισε να το ψάχνει. Όταν συγκέντρωσε αρκετά στοιχεία, συνειδητοποίησε ότι αυτό τον ξεπερνούσε και πήγε στην Ιταλική Εισαγγελία, η οποία άνοιξε την υπόθεση. Οπότε αυτή είναι κάπως η ιστορία συνοπτικά.
0: Πάμε τώρα να δούμε μικρές λεπτομέρειες, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικές. Όταν λέμε σαφάρι, ποιοι συμμετείχαν, τι ήταν αυτοί που συμμετείχαν και πόσοι τελικά γνώριζαν για όλο αυτό?
1: Ήταν ένα κύκλωμα τελικά, ήταν ένα, θα λέγαμε, ένα είδος τουρισμού. Οι πελάτες ήταν από πάρα πολλές δυτικές χώρες, όπως έχει αποκαλυφθεί σήμερα. Ήταν από την Ελβετία, από τη Γαλλία, από τον Καναδά, από την Αμερική. Γενικά μιλώντας και με τον Έτζιο, από κάθε δυτική χώρα θα λέγαμε. Ίσως εκτός της Ελλάδος προς το παρόν, γιατί όπως αναφέρει και ο ίδιος σε αυτή την ερώτηση, δεν έπεσε πάνω σε Έλληνες προς το παρόν. Αν και ξέρουμε ότι υπήρχαν θελοντές, και μάλιστα κάνει και ο ίδιος ο συγγραφέας μια μεγάλη μια διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που πηγαίνανε θελοντικά, Και σε αυτούς που πληρώνανε οι εθελοντές, όπως ξέρουμε και εμείς, ήταν ακροδεξιά στοιχεία, η οποία πηγαίνανε, είναι γνωστό ότι και Έλληνες πηγαίνανε, για να βοηθήσουν και να πολεμήσουν στο πλευρό των Σέρβων. Αλλά εδώ μιλάμε για τουρίστες οι οποίοι πληρώνανε ένα αντίτιμο. Ήταν ένα οργανωμένο κύκλωμα το οποίο είχε ενέπλεκε Ιταλούς, Σέρβους, Κροάτες, όπως αποκαλύφθηκε και λίγες μέρες πριν από ένα άλλο βιβλίο, ενός Κροάτη, του Ντομαγκότζης Μαργκέτικ, ο οποίος και αυτός μίλησε για το πώς αυτό όντως ξεκίνησε και από την ίδια την Κροατία. Και γενικώς ήταν μια κερδοφορά επιχείρηση, θα λέγαμε.
0: Ξέρουμε πόσοι συμμετείχαν, δηλαδή, και πόσο διήρκησε τελικά αυτό.
1: Ο αριθμός ο οποίος έχει εκτιμηθεί σήμερα είναι ανάμεσα σε 400 και 500 άτομα. Αυτούς έχουν στη λίστα. Και ένας-ένας, από ό,τι έχω καταλάβει, καλείται στον εισαγγελέα αυτή τη στιγμή για να καταθέσει. Και διήρκησε όλο το αυτό το διάστημα της πολιορκίας. Δηλαδή από το 92 μέχρι το 96.
0: Τέσσερα
1: χρόνια. Το Σεράγεβο.
0: Ναι, και σαφώς, επειδή μιλάμε για πόλεμο και Σεράγεβο πάντα, δεν μπορούμε να ξέρουμε και πόσα ήταν τα θύματα τελικά. Υπάρχει μία εκτίμηση?
1: Όχι, νομίζω ότι η εκτίμηση των θυμάτων αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη. Είχα μιλήσει τον Νοέμβριο που είχα πρωτοδιαβάσει γι' αυτό και είχα όντως συγκλονιστεί κι εγώ. Αν και όταν, επειδή έχω ταξιδέψει στο Σεράγεβο πριν από χρόνια, όταν ήμουν δημοσιογράφος στο Βήμα, είχα πάει εκεί γύρω στο 2000 για ρεπορτάζ για αυτή την μεταπολεμική, θα λέγαμε, τέλος πάντων, εποχή. Και υπήρχαν φήμες για τους safari snipers, όπως τους αποκαλούν. Αλλά παρόλα αυτά δεν γνωρίζουν, επειδή ήταν αρκετά τα θύματα, ήταν χιλιάδες, δεν γνωρίζουν εν τέλει αν οι δικοί τους, οι συγγενείς τους, σκοτώθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές οι οποίοι πληρώνανε ή από Σέρβους στρατιώτες. Θα το ανακαλύψουν, νομίζω, σιγά σιγά όσο αυτή η υπόθεση ξετυλίγεται. Και είχα μιλήσει με έναν τον Τζεμίλ Χοντζίζ, ο οποίος είναι μοντέρ στο Αλτζαζίρα, ο οποίος έχασε τον αδερφό του από έναν σνάιπερ, από έναν ελεύθερο σκοπευτή την περίοδο εκείνη, ο οποίος ήταν παιδί τότε 9 χρονών, ο οποίος έχει κινήσει μια διαδικασία για να ανακαλύψει αν τελικά. Και επειδή τα παιδιά ήταν συγκεκριμένοι στόχοι, υπάρχει υποψία ότι σχεδόν όλα τα παιδιά ήταν θύματα αυτού του κυκλώματος.
0: Μπορώ μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τις διαφημίσεις, να ενοχλήσω και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, κυρία Πασχαλίδου?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Νίνα Μαρία Πασχαλίδου είναι δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Μπορείτε να δείτε αυτό το θέμα, το οποίο έχει αναπτύξει και έχει φιλοξενήσει η ίδια. Έχει μιλήσει με τον Έτζιο Γκαβατσένη, συγγνώμη, είναι Ιταλός ερευνητής συγγραφέας. Άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με πολύ σκοτεινά θέματα της επικαιρότητας, όπως την ακούσατε να λέει, και ήδη και ο ίδιος έτσι προφανώς θα χρήζει προστασίας, ή τουλάχιστον θα πρέπει να έχει μια προστασία βάσει αυτών των αποκαλύψεων. Θα δούμε αν υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση, θα δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τι διερευνάτε, πού βρίσκονται αυτοί όλοι και πόσο πλούσιοι τελικά είναι αυτοί οι δυτικοί. Πληροφορίες έως τώρα αναφέρουν ότι, την ακούσατε να μας λέει και η κυρία Πασχαλίδου, βάσει και του ίδιου τον Γκαβατσένη, δεν υπάρχει Έλληνας. Αν αυτό επίσης με ξεπερνά, υπήρχαν άνθρωποι που θα θέλανε πάρα πολύ να πάρουν μέρος. Ζουν ανάμεσά μας. Αυτό.

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό. Δεν ξέρει.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Αλών 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γενιδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
10: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Για σαφάρι ελεφάντων, για παράνομο σαφάρι δηλαδή.
14: Και αυτή είναι η απόδειξη, άλλη μία απόδειξη από αυτά που πολλές φορές λέμε, ότι όποιος κακοποιεί ένα ζώο, το κλωτσάει ένα γατάκι στο δρόμο, ένα σκύλο στο δρόμο, το έχει δεμένο και το κακοποιεί, που ξέρει ότι το πληγώνει, το πονάει και το χαίρεται, εν δυνάμει είναι δολοφόνος ενός ανθρώπου, κακοποιητής ενός ανθρώπου. Αυτό λοιπόν είναι η μεγαλύτερη απόδειξη που μόλις μας είπατε. Ωραία, αυτή λοιπόν είναι αυτή οι 400-500 που ξέρουμε. Προφανώς θα υπάρχουν και σε άλλα σημεία του πλανήτη που ενδεχομένως επίσης, και εύχομαι κάποια στιγμή, να εντοπιστεί ότι υπάρχει για να εξαλειφθεί αυτό το απάνθρωπο κύκλωμα. Ποιος τους έδινε τα λεφτά, δηλαδή ποιος το οργάνωνε όλο αυτό, ξέρουμε?
13: Αυτό οργανωνόταν κυρίως από Ιταλούς, οι οποίοι μάλιστα ήταν και το 50% των τουριστών αυτών, οπότε πληρώνανε αυτό το εισιτήριο. Ήταν πλούσιοι τουρίστες, δηλαδή ήταν πλούσιοι επιχειρηματίες, άνθρωποι της κοινωνίας, και μάλιστα αυτή τη στιγμή υπάρχει και το όνομα του ίδιου του Αλεξάνδερ Βούτσιτς, το μέσα. Οποίο έχει αναφερθεί. Δεν είναι στο βιβλίο του Γκαβατζένη, αλλά ο ίδιος ο Έτζ Τζίο λέει ότι είναι στη δικογραφία. Ξέρουν ότι ήταν με τους Τσέτνικ, οι οποίοι Τσέτνικ ήταν στην ομάδα που οργανώνανε αυτό το σαφάρι. Όπως σας είπα και πριν, γινόταν κυρίως για κερδοφορία, για οικονομικούς λόγους. Mm. Και εντάξει, ήταν και στο πλαίσιο, νομίζω, μιας γενικότερης ατμόσφαιρας, αν μπορούμε να την πούμε, που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Μιλάμε για το Γιουγκοσλαβικό πόλεμο, ένα πάρα πολύ σκληρό πόλεμο, όπου τα εγκλήματα που είχαν γίνει ακόμη ανακαλύπτονται, νομίζω, και ακόμη ανοίγουν ξανά στη Χάγη. Οπότε και αυτή η υπόθεση τώρα των Σαφάρι ενδέχεται να φτάσει και εκεί. Mm. Αυτή είναι η επόμενη, νομίζω, το επόμενο
14: στη
13: βήμα.
14: Στη συνέντευξη σας λέει ο συγγραφέας και ερευνητής ότι ήξεραν στην Ιταλία τι γινότανε.
13: Ναι,
14: υπάρχει και επιβεβαίωση από Ιταλό διπλωμάτη σε όσα αποκαλύπτει ο ίδιος μέσα από αυτό το βιβλίο του.
13: Ναι, οι πηγές του συγγραφέα ήταν αρκετοί, νομίζω, τους οποίους μάλιστα προσπάθησε να προστατεύσει, οι οποίοι ήταν όντως σημαντικά στελέχη τότε, ήταν κυρίως διπλωμάτες, οι οποίοι ήρθαν μπροστά και καταθέσανε, και σιγά σιγά ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Μάλιστα τελευταία νομίζω ότι καλέσανε και έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος μπαινόβγαινε και έκανε αυτό το είδος τουρισμού, οπότε αρχίζει σιγά σιγά να κάπως να χτίζεται η υπόθεση αυτή και να οδηγείται κάπου. Και το βασικό τελευταίο στοιχείο είναι επίσης αυτό που είπε ο Καβαντζένι, ότι η ίδια η πόλη του Σεράγεβο έχει κινηθεί εναντίον πλέον της Ιταλίας. Γι' αυτό. Mm-hmm. Οπότε έχει πάρει και μια άλλη διάσταση αυτή τη στιγμή, με τον δήμαρχο του Σεράγεβο να θέλει να μάθει την αλήθεια.
14: Ναι. Ο ίδιος έχει απειληθεί.
13: Ο ίδιος έχει απειληθεί, νομίζω, πολλές φορές λόγω της δουλειάς του. Mm-hmm. Είναι αρκετά τολμηρός. Νομίζω προσέχει πολύ για το που είναι, για την τοποθεσία του. Έχει προστασία, από ό,τι έχω καταλάβει, ανά πάσα στιγμή. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο τον κινεί και τον... Τον οδηγεί εκεί που, σε αυτή τη δουλειά. Ο ίδιος αναφέρει ότι ότι το κάνει γιατί είναι, βασικά τον ρώτησα αν αισθάνεται ντροπή για την Ιταλία, και μου απάντησε ότι αισθάνεται οργή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν να αποδοθεί μια δικαιοσύνη, νομίζω. Ναι. Αλλά του αρέσουν προφανώς και αυτά τα πολύ σκοτεινά και επικίνδυνα θέματα.
14: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει κινηθεί κάποια διαδικασία νομική.
13: Αν έχει κινήσει ο ίδιος.
14: Ο ίδιος, ναι. Δεν ξέρω, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις έχει παρέμβει κάποιος εισαγγελέας.
13: Ναι, είναι στα χέρια του εισαγγελέα του Μιλάνου αυτή τη στιγμή η υπόθεση. Όπου αυτή τη στιγμή γίνονται οι ανακρίσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, για να χτίσουν την υπόθεση. Και συμπληρώνεται αυτή η λίστα των ονομάτων. Και προφανώς αυτό που λέει ο ίδιος ο συγγραφέας είναι ότι δύσκολα θα καταδικαστούν όλοι, αλλά κάποιοι θα καταδικαστούν.
14: Ναι.
13: Γιατί δεν έχουν ακόμη, έχουν τα στοιχεία αυτών των 300-500, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί επίσης όπως ισχυρίζονται. Δηλαδή μπορεί να είναι και παραπάνω.
14: Εγώ θέλω να επαναλάβω αυτό που έχω καταλάβει. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό το, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, στο απόλυτο κακό, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν και επιφανείς της κοινωνίας της Ιταλίας ή άλλων χώρων, γιατί συμμετείχαν και άλλες χώρες. Μπορεί να ήταν υψηλόβαθμοι, μπορεί να ήταν επιχειρηματίες, γενικά άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνωστοί στον κόσμο, ακριβώς λόγω της θέσης τους, με κύρος, έτσι, με χρήμα, όπως είπαμε, με δημόσια αναγνώριση, τέλος πάντων, και παράλληλα είχαν αυτήν τη ζωή.
13: Ναι.
14: Το καταλαβαίνω καλά. Ναι. Mm.
13: Ο Έντζιο Καβαντζένι κάνει λόγο για την αδιαφορία του κακού, όπου, όπως εξηγεί, είναι ένα βήμα πιο πάνω από το απόλυτο κακό, όπου στην ουσία αυτοί οι επιχειρηματίες ή καταξιωμένοι, τέλος πάντων, πολίτες κάνουν αυτό και σκοτώνουν για να χτίσουν το δικό τους εγώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο εξακολουθούμε να βλέπουμε λίγο, δηλαδή όχι ίσως με αυτό το επίπεδο, αλλά ότι πολλοί χτίζουν, κάνουν πράξεις μόνο και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπολογίζουν τις ζωές των άλλων. Και αυτό τόνισε πάρα πολύ ο Καβαντζένι στη συνέντευξή του. Ότι έχει να κάνει με το δικό τους κάπως να αναπτερώσουν το δικό τους ηθικό και να επιβάλλουν το αυτό το οποίο και να.
14: Το
13: και, επίσης να, και επίσης τους δίνει μια τρομερή δύναμη αυτό ότι μπορούν να πράξουν κάτι τόσο παράνομο και να to get away with it, λένε τα αγγλικά.
14: Και να τη γλιτώσουμε.
13: Να τη γλιτώσουν.
14: Ναι. Πώς το λέγαμε και εδώ για διάφορα, γιατί το κάνει, γιατί μπορεί. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει, γιατί κανείς δεν μπορεί να τον πιάσει, γιατί κανείς δεν έχει τα κότσια να τον πιάσει, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του, γιατί και αυτό υποθέτω, το υπέρμετρο εγώ του, του νάρκη σου, επίσης το τροφοδοτεί, το ότι ξέρεις ποιος είμαι, αλλά δεν μπορείς να με πιάσεις γιατί δεν έχεις τα κότσια να τα βάλεις μαζί μου. Και έτσι είναι ο κυρίαρχος του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Όταν μιλάμε για ερευνητική δημοσιογραφία, βασικά όταν μιλάμε για δημοσιογραφία, υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όπως είναι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Να είστε καλά, πραγματικά να είστε καλά.
13: Πολύ.
14: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
14: Καλημέρα. Yeah. Δείτε το, ψάξτε το στην Καθημερινή. Ναι, και έτσι ερχόμαστε πίσω σε αυτό που σας έλεγα και τον Κώστα Γιαννακίδη για να το κλείσω αυτό. Ο οποίος γράφει ο Κώστας με το άρθρο Τα νεύρα της εποχής. Από το μποτιλιάρισμα μέχρι τα social media. Ο θυμός γίνεται κανόνας, κανονικότητα σε μια κοινωνία που ζει σε διαρκές στρες. Στον παλιό κόσμο γράφει, όταν το σύμπαν ήταν πιο απλό, αναζητούσαμε την ευτυχία. Τώρα το Άγιο Δισκοπότηρο έχει μέσα τους σταγόνες ηρεμίας. Τέλης είπε ότι όποιος δεν μπορεί να ζήσει μέσα σε μια κοινωνία είναι είτε αγρίμη είτε θεός. Τι συμβαίνει όμως όταν η ίδια κοινωνία τίνει να μετατραπεί σε αγρίμη, όχι μόνιμα, αλλά κάποιες στιγμές. Όταν φουντώνεις επειδή το προπορευόμενο όχημα καθυστερεί, να παρκάρει ή μια κόρνα αρκεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου. Όταν κάποιος επιτίθεται με κεφαλαία γράμματα, πώς θα αντιμετωπίζεις, θεός δεν μπορείς να γίνεις, σου μένει λοιπόν ο διάολος. Μένει ο διάολος. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξέλιξη αυτού που τόσο εύστοχα σημειώνει ο Κώστας Γιαννακίδης από τα απλά πράγματα. Από το μποτιλιάρισμα και το παρκάρισμα. Κάποιοι προς Θεού, δεν ισοπεδώνουμε όλοι, δεν είμαστε όλοι έτσι, δεν έχουμε όλα αυτά τα φωνικά ένστικτα. Κάποιοι, και ευτυχώς μειοψηφία, 400-500 άτομα σε όλο τον πλανήτη, οδηγούν, φτάνουν σε αυτές τις ακραίες δολοφονικές, εγκληματικές καταστάσεις και πράξεις. Επιστρέφουμε.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι εδώ,
17: μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Στις κακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γύριζα βράδυ από τη δουλειά και ήμουν μόνη μου. Και η ώρα ήταν 8. Και ήταν ένα αυτοκίνητο μόνο. Ήταν τρομακτικό το τι περάσαμε. Η ιστορία θα δείξει τι περάσαμε. Σίγουρα όμως δεν θέλουμε να το ξαναπεράσουμε. Γι' αυτό και είναι πολύ δικαιολογημένες και απορίες και ο φόβος μας. Κρατάμε αυτά που λένε πάντα οι επιστήμονες, ότι αυτή τη στιγμή δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Πώς προήλθε, που να ξέρουν, ήδη οι επιστήμονες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης. Υπάρχει ένας τρίτος Βρετανός, ύποπτο κρούσμα, και είμαι σίγουρη ότι και αυτό το έχετε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια εκεί στην Ισπανία να φύγουν από το κραζιρόπλο, συντεταγμένα κιόλας όσοι βρίσκονται μέσα εγκλωβισμένοι και είναι ασυμπτωματικοί. Είναι κάτι που σαφώς παρακολουθούμε και εξετάζονται όλες οι πτυχές, τα πάντα, δεν μπορείς να μην τα εξετάσεις όλα. Σκάει 100,3. Αυτό που θα κάνουμε εμείς στη συνέχεια είναι να συζητήσουμε για ένα πρόγραμμα το οποίο χάθηκε έτσι απλά και θα μπορούσε να είναι από τα σοβαρότερα εργαλεία μας. Μιλάμε για το πρόγραμμα Trust Your Stars, Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, ένα πολύ διαφημισμένο έργο του Υπουργείου Παιδείας που δυστυχώς έληξε. Πώς, θα μας εξηγήσει ο Απόστολος Λακασάς, λίγο συνάδελφος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της παιδείας. Επομένως, όσοι ενδιαφέρεστε, μείνετε μαζί μας μετά τις. Λίγο τραγούδι θα βάλουμε. Πάμε λίγο πάνω. Όχι, μα κανονικά. Θες να μιλάω, πώς να μιλάω, Παναγιώτη, δηλαδή πραγματικά. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων θα επιστρέψουμε και θα συζητήσουμε μαζί του.
1: Τώρα το λαϊκό λαϊκό.

0: Ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας EPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

0: κίνηση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει πως αναμένει εντός των επόμενων ωρών την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε ότι αν δεν υπογραφούν όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. «Εξετάζουμε την αμερικανική πρόταση», ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μία πετρελαιοκοιλίδα, η έκταση της οποίας αυξάνεται διαρκώς και χθες ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times από προχθές, η πετρελαιοκοιλίδα κατευθύνεται προς τον νότο, προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Εκτιμάται ότι πιθανόν έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου υπό συνθήκες που ερευνώνται. Στόχος Ισραηλινής επίθεσης έγιναν τις τελευταίες ώρες πόλεις του Νοτίου Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι έπληξε 85 υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, εκτοξευτές και κτίρια που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικού τύπου drone που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το σκάφος που ήταν γεμάτο με εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε, καθώς εχθές το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και εν συνεχεία στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε επίπεδο ρεκόρ, στα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια κινήθηκαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο με διαφορά ποσό τα τελευταία 20 χρόνια. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις πέρυσι ήταν κατά 69% υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και περισσότερο από 50% υψηλότερες σε σχέση με το 2022, όταν είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ των 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκε μείωση των ξένων άμεσων επενδύσεων κατά 6% το 2025. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκε στον Πειραιά εχθές το βράδυ ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια.

0: Μαζί μεταφέρθηκε και η σύζυγος του 54χρονου. Το ζευγάρι, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με πηγές του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, αναφέρει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν, αναφέρει ο κ. Στασούλας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ σε τμήματα του Δήμου Αχαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνού Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις αφορούν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων έως και τις 6 το απόγευμα και σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστημα από τις 12 το μεσημέρι και τις 6 το απόγευμα. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για το φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα που αναμένεται να πλήξει το νησί σήμερα και αύριο, με τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται αύριο Κυριακή. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως Ρινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει Χριστίνα Βίδου.

0: δούμε πού βρισκόμαστε. Στη δεύτερη ώρα, να πούμε τα δικά μας. Δεύτερη ώρα στον Sky 100,3, ζωή.gr, ο τίτλος της εκπομπής. Με Παναγιώτη Παπακαλούση, Τζέσι Αμπτουλάη, Πέτρο Μωραϊτή, Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Χριστίνα Βίδο στην παρέα σας. Θα πορευτούμε σήμερα Σάββατο έως τις 12:20, κάπου εκεί, οπότε παραδίδουμε τη σκητάλη στον Νίκο Νόριτσο και την Κορίνα Γεωργίου, γιατί έχουμε το δικό του το ένθετο, το 20 λεπτό που έχει να κάνει με το Euronet και τις ειδήσεις από την Ευρώπη, όλες τις πληροφορίες από την Ευρώπη. Εμείς εδώ κοιτάζουμε τα καθημερινά, σας συντροφεύουμε εκεί που πηγαίνετε. Ένας φίλος τέτοια ώρα, να ξέρετε, πάντα πηγαίνει στη Λαϊκή. Καλημέρα, Γιάννη μου. Οπότε πηγαίνοντας στη Λαϊκή, μου στέλνει και ένα μήνυμα. Σήμερα δεν έχει. Πάει Λαϊκή, δεν ξέρω. Φοβάται τον 5,4 πληθωρισμό, δεν ξέρω. Και πόσο μπορεί να έχει φτάσει πια. Το λαχανικό της εποχής, δεν λέμε για τα υπόλοιπα. Αλλά πολλές φορές που σας δίνω έτσι και τις τιμές που παίζουν αυτή τη στιγμή σε Λαϊκή, είναι το ρεπορτάζ που μου δίνει, οι πληροφορίες που μου δίνει ο Γιάννης. Τώρα δεν ξέρω αν με αυτό που είπαμε ακούει, αλλά θα σας πω σε λίγο αν όντως ακούει και αν είναι και σήμερα στην παρέα μας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κοιτάξουμε και σας το είπα και νωρίτερα είναι αυτό το πρόγραμμα «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, Trust Your Stars». Αυτό είναι ο τίτλος του. Δεν σας λέω εγώ κάτι περισσότερο. Δηλαδή δεν το φουντώνω, δεν το ανοίγω, δεν το κάνω, δεν το μεγεθύνω. Ομολογώ ότι θα ήθελα κάτι άλλο σαν τίτλο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, Χριστίνα, τι θες. Το σίγουρο όμως αν θα ήθελα, γιατί θα μας περιγράψει τώρα Απόστολος Λακάσας τι ήταν αυτό το πρόγραμμα, και λέω ήταν, γιατί έληξε, άδοξα κιόλας, θα ήθελα να συνεχιστεί και νομίζω και εσείς θα θέλατε να συνεχιστεί. Γεια σου Απόστολε, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι σαν να μιλάς σε παιδιά που δεν ξέρουν. Μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό το εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, Trust Your Stars?
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φτιάχτηκε για να καταθέσουν τα πανεπιστήμια ερευνητικές προτάσεις καινοτόμες, στις οποίες θα προωθούνταν η συνεργασία των πανεπιστημίων και θα έπαιρναν μέρος και παλιοί καθηγητές, έμπειροι δηλαδή, αλλά και νεότεροι, σε μια προσπάθεια και για την επιστημονική ζήμωση, αλλά και να μείνουν διάφοροι νέοι άνθρωποι που σκέφτονται πως ίσως είναι καλό να φύγουν στο εξωτερικό, να μείνουν στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτό ποιος το χρηματοδοτούσε, πόση διάρκεια είχε, πες μας τις λεπτομέρειες.
1: Αυτό ξεκίνησε να χρηματοδοτείται από το Ταμείο, είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ξεκίνησε, θυμάμαι, τώρα δεν έχει σημασία, το 24 αν θυμάμαι καλά, κατάθεσαν τις προτάσεις και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής. Έγινε η αξιολόγησή τους από μια 12-μελή επιτροπή και εκεί άρχισαν τα προβλήματα.
0: Γιατί?
1: Γιατί το δίμηνο που είχαν οι αξιολογητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα, δηλαδή να κρίνουν τις προτάσεις, μετά την ολοκληρωσή του εμφανίστηκαν να υπάρχουν αξιολογήσεις που ήταν στο πόδι, πιθανότατα να ήταν και από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρξαν καταγγελίες, μια επιστολή προς την κυβέρνηση 800 καθηγητών και του εξωτερικού και της Ελλάδας φυσικά, που έλεγε ότι αυτό ήταν προχειρό δουλειά. Η αξιολόγηση μέσα σε 2 μήνες, να σας πω ότι οι προτάσεις ήταν 1421. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο και δεν γνωρίζω βέβαια, αλλά 1421 προτάσεις από 12 άτομα για τα οποία επίσης υπήρξαν ενστάσεις αν γνωρίζουν το αντικείμενο όλων των προτάσεων. Και μετά λοιπόν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο του 2025 υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις. Παρά τα αυτά είχαν προκληθεί, αν θυμάμαι καλά, 120 ή 130, δεν έχει τόσο σημασία, προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν. Υπευλήθησαν οι ενστάσεις, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία, ναι, κάποιος να κάνει ένσταση να μπει και αυτός, και εκεί πάγωσε. Είχαν προηγηθεί βεβαίως στα τέλη Αυγούστου η επιστολή που την παρουσίασε η Καθημερινή. Είχε γίνει ένας δώρος, συγγνώμη Χριστίνα.
0: Ναι, ελεύθερα παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είχε γίνει ένας δώρος και όλο αυτό το πράγμα σταμάτησε να προχωρά, ενώ θα έπρεπε να γίνει, να συσταθεί η Επιτροπή Ενστάσεων, να πούν στους ανθρώπους που κατέθεσαν ένσταση αν έχουν κάποια τύχη, να προχωρήσει η χρηματοδότηση όσων τελικά πέρασαν από τους 130, τίποτα.
0: Να
1: και Ναι, παρακαλώ.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Θέλω λίγο τώρα και την εκτίμησή σου και την ανάλυση σου. Ο στόχος αυτού λοιπόν του προγράμματος ήταν να μείνουν τα παιδιά εδώ.
1: Ναι.
0: Να κάνουν εδώ την έρευνά τους. Η έρευνα και η Ελλάδα πάντα είχε ένα μικρό χάσμα. Ένα μικρό γκάπ, όπως το λέμε στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Δεν γινόταν εύκολα έρευνα εδώ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έπρεπε πάντα να υπάρχει μια χρηματοδότηση. Υπάρχουν οι φωνές που λένε ιδιωτική χρηματοδότηση. Δεν. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Υπάρχει. Όχι τόσο μεγάλη, γιατί δεν είναι συνηθισμένες οι εταιρείες, αλλά αρχίζει να αλλάζει και μάλιστα με ένταση να αλλάζει το κλίμα. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό περιβάλλον σταθερότητας, έχει καλές σχέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει κατανοήσει ότι υπάρχει ένα σπουδαίο υλικό, άνθρωποι στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια έχουν ανοιχτεί, δεν έχουν κλειστεί. Τώρα μου έρχεται μια ανακοίνωση. Το Πάντιο συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Αν κάποιος από τους ακροατές θυμηθεί το προφίλ του Παντίου και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και το δει από την πλευρά του αριστερού, είναι κάτι τελείως έξω. Δεν θα μπορούσε να γίνει τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι προχωρά. Υπάρχει και ιδιωτική χρηματοδότηση, υπάρχει και το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι έγινε πολύ γρήγορα, πολύ τσαμπατσούλικα. Ίσως είναι μια δικαιολογία ότι έπρεπε να προλάβουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά αυτό, όταν μιλάμε για πανεπιστημιακή έρευνα, πρέπει να γίνεται με αξιολογικά κριτήρια σοβαρά, διότι και είναι και κονδύλια, δεν μπορεί να χρηματοδοτείται έτσι μια ερευνητική πρόταση στο πόδι μετά από 2 μήνες. Το θέμα της κυβέρνησης, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση θέλησε να το προχωρήσει, αλλά επειδή υπήρξε και η εξαγγελία ότι θα γίνει ένα Υπουργείο Έρευνας, που θα φύγει έρευνα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είπε ότι θα το πάω λίγο παρακάτω. Αλλά τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπήρξαν. Απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης και είπαν να βρουν κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Αυτό δεν έγινε δυνατό και τελικά 28 Απριλίου, όπως παρουσιάσαμε, ανακοινώθηκε ότι πάβει τελείως το έργο. Θα το επανεξετάσουν, λένε, όταν θα δημιουργηθεί το Υπουργείο Έρευνας την επόμενη κυβέρνηση. Γενικά, ενώ υπήρχε μια καλή πρόθεση, δεν ήταν καθόλου καλά οργανωμένη. Δεν ήταν καλά οργανωμένο. Και εκ των υστέρων όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί και ένα αίσθημα. Μήπως και υπάρχει ένα σκάνδαλο που πήγανε τα χρήματα, 40 εκατομμύρια, τα ψάχνουμε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που μετήχαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και, και έχει μια πολιτική ουσία. Οι άνθρωποι που μετήχαν, πολλοί από αυτούς καθυστέρησαν να πάρουν αποφάσεις ή πήραν την απόφαση να μείνουν στην Ελλάδα, όταν περιμένοντας ότι η δουλειά αυτή, η έρευνά τους έχει εγκριθεί, άρα θα χρηματοδοτηθεί, άρα θα έχουν τρόπο επιβίωσης. Αλλιώς θα είχαν επιλέξει να κάνουν κάτι άλλο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δεν πρέπει να γίνονται στο πόδι.
0: Όσο μας λες εσύ όλη την ιστορία, το ρεπορτάζ έτσι όπως τα έχεις γράψει και χθες την Πέμπτη, συγγνώμη, στην Καθημερινή, να βάγεις εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, ο τίτλος του άρθρου σου, μου στέλνει μήνυμα ένας πανεπιστημιακός μας. Το Trust Your Stars είναι σκάνδαλο ολικής, όχι τόσο για το χρηματικό σκέλος του, το οποίο δεν είναι αμεληταίο, αλλά για το αξιακό κυρίως. Κινητοποιήθηκαν πολύ σοβαροί νέοι ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κατέθεσαν εξαιρετικές προτάσεις. Και έγινε το πιο βαλκανικό. Στήθηκε μια επιτροπή ημετέρων που αξιολόγησε τις προτάσεις μέσω AI, το είπες και εσύ, Απόστολε, ενδεχομένως ότι υπάρχει και αυτό, και έδωσε τα έργα σε ό,τι πιο σάπιο επιστημονικά υπήρξε στην Ελλάδα. Και φυσικά γίναμε διεθνώς Βραζίλοι. Κανείς δεν εμπιστεύεται ερευνητικά και επιστημονικά την Ελλάδα όταν φτάνεις να χαλκεύεις την έρευνα και την επιστήμη. Είχαν σημειώνει επίσης ο πανεπιστημιακός μας, είχαν υποβάλει εξαιρετικές προτάσεις στις 2 παλαιοί φοιτητές μου με σπουδές και καριέρα στο εξωτερικό για να γυρίσουν εδώ και πήραν τη θέση τους άθλιες προτάσεις εδώ από την Ελλάδα. Τέτοιες ιστορίες λένε όλοι σοβαροί ακαδημαϊκοί, υπάρχει οργή στην επιστημονική κοινότητα. Και λίγα λέω που σημειώνει.
1: Έχει δίκιο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω. Ο άνθρωπος λόγω του επιστημονικού του αντικειμένου γνωρίζει και την ποιότητα των προτάσεων. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι σκουπίδια αυτές που προκρίθηκαν. Ούτε
0: ναι,
1: θα ήθελα.
0: Σου λέω το μήνυμα ανθρώπου που είναι στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Δεν είναι το δικό μου, το δικό σου.
1: Έχει απόλυτο δίκαιο ότι είναι ένα ζήτημα αξιακό, ότι θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο σοβαρά. Και τι να πω, είναι αυτό. Και να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια, διότι νομίζω ότι πολλοί εγκλωβίστηκαν σε μια προσπάθεια να μείνει το θέμα, εντάξει, αφήστε το να ξεχαστεί. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Δεν αφορά πολλούς, δεν είναι τη άμεση επικαιρότητα.
1: Ακριβώς. Η έρευνα, λέμε, είναι λίγο μακριά από εμάς. Τι ψάχνουμε τώρα εμείς? Εμείς προβάλλουμε μόνο την τσέπη μας. Βεβαίως και είναι πολύ κρίσιμα τα θέματα της οικονομίας, αλλά η έρευνα είναι ανάπτυξη. Εν τέλει, οπότε.
0: Και η οικονομία έρχεται από εδώ, από αυτούς τους ανθρώπους. Από αυτά τα παιδιά, αυτούς τους νέους που έχουν ένα όραμα και χτίζουν κάτι για εμάς στη συνέχεια. Άμα να χτίζουμε μόνο λαμογιές και σκάνδαλα, την κάτσαμε τη βάρκα. Πώς το λέει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστολέ μου.
1: Εγώ, καλά. Καλημέρα.
0: Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να βάει και σε εμπιστοσύνη στα αστέρια μας ανεπιτυχής προσπάθεια ένταξης του έργου για την έρευνα στο ΕΣΠΑ. Η πορεία του προγράμματος αντιδράσης θα το βρείτε στο φύλλο της Καθημερινής. Την Πέμπτη το υπογράφει ο Απόστολος Λακασάς, τον οποίο ακούσαμε μόλις τώρα.

6 του μηνός, 6 Μαΐου, σήμερα έχουμε 9. Έχουμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με αφρομή τέτοια δημοσιεύματα και αναφορές που, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα για το έργο εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, Τράσιο Στάρ. Και έχουν δοθεί λέει απαντήσεις στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και επισημαίνω ότι ως το άνω έργο έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ανθεκτικότητας. Ως εκ τούτου, αναφορές υπάρχουν, απαντήσεις υπάρχουν πάντα από το, και από το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ οφείλω να τα έχω όλα, όπως οφείλουμε να έχουμε όλες απόψεις. Το έργο εμπιστοσύνη στα αστέρια μας εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το 2022. Στόχος του ήταν η υλοποίηση ερευνητικών έργων για τη συμμετοχή ερευνητών. Το 2024, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Επευλήθησαν συνολικά 1.241 αιτήσεις χρηματοδότησης. Δεν κατατέθηκε καμία προσφυγή. Η αξιολόγηση, πάντα σας λέω τι λέει το Υπουργείο, η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 203 δυνητικοί δικαιούχοι επί συνόλου 1.241, που σας είπα, υπέβαλαν αίτημα ένστασης μέχρι τον 8ο του 25. Σας λέω όλη την πορεία και αναλυτικά έχει βγάλει ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταλήγει ότι το Υπουργείο θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την προστασία της αλήθειας και τη διαφύλαξη του θεσμικού του κύρους εναντίον ψευδών ή παραπλανητικών δημοσιευμάτων και αναφορών. Αυτά όλα, να είμαστε και να έχουμε και τις δύο τις πλευρές. Ελπίζω να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Ελπίζω να έχετε μια καλή μέρα, καλή συνέχεια. Εμείς θα είμαστε εδώ, είπαμε, μέχρι τις παρά 20.

πούμε, τι τραγούδι είναι αυτό. Ήτανε... Νόμιζα ότι ήταν έξις ότι ήμουν έφηβη. Λοιπόν, πάντα εδώ στον Sky 100,3. Αυτή την εβδομάδα είχε γενέθλια ένας άνθρωπος που σίγουρα τον έχετε ακούσει. Έχει την πιο χαρακτηριστική φωνή, την πιο ωραία φωνή που έχει ακούσει κάποιος. Ένας αιώνας ζωής για έναν μεγάλο ποιητή της ζωής. Γράφει σήμερα στην Αυτεπορική ο Ανδρέας Παπασταύρου, είναι πρέσβης επί τιμή. Αναφέρεται στον David Attenborough ή Άτεμπρα, όπως σημειώνει με τη σωστή προφορά του ονόματός του. Παιδί διακεκριμένης οικογένειας. Γεννήθηκε στο Isleworth του Middlesex. Σήμερα γιορτάζει τα 100 του γενέθλια. Παγκόσμια κοινότητα τον χαιρετίζω στο μεγαλύτερο πρέσβη της ζωής, όπως αρμόζει στην προσωπικότητα και το έργο του. Είναι ο άνθρωπος παγκοσμίου φήμης, Βρετανός φυσιοδήφης, παρουσιαστής, ντοκιμαντερίστας, πλουσιότατο, πολυπίκυλο και πολύτιμο για όλο τον κόσμο έργο, πράγμα που το έχει αποδώσει, σημειώνει ο κ. Παπασταύρου, τον τίτλο του Εθνικού Θησαυρού της χώρας του, παρόλο που διάφοροι τίτλοι που κέρδισε στη ζωή του χρειάζονται σελίδες για να καταγραφούν πλήρως, ο ίδιος λέει παραμένει σεμνός. Όπως αναφέρει ο σημερινός Guardian, δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις χώρες έχουν ακούσει την έβυχη φωνή του να διηγείται τα θαύματα της ζωής. Έχει εμπνεύσει παγκόσμιες προσπάθειες για να αναδείξει την άγρια φύση, την προστασία της φύσης σε μια εποχή κατά την οποία η μαζική εξάλληψη διαφόρων ειδών και η κατάρρευση του κλίματος λιμένονται τον πλανήτη. Νομίζω ότι αύριο θέλω να μιλήσω για τον Attenborough, τον David Attenborough. Δεν ξέρω αν ακούει ο κ. Παπασταύρου. Θα προσπαθήσω να τον εντοπίσω, έτσι να έχουμε μια πολύ ωραία κυριακάτικη πρωινή συζήτηση μαζί.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatel Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatel London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεόδωρου Παπαγιάννη είναι γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
17: Όπως λέει και ο Νίτσε κάπου, το σιγανό βέλος της τέχνης εισχωρεί σιγά σιγά στις ψυχές των ανθρώπων και τους μεταμορφώνει. Απόδειξη είναι η μεγάλη πολιτισμή. Πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα, η τέχνη ήταν στη ζωή του πολίτη μέσα. Εμείς σήμερα δεν την έχουμε στη ζωή μας μέσα την τέχνη.
16: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει πως αναμένει εντός ορών την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε δε ότι αν δεν υπογραφούν όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, ανέφερε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στη διάρκεια της ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς που τιμούν την νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Ως πολύ σοβαρή χαρακτηρίζεται από αρμόδιους αξιωματούχους η υπόθεση εντοπισμού στρατιωτικού τύπου θαλάσσιου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Το μη επανδρωμένο σκάφος μεταφέρθηκε σε ναυτική βάση της Αττικής προκειμένου να εξακριβωθεί η αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν εχθές το βράδυ στο Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Μαζί μεταφέρθηκε και η σύζυγος του 54χρονου. Συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, το ζευγάρι οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, αναφέρει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων σε τμήματα του Δήμου Αχαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Κύριε Παπακαλούση, μου σας είπα, βάλτε λίγο Μετάλλικα. Γιατί σήμερα είναι μεγάλη τους μέρα απόψε στο ΆΚΑ. Και μου βάζεις αυτό, βρε άνθρωπε του Θεού. Βάλε κάτι λίγο πιο, λίγο πιο γνωστό, λίγο πιο όχι τόσο δώσε πόνο. Έλεος δηλαδή, πραγματικά. Βάλε μια μπαλάντα τους. Δε θες. Τι πάθαμε. Ήθελα να βάλω κάτι άλλο. Μετάλλικα λοιπόν, να το πούμε. Επιστρέφω στην Αθήνα. Είναι η πέμπτη τους φορά που έρχονται. Ιστορική θεωρείται για το ελληνικό κοινό. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε παντού. 16 χρόνια είχαν να μας έρθουν. Και σήμερα λοιπόν τα πάντα γυρίζουν μουσικά γύρω από τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Με αφορμή αυτό, διάβαζα και πόσο καλά πάει και ο συναυλιακός τουρισμός. Πόσο δηλαδή με αφορμή τις επισκέψεις μεγάλων ονομάτων πια στη χώρα μας που είναι σταθμός. Παλαιότερα δεν ήταν, να τα λέμε αυτά. Δεν είχαν και πού να τραγουδήσουν. Δεν υπήρχαν πολλά πράγματα και υποδομές. Έτσι, μπράβο, βρε άνθρωπε του Θεού. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Αλλά κάτω γλυκά. Δεν είναι μόνο αυτό που είσαι. Δεν θέλει. Είναι από τις στιγμές που αδικείται το ραδιόφωνο. Πρέπει να τον δείτε πώς κάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν με νοιάζει να δεν σ' αρέσει. Δεν υπάρχει δημοκρατία για τα επόμενα λίγα λεπτά. Nothing else matters.

Λοιπόν, εντάξει, τώρα γιατί είναι και πρωί, όχι ευτυχώς πάρα πολύ πρωί, άρα να μην έχετε πιει καφέ. Θέλετε να είστε στο δρόμο, ίσως να θέλετε περισσότερη ένταση, αλλά ίσως και να μην χρειάζεται ένταση όταν οδηγείτε. Πάντως, σήμερα έχω τη Μετάλλικα, δεν ξέρω πώς έχετε εξασφαλίσει εισιτήριο, να πάτε να τις απολαύσετε, τη φωνάρα αυτή να ακούσετε.

Και μου λέει άλλος φίλος, χρόνια συνεργάτης ο Γιώργος, έχω ακούσει τα σχολιανά μου, άκουγα μια ζωή από τον Γιώργο, πόσο disco queen είσαι πια, Μετάλλικα είναι, όχι Tom Jones. Γιώργο μου, και ο Παναγιώτης απέναντι αυτό λέει, κόντεψε να πάθει, όταν του είπα βάλει με αυτό το τραγούδι, κόντεψε να πάθει, κατάλαβες. Ελάτε ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο την κατάσταση, πρωί είναι, είμαι disco queen, είμαι dancing queen, είμαι ό,τι θες είμαι, αλλά έρχεται εντωμεταξύ βομβαρδίζει, γλυκερείς. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά το Γιώργο, ο Γιάννης που σας έλεγε, ο έτερος φίλος, ο οποίος πηγαίνει στις Λαϊκές τα Σάββατα, μου στέλνει πληροφορίες ότι έχουν πέσει, λέει, τα αγκούρια αυτή την εβδομάδα. Από 2,5 έχουν πάει στο 1,90. Εντάξει, τα έχουμε όλα. Ποιος έχει κανείς παράπονο, ξεκινήσαμε με τα βαριά και καταλήγουμε με τα ωραία και τα εύπεπτα. Σε λίγο θα μας ζητήσετε και συνταγή να φτιάξουμε. Αυτό το κάνουμε σύνδεση Κυριακές με το cookout. Έτσι θα δούμε το κυριακάτικο τραπέζι και να δούμε έτσι και λίγο περισσότερο τι θα ψωνίσουμε για την εβδομάδα. Ωραία, περιμένετε. Γιώργο, θες να βάλω κάτι άλλο, δεν σου άρεσε αυτό, θες να βαρέσουμε πρωί-πρωί να γίνει χαμούλης. Δεν ξέρω τι θέλεις. Βασικά δεν πολύ προλαβαίνεις κιόλας, γιατί δεν έχω και πάρα πολλά λεπτά. Θα κλείσω τώρα με τραγούδι για να πάμε να δώσουμε κανονικά στην ώρα μας στο Euronet. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε και πάλι αύριο. Κανονικά. Πάρτο, Παναγιώτη μου, πάρτο. Γιατί έχουν πέσει όλοι πάνω και μου φωνάζουν. Κάτσε να δω τα μηνύματα των ακροατών. Αν είναι τίποτα, έστω λίγο, όχι. Δεν έχω. Ωραία. Βάζεις τώρα αυτό το τραγούδι για να το ακούσει ο Γιώργος και να με πει εντελώς γλυκερή. Να το περίμενε, έρχεται. Δεν είναι δική μου αυτή η επιλογή, Γιώργο μου. Περίμενε να σου πω. Καλή μετάβαση από Disco Queen στα αγκούρια με πέθανε. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά, να είστε καλά. Α, ο Μάνος ήταν αυτός, ο Μάνος. Γεια σου Μάνο, έτερος φίλος επίσης. Εξαιρετικός και με μουσικές και με ένα αρχείο μουσικό, ο Μάνος απίστευτο. Εντάξει παιδιά, φεύγω.

0: μπάρμπο.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι,

ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Μιλάνο,
4: Ζάγκρεπ,
5: Ταλίν,
6: Βρυξέλλες,
7: Σόφια,
8: Ρίγα,
9: Μαδρίτη,
10: Βρυξέλλες.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και εμείς, πρωινό Σαββάτου, μαζί με την κυρία Κορίνα Γεωργίου, σε απαρτία σήμερα.
1: Έτσι είναι αυτά, Νίκο μου, σου λείπω λίγο, μου λείπεις λίγο και μετά συναντιόμαστε πάλι. Νίκος Ανδρίτσος στο όλο μικρόφωνο, είμαστε μαζί σας και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας μεταφέρουμε ό,τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σήμερα γιορτάζουμε και από αυτό θα ξεκινήσουμε.
0: Είναι πολύ ξεχωριστή ημέρα η σημερινή, ξέρεις, στις Βρυξέλλες έχουν τον Άγιο Σούμαν.
1: Έτσι, σωστό.
0: Σαν Σουμάν. Σήμερα, έτσι, 9 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, είναι η ημέρα της Ευρώπης, είναι η ημέρα που είναι αφιερωμένη σε αυτό το κοινό μας οικοδόμημα, μέσα από δυσκολίες, μέσα από κρίσεις. Πάντως τα καταφέρνουμε.
1: Τα καταφέρνουμε και νομίζω ενδυναμωνόμαστε χρόνο με το χρόνο, κρίση με την κρίση ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όσο και αν γκρινιάζουμε,
1: όσο
0: και αν έχουμε παράπονα πολλές φορές, είναι η Ευρώπη, είναι όπως η Αθήνα. Που λέμε μερικές φορές ότι είναι η πόλη που λατρεύουμε να μισούμε. Κάτι ανάλογο συμβαίνει
1: δεν
0: και με την Ευρώπη.
1: Μ' αρέσει αυτός ο παραλληλισμός.
0: Ότι έρχεται, ξέρεις, και επανέρχεται αυτή η γκρίνια κλπ. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι να σκεφτείς τι θα γινόταν αν δεν είχες την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είχες αυτό το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα που έχει παρουσία παντού. Στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στα σχέδιά μας, στο μέλλον μας ουσιαστικά. Παντού υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή παράμετρος.
1: Λοιπόν, και επειδή γιορτάζουμε και εμείς ως εκπομπή σήμερα, λοιπόν, με αφορμή αυτή την ημέρα, θα σας μεταφέρουμε και ότι διοργανώνει το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, του γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα και πολλών ακόμη θεσμών για τη σημερινή ημέρα της Ευρώπης. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Κώστα Τσουτσοπλίδη, επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να μας δώσει το κλίμα και να μας εξηγήσει τι γιορτάζουμε και γιατί είναι τόσο σημαντικό το όραμα αυτό που μεταφέρεται μέσω του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.
2: Χρόνια μας πολλά καταρχήν.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Καλημέρα. Με υγεία πάντοτε και δημιουργία.
2: Υγεία και δημιουργία. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο πολύ το σπίτι μας και η οικογένειά μας, που υπάρχει η εύλογη γκρίνια που υπάρχει σε όλα τα σπίτια και σε όλες τις οικογένειες. Γιατί καμία ανθρώπινη προσπάθεια δεν είναι τέλεια, ευτυχώς τελικά.
1: Σωστό. Έτσι είναι όντως. Λοιπόν, τι να περιμένουμε για τη σημερινή ημέρα, πώς ξεκίνησε η ημέρα και πώς θα συνεχιστεί.
2: Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το πρωί με μια σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη, όπου η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μια μεγάλη εκδήλωση εκεί με τον Έλληνα Επίτροπο, τον Απόστολο Τζίτζι Κώστα, για να αναδείξει το έργο στον τομέα των μεταφορών που είναι και η αρμοδιότητά του. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε επικεντρώσει τους δικούς μας εορτασμούς στην πραγματικότητα για να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία στο αθηναϊκό και ευρύτερα ελληνικό κοινό να γνωρίσει το καινούριο σπίτι που έχουμε ανοίξει για την Ευρώπη, που λέγεται Εμπειρία Ευρώπη.
0: Είναι στην καρδιά της Αθήνας, έτσι.
2: Στην καρδιά της Αθήνας, στα 244-46, είναι μια μοναδική προσθήκη, ας πούμε, στο τοπίο της Αθήνας, με την έννοια ότι υπάρχουν υποδομές στις οποίες κανείς μπορεί να νιώσει σαν εμπειρία πια, εμπειρικά, τι ακριβώς είναι η Ευρώπη. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι απαραίτητο να το υπενθυμίζουμε, γιατί η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι ούτε σαν ένας διεθνής οργανισμός, ούτε σαν μια χώρα έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Έχει μια ιδιόρυθμη αρχιτεκτονική δική της.
0: Μια μοναδικότητα, έτσι.
2: Είναι μια μοναδικότητα, γιατί είναι και ένα μοναδικό ιστορικό πείραμα. Έτσι, ποτέ άλλοτε τόσοι λαοί δεν βρέθηκαν αυτοβούλως, ειρηνικά, να προσπαθήσουν να ενώσουν τη μοίρα τους. Στη σημερινή συγκυρία, αυτή η κίνηση που έγινε για άλλους λόγους πριν τόσες δεκαετίες, αποκτά μια ιδιαίτερη επικαιρότητα.
1: Ναι, γιατί, και αυτό έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσεις. Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα το όραμα της διακήρυξης Σουμάν σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και αντιφάσεων παράλληλα.
2: Νομίζω ότι εάν κάποτε ήταν συμφέρον, τώρα είναι όρος επιβίωσης για όλους τους λαούς που συμμετέχουν. Αρχικά δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εμπεδώσει την ειρήνη σε ένα τοπίο κατεστραμμένο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την πορεία, ο τρόπος που επιλέχθηκε για να εμπεδωθεί η ειρήνη, για να γίνει ο πόλεμος μεταξύ μας αδύνατος, πράγμα το οποίο απαιτεύθη, Το κάναμε με έναν πολύ ιδιότροπο τρόπο, βασιζόμενοι στην μεγάλη αξιακή και πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, το διαφωτισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, χτίσαμε την ειρήνη πάνω στη δημοκρατία. Και αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν επί πολλά χρόνια μια πρωτοφανής ευημερία, η οποία μας επέτρεψε να οικοδομήσουμε ένα κοινωνικό κράτος όμοιο του οποίου δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη.
0: Και σε ένα περιβάλλον ειρήνης, έτσι, ειρήνης διαρκείας, βέβαια υπάρχει η διαταραχή της Ουκρανίας από το 2022 και μετά με την ρωσική εισβολή, πλην όμως από το 57 μέχρι το 22, κύριε Τσουτσοπλίδη, ζήσαμε την απόλυτη ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
2: Νομίζω μέσα στην οικογένεια που είχαμε ενδυμικές εντάσεις πολέμους που οδηγήσαν στους δύο παγκοσμίους πολέμους, τα καταφέραμε. Δεν ξανά υπήρξε ένταση, λύνουμε τις διαφορές μας, οι οποίες είναι λογικό να υπάρχουν. Δεν τις λύνουμε στα πεδία του πολέμου όπως κάναμε παλιά, τις λύνουμε μέσα από συχνά κουραστικές και βαρετές διαδικασίες. Γι' αυτό πολλές φορές η Ευρώπη δεν είναι, αν θέλετε, δεν έχει την κινηματογραφική
0: ταχύτητα των εξελίξεων.
2: Την ταχύτητα, ναι, την περιπέτεια που βλέπουμε σε άλλα κομμάτια του κόσμου. Και βέβαια, για να θυμηθούμε την κινέζικη παροιμία, είναι κατάρα να ζεις σε ενδιαφέροντα μέρη και σε ενδιαφέροντες χρόνους. Εμείς ζούμε μια ζωή η οποία έχει εδώ στην Ευρώπη ένα επίπεδο πολιτισμού, ειρήνης και βαθιάς δημοκρατικής εμπέδωσης, η οποία είναι πρωτοφανής. Τώρα, στη σημερινή συγκυρία, όπως με ρωτήσατε, όλα αυτά απειλούνται. Και η ειρήνη απειλείται, ακόμα και η δημοκρατία απειλείται, και σίγουρα η ευημερία, αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια, δεν είναι στο επίπεδο που είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, στον 20ο αιώνα. Γιατί? Διότι έχουμε απολέσει σημαντικό κομμάτι της ανταγωνιστικότητας που είχαμε στο παρελθόν, ή ακόμα πιο απλά, στο παγκόσμιο παιχνίδι του εμπορίου και της οικονομίας έχουν μπει νέοι παίχτες που διεκδικούν και αυτοί ευλόγως το κομμάτι από την πίτα που προσπαθούν να καταφέρουν να οικειοποιηθούν.
1: Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι σε αυτή τη μετάβαση, γιατί πραγματικά η οικογένεια αυτή, η ευρωπαϊκή οικογένεια, θέτει στο επίκεντρο τους νέους όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό το εγχείρημα πρωτίστως αφορά τους νέους, γιατί είναι η μόνη ελπίδα στους Ευρωπαίους νέους να διεκδικήσουν πρόοδο χωρίς να απεμπολίσουν αυτόν τον τρόπο ζωής που ισχυριζόμαστε ότι είναι τόσο δημοκρατικός, με τόσο ανοιχτούς ορίζοντες, τόσο συμπεριληπτικός, μέσα σε αυτή την προσπάθεια να ξανακερδίσουμε την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε κάποια μεγάλα εργαλεία, τα οποία τα κατακτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν έχουμε μια θεσμική θωράκιση, η οποία δεν είναι αμελητέα. Σε άλλες χώρες που παρουσιάζουν μια γρήγορη ανάπτυξη, έχουν μια πολύ ισχνή δημοκρατία. Έχουν ανθρώπινα δικαιώματα υπό αμφισβήτηση. Δεν έχουν το κοινωνικό κράτος που έχουμε εμείς. Έχουμε επίσης, εκτός από τη θεσμική θωράκιση, ένα ζηλευτό επίπεδο παιδείας στους νέους μας. Αυτοί οι νέοι λοιπόν έχουν πολύ ισχυρότερες πιθανότητες να κατακτήσουν τα όνειρά τους και να διατηρήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής που προτιμούν, όταν έχουμε μια κοινή μοίρα όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Καθένας από εμάς είναι πολύ μικρός σε αυτό το παιχνίδι γιγάντων, το οποίο έχει γίνει επιθετικό, το οποίο έχει γίνει πολύ δύσκολο αυτό το διάστημα και το παρατηρούμε όλοι.
0: Και όλα αυτά καλούμαστε να αναλογιστούμε με αφορμή και τη σημερινή ημέρα που γιορτάζουμε την Ευρώπη και την ημέρα της Ευρώπης. Οπότε ραντεβού στο χώρο Εμπειρία Ευρώπη Αθηνών στα 244-46. Είναι ήδη σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι αργά το απόγευμα. Οπότε, κάνοντας κάποιος τη βόλτα του στο κέντρο της Αθήνας, περνάει και μια βόλτα από τη στα 244-46 και σας βρίσκει εκεί. Κύριε Τσουτσοπλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα που έστειλε ο Κώστας Τσουτσοπλίδης στους ακροατές μας και φυσικά και σε εμάς τους ίδιους.

0: Το συζητήσαμε ήδη και με αφορμή αυτό να πούμε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες πληρώνουν το τίμημα της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Αυτό αναδεικνύει εκ νέου το πόσο σημαντικό είναι να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε εγχώριες καθαρές πηγές ενέργειας. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον ένα νέο δημιούργημα, μια εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Accelerate EU, για την άμεση ανακούφιση των ευρωπαϊκών οικοκυριών και βιομηχανιών, ιδίως των πιο ευάλωτων, η οποία βάζει παράλληλα την Ευρώπη σε σταθερή πορεία προς την ενεργειακή ανεξαρτησία. Τα μέτρα με βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία των καταναλωτών και της βιομηχανίας από τις διακυμάνσεις των τιμών, την επιτάχυνση της μετάβασης στην εγχώρια καθαρή ενέργεια και τον εξηλεκτρισμό, την ενίσχυση επίσης του ενεργειακού μας συστήματος και την αύξηση των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια.
1: Και έχουν γίνει σίγουρα βήματα από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και μετά από το 2022 σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο. Έλα όμως τώρα που έρχονται νέες προκλήσεις που απορρέουν από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οπότε και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση, όπως επίσης αναλαμβάνει δράση η Ευρώπη και ως προς την κατάρτιση των εργαζομένων. Και όπως μαθαίνουμε από σχετικό δελτίο τύπου, πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα, Κορίνα, συμπεριλαμβανομένων 3,9 εκατομμυρίων μόνο το 2025, έχουν επωφεληθεί από πρωτοβουλίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες από την έναρξή του το 2020, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύμφωνο κινητοποίησε ένα δίκτυο 4.000 οργανώσεων.

0: για τις μη εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η υγεία των ζώων συντροφιάς με την ενσωμάτωσή τους στο νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία τους. Η επικαιροποίηση αυτή θα βοηθήσει επίσης τους ιδιοκτήτες και τις ιδιοκτήτρες ζώων συντροφιάς, αλλά και τις εθνικές αρχές στην εφαρμογή των κανόνων, αποσαφηνίζοντας τους κανόνες και αξιοποιώντας τα διδάγματα από πρακτική εμπειρία εφαρμογής των κρατών μελών.
1: Και έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι, μέσα από το Euronet. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα.
0: Ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, εδώ στον Sky 100,3. Νίκος Ανδρίτσος και Κορίνα Γεωργίου. Σας περιμένουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε να περάσετε τέλεια. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο νέων ύποπτων κρουσμάτων την Παρασκευή μακριά από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που καταγράφηκε η αρχική εστία. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν έναν άνδρα που αρρώστησε αφού αποβιβάστηκε από το πλοίο και μια γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα αφού κάθισε κοντά σε επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου κατά τη διάρκεια πτήσης. Τα περιστατικά είναι ξεχωριστά από τα 8 κρούσματα που έχει καταγράψει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Ολλανδική Σημαίας Πλοίο Χόντιους. Εν τω μεταξύ, στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε η εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με πηγές του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο αύριο. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το σκάφος που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς εχθές το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και εν συνεχεία στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκε στον Πειραιά εχθές το βράδυ ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Μαζί μεταφέρθηκε και η σύζυγος του 54χρονου. Το ζευγάρι, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει πως αναμένει εντός των επόμενων ωρών την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε ότι αν δεν υπογραφούν όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Εξετάζουμε την Αμερικανική πρόταση, ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε επίπεδο ρεκόρ, στα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια κινήθηκαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025 με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο με διαφορά ποσό για τα τελευταία 20 χρόνια. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις πέρυσι ήταν κατά 69% υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και περισσότερο από 50% υψηλότερες σε σχέση με το 2022 όταν είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ των 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών σε σύγχρονη ιστορία, αναφέρει σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, ανέφερε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία.

0: εορτασμούς για την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Δήμου Αχαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά όλοι οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες από τη Βαλένθια με 89-86. Η πρόκριση πλέον στο Final Four της διοργάνωσης θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενερμπαχτσέ επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, στις 4 το απόγευμα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, στις 5 αναμετρώνται ΑΕΛ Αστέρας και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Αρ Σπάρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
2: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
3: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
4: Ασθενά το Ορμούς είναι πάρα

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος πανηγυρίζει τον επιφημεί τον εαυτό του ο Νίκος. Όχι. Ο Νίκος, α, δεν είπες, ο,
1: όχι,
0: δεν
1: χαλό, λέω.
0: Α, χαλό, χαλό, σας χαιρέτησε, σας χαιρέτησε. Χαιρετήστε τον κι εσείς, γεια σου Νίκο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. 11.000 Έλληνες, 11.000 συμπολίτες σε κάτι που μόνο θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει.
2: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000. Ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Μιλάμε για αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, όπου όπως ακούσαμε να λέει η διοικήτρια Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ, 11.000 συμπολίτες, 11.000 άνθρωποι, μπορεί κάποιος να τους ξέρουμε κιόλας. Εγώ λέω, επειδή έχω δει δημοσιογράφους σε μπουφέ, που είναι σαν να έχουν να φάνε 5 μέρες, παιδιά. Άμα δει δημοσιογράφους, άμα δηλαδή φάνεται μπουφέ και έχει 30 δημοσιογράφους, θα είναι τα καημένα. Τώρα τελειώσαν τη δίαιτά τους. Οπότε λέω, μπορεί, μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, 11.000 συμπολίτες με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, όχι 80.000 εισόδημα, 80 και πάνω, αν και 200.000 το εισόδημα, αν και 300.000 το εισόδημα, σου λέει, γιατί, άμα μου κάτσει, γιατί όχι τσάμπα. Δεν κατάλαβα. Είδανε, θέλουν να πάρουν το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού. Ίσως οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, με την καλή τους την καρδιά, να λένε τώρα ο φτωχός και να το πάρει το βάουτσερ.
1: Τι θα το κάνει.
0: Ακριβώς, τι θα το κάνει. Έχει και άλλα έξοδα. Δηλαδή θα πάει να ξοδευτεί, δεν θα του καλύψει όλα τα έξοδα του βάουτσερ. Θα πάει να ξοδευτεί, γιατί είναι μπεζίνες, είναι τα τέτοια, δηλαδή δεν του καλύπτει όλα. Οπότε πού να τρέχει ο φτωχός. Άστονα, φέρε εδώ τα τσάμπα, την τσαμπαρία. Φέρε εδώ το βάουτσερ που έχω λεφτά και μπορώ να ανταπεξέλθω. Λέω τώρα ένα σκεπτικό. Βέβαια, όποιο και να είναι το σκεπτικό, η ρίζα του είναι ένα πράγμα και λέγεται Πασόκ.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
3: Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Η εξυγχρονίστρια Άννα Διαμαντοπούλου, Πασόκ, ωραία χρόνια. Γιατί είδαμε δημοκρατία, είδαμε την Αυριανή, ξέχασε, δεκαετία του 80, τις κλαδικές, πληθωρισμό 800%, εντάξει δεν ήταν 800, ήταν 20 κάτι. Επειδή βλέπουμε τον πληθωρισμό, τώρα είναι 5%, παιδιά, ανέβηκε αρκετά, ήταν 3,5, πήγε 5 η τελευταία μέτρηση και λέμε, όνα σου, τι πληθωρισμός είναι αυτό. 20 κάτι, αν σας λέει. Θέλω να πω, μάζευες λεφτά να πάρεις μια τηλεόραση γιατί δεν ήταν φτηνές. Ήτανε πολύ ακριβές η τηλεόραση. Δεν ήτανε, θέλω και μια για το υπνοδωμάτιο. Να πάρω μια φτηνή, εντάξει, δεν θα πάρω, αλλά εύκολα. Ήτανε πολύ ακριβές, μάζευες λεφτά. Είχε ακριβήνει. Όταν μάζευες τα λεφτά, υπήρχε ένα πρόβλημα. Ωραία χρόνια σε κάθε περίπτωση. Πάντοτε το παρελθόν για όλους τους ανθρώπους, παιδιά, είναι ωραίο. Σχεδόν για όλους. Υπάρχουν και μερικοί που θυμούνται στα αλήθεια. Αλλά για τους περισσότερους από εμάς είναι ωραίο για έναν και βασικό λόγο. Γιατί εμείς είμαστε νέοι. Είμαστε και επειδή θυμόμαστε τα καλά και ξεχνάμε τα κακά. Για τους νοσταλγούς του παρελθόντος, δηλαδή βγάλτε από μέσα το τι ήσασταν νέοι. Όταν ήμασταν 20, ήμασταν καλύτερη σωματική κατάσταση. Οπότε χαίρεσαι, ίσως να έκανες πράγματα, ήλπιζες. Μετά μεγαλώνοντας, ξέρεις ότι αυτά που ήλπιζες, τρίχες κατσάρες. Οπότε αυτό είναι, όχι το παρελθόν, κατά τα άλλα είναι χειρότερο. Θυμηθείτε, ας πούμε, το ότι δεν είχαμε κινητά. Περίμενες ένα τηλέφωνο και δεν έβγαινες από το σπίτι. Γιατί περίμενες το τηλέφωνο, λέγαμε. Πάρει. Δεν θα σε πάρει. Θα με πάρει, δεν ξέρεις. Έλα να πιούμε καφέ. Όχι, γιατί μπορεί να με πάρει. Όχι, πολύ ωραία χρόνια σε κάθε περίπτωση. Μπράβο στην Άννα τη Διαμαντοπούλου. Να φύγω από αυτή τη νοσταλγία για το παρελθόν, για το πασοκικό παρελθόν της δεκαετίας του 80. Το αυριανιστικό παρελθόν, θα πούμε, το Πασόκ, που για το Πασόκ το τωρινό είναι και παρόν. Παιδιά, και λογικό είναι. Ο Νικόλας δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί ο άνθρωπος παραπάνω. Σου λέει, θα το κάνουμε αυριανή, αυριανισμός. Και πάει και όχι πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές πια. Υπάρχουν ΣΥΡΙΖΕΙ, υπάρχει η Ζωή, υπάρχει ο Βελόπουλος. Δεν είναι μόνο το Πασόκ να παίζει αυριανισμό, οπότε δεν είναι αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στην κυβέρνηση. Πάμε στην κυβέρνηση, θα πάμε ξανά μετά στο Πασόκ, αν προλάβουμε. Η κυβέρνηση είχε κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία την Πέμπτη, 6,5 ώρες. Κλαψουρίζανε εκεί οι βουλευτές, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν θα έρθουν οι εκλογές και κάποιοι θα μείνουν άνεργοι. Δεν είναι επειδή γελάτε διάφοροι, δεν είναι εύκολο, ή θα πρέπει να κάνουν καμιά κανονική δουλειά. Δεν είναι. Άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις. Οπότε κλαψουρίζανε εκεί, τους άκουγε ο Μητσοτάκης, έκανε ότι τους συμπονούσε, τι να κάνει και αυτός, και εσύ δίκιο έχεις, και εσύ δίκιο έχεις, και έκανε και προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, από την οποία ξεχωρίζω αυτή που την έκανε εμπνεόμενος πιθανότατα από τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού.
0: Γιατί η σημαία τώρα τι σύμβολο είναι του ρουσφετιού? Να πει τώρα αυτό δεν συμβολίζει ενότητα, συμβολίζει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εάν η σημαία δεν συμβολίζει έτσι και αλλιώς την ενότητα, πώς να την αλλάξουμε, να φέρουμε καμιά άλλη? Διότι αυτή είναι η δουλειά της σημαίας. Δηλαδή η σημαία λες, α, Ελλάδα, άρα εμείς έχουμε αυτή τη σημαία, είμαστε... Θέλω να πω, το να το βάλεις στο Σύνταγμα τι εξυπηρετεί, τίποτα δεν εξυπηρετεί. Πουλάς μούρι στους ακροδεξιούς. Τους κλείνεις το ματάκι. Τους ακροδεξιούς, τους ασόβαρους που νομίζουν ότι άμα το γράψεις, α, κάτι κάναμε τώρα. Τι να κάνει και αυτός ο Κυριάκος, πρέπει και αυτός να επανεκλεγεί, ρε παιδιά. Σκεφτείτε το, και αυτού, αυτή είναι η δουλειά του. Νομίζετε ότι είναι να κυβερνά. Νίκο, άμα ρωτήσω, αλλά έχει παρακολουθήσει πολλά μαθήματα ο Νίκος.
4: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις ποια είναι η δουλειά του Κυριάκου?
4: Να κυβερνά.
0: Να κυβερνά, λοιπόν.
4: Είναι
0: να επανεκλέγεται. Είναι η δουλειά του πολιτικού. Θα το πω, θα το, αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των μαθημάτων. Είναι ο πυρήνας του μαθήματος. Η δουλειά του πολιτικού δεν είναι να κάνει πολιτικό έργο. Η βασική δουλειά του πρωθυπουργού δεν είναι να κυβερνά. Η βασική δουλειά του βουλευτή δεν είναι να ψηφίζει νόμους ή να κάνει έργο. Του υπουργού το ίδιο. Η βασική τους δουλειά είναι να επανεκλεγούν. Αυτή είναι τι δουλειά θέλω να επανεκλεγώ. Τι θέλεις να επανεκλεγώ? Τα υπόλοιπα είναι τρόποι για να επανεκλεγούν ή πράγματα που κάνουν καθώς προσπαθούν ταυτοχρόνως και να επανεκλεγούν. Παρεπιπτόντως γίνονται αυτά. Η βάση, ο στόχος είναι να επανεκλεγούν. Γι' αυτό λέμε ένας πετυχημένος πολιτικός, δεν λέμε είναι πολύ πετυχημένος, έκανε α, δ, το τάδε νομοσχέδιο και το τάδε νομοσχέδιο. Λέμε πολύ πετυχημένος πολιτικός, πολύ καλό, έχει εκλεγεί 5 φορές. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι η κανονική του δουλειά και είναι πετυχημένος μόνο άμα έχει επανεκλεγεί. Ωραία, το λύσαμε αυτό. Είναι πολύ βασικό, παιδί, αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Επειδή νομίζω του Κυριάκου η δουλειά είναι κυβερνά. Είναι να εκλέγετε κάθε 4 χρόνια. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή. Και ταυτόχρονα μην τα κάνει τόσο θάλασσα όσο Καραμαλής. Γιατί να μην, αν και δύσκολο. Εδώ που τα λέμε, είναι και δύσκολο να μην τα κάνει τόσο θάλασσα όσο Καραμαλής και δεν έχει και σημασία. Διότι ο Καραμαλής, παιδιά, όχι ο Κώστας ο Αχ, ο ξάδερφος, ο άλλος, ο πρωθυπουργός μας, ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς, να το λέμε έτσι, ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς, ο εργατικός, ο ικανός, παρότι είναι ο βασικός υπεύθυνος για το ότι η χώρα έμεινε ανοχήρωτη στην κρίση, δηλαδή αν θα πρέπει να δείξουμε έναν, ποιο να δείξουμε πιο πολύ από όλους με το δάχτυλο. Να ήταν ο Καραμαλής, να πούμε να, ο ένοχος, ο πρώτος. Και μετά ακολουθούν Τσίπρες και Σαμαράδες και Γιωργάκηδες. Πρώτος είναι ο Καραμαλής. Παρόλο που τα έκανε τόσο θάλασσα, έχει το θράσος, τίποτα δεν τον εμποδίζει, να βγαίνει και να καταγγέλει την κυβέρνηση για όσα γίνονται στον αγροτικό τομέα. Εδώ τον ακούμε από ένα συνέδριο ίνου. Τώρα αυτό τι είναι, είναι εύσημο να πούμε φεστιβάλ κρασού? Για να μην λέμε κρασιού, λέμε ίνου. Ακούγεται ίνος, θα είναι κάπως πιο κυριλέ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στο περιβάλλον του ο Καραμαλής, γιατί ακούμε πυρούνια και κουτάλια στο background. Οπότε ακούει και αυτός, είναι μέσα στο περιβάλλον του. Παίρνει το θάρρος και λέει:
5: ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημίες σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών.

0: ανομαλής. Ο άνθρωπος που άφησε ανοχήρωτη τη χώρα, ο άνθρωπος που εξαιτίας της κυβέρνησής του έφαγε πολλά εκατομμύρια πρόστιμα η χώρα για τον τρόπο που διαχειριζόταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει το θράσος και μπράβο του να κουνάει το δάχτυλο. Τσατίζομαι και ταυτοχρόνως ζηλεύω κιόλας. Γιατί λίγο ζηλεύω, γιατί είμαι περίεργος. Πώς είναι αυτό το να μην ντρέπεσαι καθόλου, ρε παιδί μου? Γιατί για να το κάνεις αυτό πρέπει να μην δεν ντρέπεται καθόλου. Είναι, δεν ξέρει πώς είναι το αίσθημα της ντροπής. Θα μου το λένε Καραμαλή. Γιατί να ντραπεί? Έχει συνειδήσει, λέει, δείχνει ταυτότητα και ανοίγουν οι πόρτες. Σιγά μην ντραπεί κιόλας. Ας ο άνθρωπος δεν φταίει κιόλας. Γιατί επειδή ήταν πρωθυπουργός πάει να πει ότι κυβερνούσε κιόλας. Εκείνος πήγαινε κάποια στιγμή στο μαξί μου, έφευγε μετά για μεσημεριανό, ξαναγύριζε το άλλο μεσημέρι. Θέλω να πω, εντάξει, να είμαστε και λίγο επίοικοι. Ό,τι πιο κοντά στο Πασόκο, Καραμαλής.
1: Πασόκο, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκο, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για εφημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκο, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια για τους υπουργούς του Πασόκ και τα στελέχη της κλαδικής. Οπότε έχει ένα δίκιο. Δεν είναι ότι τώρα ακούμε μόνο και βλέπουμε σφαιρικά.

0: Πατίνια, πατίνια. Αλλιώς σκοτώστρες με δύο τροχούς. Είναι αυτά τα οχήματα. Σκοτώνονται τα παιδάκια, δεν πειράζει. Δεν ξέρει τι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί τα ανακάλυψε τώρα τα πατίνια. Ξαφνικά ανακάλυψε η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ότι υπάρχουν πατίνια και ότι τα χρησιμοποιούν ανήλικοι. Πριν δεν το ήξερε, εντάξει. Αυτό είναι όσο μεγαλώνει κανείς μαθαίνει. Έχει πλάκα το, η επιπολαιότητα με την οποία βγαίνουν και μιλάνε τα στελέχη της κυβέρνησης. Και δεν το λέω αυτό επικριτικά. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιπολαιότητα, εγώ τα έπαιζα στην εκπομπή. Οπότε χαιρετίζω τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος πριν από 5-6 μέρες περίπου είπε αυτό.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους, όχι σε πεζόδρομους.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσω αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
0: Επιτρέπεται στους πεζόδρομους, δηλαδή να μην σκοτώνονται οι ανήλικοι στο δρόμο, αλλά να σκοτώνουν τους πεζούς στον πεζόδρομο. Τι πιο λογικό. Με το που το άκουσα, λέω, κάποιος είναι, δεν έχει σκεφτεί καλά, γέλασα πάρα πολύ. Μετά από λίγες μέρες φαίνεται το σκέφτεται και ο Χρυσοχοΐδης. Λέει, μάλλον μπουρδα είπα. Μάλλον, δηλαδή, ίσως να μην πρέπει να αφήσουμε να σκοτώνονται οι πεζοί. Και έτσι.
2: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
4: Πλήρης απαγόρευση.
2: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
0: Αλλά δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Διότι οι νόμοι και οι απαγορεύσεις έχουν αξία και σημασία μόνο όταν μια κυβέρνηση θέλει να τις επιβάλλει. Άμα το νόμο δεν θέλεις να τον επιβάλλεις, μπορεί να λέει ό,τι σου κατέβει. Απαγορεύονται τα πατίνια για ξανθούς πάνω από 1,70. Κάνε αυτό και τι έγινε, να πούμε. Σαν πως θα τον επιβάλλει κανείς, απαγορεύονται τα πατίνια για τους ανήλικους. Σαν πως θα τσεκάρει κανείς αν οι ανήλικοι έχουν πατίνια. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση σαν ακέφαλο κοτόπουλο. Προσπαθεί, έχετε δει τα, έχεις δει ακέφαλο κοτόπουλο. Πάει έτσι, πάει η κυβέρνηση. Με το πατίνι σκοτώθηκαν 1-2 παιδάκια σαν ακέφαλο κοτόπουλο. Η κυβέρνηση, η οποία μαζί φυσικά με το Δήμο, δεν έχει φροντίσει εδώ και πόσα χρόνια, 2-3 χρόνια, να βάλει σε μια τάξη τις εταιρείες που νοικιάζουν τα πατίνια για αρχή. Οι οποίες αντιλαμβάνονται αυτές οι εταιρείες, λειτουργούν πειρατικά όπως οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα, και όταν εννοώ πειρατικά, ενεργούν ότι κάνουν ό,τι γουστάρω. Αντιλαμβάνονται αυτές οι εταιρείες ως χώρο αποθήκευσης των προϊόντων τους όλο το λεκανοπέδιο.
4: Όπου
0: θες τα βρίσκεις πεταμένα.
4: Εδώ δεν έχουν φτιάξει ποδηλατόδρομους, βρεσί.
0: Θέλει ποδηλατόδρομο, αν. Σωστό, έχει δίκιο. Γιατί. Και πού θα παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Μπράβο, Νίκο, σωστό. Λείπουν οι ποδηλατόδρομοι. Δεν έχουμε πάρκινγκ. Πρέπει να φτιαχθούν ποδηλατόδρομοι. Πάρα πολύ σωστά. Εν τω μεταξύ, είναι σαν σκουπίδια τα πατίνια. Τα παρατάνε όπου θέλουν. Και θα ήθελα κάποια στιγμή ένας κανονικός σοβαρός Δήμος τι θα έκανε. Θα έπαιρνε φορτηγό για τα σκουπίδια και θα τα γέμιζε μέσα και θα τα άδειαζε σε μια χωματερή. Και άμα έλεγε κάτι η εταιρεία, λέει, τα βρήκα πεταμένα κάτω. Ήτανε πεταμένα, ήταν πάνω στα πεζοδρόμια, ήταν πάνω στους οδηγούς τυφλών. Είναι δικά σας, δεν τα μαζέψατε. Εγώ τα βλέπω ως σκουπίδια και τα μαζεύω. Θα έκανε ένας σοβαρός Δήμος. Εδώ ο Δήμος για τις εταιρείες και η κυβέρνηση φυσικά. Αφήστε τα όπου θέλετε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Τα πεζοδρόμια είναι δικά σας. Όσα αφήνουν οι καταστηματάρχες των καταστημάτων, των μπαρ και των εστιατορίων και των καφέ.

0: είναι, κυρία Άννα?
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το κράτος. Έχουμε κύριο Μιχάλη πολύ. Άμα με βλέπετε κεφάτο είναι επειδή έχει μιλήσει ο κύριος Μιχάλης. Μα πραγματικά ρε παιδιά, ποιος του γράφει τα κείμενα? Δηλαδή κάθε φορά τον ακούω και λέω δεν μπορεί να το είπε αυτό. Και το ξαναβάζω να το ξανακούσω, γιατί θέλω να το έχει πει αυτό, αλλά δεν μπορεί να το έχει πει αυτό. Και το έχει πει αυτό που ήθελα. Και το έχει πει και καλύτερα από όσο θα ήθελα. Είναι αυτό που λες, δεν το πιστεύω. Και έχουμε πάλι δεν το πιστεύω τώρα, αλλά έχει και παρέα ο κύριος Μιχάλης την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έκανε φοβερή πρόταση με αφορμή την δολοφονία στην Κρήτη. Την προφανώς προαναγγελθήσα δολοφονία. Θέλω να πω δολοφόνος, μόνο τρέιλερ δεν είχε βγάλει στην τηλεόραση ότι θα σκοτώσει. Είχε κάνει όλα τα άλλα για να πει παιδιά θα σκοτώσω. Και η ελληνική πολιτεία, το κράτος, η δικαιοσύνη πρώτα και πάνω απ' όλα είπε και τι μας το λες ότι θα σκοτώσει. Σκότωσε και μετά έλα. Ρε θα σκοτώσω, σαν λέει. Τι με σκότωσε. Τι μας το λες, θα σου κόψουμε εμείς τα όνειρα. Θα σου κόψουμε τα φτερά σου. Θα σου... Σε παρακαλώ. Κάνε ό,τι θες, δεν είμαστε τίποτα φασίστες. Πήγαινε, σε σκότωσε και τα βρίσκουμε μετά. Αυτό είναι η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία θα απολαύσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξο.
6: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα Άξον.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνιού.
10: Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Το φίλο του γιού του, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο σκοτώθηκε ο γιος του, που είχε ένα δυστύχημα, ήταν και οι δύο μέσα στα μάξι, οδηγούσε ο τελευταία δολοφονημένο, ο δολοφονημένος, τράκαρε τα μάξι και οι δύο στην εντατική, ο ένας φίλος πεθαίνει, ο άλλος συνεχίζει να ζει, ο πατέρας του φίλου που πεθαίνει θέλει να σκοτώσει τον άλλον που έχει μείνει ζωντανός. Γιατί οδηγούσε, άρα φταίει και θέλει να το σκοτώσει και δεν το κρύβει. Σε κάθε ευκαιρία το δείχνει, πολλά επεισόδια έχει επιτεθεί στο τελικά θύμα του, αλλά η ελληνική πολιτεία δεν νοιάζεται, σου λέει, ας να σκοτώσει πρώτα και μετά να ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε από πριν επειδή προσπαθεί ο άνθρωπος, να τον χαλάσουμε την προσπάθεια. 4 Μαρτίου, δύο μήνες πριν τη δολοφονία.
15: Το Μάρτιο του 26, αρχές Μαρτίου, 4 Μαρτίου, ο 54χρονος έχει πάει στο σημείο που ήταν ο νικήστρατος και έψαχνε το αυτοκίνητο της δουλειάς του. Ο νικήστρατος τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί αθόρυβα. Όμως ο 54χρονος τον αντιλήφθηκε, άρχισε να τον κυνηγά. Τότε ο νικήστρατος βρήκε καταφύγιο στο σπίτι μιας γυναίκας και πήγαν αμέσως μετά, αφού έφυγε ο 54χρονος, με την αδελφή του και κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
14: Λοιπόν, καταθέτουν τη μήνυση. Τον κυνήγησε να τον σκοτώσει δύο μήνες πριν και καταθέτουν μήνυση. Και τι έγινε που κατέθεσαν μήνυση? Τι έγινε που πήγε να τον σκοτώσει? Τουλάχιστον για τον εισαγγελέα, τίποτα.
15: Το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου συνέλαβε στις 11 η ώρα το βράδυ τον 54χρονο. Όμως το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
14: Το παίρνουν τον εισαγγελέα, η αστυνομία του λέει: έχουμε εδώ έναν που θέλει να σκοτώσει έναν άλλον. Λέει εισαγγελέα, τι. Τον σκότωσε? Όχι, αλλά προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ε, αφήστε τον ελεύθερο. Άμα τον σκοτώσει, τον πιάνουμε. Πάμε στον άνθρωπο, τι είμαστε, τίποτα φασίστες? Να τον εμποδίσουμε επειδή θέλει να σκοτώσει και προσπαθεί να σκοτώσει. Δεν πειράζει. Δεν θα του κόψουμε εμείς τα φτερά. Εισαγγελέας. Στο δικό μου το μυαλό, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να ήταν κομμάτι της δίκης. Θα έπρεπε. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλώς λέει ότι θέλει, που αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να μαζεύεται κάποιος, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε μια λογική κοινωνία. Όχι σε αυτή την παλαβομάρα που έχουμε φτιάξει. Αλλά σε μια λογική κοινωνία, όταν λέει κάποιος, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω,
16: όχι, μη,
14: και θέλω να σε σκοτώσω. Όχι εσένα, ρε Νίκο, πίσω είναι ένας. Και αυτός πρέπει κάπως να μαζεύεται, να περιορίζεται. Όταν το προσπαθεί κιόλας, πώς μπορείς και τον αφήνεις ελεύθερο? Μπορεί να είσαι βέβαια περίεργος, να δεις, μπορεί να θα τον σκοτώσει ή όχι. Μπορεί ο εισαγγελέας να ήταν έτσι, λέει θα τον σκοτώσει, ε.
16: To be continued.
14: Ναι, για να δούμε. Για να δούμε, για αφήστε τον ελεύθερο να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να έχει τέτοια μεράκια ο εισαγγελέας, εν πάση περιπτώσει τον αφήνει ελεύθερο. Παρ' όλα αυτά η αστυνομία στέλνει και μία επιστολή, αφού αφήνεται ελεύθερο, ότι αυτός έχει παραβιάσει, γιατί έχει και άλλες δίκες. Έχει προσπαθήσει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί. Έχει ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει τον κατηγορούμενο. Παρ' όλα αυτά ο εισαγγελέας λέει: δεν βαριέσαι, τι έγινε, να πούμε. Έλα, ασφαλιστικά μέτρα. Έλα τώρα με τους κυρπαντελίδες. Έλα, θα μπορεί να ήταν κανένας ανταρσίας ο εισαγγελέας. Λέει: έλα τώρα, αυτά είναι κυρπαντελίστικα. Είναι για νοικοκυρέους, δεν είναι για μας. Και στέλνει η αστυνομία λοιπόν, αυτός παραβιάζει τους όρους του, λέει, αλλά.
15: Παράλληλα όμως, το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κάνει έγγραφο προς την εισαγγελία Ηρακλείου, ενημερώνει ότι ο 54χρονος για μία ακόμα φορά παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί. Ο περιοριστικός όρος είναι ότι δεν πρέπει να τους πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Η αναφορά αυτή κατατέθηκε στην εισαγγελία στις 5 Μαρτίου του 2026. Δύο ακριβώς μήνες μετά, ο 54χρονος κλείνει τον δρόμο, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο του και σκοτώνει τον 21χρονο.
14: Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να έχει δουλειές ο εισαγγελέας. Όχου, το στείλατε πριν δύο μήνες, τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Ας περίμενε κι άλλος, ας σκότωνε πιο αργά. Πω, τι είστε εσείς ρε παιδάκι μου? Μπορεί ο άνθρωπος να σχόλαγε όταν πήγε το έγγραφο εκεί, να είχε πάει μια μισή ώρα να έπρεπε να σχολάσει. Ή μπορεί να είχε να έφτιαχνε ένα λέγκο, ένα σετ, να μην είχε χρόνο να ασχοληθεί. Ο εισαγγελέας αυτός δεν είναι με έναν τρόπο συνένοχος στη δολοφονία? Αναρωτιέμαι. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο επικίνδυνο που έχει επιτεθεί πολλές φορές, που έχει παραβιάσει ασφαλιστικά μέτρα, και ο εισαγγελέας το μόνο που έχει να πει όταν λέει κάτι, γιατί πολλές φορές δεν λέει και τίποτα, είναι εντάξει αφήστε τον ελεύθερο παιδιά, τι να κάνουμε, σιγά τώρα. Πρόβλημα ή του εισαγγελέα πολύ σοβαρό ή της νομοθεσίας. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει νομοθεσία, ότι η νομοθεσία δεν προβλέπει κάποιους περιορισμούς σε ανθρώπους που δεν τηρούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεν μπορώ, τα περιοριστικά, τους περιοριστικούς όρους. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό. Ότι λέει, έχεις αυτούς τους περιοριστικούς όρους. Αν τους παραβείς, δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν μπορεί να λέει αυτό ο νόμος. Οπότε μάλλον ο εισαγγελέας είναι ο συνένοχος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το κράτος, που αποτελείται και από τους νομοθέτες και από τους εισαγγελείς και από την αστυνομία, η οποία ούτε και αυτή έκανε τη δουλειά της, διότι αν ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος θέλει να σκοτώσει κάποιον άλλον, το κάνουμε κάθε μια εβδομάδα έλεγχο. Είναι μικρή η κοινωνία εκεί, δεν είναι Αθήνα που να τον ξαναβρούμε. Κάθε εβδομάδα, τακ τακ τακ, έλεγχος. Τον ξεψαχνίζουμε. Γιατί αυτός κυκλοφορούσε με όπλο κανονικά που ήθελε. Δεν τον εμπόδισε κανείς να κυκλοφορεί με όπλο. Γιατί είναι αυτός, θέλει να σκοτώσει. Λες να έχει κανένα όπλο? Α, δεν το είχα σκεφτεί. Άσε μην του κάνουμε κανένα έλεγχο και το βρούμε. Πολύ σωστά. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έρχεται ο κύριος Μιχάλης λοιπόν, ο οποίος λέει εξαλώς πάρα πολύ, γιατί οι δύο γονείς που κατηγορούνται, όχι κατηγορούνται, που δολοφόνησε, ο πατέρας δολοφόνησε και η γυναίκα είναι συνένοχος, που είναι προφυλακισμένη, είχαν ανοίξει το στόμα τους και έκαναν σαφείς τις προθέσεις τους, και έξαλλος ο κύριος Μιχάλης.
17: Κάνουμε μια συζήτηση, θέλω να πω κάτι άλλο πιο μπροστά. Γιατί δεν βλέπουμε αυτή την ξανά και ξανά αυτό που είδα εγώ προηγουμένως τώρα εδώ, και έχουν δει όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, την μητέρα, τη χαροκαμένη μητέρα, τη μητέρα του παιδιού που χάθηκε πριν 3 χρόνια, να μιλάει δημόσια σε κάποιο μνημόσυνο, αν κατάλαβα
16: έτσι,
17: καλά,
16: έτσι,
17: με τον δολοφόνο. Τι προκαλεί αυτό? Προκαλεί το επόμενο βήμα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον,
16: παρακίνηση σε βία.
14: Παρακίνηση σε βία, το οποίο είναι αδίκημα. Δεν τους εμπόδισε κανείς από αυτό, δεν τους συνέλαβε κανείς. Καλά τα λέει ο κύριος Μιχάλης. Τι κάνει το κράτος, κύριε Μιχάλη μου? Τίποτα δεν κάνει το κράτος, λέει ο κύριος Μιχάλης. Γιατί δεν κάνει τίποτα το κράτος, παιδιά? Γιατί όπως λέει ο κύριος Μιχάλης, τώρα άμα θέλει ο άλλος να σκοτώσει.
17: Αλλά εάν όμως αυτός έχει την αντίληψη ότι έπρεπε να λύσει μόνος του το πρόβλημα, θα του κάποια στιγμή θα το έλυνε μόνος του.
14: Τι θέλει θέλετε να κάνουμε κι εμείς, τι θέλετε να κάνει και η αστυνομία, ρε παιδιά, τι θέλετε να κάνει η δικαιοσύνη. Άπαξ και το είχε βάλει στο μυαλό του άλλο να σκοτώσει, σκότωνε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εξάρες. Γιατί μόνο παίζοντας τάβλη μπορεί να τα πει κανείς σωστά. Αυτά τα. Άμα ήθελε να σκοτώνει, θα σκοτώνει. Εντάξει, να την κλείσουμε την αστυνομία. Άμα όποιος θέλει να σκοτώσει, θα το κάνει. Έτσι κι αλλιώς, ας την κλείσουμε την αστυνομία να τελειώνουμε. Να την κάνουμε όλοι πανεπιστημιακοί. Λοιπόν. Και εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μετά συνέρχεται κάπως ο κύριος Μιχάλης και λέει, καθόμαστε και αντί να κρίνουμε τους ανθρώπους που δεν κάνουν τη δουλειά τους, μάλλον κρίνουμε τους ανθρώπους που δεν κάνουν τη δουλειά τους, αντί να συζητάμε.
17: Αντί να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο πολιτικό, διαρκώς κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής.
14: Αντί να τα κύριε Μιχαλή, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε λύσει εμείς αναμετάξει μας. Η συντριπτική, τώρα μιλάμε για το 99,5%, λέμε ότι θέλουμε η αστυνομία να πιάνει τους δολοφόνους και τους εγκληματίες. Δηλαδή το έχουμε ένα 0,5% που είναι δολοφόνοι και κάποιοι λύσεις.

0: ξέρετε, είμαι κατά των βιασμών. Κάπως τον βλέπεις περίεργα αυτό, γιατί λες, okay, αλλά δεν, το, είναι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Αν αισθάνεσαι ότι χρειάζεται να το πεις, κάτι περίεργο συμβαίνει. Εγώ σκιάζομαι λίγο, άμα ακούσω κάποιον. Τέλος πάντων, είναι κατά της οπλοκατοχής, πάλι καλά. Πάλι καλά και έχει και φοβερές ιδέες, παιδιά. Λίγο σεξιστικές, δεν πειράζει. Φοβερές όμως ιδέες. Έλα, Ειρήνη.
1: Ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μία κουμπουριά.
0: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδάκι μου, τόσο καιρό! Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί! Πω να σου! Πω, και ήταν τόσο απλό, ρε παιδιά. Μα πάνε οι γυναίκες να πούνε, σταματήστε! Να πούνε οι άντρες, δεν το λέτε τόσο καιρό! Σταματάμε! Πού να το ξέρουμε! Δεν μας είπατε τίποτα! Να πούνε ή να τις πλακώσουν στο ξύλο, εξαρτάται. Τι απ' τα δύο. Άκου, λέει, πω ρε παιδάκι μου. Τι απλό πράγμα, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό να έχεις υπουργούς που έχουν λύσεις, παιδιά. Αυτό είναι. Τίποτα. Θα πάνε οι γυναίκες, θα πούνε. Τέρμα. Εντάξει, αφού μας το λέτε, θα πούνε. Αφού μας το λέτε, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν θα ξανασκοτώσουμε. Τώρα, μετά είναι στον Ευαγγελάτο, ο οποίος νομίζω ότι την ειρωνεύεται. Δεν μπορεί να μην είναι ειρωνία αυτό το πράγμα μετά από αυτό που έχει πει η Αγαπηδάκη.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θα έλεγα πραγματικά χειρουργική.
1: Πρέπει οι γυναίκες να βρωτοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα.
0: Ακούτε, γυναίκες, πόσο απλό είναι που κάθεστε τόσο καιρό και δεν το κάνετε αυτό. Εξαιτίας τους γίνονται τα φωνικά. Αν το είχαν πει 50 χρόνια πίσω, τώρα πόσοι άνθρωποι θα είχαν σωθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Μα και αυτή η Αγαπηδάκη, αφού την ξέρει τη λύση, δεν πάει να την πει από την αρχή. Περιμένει να φτάσουμε εδώ. Πες το, βρε πουλάκι μου, από την αρχή. Ο να πάνε να πούνε οι γυναίκες. Τι το κρατάς μυστικό μέσα σου, αφού την ξέρει τη λύση. Πόνε, παιδάκι μου. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να γίνει η αρχή τώρα. Δεν το πιστεύω. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Ναι. Η πολιτεία επιβάλλει τον νόμο. Ναι. Και ξαναλέω, οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη.
0: Γιατί οι άντρες είναι γουρούνια. Έτσι είναι ο ορισμός του σεξιστικού λόγου, ο λόγος της Αγαπηδάκη. Αλλά δεν είναι κακό σεξισμός αυτό, γιατί είναι γυναίκα. Και τα θύματα αυτού του σεξισμού είναι άντρες που είναι γουρούνια, οπότε δεν πειράζει. Άλλο ένα μάθημα από τη σημερινή εκπομπή.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
3: Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Και σκέφτομαι αν αυτό μπορεί να γίνει παντού. Να γίνει, να πηγαίνουν οι γυναίκες και να λένε τι κάνετε εκεί! Νομίζω ότι αυτό που έπαθε η Αγαπηδάκη είδε πρόσφατα τη Λυσιστράτη και νόμιζε ότι είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Είναι αυτό, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα και μπερδεύονται. Κάπως έτσι πρέπει να την έπαθε.

0: συνεχίζουμε με... Είμαστε πάντοτε στην ενότητα. Ελλάδα, η χώρα που ο κάθε εγκληματίας μπορεί να ζήσει ανενόχλητο στο όνειρό του. Και φεύγουμε από την Κρήτη, πάμε στη Γαστούνη. Θυμάστε, κύριο Σύνικο, τον θυμάσαι, έναν περιπτερά, ναι, που έκανε το φοβερό, το απαράδεκτο. Το απαράδεκτο, δηλαδή έναν φασίστα. Θα το πω ευθέως, δεν θα κολώσω καθόλου. Έναν κυρπαντελή. Πήγε ένα μέλος, ανήλικο μέλος ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Και πήγε να κάνει. Τι, δεν ξέρω ποια ομάδα, τι ομάδα είναι στην Ιταλία. Λέω, είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα ένα μέλος και πήγε να του κλέψει το περίπτερο. Πού είναι το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνουμε. Εκείνος φαίνεται ρατσιστής, δεν ήθελε να του κλέψει το περίπτερο. Και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Λογικό είναι, ήρθε αντιμέτωπος με τη λαϊκή οργή. Πήγανε πολλά μέλη, μαζευτήκανε τη ευάλωτη κοινωνική ομάδα, τον εσπάσανε στο ξύλο μπροστά στο παιδί του και του σπάσανε και το περίπτερο. Πού είναι η αστυνομία, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιο κύριε Παντελής, 50 μέτρα ποιο ήταν. Ήταν μέσα στο περιπολικό και παρακολουθούσε. Κρατούσε σημειώσεις. Αλλά δεν θα πήγαινε, δεν είναι τίποτα φασίστες ή αστυνομικοί. Πήγαιναν να εμποδίζουν να στραφούν εναντίον μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είπαμε. Δηλαδή, τι θέλετε πια να το κάνουμε, αυτό, δυστοπία? Όχι. Αφήσαν τους ανθρώπους να είναι ευάλωτοι και τους αφήσανε να τα σπάσουν και να σπάσουν στον ξύλο τον περίπτερα. Αυτό πριν από 2,5 μήνες περίπου. 2,5 μήνες μετά.
1: Φωτιά ξέσπασε εκεί περίπου στους 5 ταξιμερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση σε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί Φεβρουάριο στην Γαστούνη. Λοιπόν, ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η περιοριστική υπηρεσία και η αστυνομία, φαίνεται ότι πρόκειται για εμπρισμό, καθώς στα ευρήματα τα οποία εντόπισαν και οι πυροσβέστες αρχικά αλλά και οι αστυνομικοί, φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε ένα σπασμένο τζάμι, μέσα στο χώρο βρήκαν και μια παλέτα πεταμένη, όπου προφανώς φαίνεται ότι έσπασαν το τζάμι για να μπορέσουν να εισέλθουν στο εσωτερικό χώρο τα άτομα τα οποία μπήκαν προκειμένου να βάλουν την φωτιά.
0: Έτσι είναι. Άμα είσαι φασίστας και στρέφεις εναντίον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, πολλά μπορεί να σε βρουν στη ζωή σου. Η αστυνομία τι κάνει, καλά είναι. Εσείς πώς είστε? Πώς είχαμε. Και να κάνει καλά η αστυνομία, υπάρχουν και οι εισαγγελείς. Όπως ακούσαμε από την Κρήτη, θα πει ο εισαγγελέας, τους πιάσαμε. Αφήστε τους ελεύθερους τώρα. Για να έχετε κάτι να κάνετε μετά, για να τους ξαναπιάσετε. Γιατί άμα τους κρατήσουν όλους μέσα, δεν τα κάνετε. Δεν θα έχετε πώς να περάσετε τη μέρα. Οπότε τους αφήνουμε ελεύθερους για να τους ξαναπιάσουμε μετά.
1: Υπάρχουν τώρα έρευνες από την αστυνομία, επειδή μιλάμε για κεντρικό σημείο της Γαστούνης, κοντά να φανταστείτε στο δημαρχείο, στο δημαρχείο το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης, προσπαθούν από κάμερες που υπάρχουν σε γειτονικές επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών, καθώς, όπως είπα και νωρίτερα, εκτιμούν ότι πρόκειται για εμπρισμό ο άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά. Να σας πω ότι πρόκειται για μια επιχείρηση του ανθρώπου αυτού, η οποία θα λειτουργούσε τις επόμενες ημέρες.
2: Έχει μπλέξει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή έχει μπλέξει και τον δίρανε μπροστά στο παιδί του και έχει μπλέξει κιόλας.
1: Από ό,τι φαίνεται, Χρήστο και Γιάννη, ακριβώς πρόκειται για συνέχεια του επεισοδίου. Να σας
2: και
1: πω
2: πρέπει να τον προστατεύσει η αστυνομία με κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Καλό, καλό. Πρέπει να το πω στον Χρήστο εδώ. Τρομερά καλό. Να τον προστατεύσει η αστυνομία. Αφού ο υπουργός ο αρμόδιος θα πει, άμα είχαν αποφασίσει να κάψουνε, θα το κάνανε. Να του κάψουν το μαγαζί, θα το κάνουνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και θα βγει η Ειρήνη Αγαπηδάκη και θα πει, οι γυναίκες τους όμως, άμα τους πούνε να μην το κάνουνε, οι γυναίκες, από εκεί μόνο αυτές μπορούν να δώσουν τη λύση. Να τους πούνε οι γυναίκες να μην. Αυτό. Αυτά τα έχουμε λύσει, παιδιά, τα προβλήματα. Καθόμαστε και τα συζητάμε. Και για να γελάσουμε ακόμα περισσότερο, η πιο αστεία ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού μας.
3: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
0: Στην πραγματικότητα το μόνο που βοηθάει να εμπεδωθεί η κυβέρνηση είναι το αίσθημα ανασφάλειας παντού. Οι μόνοι που νιώθουν ασφαλείς είναι οι εγκληματίες. Σου λέει, θέλω να εγκληματίσω, ξέρω ότι θα το κάνω ανενόχλητος. σε μια χώρα στην οποία η μόνη στα αλήθεια ευάλωτη κοινωνική ομάδα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανυπεράσπιστοι απέναντι σε όλες τις άλλες εγκληματικές ομάδες. Ευάλωτη κοινωνική ομάδα δεν είναι η Ρώμα σε καμία περίπτωση. Ευάλωτη κοινωνική ομάδα είναι αυτός ο άνθρωπος. Η οικογένεια αυτού του ανθρώπου είναι ευάλωτη στη Γαστούνη. Στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα ανήκει ένα γεροντάκι που η άνοιξε θεία από τη ΔΔΔΕ είμαστε, πάνε και του κλέβουν τα λίγα λεφτά που μπορεί να έχει. Γιατί αυτά έχει, τα έχει στην άκρη, του τα βουτάνε και τελειώνει. Αυτό είναι ευάλωτη. Ευάλωτος είναι ο γιατρός που προσπαθεί να σώσει ένα θύμα ενός τροχαίου, παθαίνει ανακοπή το θύμα και μπαίνουν οι συγγενείς που κάνουν μέσα στο νοσοκομείο και σαπίζουν το ξύλο το γιατρό. Αυτή είναι η ευάλωτη κοινωνική. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς ανήκουμε στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Είναι η μοναδική πραγματικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα. Θα διαφωνεί βέβαια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταμάτης, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι.

0: Cosmos Shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
3: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Πάμε!
4: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Η ώρα είναι μία. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν αναμονή και της Ιρανικής απάντησης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνησε ότι αν δεν υπογραφούν όλα εντός ορών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Είναι παράλογο να ισχυρίζεις ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα,

0: έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθεί η αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπέδη της πόλης από το φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και πολύ σημαντικές υποδομές, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην τελετή εγγενείων του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσει οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Μαζί μεταφέρθηκε και η σύζυγος του 54χρονου. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 2 νέων ύποπτων κρουσμάτων εχθές. Μακριά από το πολυτελές κουραζιερόπλιο που καταγράφηκε η αρχική εστία. Τα περιστατικά είναι ξεχωριστά από τα 8 κρούσματα που έχει καταγράψει εντός του πλοίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει την Ουκρανία, μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στην Κόκκινη Πλατεία, στους εορτασμούς για την ημέρα νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή παρέλαση στη Μόσχα χαρακτηρίστηκε από την απουσία στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ δεν διήρκεσε παρά μόνο 45 λεπτά.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως Ρινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μάνο Βουλαρίνο.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
9: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
4: Οπα! Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσβέντη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
10: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
11: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
12: Παστενά το Ορμούζ είναι

0: φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στις καρδιές μας για πάντα. Ξαναμπήκε βαθιά στις καρδιές μας με το ντοκιμαντέρ, χάρη στο ντοκιμαντέρ, στο Χίλιο, στο ένα από αυτά τα ντοκιμαντέρ, ένα από αυτά τα προγράμματα τα τηλεοπτικά, για τα οποία όποιος δουλεύει στο Sky πρέπει να είναι περήφανος. Μια φανταστικό ντοκιμαντέρ. Ξέρετε ότι λέω πολύ σπάνια καλά λόγια, έτσι. Και τα λέω πολύ σπάνια για να μην πιστεύεστε όταν τα λέω. Γιατί άμα λέω καλά λόγια γενικώς και ορίζοντα, λέω αυτό λέει καλά λόγια για όλα. Όχι, δύο πράγματα έχω πει. Για δύο έχω πει καλά λόγια. Τρία, βάζω και τον εάν, βάλω και τον εαυτό μου. Αλλά για δύο. Δηλαδή, το ένα ήταν το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη. Και τώρα το στο χιλιοστό, παιδιά, είναι. Ακόμα και η κατασκευή του είναι καταπληκτική. Όταν άκουσα στην αρχή ότι δεν θα έχει αφήγηση και θα είναι τέτοιο, λέω δύσκολο ρε παιδί μου, μπορεί να ή θα γίνει χαοτικό, δεν θα κατα... Δεν χρειάζεται η αφήγηση, το έχουν κάνει τόσο ωραία, τόσο καλά, που είναι σε περίπτωση που δεν ξέρετε γιατί μιλάω, το στο χιλιοστό είναι το ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο «Τελευταία μπλόφα» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Χριστίνας της Δενδρινού. Είναι οι δύο συνάδελφοι που κάνουν και το ντοκιμαντέρ. Είναι δικό τους το ντοκιμαντέρ, έτσι. Το βασίζουν στο βιβλίο τους και αφορά το πρώτο εξάμεινο ΣΥΡΙΖΑ και τη διαπραγμάτευση. Έτσι, με το αυτά. Εφιαλτικούς μήνες. Μιλούν όλοι οι πρωταγωνιστές, εκτός από τρεις. Τον Αλέξη μας, που στοιχίζει που δεν μιλάει, γιατί θα χρειαζόταν με ένα κωμικό διάλειμμα μέσα σε όλο αυτό. Ένα comic relief που λέμε. Δηλαδή είναι πανταχού παρόν, αλλά αν τον βλέπαμε τώρα με αυτό τον που παριστάνει το statesman και θέλει να κάνει ενώ παραμένει το ίδιο, ο ίδιος καταληψίας που ήταν μια ζωή, αυτό θα μας έκανε να γελάσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε λίγο, ρε παιδί μου. Δεν συμμετέχει. Βαρουφάκης δεν συμμετέχει, δεν έχει σημασία. Οι ξεπεσμένες πριμαντώνες έτσι κι αλλιώς είναι θλιβερό θέαμα. Οπότε δεν πειράζει. Και βέβαια ο Πόλο Τόμσεν. Οι τρεις που δεν συμμετέχουν είναι αυτοί που τα έχουν κάνει θάλασσα πιο πολύ από όλους. Να μούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει κι άλλους. Είναι εξοργιστικό ορισμένες φορές. Έτσι, άμα θυμηθείς τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, όταν βλέπεις το Σταθάκι να μιλάει στην πραγματικότητα για τις καταστροφές ζωών χιλιάδων ανθρώπων και να γελάει. Να γελάει. Δηλαδή, είναι, θα μου πεις ο άνθρωπος έχει πολλά λεφτά, για να μην γελάει, χαίρεστηκε για τους φτωχάντζες. Πάντως, είναι πραγματικά πρέπει να, είναι ένα πράγμα που πρέπει κανείς να το δει, αν θέλει να καταλάβει. Τη σύγχρονη ελληνική ιστορία έχει μια ωραία, πολύ ωραία εισαγωγή. Με Κώστα, Καραμαλίδου, Κωνσταντίνο, Δουλευταρά, Γάπ, Σαμαρά, όλα αυτά τα παπατζηλίκια που πουλήσαν αυτοί οι τύποι. Και με άλλα μετά το βασικό είναι αυτοί οι 6 μήνες. Λοιπόν, ο Αλέξης δεν συμμετέχει διότι μέσα στο βιβλίο η Βαρβιτσιώτη και η Δενδρινού γράφουν ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Βέβαια αυτό δεν το γράφει πουθενά στο βιβλίο. Θα εξηγήσω τι έγινε μετά, παιδιά, και πώς το νομίζει ο Αλέξης αυτό. Γιατί, εντάξει, ο Αλέξης δεν διάβασε το βιβλίο γιατί δεν διαβάζει βιβλίο. Είναι φανερό ότι γενικά στη ζωή του δεν πρέπει να έχει διαβάσει βιβλία. Το ότι είναι γενικά αδιάβαστος άνθρωπος το καταλαβαίνεις ακούγοντας τον απλώς να μιλάει. Πώς του καρφώθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα ότι γράφει το βιβλίο αυτό το πράγμα. Θα σας πω τώρα, το άκουσα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον επίστεψε. Αλλά θα τα πούμε μετά. Αυτά η πραγματικότητα, δεν ήθελε να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ, διότι φαίνεται το πόσο αδίστακτος αριβίστας έχει υπάρξει. Κορυφαίο κομμάτι του πρώτου επεισοδίου, κατά τη γνώμη μου, ο Γερμανός πρέσβης, που λέει της περίοδου εκείνης από το 14 μέχρι το 17 και λέει πριν τις εκλογές λίγο, του 15 ήθελα να... Τις πρώτες του Ιανουαρίου. Ήμουν ο Γερμανός πρέσβης, ήθελα να συναντήσω το Τσίπρα, αλλά δεν ήθελα να το κάνουμε φανερά. Οπότε πήραμε το δικό μου αυτοκίνητο, όχι το υπηρεσιακό, πήγα στην Κουμουνδούρου, κρυφά, πήγα, ανέβηκα στο γραφείο του, μιλήσαμε. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ευχάριστος άνθρωπος, καμία σχέση με αυτό που έβλεπα στις ομιλίες του κτλ. Και μάλιστα μου είπε να μην ανησυχώ καθόλου από αυτά που λέει, θα συνεργαστούμε. Μόλις γίνει η κυβέρνηση. Τόσο απατεώνας και αδίστακτος και αριβίστας. Σαν Παπανδρέου, αλλά χωρίς τις γνώσεις του Παπανδρέου. Μόνο. Εν πάση περιπτώσει, του Αντρέανο, έτσι δεν είπα για τις γνώσεις του Γιώργου, μην είναι. Λοιπόν, αυτά στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο θα επανέλθω σε λίγο και στο οποίο σας λέω δεν πρέπει να το χάσετε. Κάθε Δευτέρα, μετά το δελτίο ειδήσεων του Sky, με 9 περίπου το βράδυ δηλαδή, ή στο site του Sky. Έτσι. Τώρα, ο Αλέξης μας, όπως ξέρετε, έχει ένα Ινστιτούτο. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες έχουν ένα Ινστιτούτο, άλλοι μόνο. Μέλος αυτού του Ινστιτούτου είναι η κυρία που θα ακούσουμε. Μιλάει στο σταμάτη το Ζαχαρό και λέει. Όχι, Νίκο, μην πέταξε τα νταούλια, sorry. Βάλε να ακούσουμε νταούλια.
1: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον νταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν.
0: Έτσι, θα δούνε τι θα πάθουνε. Πώς δεν το έχει σκεφτεί κανένας πριν από τον Αλέξη αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ινστιτούτο που έχει. Η κυρία που θα ακούσουμε είναι μέλος του Ινστιτούτου και έχοντας ακούσει αυτά, φαίνεται, παρακολουθώντας τον Αλέξη από τότε που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή μας, λέει.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
0: 100%, 1000%. Δεν υπάρχει πιο Ευρωπαίος από τον Αλέξη. Είναι, πώς να το πούμε, είναι είναι, να μην το πω εγώ, να το πει με δικά του λόγια και ο Αλέξης μας.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας.
0: Μάλιστα, είναι τόσο Ευρωπαίος και παιδιά δεν είναι απλώς, είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε.
0: Τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς, λέει από τους κορυφαίους γιατί είναι και ο Φάραντς στην Αγγλία. Άμα βγάλεις το Φάραντς, ο κορυφαίος. Έτσι, απλώς είναι και ο Φάραντς, οπότε λέμε είναι μέσα στους κορυφαίους. Αυτοί οι δύο θα συναγωνιστούν για τον τίτλο του κορυφαίου. Είπαμε ότι η κυρία αυτή είναι μέλος του Ινστιτούτου. Θα με έχετε ακούσει, ίσως οι πιο επιμελείς μαθητές, να αναρωτιέμαι πού βρήκε τα λεφτά ο Αλέξης μας για το Ινστιτούτο και να καταλήγω ότι επειδή ο σοφός νομοθέτης έχει προνοήσει να μας κατσικώνονται στα πορτοφόλια μας όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, πολλοί λεφτάδες οι περισσότεροι, αλλά γιατί να ξοδέψουν από τα δικά τους, ο νόμος έχει ορίσει ότι ο κάθε υπουργός μπορεί να το χρηματοδοτούμε εμείς το Ινστιτούτο και λέω και του Τσίπρα το Ινστιτούτο, τα κορόιδα θα το χρηματοδοτούν. Απ' την άλλη, το Ινστιτούτο το Τσίπρα, επειδή γελάμε πάρα πολύ, χαλάλι του. Και τέλος πάντων, νόμιζα αυτό, ότι χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Όμως,
2: ξέρω, το Ινστιτούτο Αλέξη του Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, δεν παίρνει αυτή τη στιγμή κρατική χρηματοδότηση.
3: Από πού χρηματοδοτείται τότε?
2: Ξέρω ότι έχει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα με τα οικονομικά, τα οποία επειδή δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω, θα ήθελα να το σταματήσω εδώ πέρα, μην πω και κάτι το οποίο είναι λάθος.
0: Πρώτα απ' όλα, ζητήματα με τα οικονομικά αποκλείεται να έχει Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, η οικονομία είναι το μεγάλο του ατού. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε. Δεν συμβαίνει. Άρα δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Οπότε η ερώτηση είναι, ποιος χρηματοδοτεί το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα? Ποιος με κίνας των τεχνών δίνει λεφτά στον Αλέξη για να παίζει πολιτικά παιχνίδια? Ποιος είναι αυτός που πληρώνει και του πει πάρε Αλέξη λεφτά να παίξει τα πολιτικά σου τα παιχνίδια? Δεν θέλω ανταλλάγματα. Όχι, χαίρομαι να σε βλέπω. Ω, αγόρι μου, δεν θέλω τίποτα από σένα. Θέλω απλώς, ναι, να σε βλέπω να γελάω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Ποιος με κίνες των τεχνών το κάνει αυτό? Ή ποιοι με κίνες των τεχνών? Μπορεί να είναι πολλοί, να είναι σαν το δείπνο ηλιθίων. Να έχουν μαζευτεί μερικοί φραγκάτοι και να λένε θέλετε να του δώσουμε μερικά λεφτά να του πούμε να ξανακατέβει στην πολιτική. Και να έχουν πει ναι, και να γελάνε, να κάθονται μετά και να γελάνε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά ποιοι είναι αυτοί για να τους χειροκροτήσουμε, το λέω. Εγώ προσωπικά να τους ευχαριστήσω γιατί μου δίνουν υλικό για την εκπομπή, αλλά και όλη η Ελλάδα γιατί φτιάχνει καινούριο σηκώτη. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, επειδή είναι καλό πάντοτε να θυμόμαστε τις εναλλακτικές. Όλοι τέλος πάντων είναι ευχαριστημένοι με τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά ποιος δίνει τα λεφτά και γιατί όχι το Υπουργείο Πολιτισμού? Θέλω να πω, τόσες παραστάσεις χρηματοδοτεί από η μία τάλαντους και άχρηστους καλλιτέχνες. Αυτό που μας προσφέρει τόσο γέλιο σε όλη την Ελλάδα δεν αξίζει μια χρηματοδότηση? Να τον αφήνουμε στα χέρια των ιδιωτών τον Αλέξη μας και των καπιταλιστών, αυτόν έναν αριστερό που, επειδή γελάει ο Νίκος, τον θυμάσαι στο κότερο με ποιο πόδι είχε? Το αριστερό το πόδι είχε στο σταυροπόδι, είχε το αριστερό το πόδι επάνω στο κότερο, στη θαλαμυγό. Που του είχε τι σημαίνει αυτό, λέει? Τον αριστερό, ρε! Απλώς ρίχνουμε το σύστημα από μέσα. Δεν είμαστε κορόιδα πάνω απ' έξω που έχει κρύο και βρέχει. Από μέσα πέφτει το σύστημα. Και περνάμε κι εμείς καλά. Βέβαια έχει σχέδιο, τι είναι? Είναι αριστερός, ρε! Λοιπόν, αλλά σοβαρά τώρα, ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Ο ίδιος δεν έχει φράγκο. Ενώ έχει κάποια λεφτά, αλλά τα λεφτά του είναι, δεν είναι για να στήσει Ινστιτούτο, είναι για κανένα εξοχικό φτηνό κιόλα, σαν αυτό που βρήκε. Μέχρι εκεί του φτάνουν τα λεφτά. Και τώρα που παραιτήθηκε και από τη Βουλή, πρέπει να χάσει και το εισόδημα. Εκτός αν ο σοφός νομοθέτης έχει προνοήσει πρώην πρωθυπουργός να έχει μηνιάτικο γερό, κάθε μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με το πόθεν έσχεση του, δεν έχει την οικονομική επιφάνεια ο Τσίπρας να χρηματοδοτεί Ινστιτούτο. Το κράτος δεν του το χρηματοδοτεί. Ποιος πληρώνει τον Αλέξη Τσίπρα? Δεν πρέπει. Οι δημοσιογράφοι, ο Σταμάτης ο Ζαχαρός το ρώτησε. Οι υπόλοιποι που παριστάνουν τους δημοσιογράφους και συζητούν για το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, δεν πρέπει, δεν έχουν αναρωτηθεί ποτέ ή δεν πρέπει να ρωτήσουν? Ποιος βάζει λεφτά σε αυτό το πράγμα? Ποιος πληρώνει τον Αλέξη Τσίπρα? Το Ινστιτούτο του, όχι τον ίδιο, για όνομα του Θεού. Ο ίδιος δεν αποκλείεται να παίρνει χρήματα. Το Ινστιτούτο του, ποιος το πληρώνει? Έλατε. Αφού δεν είναι το κράτος, όπως μας λέει το μέλος του Ινστιτούτου. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και να είναι, τον ευχαριστούμε για το γέλιο που μας χαρίζει, καθώς στηρίζει αυτόν τον Ευρωπαίο πολιτικό.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!

0: πώς θα σας το πω. Με ευχαριστήσατε και σας ευχαριστώ πολύ με τον Κασελάκη. Περάσαμε ένα χρόνο φανταστικά. Σας είπα πηγαίνετε ψηφίστε τον. Τώρα θα σας πω ψηφίστε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, παιδιά. Τις εκλογές όποτε αυτές. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Είπαμε. Δεν το μπορώ. Δεν πάει το χέρι μου. Παρότι με συμφέρει επαγγελματικά. Οπότε για το καλό της δικιάς μου δουλειάς, οι δικές σας μάλλον θα καταστραφούν, αλλά δεν με νοιάζει και πολύ. Για το καλό της δικιάς μου δουλειάς, παρακαλώ Ανδρουλάκη Τσίπρα στις εκλογές. Όποιον και αν ψηφίσετε δεν έχει καμία σημασία, διότι σύμφωνα με τον επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Τσίπρα, σύντροφο Ιακαντάρη.
1: Ανάγκα και σε υπήθονται. Θα δούμε πώς πάει το πράγμα. Θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν και εφόσον αναλυθεί.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι, όταν μιλάτε ανάγκα.
1: Ήδη στο τύπο και σε σοβαρούς δημοσιογράφους διαβλέπω ότι αυτοί βλέπουν ότι μπορούν να έχουμε εξελίξεις ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
2: Δηλαδή μια πιθανή συνεργασία Αλέξη Τσίπρα Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Εάν τα πράγματα έρθουν έτσι ώστε το Πασόκ να χάνει τη δεύτερη θέση, μπορούμε να δούμε και αυτό.
0: Αν τα φέρει ο Θεός έτσι, μπορούμε να δούμε ακόμα και αυτό. Εγώ σκέφτομαι οι εκπομπές που θα κάνω. Και θα είναι φανταστικό για τη δουλειά μου. Αν όχι πριν τις εκλογές, μπορεί μετά.
1: Και αν δεν το δούμε τώρα, στις προσεχείς άμεσες εκλογές, μπορούμε να το δούμε στις δεύτερες ή στις τρίτες, που ελπίζω να μην πάει η χώρα σε τρεις και τέσσερις εκλογές. Δεν αντέχει άλλο 89.
0: Δεν έχει άλλο 89, γι' αυτό συνεργασία. Γι' αυτό συνεργασία. Ανδρουλάκη ψηφίζει ή Ανδρουλάκη Τσίπρα, το ένα και το αυτό είναι, μας λέει ο σύντροφος Ιακαντάρης, ο επικεφαλής του τέτοιου. Οπότε είναι θέμα αν προτιμάς πράσινο ή κόκκινο. Μετά αυτά θα γίνουν ένα. Προσπαθεί έτσι κι αλλιώς ο Ανδρουλάκης, τον έχει συριζοποιήσει πλήρως το Πασόκ. Οπότε η δουλειά έχει ξεκινήσει. Ποιο θα είναι τώρα το όνομα του κόμματος του Αλέξη μας? Παραμύθι είναι μια καλή ιδέα, πανελλήνιο, ριζοσπαστικό και τα λοιπά, θα βρούμε τι θα λέει μετά. Δεν θα είναι όμως μάλλον αυτό, Άξιον 24, ρεπορτάζ, δύο πιθανά ονόματα.
3: Θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι, δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα, όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
4: Το λέγαμε ούτως ή άλλως ότι το πηξίδα πέσει.
3: Και το προοδευτική παράταξη.
4: Προοδευτική παράταξη.
3: Ναι. Αυτά τα δύο.
5: Προπά δηλαδή θα είναι.
0: Ναι, προπά, δεν κατάλαβα. Το προπό, τα προπά. Τι, πώς θα το πούμε, το πληθυντικό. Προπά, Αλέξ Τσίπρας. Και το πηξίδα είναι πολύ ωραίο, γιατί το πηξίδα, παιδιά, άμα δεν πιάσει την πολιτική, το κάνεις μεζεδοπολείο.
6: Σωστό.
0: Οπότε είναι και το πηξίδα, Αλέξη, άστο το πηξίδα να υπάρχει. Και άμα δεν πάμε καλά, τέτοιο. Ψαρομεζέδες, πηξίδα. Και βάζουμε. Δηλαδή, λέω.
7: I'm boy crazy. I'm boy crazy. Crazy boy. I'm so boy crazy.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Αλέξη. Τώρα δεν ξέρω αν θα πιστείτε να ψηφίσετε Τσίπρα και τέτοια. Όχι, ρε Νίκο, Καριστιανού.
6: Καριστιανού.
0: Δεν μπορεί, είναι εκφαντική ιατρός. Είναι εκεί, αρχίζω και φοβάμαι πια. Είναι εκεί που φοβάμαι. Δηλαδή, μου κόβεται και το γέλιο. Με εκφαντικές ιατρούς, Αμαγού, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, αυτή η κατηγορία. Δεν φοβούμαι. Δηλαδή είναι αυτό που γελάς, αλλά να δω παγώνει και το γέλιο. Λες, άζε να λέμε μόνο ναι. Άμα εγώ κβαντική ιατρός, καταλαβαίνεις, εκεί δεν κολώνουμε πουθενά. Οπότε όχι. Όχι, δοκιμασμένα πράγματα. Ο Νίκος και ο Αλέξης μας. Δεν γελάμε, μια χαρά στη είναι. Δεν είναι τέτοιο. Αυτό, παιδιά. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, αλλά εσείς για το καλό. Φανταστείτε τι εκπομπές θα κάνουμε, παιδιά. Δηλαδή, εγώ θα τις κάνω, εσείς θα τις ακούτε, αλλά φανταστείτε τι θα ακούσετε. Πώς έχουμε να περάσουμε. Όσοι δεν μεταναστεύσουμε. Λέω. Δηλαδή, ευεργέτες του Μητσοτάκη να ψήφισαν. Αυτό θέλω να σας πω. Φίλες, λοιπόν, διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ξανά. Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου.
5: Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
14: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σας υποσχέθηκα στο προηγούμενο μέρος ότι θα μάθουμε μαζί, εγώ το ξέρω ήδη, θα σας μάθω και εσάς, τον λόγο για τον οποίο ο Τσίπρας πιστεύει, λέει, ότι στο βιβλίο της Δενδρινού και της Βαρβιτσιώτη, η τελευταία μπλόφα, υπάρχει αναφορά, υπάρχει, γράφεται ότι αυτός ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Γιατί το πιστεύει αυτό? Ο Τσίπρας δεν διαβάζει βιβλία, πιθανόν να μην ξέρει και να διαβάζει. Αλλά βιβλία δεν τα ανοίγει. Δηλαδή, αμφιβάλλω αν έχει διαβάσει και την Ιθάκη. Αλλά. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι όχι, γιατί είναι και μεγάλο. Μπορεί να κάτσει τώρα. Εντάξει, είπαμε. Πώς έγινε αυτό? Το είπε ο Μητσοτάκης, παιδιά. Το άκουσα από το Μητσοτάκη και ο Αλέξης μας το Μητσοτάκη τον εμπιστεύει. Μην κοιτάτε που λέει άλλα. Όχι, άμα το λέει. Αυτός που δεν πιστεύει τον Μητσοτάκη, που δεν ακούει το Μητσοτάκη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος όταν ερωτήθηκε σχετικά, γιατί ήταν καλεσμένος στους Ατέριας τους, κυκλοφόρησε το βίντεο που ο Μητσοτάκης λέει το διάβασα αυτό στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού, και του λέει ο Κούτρες, τι είναι αυτό? Λέει ο Μαρινάκης, όχι, ποτέ δεν το πει αυτό ο Πρωθυπουργός. Για να ακούσουμε, ξεκινάμε με Μαρινάκη.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης το βίντεο όχι, λέει ότι...
2: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό.
1: Γιατί το είδα το βίντεο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, το βίντεο ο τότε υπαρχηγός αντιπολίτευσης, όμως ήταν...
1: είναι 19 πριν τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος πρωθυπουργός τότε.
3: 19 Ιουλίου.
2: Αναφέρεται στο βιβλίο, και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησε μας εσύ τώρα, για να βοηθήσουμε εμείς μετά. Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές.
0: Ρε Παύλο, προσπαθεί ο Κούτρας να βοηθήσει. Σου λέει, το έχω δει το βίντεο. Κλείνει, σου λέει, το έχω δει. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί υπάρχει το βίντεο. Υπάρχει VAR. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μου φαίνονται οι πολιτικοί σαν ποδοσφαιριστής που στην εποχή του VAR πάει να κλέψει. Πάει να πάρει πέναλτι. Αφού υπάρχει το VAR, θα σε δουν ότι παίζει θέατρο. Άστο το. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει το VAR για τους αναλυτές που είπαν μετά. Δηλαδή, πάμε να πούμε, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Είπε ακριβώς αυτό.
2: Βαρύ αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο.
2: Το έχω διαβάσει.
1: Η τελευταία μπλόφα.
0: Όλοι διαβασμένοι. Και το είπε και άλλη μια φορά.
1: Πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε μια άλλη, κάποια άλλη συναλλαγή.
4: Εννοείται οικονομική συναλλαγή.
1: Εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχω ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφηκε, οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Δενδρινού και της κυρίας Βαρβιτσιώτη.
0: Άρα το VAR τι έδειξε? Μια χαρά τα από ο Μητσοτάκης αυτά. Μια χαρά τα είπε ο Μητσοτάκης. Τον άκουσε ο Αλέξη μας και έτσι σου λέει, για να το λέω, ο Κυριάκος έτσι θα είναι. Οπότε θα την βρω αυτή τη δικαιολογία να μην εμφανιστώ στο ντοκιμαντέρ. Το κακό είναι ότι το Μητσοτάκη δεν τον άκουγε ο Μαρινάκης.
2: Ο Πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτό ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.

0: είναι, Άννα?
1: 8 Κορέα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Να, ξανά. Πασό Κορέα χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Λοιπόν, Πασόκ, ωραία χρόνια. Και τώρα ωραία χρόνια είναι με Πασόκ. Δήμος Αθηναίων. Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου αναπορείται γιατί το πράσινο στην Αθήνα, τα πάρκα και αυτά. Λόγω από την προσωπική μου εμπειρία, αυτό διαπιστώνει σε αυτά τα χάλια. Είναι γιατί ο αντιδήμαρχος έχει σοβαρότερες δουλειές να κάνει με το να ασχολείται με το πράσινο. Το δικό σας. Έχει να ρίξει κυβέρνηση. Έχει να διαμαρτυρηθεί για τον πύργο στο Ελληνικό. Αν θυμάστε, τον είχαμε ακούσει να διαμαρτύρεται ο αντιδήμαρχος Πρασίνου της Αθήνας για τον πύργο στο Ελληνικό. Τώρα. Να μας τα πει εκείνος, πού βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από την Ηρώδο Αττικού, εκεί που βρίσκεται και το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μάλιστα, τι έχετε πάει εκεί να κλαδέψετε, τίποτα? Κύριε Αποστολόπουλο, κύριε Αποστολόπουλο, αντιδήμαρχος Μπασίου, έχετε πάει να κλαδέψετε, να σκάψετε, να φυτέψετε κάνα δέντρο? Τι έχετε πάει εκεί να κάνετε, να ρίξετε τον καπιταλισμό, τι?
1: Θυμηθείτε τις αποτυχίες του. Τέμπη, Θεσσαλία,
0: ναι.
1: Ναυάγιο μεταναστών,
0: ναι.
1: Εμπόριο ναρκωτικών,
0: πυρκαγιές, ναι.
1: Εμβολιασμοί και κορονοϊός.
0: Τα μπόλια, τα τσιπάκια που μας βάρα, πείτε τα και να ήταν μόνο αυτά. Ήταν από το ΠΑΟΚ, χάσαμε, τέλος πάντων, να μην πούμε άλλα. Αχ, τώρα με στεναχώ. Αποκλεισμός από την Πέτης. Πολλά είναι. Τέλος πάντων. Πείτε κι άλλα, αντιδήμαρχε Πρασίνου.
1: Αυτό είναι το αποτυχημένο μοντέλο. Έτσι. Του κινέζικου νεοφιλελευθερισμού.
0: Ποιος ήρθε?
1: Που προσπαθεί να εφαρμόσει στη χώρα μας. Τελείως αντίθετο από την αποκέντρωση που εφάρμοσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80 με μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας.
0: Τι χώρα τατζίδες είναι όλοι αυτοί? Τι τους έχει πιάσει? Τι νομίζουν ότι κανένας δεν είχε γεννηθεί τη δεκαετία του 80? Όλοι ζούσαμε στο εξωτερικό. Μάλιστα, με μεγάλη επιτυχία. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω κάτι πιο για το Μητσοτάκη, κάτι έτσι να του επιτεθούμε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: προσπαθεί να βρεθεί στη θέση ενός Big Brother.
0: Oh.
1: Και με ανήθικο πολιτικά τρόπο.
0: Πολιτικά ανήθικο.
1: Να ελέγχει τα πάντα.
0: Oh.
1: Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας,
0: ναι,
1: και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και τα τσιπάκια που μας βάζουν με τα μπόλια,
1: yeah,
0: θέλει να γίνει Master of Puppets. ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και δάδυρ, πέστε τα. Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Φουκαριάρα Αθήνα. Μάλιστα, πείτε εσείς, μην με ακούτε εμένα, μην μου δίνετε σημασία. Πάμε να ρίξουμε καπιταλισμό. Κινέζικο νεοφιλελευθερισμό.
1: Σε αυτή του την αποτυχία,
0: ναι,
1: ωστόσο, δεν μπορεί η χώρα.
0: Έτσι.
1: Να υποκύψει.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να αντισταθούμε. Θα αντισταθούμε γιατί είμαστε μαζί και είμαστε παντού.
0: Είμαστε παντού. Τι είναι? Μικρά πράσινα ανθρωπάκια είναι παντού. Τέτοια. Ναι, κάνα πάρκο να φτιάξουμε λίγο και τέτοια. Κάνα να μαζέψουμε τίποτα. Να κλαδέψουμε τα δέντρα να μην τα σκοτώνουμε. Τέλος πάντων, δεν έχει τι σημασία έχει. Να πέσει ο Μητσοτάκης έχει σημασία. Σιγά το Δήμο κιόλα και σιγά την πόλη την Αθήνα. Τα χάλια τη έχει έτσι κι αλλιώ. Τι να κάνει ο αντιδήμαρχος Πρασίνου? Ασχολείται με το Μητσοτάκη. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσα ή έχω κι άλλο?
2: Άντε, τελείωσε.
0: Αυτό που πρέπει να μου λένε ότι τελείωσα είναι λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει, τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τι να κάνω, θα προσπαθήσουμε από Δευτέρα πάλι.
2: Είναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
3: Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Η μη σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Δούριος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

Δευτέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.

ημερολόγιο. Ναι, Φέλη Μεγ, πάλι εδώ μαζί σου για μια ακόμη εβδομάδα που γίνανε ωραία, πολλά. Πάμε εδώ να τα ξεδιπλώσουμε ένα-ένα. Δευτέρα 11.30 το πρωί. Ξυπνήσαμε, αγαπημένο ημερολόγιο, με μια ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος μας ενημέρωσε στην ενημέρωση. Τι κάνουν οι άνθρωποι στις ενημερώσεις, ενημερώνουν, θα μου πεις. Ότι δεν θα γίνει προανακριτική επιτροπή για την Αραμπατζή, ούτε για το Σπήλιο Λιβανό, διότι, όπως ακούσαμε σε αυτή την υπέροχη συνέντευξη τύπου, δεν υπάρχει στοιχείο που να αξίζει να ελεγχθεί. Θέλω να θυμηθούμε τα στοιχεία που δεν υπάρχουν, μάλλον, να ελεγχθούν, από εκείνη τη συνέντευξη που είδε στον Αντένα η κυρία Αραμπατζή, που έλεγε για το ότι κάποιοι ελεγκτές όταν πηγαίνουν και ελέγχουν τα ζώα και παίρνουν τους κτηνοτρόφους είναι πάρα πολύ αυστηροί και αν πέσει το ενότιο από το αυτί, ενότιο είναι το σκουλαρίκι που φοράνε στο αυτί του προβάτου, εν πάση περιπτώσει, για την ίχνη λασιμότητα, ένας πάρα πολύ αυστηρός ελεγκτής θα βάλει πρόστιμο. Κοίτα να δεις τώρα. Όπως θέλει να μας πει ότι έτσι γίνονται οι μετρήσεις λάθος, γι' αυτό και έβγαλε η Ελστάτ, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό, 10 εκατομμύρια τα εγωπρόβατα στην Ελλάδα. At the same time, την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέτρησε τα εγωπρόβατα στην Ελλάδα 15 εκατομμύρια. Θα μου πεις, είναι απόκληση πάνω 50%. Είναι, αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε. Με πιάνεις λίγο που πάει αυτό. Και εδώ καταλαβαίνω ότι το ότι δεν υπάρχει στοιχείο για περαιτέρω ελέγχου αυτής της ιστορίας είναι κάτι που μάλλον εγώ δεν το αναγνωρίζω. Και έχει μάλλον πιστεί και ολόκληρη η κυβερνητική πλειοψηφία και δεν θα συνεχίσει αυτό το θέμα. Έκανα ένα ρεπορτάζ από τις λίγες φορές που κάνω ρεπορτάζ σε αυτή τη ζωή. Το ένδοξο 2002, για να καταλάβεις, νομοθεσία στην Ελλάδα πάντα υπάρχει για να γίνονται τα πράγματα σωστά. Άσχετα όμως που πιέσεις, ειδικά όταν είναι κατέρωθεν, μάλλον οδηγούν στο να μην εφαρμοστεί το νομικό πλαίσιο. Το 2002 λοιπόν είχε πάρει μια πρωτοβουλία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε τι λεγόταν, Υπουργείο Γεωργίας λεγόταν τότε, για την ιχνηλασιμότητα στα ζώα, που πρέπει να γίνει ιχνηλασιμότητα, πρέπει να ξέρεις από πού προέρχεται το ζώο, και θέλανε να γίνει ηλεκτρονικά βάζοντας ένα βόλο μέσα στα στομάχια των εγωπροβάτων. Αντέδρασαν τόσο πολύ κτηνοτρόφοι τότε, γιατί θα έπρεπε να το ακολουθήσουν και μετά όλα θα έπρεπε να μετρούνται τα ζώα, που εν τέλει το Υπουργείο το απέσυρε. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Τρίτη, 1 το μεσημέρι. Ήμουνα σε ένα συνέδριο που λες, αγαπημένο μου ημερολόγιο, σχετικά με το ποιος ορίζει πλέον την αλήθεια, ένας διάλογος διαγεναϊκός μεταξύ των παλιών συντακτών των media και των καινούριων content creators, και εγώ υποτίθεται ότι εκπροσωπούσα αυτή την νέα γενιά. Και θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι πραγματικά εγώ θέλω να κάνω μια αξιομολόγηση που μπορεί να σου ακουστεί παράδοξη για έναν άνθρωπο που ζει και αναπνέει στα social media όπως εγώ. Νιώθω μια βαθιά αμηχανία. Και βασικά νιώθω μία θλίψη, αυτό νιώθω καλύτερα, που μία ολόκληρη γενιά, και αντί να μην πω μία ολόκληρη γενιά, να πω ένα μεγάλο ποσοστό της, ενημερώνεται από ανθρώπους σαν εμένα. Και αυτό δεν το λέω έχοντας έλλειψη αυτοπεποίθηση σχετικά με αυτό που κάνω, όχι. Το λέω επειδή έχω ένα βαθύ σεβασμό απέναντι στην ίδια την έννοια της είδησης. Και πλέον, το ερώτημα ποιος ορίζει την αλήθεια, πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Για χρόνια ξέραμε τον ένοχο ή τον ήρωα πίσω από μία είδηση που θα ήταν ένας αρχισυντάκτης, που θα ήταν ο εκδότης ή ένας απλός δημοσιογράφος, ο οποίος αποφάσισε να θάψει ή να βγάλει στην επιφάνεια μία είδηση. Πλέον όμως παρατηρούμε ότι η πύλη έχει αλλάξει φρουρά και αυτή η φρουρά, όσο και αν πιστεύει ο κόσμος, σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι content creators. Εμείς απλώς είμαστε ενοικιαστές ενός χώρου. Πώς λειτουργεί αυτός ο νέος αρχισυντάκτης, γιατί πλέον ο πιο ισχυρός αρχισυντάκτης, που δεν είμαστε εμείς, το ξαναλέω, έχει αλγόριθμο, γιατί πλέον δεν έχει νόημα να έχεις μόνο σοβαρό περιεχόμενο κάπου ή να έχεις περιεχόμενο. Πρέπει να καταφέρεις με το περιεχόμενό σου να τραβήξεις την προσοχή του κοινού μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Οπότε αν εσύ δεν καταφέρεις να τραβήξεις την προσοχή του κοινού μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, ο αλγόριθμος, που είναι πιο δυνατός από οποιοδήποτε αρχισυντάκτη έχει γνωρίσει ιστορία της ειδησιογραφίας, θα θάψει το βίντεο σου, δεν θα το δείξει καν στο δικό σου κοινό, με αποτέλεσμα εσύ δεν χρειάζεται βασικά να σε λογοκρίνει κάποιος ή να σου πει να μην μιλήσεις, όπως μπορεί να γινόταν σε κάποιον μεγάλο εκδοτικό οίκο κάποτε. Μόνο σου αυτό λογοκρίνεσαι, γιατί βλέπεις ότι αυτό το σοβαρό πράγμα που κάνεις, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει. Οπότε δαρβηνικά πρέπει να αλλάξεις έτσι ώστε να μην πεθάνεις και να μην πεθάνει το προφίλ σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, διότι αντί να κάνεις δουλειά που έχει impact στον κόσμο και θα κάνει κάτι καλό, κάνεις κάτι που απλά θα πουλήσει. Γιατί θέλεις την προσοχή. Και είσαι κι εσύ, σαν νέος content creator που θα πρέπει να διαφοροποιήσεις από όλα αυτά, είσαι δέσμιος τόσο των brand που μπορεί να σου κάνουν sponsorship, τόσο των
δικών σου προκαταλήψεων, αλλά κυρίως της ανάγκης να έχεις συνεχώς την προσοχή του κοινού σου. Το θέμα όμως είναι, και αυτό το έθεσα και στο συνέδριο, γιατί το κοινό πλέον ακούει εμένα και όχι κάποιον μεγάλο και ήδη περπατημένο δημοσιογράφο. Γιατί θεωρώ ότι τα παραδοσιακά μέσα έκαναν το λάθος να μπερδέψουν την αντικειμενικότητα με την απόσταση. Και πλέον οι νέοι δεν ψάχνουν την αυθεντία μάλλον ενός ανθρώπου με κουστούμι και γραβάτα. Ψάχνουν την αυθεντικότητα ενός ανθρώπου που θα του μιλήσει μέσα από το δωμάτιό του, στη δικιά του γλώσσα και χωρίς φίλτα. Το πρόβλημα όμως είναι, και εδώ είναι η μεγαλύτερη παγίδα, ότι η σχέση που χτίζουμε εμείς οι content creators με το κοινό μας είναι παρασιτική. Διότι δεν βασίζεται πάνω στην απόδειξη και τη λογική, βασίζεται πάνω στο συνέστημα. Και το ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι εγώ, αν πω κάποιο fake news στο κοινό μου, είναι πάρα πολύ πιθανό το κοινό μου να πιστέψει εμένα γιατί με νιώθει φίλο του. Και αυτό το αποδείξαμε κιόλας σε μια έρευνα που πήρα μέρος μεταξύ της ΑΣΟΕ και του Πανεπιστημίου του Μόνας στην Μελβούρνη, που διαβάζαμε κάποια κείμενα για εμβόλια, διάφοροι content creators και διάφοροι επιστήμονες, το ίδιο κείμενο. Και το κοινό, ενώ λέγαμε το ίδιο πράγμα με τους επιστήμονες, πίστευε τους content creators. Αυτό για μένα είναι θλίψη και δεν βλέπω καμία αλλαγή προς το καλύτερο. Τετάρτη 9 το βράδυ. Αν νομίζετε ότι το μόνο επικίνδυνο πράγμα στους ελληνικούς δρόμους είναι η λακκούβα κρατήρας που έχει τη δική της ταχυδρομική διεύθυνση εδώ στην Ελλάδα, πλανάστε πλάνιν ικτρά, φίλες και φίλοι, διότι τα ηλεκτρικά πατίνια ή επιόγεια τους φίλους της γραφειοκρατίας έχουν γίνει το νέο εθνικό μας σπορ και η κυβέρνηση αποφάσισε επιτέλους να πατήσει φρένο, γιατί οι αναβάτες από ό,τι φαίνεται δεν πατάνε και πολύ φρένο. Και αν έχεις ανθρώπους να σε κυβερνούν ικανούς, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης λοιπόν υποσχέθηκε ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας. Θα μου πεις, σε δρόμους που δεν χωράνε ούτε smart με διπλωμένους καθρέφτες, έρχεται το σοφό κράτος, γιατί ο νομοθέτης είναι σοφός, και σου λέει, μάλλον σου υπόσχεται ότι θα βρει χώρο για τα πατίνια. Και εσύ λες, ρε φίλε, γι' αυτό θέλω τέτοιους ανθρώπους να μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογία Harry Potter, να διαστήλουν το χωροχρόνο μεταξύ πεζοδρομίου και ασφάλτου, και έτσι εσύ νιώθεις ασφαλής. Όπως ποδηλατόδρομοι, θα πει κάποιος τώρα και κεντρεχής, που ήδη έχουμε. Οι νέες λωρίδες αυτές που θα υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν ταυτόχρονα, θα είναι εκεί πέρα στα χαρτιά, αλλά στην πράξη τι θα γίνει? Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει νέα προσωρινή θέση για το φορτηγό τροφοδοσίας που θα έρθει, ή για το SUV που πετάχτηκε να πάρει καφέ γιατί δεν μπορεί να το παρκάρει καπόλου και να περπατήσει 5 λεπτά? Όχι, παιδί μου, αλλά τα έχουν σκεφτεί όλα. Θα γίνει κάπως σαν το μεγάλο περίπατο. Πώς έγινε ο μεγάλος περίπατος και μετά έγινε μεγάλη ένα σκαφή? Κάπως έτσι θα γίνει και αυτό. Θέλω να έχουμε λίγη πίστη ότι τα πράγματα εδώ μπορούν να δουλέψουν. Απλά προσωρινά. Μας πειράζει? Όχι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για επικοινωνιακούς σκοπούς της κυβερνήσεως? 100%. Και εγώ στηρίζω 3000%, μη σας πω. Πέμπτη, 8.30 το βράδυ. Λοιπόν, κοιτούσα στο TikTok κάτι φωτογραφίες του Tobey Maguire, του πρώτου Spider-Man, να θυμίσω, με τη νέα του κοπέλα. Να σας ενημερώσω, ο Tobey Maguire είναι 50 χρονών. Η νέα του κοπέλα λοιπόν είναι 20 χρονών. Το ακόμα καλύτερο όμως είναι ότι η κόρη του είναι 19 χρονών. Γεννήθηκαν η κοπέλα του και η κόρη του την ίδια χρονολογία. Και πραγματικά κάθομαι και αναρωτιέμαι πόσο μικρές θα έπιαναν κοπέλες διάφοροι άντρες. Πάνω των 50 θα πω, άντε εκεί, μετά τις 45 ξεκινά το χάος, μετά τις 45, αν δεν υπήρχε ο νόμος. Και θα έρθω να απαντήσω εγώ σε αυτό το ερώτημα, πραγματικά πάρα πολύ μικρές. Μην κοιτάτε τώρα που το παίζουν υπεράνω και ψάχνω μια άρμη γυναίκα με ακόμα πάρα πολλούς. Αν αύριο το πρωί έσβηνε ο ποινικός κώδικας και η κοινωνική καταγραφή, το ραντάρ των περισσότερων θα κλείδωνε κατευθείαν στα λύκεια. Με το που γεννόταν το graduation day, πετούσαν τα καπελάκια που κάνουν εκεί πέρα σε κάτι ταινίες. Και τέλος, θα μπορούσε να γίνει δουλειά. Και δεν θέλω τις χαζομάρες για τις βιολογίες περί γονιμότητες και αυτά. Ξέρετε γιατί θα το έκαναν? Γιατί είναι κότες. Και εγώ εδώ το θέτω στο δημόσιο διάλογο. Γιατί μια γυναίκα 30 χρονών θα σε ξεφτυλίσει σε δευτερόλεπτα, γιατί δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Έχει άποψη, έχει εμπειρία, έχει δει τα διάφορα φτηνά κόλπα αυτόν τον άνθρωπο και δεν πρόκειται να κάτσει να ακούσει τις βλακίες των. Ενώ μια 17άρα, φίλε, είναι το λευκό χαρτί. Μπορείς να της πουλήσεις πνεύμα, να το παίξεις ιστορία και να την ελέξεις ταυτόχρονα. Θα μου πεις, είναι τζίνουσες αυτοί που το κάνουνε? Δεν ξέρω, μήπως θα εκμεταλλεύονται λίγο μια κατάσταση. Αυτό το ακούω πιο πολύ. Αυτά, αγαπημένο μου μερολόγιο, ελπίζω να σου κράτησα συντροφιά, αγάπη, φροντίδα, προδέρ, να προσέχεις, να με σκέφτεσαι. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να φέλουμε.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και οι ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έχουν ως εξής. Εξέλιξη είναι οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ουκρανικού ντρόουν στρατιωτικού τύπου που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λευκάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ντρόουν έχει μεταφερθεί σε ναυτική βάση της Αττικής. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας.
1: Είδαμε ένα μαύρο πράγμα. Ένα μαύρο όγκος. Λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα.
2: Πρόκειται όντως για ένα υψηλής τεχνολογίας μη επανδρομένο θαλάσσιο επιθετικό μέσο. Πρέπει να δούμε το θέμα από τη σωστή του διάσταση σε βαθμό ασφαλείας εξαιρετικά κρίσιμο θα έλεγα.
0: Υπό άκρα μυστικότητα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου, τον οποίον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν 3 χρόνια στην Κρήτη. Μαζί του μεταφέρθηκε και η σύζυγός του. Κατά την απολογία του, ο δράστης εμφανίστηκε αμετανόητος. Δήλωσε μεταξύ άλλων πως αν είχε 1000 σφαίρες θα τις έριχνε.
3: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
4: Ήταν μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός μαζί με αρκετά μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Φουντώνει η συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών με την τοποθέτηση στον Sky του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να πυροδοτεί νέο γύρο σεναριολογίας.
5: Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο 27 δεν μπορούν να γίνουν. Εμένα η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, την έχω πει πολύ καιρό, είναι ότι μετά, από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι προώρες.
6: Στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να έχει αντίπαλο το καθεστώς. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο το παρακράτος. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο αυτή η παρακμιακή κυβέρνηση.
0: Σε Ανατολή ρευστή παραμένει η κατάσταση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει πως αναμένει εντός των επόμενων ωρών την απάντηση του Ιράν στην νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε πως αν δεν υπάρξουν υπογραφές, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία, απειλώντας με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.
7: Ο κ. Τραμπ έχει θέσει ένα τελεσίγραφο στους Ιρανούς να δούμε ακριβώς κατά πόσον οι Ιρανοί θα απαντήσουν.

0: μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο νέων ύποπτων κρουσμάτων την Παρασκευή, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν Ντακούνια στο Νότιο Ατλαντικό. Καθυστυχαστική μέχρι και αυτή την ώρα εμφανίζονται οι επιστήμονες.
1: Ο ιός αυτός δεν έχει τις επιδημιολογικές και βιολογικές ιδιότητες να προκαλέσει μείζωνα πανδημία και να μας βάλει σε μια αφετηρία που μας έβαλε ο κορονοϊός.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86 και πλέον η σειρά οδηγείται σε πέμπτο αγώνα, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Η ΑΕΚ απόψε το βράδυ στις 9 διεκδικεί το τρόπαιο του Basketball Champions League στον τελικό της διοργάνωσης, αντιπαλός της η Ρίτας Βίλνιους. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο και εδώ στην Αττική και σε όλες τις περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να σας δώσουμε μια εικόνα από την κίνηση στους δρόμους, διότι αυτή την ώρα, λόγω και έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν λόγω της διεξαγωγής ενός διεθνούς ποδηλατικού γύρου, διεθνής ποδηλατικός γύρος Ελλάδος, αυτή είναι η επωνυμία του, ο οποίος διεξάγεται σε διάφορα σημεία του νομού της Αττικής, υπάρχει αυξημένη κίνηση και έχει διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικές λεωφόρους και κεντρικούς δρόμους των Δήμων Αχαρνών, Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμπου. Αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορείτε να τις βρείτε στο sky.gr. Για το λόγο αυτό υπάρχει αυτή την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση και στην Παραλιακή και στη Λεωφόρο Βουλιαχμένης και στην περιφερειακή Μητού. Τα νότια προάστια έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης μας. Υπάρχει επίσης αυξημένη κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι. Έχει συμβεί κάποιο ατύχημα εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και για το λόγο αυτό όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δρόμο θα καθυστερήσετε αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Κίνηση υπάρχει και στο κέντρο του Πειραιά. Επίσης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο και αυτό σχετίζεται με τη συναυλία που έχει προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την περιμένει πολλοί κόσμος εδώ και καιρό τη συναυλία αυτή και θα έχει προφανώς πολλοί κόσμο, θα είναι γεμάτο το Ολυμπιακό Στάδιο και έχει προνοήσει η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να υπάρχουν και μέτρα τα οποία αφορούν την επιπρόσθετη λειτουργία των μέσων μεταφοράς. Ο ηλεκτρικός, η γραμμή 1 δηλαδή, θα λειτουργήσει έως ότου εξυπηρετηθούν όλοι οι θεατές της συναυλίας. Όσοι βρεθείτε εκεί δηλαδή, θα μπορείτε και μέσω του ηλεκτρικού να κινηθείτε, φυσικά και μέσω των υπόλοιπων γραμμών του μετρό που ούτως ή άλλως έχουν 24ωρη λειτουργία σήμερα Σάββατο. Βεβαίως ειδικό πρόγραμμα έχει προβλεφθεί και για λεωφορεία που θα πραγματοποιήσουν περισσότερα δρομολόγια σήμερα, έτσι ώστε μετά το πέρας της συναυλίας να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο πολλής κόσμος που θα βρεθεί σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη συναυλία των Μετάλλικα. Ξαναλέω, και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την περιοχή. Καλό θα είναι να την αποφύγετε, διότι το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η συναυλία και θα προσέλθει πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, ξεκινώντας από το θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση με το ντρόν στρατιωτικού τύπου το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, ένα περιστατικό για το οποίο έγινε μάλιστα και μια προσπάθεια ανεπιτυχής να μην λάβει μεγάλη δημοσιότητα, δεν επιτεύχθη αυτός ο στόχος. Μένει να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούν το περιστατικό αυτό, το οποίο κρίνεται ως ένα περιστατικό μείζωνο σημασίας για την εθνική ασφάλεια οι ελληνικές αρχές. Μιλάμε για ένα μη επανδρομένο drone ουκρανικής κατασκευής, για το οποίο υπάρχουν σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Την ευθύνη του συμβάντος έχει τυπικά το ΓΕΘΑ, με την υπόθεση πάντως να απασχολεί και την ΕΙΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχει μεταφερθεί το μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόουν στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, προκειμένου να γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος του, για να διακριβώσουν οι ελληνικές αρχές ποια ήταν η αποστολή του. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να το συναντήσουμε. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
2: Καλό μεσημέρι Πέτρο, κυρίες και κύριοι, από την Βασιλική Λευκάδας, εδώ όπου μεταφέρθηκε αρχικά από τους ψαράδες που εντόπισαν το μυστηριώδης θαλάσσιο ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας και συγκεκριμένα στον κάμπο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Εκεί παραπλεύρος εντοπίστηκε από τους ψαράδες, όπου μετά από αρκετές ώρες μπόρεσαν και το μετέφεραν εδώ στο λιμάνι της Βασιλικής. Ήδη είχε ενημερωθεί αρχικά το λιμενικό σώμα, όπου μαζί με την αστυνομία έφτασαν εδώ άμεσα προκειμένου να ελέγξουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα από τα σενάρια που έλεγξαν πέντε στην αρχή ήταν και η διακίνηση όπλων ή ναρκωτικών, γιατί κατά το παρελθόν υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι είχαν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα θαλάσσια ντρόουν για την μεταφορά, για την παράνομη μεταφορά και ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλων. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς αμέσως μετά ανέλαβε την έρευνα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εντόπισαν και εκρηκτικές ουσίες. Και τώρα λοιπόν υπάρχει η έρευνα από τις αρχές για ποιο λόγο ήταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου. Να σου πω ότι χθες το βράδυ, κάτω από άκρα μυστικότητα, μεταφέρθηκε το θαλάσσιο ντρόουν από το λιμάνι του Αστακού στο Πλατιγιάλι σε ναυτική βάση, όπως το είπες, στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν υπάρχει η έρευνα από τα έμπειρα κλιμάκια, από τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να διατυπώσουν κάποια ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Το πρώτο είναι το τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετούσε η παρουσία του εδώ στην Λευκάδα και γενικότερα στο Ιόνιο. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιούνταν για κάποιο χτύπημα, η πρώτη εικασία που εξετάζεται είναι αν θα υπήρχε χτύπημα από Ουκρανούς προς τα μυστικά πλοία του ρωσικού στόλου, ενδεχομένως και προς την Αφρική. Ένα δεύτερο σενάριο είναι το σενάριο της προβοκάτσιας, όπως επίσης και άλλα σενάρια για πιθανούς στόχους τα οποία επεξεργάζονται από τις αρχές. Επίσης να σου πω ότι έχουν εντοπιστεί και χειρόγραφα στο συγκεκριμένο σκάφος, κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτήματα, γιατί εάν όντως ήταν ένα σκάφος καμικάζι το οποίο θα έπεφτε ενδεχομένως πάνω σε κάποιο πλοίο και θα υπήρχε έκρηξη, για ποιο λόγο χρειάζονται τα χειρόγραφα? Όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Και βέβαια να σου πω ότι οι ελληνικές αρχές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα αξιοποιήσει το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν, γιατί κακά τα ψήματα, από ό,τι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και ενδεχομένως η τεχνολογία αυτή να είναι πολύτιμη για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Οπότε πέρα από το τι ακριβώς συνέβη, θα εξεταστούν και κάποια συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν. Πάντως να σου πω ότι από ό,τι λένε τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι συγκεκριμένες αρχές που διερευνούν την υπόθεση, το συγκεκριμένο σκάφος κινούνταν είτε από κάποιο μητρικό σκάφος το οποίο ήταν κοντά στην περιοχή, είτε με χειρισμό από κάποιο σημείο που υπάρχει η βάση για τα συγκεκριμένα σκάφη, και η επικοινωνία από ό,τι εκτιμούν οι αρχές είναι μέσω του Starlink, καθώς εντοπίστηκαν δύο πομπή πάνω στο συγκεκριμένο σκάφος.
0: Ναι, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο έφερε επί της ουσίας, Χρήστο, πάνω του συστήματα πολύ υψηλής τεχνολογίας, βεβαίως και εκρηκτικά, όπως ανέφερες νωρίτερα.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν ερευνάται από τις ελληνικές αρχές. Ενδεχομένως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχουν απαντήσεις και για το πού θα ήταν ενδεχομένως ο στόχος. Αλλά βέβαια να σου πω, Πέτρο, κλείνοντας, ότι οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν εάν όντως υπάρχουν και άλλα στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο οφείλουν να το κάνουν. Πάντως μέχρι τώρα να σου πω ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο
0: ναι,
2: άλλο.
0: Από τα όσα έχουν διαρρεύσει πάντως και έχουμε μπάθει τις τελευταίες ώρες, αυτό που είναι βέβαιο είναι πως μιλάμε για ένα ουκρανικό ντρόν, ένα ντρόν ουκρανικής κατασκευής. Ως προς τα ντρόνς, η Ουκρανία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Παίζουν ένα κομβικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα ντρόν την Ουκρανία, έτσι ώστε να μπορέσει να κρατήσει πάρα πολλά μέτωπα και να πραγματοποιήσει και μερικές εμβληματικές επιθέσεις, πετυχημένες επιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Έχει αξία να ακούσουμε την αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο περιθώριο της παρουσίας του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη για αυτό το περιστατικό, για τον ντρόν στη Λευκάδα. Αναφέρθηκε στο ντρόν στη Λευκάδα ο κύριος Δένδιας πριν από λίγο. Είπε χαρακτηριστικά πως ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Για να τον ακούσουμε.
3: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί φαίνεται, το έχει πει και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Δένδιας, έχει ρίξει το βάρος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο να αναπτύξουμε περισσότερα συστήματα και αντι-drone και γενικότερα στα drone να προσπαθήσουμε και εμείς να εξελίξουμε την όλη διαδικασία. Στον Sky μίλησε σήμερα το πρωί ο Ψαράς, ο οποίος ήταν μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που εντόπισε το θαλάσσιο drone σε σπηλιά στη Λευκάδα, κοντά στην παραλία Βασιλική. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
4: Είδαμε ένα μαύρο πράγμα. Ένα μαύρο όγκος. Λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα. Δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο πόρτο Κατσίκι και μετά από καλά δύο ώρες που γυρίσαμε και περάσαμε το ακροτήριο κάτω, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό με την πλώρη επάνω στα βράχια. Με εγκινήσει τη μηχανή. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν ότι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς, δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
0: Εδώ στον Sky 100,3 μίλησε και ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μίλησε στο Γιώργο Γρηγοριάδη για αυτό το, ξαναλέμε, πολύ σοβαρό συμβάν με τον ντρόν στη Λευκάδα.
5: Συνήθως οι επιθέσεις αυτές, για να διασφαλιστεί και η επιτυχία τους, γίνονται με ομάδες. Δηλαδή έχουμε αυτά παραδείγματα στο παρελθόν στη Μαύρη Θάλασσα, όπου αρκετά τέτοια σκάφη συνεργαζόντουσαν για να επιτεθούν εναντίον στόχων. Το πώς μεταφέρονται, εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε στο ότι αυτά μεταφέρονται συνήθως με κάποιο μεγάλο εμπορικό πλοίο, το οποίο τα κατεβάζει στη θάλασσα και στη συνέχεια επιχειρούν.
0: Να ακούσουμε και την εκτίμηση του Κώστα Ιατρίδη. Ο κ. Ιατρίδη είναι αντιπτέρασχο σε αναποστρατεία. Τοποθετήθηκε επί του θέματος στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.
6: Είναι ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον και λέει είναι ουκρανικής κατασκευής, το Μαγκούρα V3. Και έχουν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα περιστατικά γεγονότα στην Μεσόγειο εναντίον ρωσικών πλοίων. Αυτό είχε αναμένες μηχανές. Για να έχει μηχανές αναμένες σημαίνει ότι ή έχασε την επικοινωνία και κάπου παρασύρθηκε από τα ρεύματα ή ετοιμαζόταν να κάνει μια επιχείρηση. Ήταν σε προσωρινή αναμονή, θα έλεγα, και απόκρυψη.
0: Αλλάζουμε θέμα σε ένα ακόμη περιστατικό αυτοδικίας που είχαμε στην Κρήτη και έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του 20χρονου από τον 54χρονο, τον οποίο 20χρονο, 54χρονο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο 54χρονος μετήχθη στις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας μαζί και με τη σύζυγό του. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και για μας πρωτοφανές αυτό που έγινε. Δηλαδή Πέρα από το γεγονός ότι δεν μεταφέρθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου το ζευγάρι για την άρχιση των ηχονδυρών. Και να, την απολογία τους να γίνεται εγκρυπτό, δηλαδή ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα απολογηθούν τη Δευτέρα, απολογήθηκαν την Πέμπτη το βράδυ υπό άκρα μυστικότητα, την Πέμπτη απόγευμα υπό άκρα μυστικότητα. Μεταφέρθηκαν τα Χανιά για να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από τη Σούδα στον Πειραιά. Αντί δηλαδή να ταξιδέψουν από το Ηράκλειο, δεν θέλησαν οι αστυνομικές αρχές να ρισκάρουν τη γραμμή του Ηρακλείου, γιατί μπορεί να έπεθαν σε κάποιο που να αναγνώριζε το ζευγάρι πιο εύκολα και να υπήρχε πρόβλημα στο καράβι. Μάλιστα, η αστυνομική συνοδεία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με άλλες φορές όταν γίνεται μεταγωγή κρατουμένων στον Πειραιά.
0: Ναι. Τώρα ως προς την απολογία του 54χρονου μπορούμε να σταθούμε στα όσα είπε ενώπιον των αρχών. Τι ακριβώς έχει αναφέρει, Χάρη μου?
7: Δύο στοιχεία κάνουν αυτή την απολογία να προκαλεί έτσι τον περισσότερο θυμό στην οικογένεια. Το πρώτο είναι ότι ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος και ο νεαρός του έκανε μια άσεμνη χειρονομία, κάτι το οποίο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο με το δεδομένο ότι και τα δύο οχήματα ήταν εν κινήσει. Και το δεύτερο είναι ότι είπε ότι όσες σφαίρες και να είχε πάνω του θα τις έριχνε.
0: Που δείχνει πως είναι μετανόητος. Το έλεγα και εγώ στους τίτλους. Και χίλιες σφαίρες είπε ενώπιον του ανακριτή Νάχα, και τις χίλιες θα του τις έριχνα.
7: Ακριβώς. Δείχνει δηλαδή ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποφασίσει την πράξη του παρά τα όσα.
0: Αυτό, Χάρη, που προκύπτει και από τις άλλες απόπειρες που είχε κάνει. Ανεπιτυχής, αλλά τις είχε κάνει.
7: Τουλάχιστον τρεις.
0: Ναι.
7: Τα περιστατικά ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2004, περίπου 8 μήνες μετά το τροχαίο ατύχημα που μετατράπηκε σε δυστύχημα μετά από 19 μέρες όταν μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι το πρώτο διάστημα ο 54χρονος, όσο ο γιος του ήταν ακόμα στην εντατική, αναζητούσε ευθύνες και στην κατασκευή του δρόμου, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ανάποδη κλίση, υπήρχε ένα παθούλωμα στον δρόμο που έκανε πολλούς οδηγούς να χάσουν τον έλεγχο του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, την ίδια ακριβώς ώρα, με τα ίδια χτυπήματα και με τον ίδιο αριθμό ημερών στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είχε χάσει τη ζωή του πρώτος του ανιψιός 7 χρόνια νωρίτερα από το δυστύχημα του YouTube.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ένα στα πολλά τα οποία έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν στο νησί της Κρήτης. Χάρη Λεοντάκη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο κύριος Γιώργος Κοκοσάλης είναι ο δικηγόρος του 54χρονου. Να ακούσουμε τι είπε για την απολογία του πελάτη του.
8: Απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
0: Ένα απόσπασμα της απολογίας του δράστη μπορούμε να τα ακούσουμε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Χατζιωαννίδη, για να τα ακούσουμε.
9: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας έχει χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
0: Και η σύζυγος του 54χρονου, να ακούσουμε και αυτή την υποστήριξη ενώπιον των αρχών.
10: Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω. Κώστα, μη. Αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε το συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
0: Συγγενείς του 54χρονου έχουν μιλήσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Έχει αξία η μαρτυρία τους, για να την ακούσουμε.
11: Ήταν παλικάρια, μικρά παιδιά, φίλοι. Δεν είχαν μίσος να μαλώσουν, να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα?
12: Περνούσε εδώ πέρα, τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του, να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
0: Ο μόνος άνθρωπος βασικά που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα είναι η οργανωμένη πολιτεία. Υπήρξαν επίσημες καταγγελίες στις αρχές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, συνοπτικά ανέφερε στο Άξιον 24 τα γεγονότα. Υπήρξαν δύο καταγγελίες μετά τις δύο απόπειρες δολοφονίας που έκανε ο 54χρονος κατά του 20χρονου. Η αστυνομία τον συνέλαβε. Βεβαίως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τους αστυνομικούς, όπως θα ακούσετε, να επιρρύπτουν την ευθύνη στον εισαγγελέα.
13: Και τις δύο φορές, δηλαδή και τον Δεκέμβριο του 24 αλλά και τον Μάρτιο του 26, όπου η οικογένεια χρειάστηκε τη βοήθεια του τοπικού τμήματος, οι συνάδελφοι ήταν κοντά και μάλιστα και τις δύο φορές συνελήφθη ο δράστης. Την πρώτη φορά μάλιστα που ήταν το 24 με την επίθεση τη σωματική, έγινε έρευνα στο σπίτι του, κατασχέθηκαν τα όπλα και του αφαιρέθηκε η άδεια οπλοφορίας, κυνηγητική άδεια που είχε. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και τη δεύτερη φορά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Ξεκάθαρα η δουλειά της αστυνομίας τη στιγμή που θα συλληφθεί ο δράστης και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη τελειώνει.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
14: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μεταφερόμαστε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω είναι και το τελευταίο στο δρόμο προς το συνέδριο. Θα συνδεθούμε σε λίγο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο βήμα του προσυνεδρίου. Ο Γιάννης Καντέλης έχει όμως όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα από αυτό το προσυνέδριο και την ευρύτερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη πριν λίγο να κάνει αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας με την Τουρκία. Είπε ότι έχουμε αποκαταστήσει μια λειτουργική σχέση και αυτό απαντά στις υποκριτικές φωνές για τα ήρεμα νερά, καθώς όπως είπε, ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά που κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το προσυνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας έχει τον τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα», γι' αυτό και παρουσιάστηκαν από τους υπουργούς εξωτερικών, άμυνας και ενέργειας οι κινήσεις που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους συγκεκριμένους τομείς, που όπως και οι τρεις ανέφεραν έχουν ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας και την έχουν ενισχύσει αμυντικά. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στο βήμα, κάνει και αυτός ειδικές αναφορές σε αυτή την ενίσχυση, την γεωπολιτική της χώρας μας με τις συμμαχίες τις οποίες έχει κτίσει, με ειδική αναφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί για την ενίσχυση της άμυνας. Ένα προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη με το οποίο ολοκληρώνονται στην ουσία οι προσυνεδριακές διαδικασίες
1: της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά ανοίγει ο δρόμος για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θύμισε μας για πότε έχει προγραμματιστεί.
2: Την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στην Αθήνα είναι προγραμματισμένο. Θα διαρκέσουν τρεις ημέρες οι εργασίες.
1: Όλα αυτά σε προεκλογικό χρόνο στον οποίο και βρισκόμαστε.
2: Ξεκάθαρα προεκλογικό χρόνο. Έχουν αρχίσει και όλο και πιο ζωηρά. Ακούγεται ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος ως πιθανοί μήνες για να πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται σε αυτό το ενδεχόμενο και πρέπει να σου πω ότι και οι διαψεύσεις πλέον, η επιμονή για την άνοιξη του 2027 από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν την ίδια δυναμική, την οποία ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, ή την ίδια πειθό την οποία είχαν τους προηγούμενους μήνες.
1: Μάλιστα. Επίσης, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παρέστησε στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και έκανε μια αναφορά σχετικά με τα πολλά έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη και θα τρέξουν και τα επόμενα χρόνια, Γιάννη.
2: Ναι, και αυτό δείχνει και την επιμονή και που δείχνει η κυβέρνηση για τα θέματα της Βόρειο Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης, διότι θα παίξει και έναν ειδικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση η οποία θα γίνει, καθώς η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια είχαν υποχωρήσει τα ποσοστά της στην Θεσσαλονίκη και δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της και με την συνεχή υπόμνηση των έργων τα οποία έχουν γίνει στην πόλη, της βαρύτητας που έχει δοθεί στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθούν να προσεγγίσουν ξανά εκλογικά κοινά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη στήριξη και να πιέσουν τη Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της και όχι το αντίθετο που γινόταν μέχρι τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ειδικά εις Εύρων, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: ήταν αναφορά του Πρωθυπουργού στα βήματα που έχουν γίνει επιμερόρτους ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Όλα αυτά βεβαίως σε προεκλογικό χρόνο και με τον Πρωθυπουργό να δίνει, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη Καντέλη, ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο περιθώριο της παρουσίας του στα γένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο μετρό της πόλης. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης έπεται η επέκτασή του στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως οι μελέτες θα προχωρήσουν γρήγορα.
4: 1,5 χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο το οποίο άργησε. Άργησε πολύ. Σήμερα όμως κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραματικά, θα έλεγα, την καθημερινότητα της πόλης. Και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών, και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο Σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση.
1: Τώρα, το σημερινό προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον και για το εσωκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται, ειδικά μετά τα καρφιά κατά του Νίκου Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη όλες αυτές τις ημέρες και κατά την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αξία να σημειώσει κανείς πως ο κ. Δένδιας στην ομιλία που έκανε πριν από λίγο επέλεξε να μην σηκώσει το γάντι, να μην απαντήσει, και φαίνεται πως οι ομιλίες τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο θα κινηθούν σε αυτό το κλίμα ομόνοιας, ομοψυχίας και συμπόρευσης εν ώψη και των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Για τον κύριο Δένδια, δίχως να τον ονοματίσει, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, δήλωσε σήμερα το πρωί στη Φωνή Μαυραγάνη τα εξής.
5: Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά, σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ ατσαλάκωτοι και κρυμμένοι. Okay. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αντιλαμβάνεται.
1: Τώρα την ίδια ώρα φουντώνει και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να έχουμε πρόωρες εκλογές, να έχουμε εκλογές δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορούν και συγκεκριμένες ημερομηνίες και αύριο στον Κυριακάτικο Τύπο και όλες αυτές τις ημέρες. Σε αυτά τα σενάρια αναφέρθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
5: Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Κανονικά θα γινόταν Ιούνιο του 2027.
6: Ναι.
5: Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του 2027 δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί θα ήταν ανεύθυνο αντί της χώρας να μην έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα γιατί υπάρχει σίγουρα κυβέρνηση και αν πάμε στην Ευρωπαϊκή Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση και εξαντληθούμε. Άρα, εμένα η γενική πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, την έχω πει πολύ καιρό, είναι
6: ότι
5: μετά, από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι προώρες.
1: Να ακούσουμε και δύο εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο και η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι να είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι ο βολετός αντίπαλος που επιθυμεί.
8: Εμείς δεν κάνουμε επιλογές.
9: Με δύο λέξεις, στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να έχει αντίπαλο το καθεστώς. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο το παρακράτος. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο αυτή η παρακμιακή κυβέρνηση. 8 στους 10 συμπολίτες μας μιλούν για πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή όμως πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Άρα συσπήρωση δυνάμεων, ενότητα δυνάμεων και σύγκληση δυνάμεων. Προφανώς με κοινά ψηφοδέλτια.
1: Για να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται στο δρόμο προς τις εκλογές, θα πρέπει να περιμένουμε και την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Περιμένουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες μας ενημέρωσε πως αναλαμβάνει και επίσημα την ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών. Θα δούμε ποιος θα είναι ο ακριβώς τίτλος, η ακριβής ονομασία του πολιτικού εγχειρήματος του οποίου θα ηγείται η κυρία Καριστιανού, όπως ανακοινώθηκε επισήμως έπειτα από διαβουλεύσεις που υπήρξαν μεταξύ των μελών και των υποστηρικτών αυτής της πρωτοβουλίας. Ο κύριος Τσίπρας τώρα και αυτός σκοπεύει να ανοίξει το βηματισμό του την προσεχή Δευτέρα. Θα έχει προγραμματίσει μια πολιτική εκδήλωση στο Χαλάνδρι, η οποία θα είναι η πρώτη μετά τον κύκλο των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη, ο οποίος αυτός ο κύκλος των παρουσιάσεων έχει ολοκληρωθεί. Οπότε στην μετά Ιθάκη εποχή θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση με την παρουσία διαφόρων στελεχών, που θα δούμε τι ρόλο θα παίξουν σε αυτό το νέο κόμμα και πότε αυτό το νέο κόμμα θα συγκροτηθεί, αν θα είναι τον Ιούνιο ή αν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Πάντως ο κύριος Τσίπρας κάνει όλο και πιο συχνά δημόσιες παρεμβάσεις. Υπάρχει μια δημόσια παρέμβασή του τις τελευταίες ώρες για τις τράπεζες και την οικονομική πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τις τράπεζες αυτόν τον καιρό. Για να ακούσουμε τι είπε, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα δηλαδή.
6: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους στην πλειοψηφία τους ξένα funds μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εκεί η κατάσταση παραμένει ρευστή. Υπάρχει και ένα τελεσίγραφο, ένα ακόμη, από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Αναμέναμε απάντηση εντός των προηγούμενων ωρών. Μέχρι ώρας απάντηση δεν υπάρχει και σαν να βρισκόμαστε στο ίδιο αδιέξοδο που είμαστε ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες. Πάντως ο Τραμπ σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του και με κάθε ευκαιρία απειλεί πως αν δεν συμφωνήσουν σε αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος οι Ιρανοί θα επανεκκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε και πού βρισκόμαστε και τι λένε οι Ισραηλοί με αυτά τα δεδομένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Πέτρο. Έχουμε κλείσει πια ένα μήνα από την έναρξη της επιχειρίας, μια επιχειρία που αντέχει ακόμη, ωστόσο η ένταση των τελευταίων ημερών προκαλεί προβληματισμό σε όλες τις πλευρές, με τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως να αναμένουν, όπως είπες, την επίσημη απάντηση του Ιράν και την Τεχεράνη να καθυστερεί, καθώς όπως αναφέρουν οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν εξετάζουν ακόμη την συγκεκριμένη πρόταση, και ενώ συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις αλλά και οι κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις της εκεχηρίας. Το τελευταίο περιστατικό ήταν το πλήγμα των αμερικανικών μαχητικών σε δύο τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, όπου χτύπησαν δύο πλοία άδεια, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ένα περιστατικό όμως που εξόργησε την Τεχεράνη, η οποία έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των όρων της εκεχηρίας. Από εκεί και πέρα, εδώ στο Ισραήλ, Πέτρο, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμη, κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους, διότι παρακολουθούν με προσοχή αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό πόλπο. Υπάρχει και εκτίμηση ότι είναι μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στη θέση των ΗΠΑ και σε αυτά που μπορεί να αποδεχθεί η Τεχεράνη. Θεωρούν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε ίσως να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν για να αποδεχθεί τους όρους, και για αυτόν τον λόγο μάλιστα δηλώνουν έτοιμοι για όλα τα σενάρια επιθετικά και αμυντικά. Και την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε κλιμάκωση, σημαντική κλιμάκωση και στο μέτωπο του Λιβάνου. Τις τελευταίες δύο ημέρες υπάρχουν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές που δοκιμάζουν την πολύ εύθραυστη εκεχηρία. Η Χεζμπολά, να θυμίσω, είχε επιτεθεί πριν από ένα 24ωρο στη Χάιφα για πρώτη φορά από την έναρξη της αυτής της άτυπης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με το Ισραήλ βεβαίως το τελευταίο 24ωρο να χτυπά περισσότερους από 85 στόχους στο Νότιο Λίβανο. Και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλωματική προσπάθεια η οποία θα έχει ως στόχο ουσιαστικά να φέρει να οδηγήσει την πρώτη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο ΑΟΥΝ του Λιβάνου και τον Μπένταμιν Νετανιάχου. Όμως κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει προγραμματιστεί, διότι είναι σαφές πως ο Λίβανος δεν επιθυμεί ακόμη μια συνάντηση αυτού του επίπεδου. Όμως ξέρουμε ότι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, την Πέμπτη και την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη στην Ουάσιγκτον η τρίτη απευθείας συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών. Βεβαίως, μπορεί στο τραπέζι να βρίσκεται μια συμφωνία πιο μόνιμη τουλάχιστον από αυτή που υπάρχει προς το παρόν για κατάπαυση του πυρός και μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης. Όμως φαίνεται πως τα μεγάλα εμπόδια παραμένουν, τα μεγάλα αγκάθια, που είναι φυσικά για τους Ισραηλινούς ο αφοπλισμός της Χεσμπολά και για τον Λίβανο.
1: Είναι ο άγνωστος και η Χεσμπολά σε αυτή την εξίσωση, Σταύρο.
8: Του Ισραηλινού στρατού και η αποκατάσταση της κυριαρχίας στα εδάφη της χώρας. Πάντως υπάρχει, είναι δεδομένο, Πέτρο, πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε όσοι συμβαίνουν στο Ιράν και στο Λίβανο. Οι Ισραηλινοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει να μείνει εκτός διαπραγμάτευσης ο Λίβανος προς το παρόν, διότι γνωρίζαμε πως η Τεχεράνη είχε θέσει ως όρο να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Κάτι τέτοιο φαίνεται πάντως ότι δεν γίνεται δεκτό από την Ουάσιγκτον, γεγονός που ικανοποιεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο, τι είπε εδώ στον Sky, στους Δεκατιανούς, τον Γιώργο Γρηγοριάδη, για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στα στερατουργούς και γενικότερα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.
10: Ο κύριος Τραμπ έχει θέσει ένα τελεσίγραφο στους Ιρανούς να δούμε ακριβώς κατά πόσον οι Ιρανοί θα απαντήσουν. Πάντως τις τελευταίες ώρες αυτό που έχουν κάνει είναι να εκδώσουν νέες οδηγίες για ασφαλή δρομολόγια πολύ πιο κοντά στις ακτές τους και στο νησί Λαράκ. Αυτό δείχνει ότι θέλουν να αποκτήσουν πλήρως τον έλεγχο των στενών, να μην πηγαίνουν από τη γνωστή θαλάσσια ρότα που είναι στα διεθνή ύδατα και μένει να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από αμερικανικές πλευρές.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα μέχρι και τις 11 του μηνός, με τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, με τον κύριο Τραμπ να ενημερώνει την κοινή γνώμη πως συνεχίζονται συνομιλίες έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η μεγάλη σύγκρουση. Πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά, λέει ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αυτά τα έχει πει και στο παρελθόν κατ' επανάληψη. Η Χρύσα Τσίχλητε μαζί μας. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, αισιόδοξος και για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, την ίδια ώρα θα δουν οι ακροατές μας και εικόνες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είχαμε σήμερα και την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου πριν καν αναλάβει ξανά τα ενία των ΗΠΑ, αλλά δεν έχει καταφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την ώρα. Όσον αφορά σε αυτή την τριήμερη εκεχηρία, πρέπει να σας πω ότι τόσο το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας όσο και η Ουκρανία κατηγορούν η μία την άλλη πλευρά για παραβιάσεις, επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Ωστόσο, χωρίς εξάρσεις, θα μπορούσε να πει κανείς για την ώρα. Έγινε πράγματι η παρέλαση για την ημέρα της νίκης, την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας, και στην ουσία η Ρωσία τίμησε τη μνήμη των 27 εκατομμυρίων Σοβιετικών που χάθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο προκειμένου να ιτηθεί ο Χίτλερ. Ήταν η 81η επέτειος για την ημέρα της νίκης, αλλά ήταν ακόμη μια παρέλαση που έγινε στη σκιά του πολέμου, καθώς για πέμπτη χρονιά έχουμε συνέχεια του πολέμου, για πέμπτη χρονιά διεξάγεται, ενώ τα όπλα δεν έλεγαν να σιγήσουν στο μέτωπο της Ουκρανίας. Πάντως, σε αυτή την παρέλαση συμμετείχαν μόνο Ρώσοι στρατιώτες. Δεν είχαμε βαρύ οπλισμό.
1: Ήταν πιο λιτή αυτή η στρατιωτική παρέλαση σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια.
11: Και εντάξει, πέρυσι ήταν τα 80 χρόνια. Η επέτειος των 80 ετών. Ήταν μια μεγαλειώδης παρέλαση. Είχε προσκαλέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους νέους τους συμμάχους, τον Σι Τζιπίνγκ. Είναι ακριβώς και ηγέτες από όλο τον κόσμο.
1: Φέτος
11: είχε πει και το Κρεμλίνο ότι δεν θα προσκαλέσει, όποιοι θέλουν θα έρθουν. Έκανε μόνο στρατιωτική παρέλαση, διήρκεσε 40 λεπτά και κάτι. Από εκεί και πέρα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν για άλλη μια φορά προσπάθησε να τονώσει το ηθικό, λέγοντας ότι η νίκη ήταν πάντοτε και θα είναι πάντοτε δική μας. Και σαφώς με το βλέμμα στραμμένο στον πόλεμο στην Ουκρανία, το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς μας είναι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Αντιστεκόμαστε απέναντι σε όλες τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Μάλιστα. Πες μας τώρα που βρισκόμαστε σε σχέση με τον Χανταϊό και τι είναι αυτή η ενημέρωση την οποία παρήχε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
11: Εξακολουθούμε να είμαστε σε ένα αγώνα δρόμου για τον περιορισμό του Χανταϊού, στο οποίο έχουν επιδοθεί οι υγειονομικές αρχές. Εντοπίστηκαν δύο κρούσματα πολύ μακριά από τις εστίες, το οποίο δημιουργεί μια ανησυχία. Το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια. Είναι μια γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα έπειτα από επαφή μέσα σε αεροσκάφος και ένας άνδρας που νόσησε αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Αυτό γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο ιός έχει μια μακρά περίοδο επώασης, 1 με 6 εβδομάδες, άρα αντιλαμβανόμαστε αυτός ο άνθρωπος μάλλον κατέβηκε στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο και σήμερα έχουμε 9 Μαΐου και προφανώς πρόσφατα εμφάνισε συμπτώματα και του έγιναν τα απαραίτητα τεστ. Ακριβώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει στραμμένο το βλέμμα του και στο πώς θα γίνει η εκένωση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, επιμένοντας ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό και ειδικά για τα Κανάρια νησιά, εκεί όπου θα φτάσει αύριο ως αναμένεται
1: τελικά,
11: το κρουαζιερόπλοιο.
1: Εκεί θα
11: έλυνε
1: στη Χρύσα, διότι υπήρχαν και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία της Τενερίφης.
11: Έτσι φαίνεται, γιατί εκεί έχει φτάσει ήδη ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει όλη αυτή την επιχείρηση. Επίσης, ήδη πάρα πολλές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να στείλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείνοντες Ευρωπαίους πολίτες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Ακούμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
12: Είναι μια ειδική μορφή της ιωσής που παρατηρείται μόνο από ένα συγκεκριμένο ξαδερφάκι τους, που είναι ο περίφημος Χανταϊός των Άνδεων, όπως λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός ο οποίος τρόπον την να έχει στοιχειοθετηθεί, μάλλον έστω και δύσκολα ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως είναι ο ιός της Νοτιού Αμερικής που προκαλεί αυτό το πολύ θανατηφόρο πνευμονικό σύνδρομο της ιωσής. Όμως ο ιός αυτός δεν έχει τις επιδημιολογικές και βιολογικές ιδιότητες να προκαλέσει μείζωνα πανδημία και να μας βάλει σε μια αφετηρία που μας έβαλε ο κορονοϊός.
1: Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
14: Υποκατάρρευση το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, καλπάζει η εθνικιστική δεξιά. Δια νόμου αξιώσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο. Ανησυχίες για νέες εντάσεις. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν ενάντια στα σχέδια περιστράτευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. 9 Μαΐου σήμερα, ημέρα της Ευρώπης, και οι εορταστικές αναφορές περιστρέφονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών, με την αρχή της ομοφωνίας να μπαίνει για μια ακόμα φορά στο μικροσκόπιο. Στη Βουδαπέστη πάντως οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν την τιμητική τους, με την κυβέρνηση Μάγιαρ να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της. Στη Μόσχα γιορτάζουν σήμερα την επέτειο της νίκης στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, αυτή τη φορά χωρίς την επίδειξη βαραίου στρατιωτικού εξοπλισμού υπό τον φόβο επιθέσεων ουκρανικών ντρόουνς. Παρά την τριήμερη εκεχηρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και αυτός είναι πάντα ο μεγάλος πονοκέφαλος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πονοκεφάλους σε πολλούς και πρωτίστως στο Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ έφεραν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Μεγάλο Νησί. Βασικά συμπεράσματα, ο καλπασμός του εθνικιστικού Reform UK, η επικράτηση των εθνικιστικών δυνάμεων σε Ουαλία και Σκωτία και η εδραίωση των πρασίνων ως τρίτης πολιτικής δύναμης. Κατάρρευση για τους συντηρητικούς και χαστούκι για τους εργατικούς. Το παραδοσιακό δικοματικό σύστημα πνέει τα λίσθια και κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Διανό μου φαίνεται ότι θέλει να κατοχυρώσει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο αλλά και γύρω από την Κύπρο η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αγγλόφωνο τύπο. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν χθες σε περίπου 100 πόλεις αντιδρώντας για μια ακόμα φορά στο νέο νόμο περιστράτευσης που επανέφερε τις εξετάσεις καταλληλότητας για τους νέους 18 ετών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν σε Αμβούργο και Βερολίνο. Η ημερομηνία που επελέγει δεν είναι τυχαία, αφού συνέπεσε με την 81η επέτειο της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας ή απελευθέρωσης όπως από τον ναζισμό όπως την αποκαλούν στη Γερμανία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle με νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης Ελευθερία Plus, όπως την αποκάλεσε, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τους όρους του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, χτυπώντας συνολικά 85 στόχους το τελευταίο 24ωρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.

0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση. Υπάρχει πλούσια αθλητική δραστηριότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω πως φρόνιμο θα ήταν να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά και τον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague του Παραθυραϊκού, όπου ο Παραθυραϊκός τελικά ετήθηκε. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι. Έχουμε τέσσερις αγώνες ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθυναϊκό. Γηπεδούχος δεν έχει νικήσει.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-0 τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν χθες σε 2-2. Και πλέον την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στη Βαλένθια, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, δεν έχει παραπέρα. Όποιος νικήσει πάει Final Four και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Μάθαμε χθες και το άλλο ζευγάρι. Ο Ολυμπιακός περίμενε να μάθει τον αντίπαλό του. Πέρασε η Φενέρ στην παράταση, νίκησε την Ζαλγκύρης. Έτσι ο ένας ημιτελικός είναι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει η Ρεάλ. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ρίτα Βίλνιους στο τελικό του Basketball Champions League. Φαβορεί η ΑΕΚ για να κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, μακάρι να το κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Και έχουμε και 7η αγωνιστική των play-out του Super League. Σε μία ώρα Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός, 40 Ατρόμητος, 34 και Φυσιά Πανετολικός, 31 βαθμούς. Πανσεραϊκός 28, Αστέρας 28 και ΑΕΛ 25.
0: Μεγάλη μάχη για τη σωτηρία, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Γρήγορα διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων το οποίο θα εκφωνήσει η Δέσποινα Χριστοπούλου και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλή ακρόαση και καλό απόγευμα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ξύπνα! Ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά όπου θα ισχύει το διεθνές δίκαιο. Θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σήμερα στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στον φράχτη του Εύρου, τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να επιστρέψουμε στην εποχή όπου οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα, είπε. Όσοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει την Ελλάδα για το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς χθες το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες ώστε να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντιντρόουν συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είπε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για το σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα ως μια υπόθεση ιδιωτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ μέσω του Μιχάλη Κατρίνη. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας μάλιστα θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Την ελπίδα ότι η Ιρανική πρόταση θα είναι σοβαρή, εξέφρασε από την Ιταλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιλέγουν μια περισκεπτή στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι μια διπλωματική λύση. Σε ανάρτηση του τόνισε ότι οι Ιρανοί δεν θα υποκύψουν ποτέ στις πιέσεις. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου και της σύζυγού του που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του νεαρού στην Κρήτη που θεωρούσαν υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Στα Κανάρια νησιά μετέβη σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κουρασγερόπλαιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου ενώ διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του ιού. Σύμφωνα με πηγές του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Αλλάζει από αυτή τη Δευτέρα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δεγλερή. Η προσέλευση και η αποχώρηση προς και από το πρώην Ειρηνοδικείο θα γίνεται για όλους αποκλειστικά μέσω των δύο φυλακίων. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά την πρόσφατη επίθεση του 89χρονου ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήματα του Δήμου Αχαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής διεθνούς ποδηλατών.

0: Ελληνικού γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις αφορούν απαγόρευση στάσεις και στάθμευση των οχημάτων ως και τις 6 το απόγευμα, καθώς και σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, επίσης ως τις 6 το απόγευμα. Δείτε όλους τους δρόμους που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε με απόφαση της ΤΑΣΥ το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό αλλά και το τραμ έχουν 24ωρη λειτουργία. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 ως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και προς καιρός 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές στους 25 με 26 και κατά τόπους στους 27 βαθμούς, στην ισχυωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννη, θα γυρίζω ανάποδα. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170-174. Εκεί απαντάει. Δεν είναι Αργυρό Γεμελιάρη τηλεφωνικό κέντρο. Μαρία Ντροντή, δημοσιογράφος. Μαρία Ντροντή στο μικρόφωνο. Μαζί σας παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα που είναι Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Μπορείτε, αν θέλετε, να μπαίνετε και στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, να στέλνετε αυτό που θέλετε. Να με βρίσκεται και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντροντή, M Ντροντή στο Instagram, Ad Ντροντή στο Twitter πρώην X, Μαρία Ντροντή παπάκι gmail.com. Και μόλις πήρα και ένα μήνυμα από τον συνάδελφο τώρα. Συνάδελφος είναι ο Πάνος Σόμπολος, αλλά εντάξει, ήταν ο τεράστιος στη δημοσιογραφία, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί βλέπω ότι κάνει μια παρουσίαση από τα τελευταία βιβλία που έχει γράψει. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μάλιστα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε κιόλας, είναι ένα μήνυμα που μόλις είδα. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ χαιρόμαστε να μαθαίνουμε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Ο ήλιος ανέτειλε 20 λεπτά, Νίκο μου, μετά τις 6. Εγώ ξύπνησα στις 9, εσύ.
2: Δέκα.
1: Και εγώ το είπα αυτό γιατί είναι παράξενο για μένα. Δεν αγαπώ ιδιαίτερα τον ύπνο. Ξυπνάω πολύ νωρίς. Α, εσύ τον αγαπάς. Όντως. Πώς? Πώς είναι η περιοχή στη Γερμανία?
2: Μπίλεφελ.
1: Θα δει ο ήλιος 23 λεπτά μετά τις 8. Η διάρκεια που θα έχουμε μέρα φως είναι 14 ώρες και 3 λεπτά. Θα σε ρωτάω τώρα και θα μου απαντάς, γιατί δεν μπορώ να σε ακούω στο βουλαρίνο. Οι απαντήσεις που δίνεις μπορεί να με πεθάνουν, αλήθεια σου λέω. Επειδή σε κοιτάει ρε παιδί μου και στα λέει. Και οι αντιδράσεις σου είναι απίθανες. Φοβερές. Λοιπόν, λέω να πάρουμε μία ανάσα με ένα τραγούδι. Φοβερός. Και να μπούμε μετά δυναμικά στα θέματα της παρέας.

0: φίλο μου το Θεοφάνη αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό και αυτές αγαπημένες υπέροχες ορχήστρες, όπως μου γράφει. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη Μπεκιάρη. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στο Λάζαρο Γιαννούτη από την συνεφιασμένη επανομή. Και εδώ ψήλο συνεφιασμένα είναι. Ναι. Εντάξει, είναι Σάββατο, είναι ωραία μέρα. Είμαστε υγιείς, έχουμε ξυπνήσει, είμαστε δυνατοί, προχωράμε. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ καλά, φαντάζομαι. Και εσείς, κύριε Τσάτση, συμφωνείτε μαζί μου, ο κύριος Παντελής Τσάτσης.
1: Σίγουρα, συμφωνώ, είναι μια ωραία μέρα σήμερα.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής Art Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί ξέρετε, τα θεωρούμε και αυτονόητα το να ανοίγουμε τα μάτια και να ξυπνάμε. Αλλά πρέπει καμιά φορά να λέμε, α, τι ωραία, είμαι καλά, ξύπνησα.
1: Αν δεν το πούμε αυτό, δεν περνάμε καλά.
0: Δεν το λέμε όμως οι άνθρωποι, το θεωρούμε αυτονόητο.
1: Γενικά εμείς είμαστε χαρούμενοι.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη είστε λίγο πιο χαρούμενοι, λέτε.
1: Μπορεί.
0: Είστε Θεσσαλονικιός.
1: Είναι πιο μικρή πόλη. Ξεραίος, αλλά στη Θεσσαλονίκη ζω τα περισσότερα χρόνια.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πείτε μου λοιπόν για αυτή την έκθεση που ξεκινάει πότε.
1: 14 με 17 Μαΐου,
0: ναι.
1: 2006. Είναι στη
0: 26.
1: Σειρά...
0: Εσείς τώρα το πήγατε πριν 20 χρόνια, ωραία θα ήταν. Αν ήταν 2006, κύριε Τσάτση, τι ωραία.
1: 2026.
0: Ναι.
1: Είναι μια διεθνής διοργάνωση. Η Art Θεσσαλονίκη δεν έρχεται να προσθέσει κάτι σαν ένα θεσμό. Έρχεται να υπενθυμίσει πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη θεσμών με όραμα, διάρκεια και διεθνή προσανατολισμό. Αυτό κάνουμε. Έχουμε γκαλερί, έχουμε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, έχουμε μουσιακές εκθέσεις, έχουμε συνεργασίες με πινακοθήκες Φερών, Θεσσαλονίκης και Λάρισσας. Έχουμε τα βραβεία Ματαρόα για νέους καλλιτέχνες μέχρι 33 χρονών. Έχουμε τα βραβεία Οπιζούνη για ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Έχουμε τιμόμενους καλλιτέχνες, την Βάνα Ξένου και την Ασπασία Παπαδοπεράκη, γλυπτρίες. Έχουμε performance. Σας τα πήρα μόνο.
0: Όχι, μόνο καλά κάνατε για να ξέρουμε τι θα υπάρχει, ναι, ναι. Τι θα μπορεί να δει ο κόσμος εκεί, ναι. Και όσοι ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί, εντάξει, ζούμε και εποχές. Πάντα ναι. Ζούμε και εποχές δύσκολες. Μας χρειάζεται λίγο και τέχνη.
1: Τι εποχές.
0: Τι εποχές.
1: Κάθε μέρα και κάτι άσχημο, ας πούμε, ναι. Δεν ακούμε μόνο τα ωραία.
0: Αλλά σε όλες τις εποχές νομίζω συμβαίνουν αυτά. Οπότε η τέχνη χρειάζεται λίγο να μας δίνει μία ανάσα.
1: Τι να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να αποτελέσουμε ένα μηχανισμό δικτύωσης πολιτισμού. Διπλωματίας, εσωστρέφειας, αυτά προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πού θα στηθεί τώρα η έκθεση αυτή, πού θα μπορεί κάποιος να έρχεται για να βλέπει?
1: Η έκθεση αυτή γίνεται μέσα στη Χελέξο.
0: Ωραία.
1: Στη Χελέξο, ξεκινάμε από το κτίριο 10, που είναι μπροστά, στο κεντρικό σημείο, και συνεχίζουμε στο 9 περίπτερο και στο 8. Δηλαδή, καλύπτουμε χώρο τριών περιπτέρων. Στον πρώτο χώρο έχουμε τις γκαλερί. Στο δεύτερο χώρο έχουμε όλα αυτά τα project που σας είπα.
0: Πολύ ωραία. Από τις 14 ως τις 17 Μαΐου στο χώρο που γίνεται η διεθνής έκθεση.
1: Από την Πέμπτη.
0: Από την Πέμπτη.
1: Δημοσιογράφοι 12 η ώρα, οπότε θα μας έχουν μια ζωντανή, θα έχουν μια επικοινωνία μαζί τους και 7 η ώρα γίνονται τα εγγένεια της ίδιας μέρας.
0: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: 14. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να περάσετε
1: όμορφα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Παντελής Τσάτσης, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής Art Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει στις 14 του μήνα την Πέμπτη αυτή μέχρι και τις 17. Όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη ή όσοι θέλετε να ταξιδέψετε και να δείτε όμορφα πράγματα, να πάτε.

0: Το πώς ξεκινάς και
1: παιδιά, συγγνώμη, σήμερα η εκπομπή είναι γλυκούμι, ε.
0: Θανάση Καναγιάννης.
2: Ρώμη Χιώτη, καλουκούμια.
0: Ναι, και κύριος Τσαμπόπουλος, πώς ξεκινάς και λες. Ναι, καλώς όρισες. Πώς λες όταν λες έξω ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και αρχίζεις.
2: Εξαρτάται ποιος είναι, άμα είναι η Μπουλιέρη είναι το
0: όνομα. Ναι, η Μπουλιέρη, όλα αυτά, ναι. Στην Αργυρό τι λες.
2: Είναι η Αργυρό μας.
0: Το πιο ήσυχα και πιο.
2: Είναι η Αργυρό μας.
1: Δεν ωραίο πως μιξάρονται οι εκπομπές η μία μέσα στην άλλη, ξέρεις, σαν κασέτα 80's.
2: Ναι, έχουμε ένα gap ενδιάμεσα, αλλά εντάξει. Για την υγεία μας, για το καλό μας.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είσαι στους Μετάλλικα σήμερα, όχι.
2: Όχι, δεν πάω.
0: Εμείς έχουμε στείλει.
2: Λατρεύω Μετάλλικα, αλλά δεν αντέχω.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ιδέα από
2: Μετάλλικα.
0: Όχι.
2: Συντονιστείτε στην άλλη εκπομπή. Θα αφήξουμε. Έχουμε εδώ το Βερολινέζο.
0: Ναι. Πειράζει που
3: το
0: δεν
3: DJ.
0: Έχω ιδέα.
3: Όχι,
0: και, δεν έχω ιδέα, δηλαδή, εντάξει, δεν ακούω.
2: Δεν μπορούν να ακούνε όλοι.
0: Δεν μπορούν να ακούνε όλοι.
1: Ναι, απλώς ξέρεις τι, δεν μπορείς να τους αποφύγεις. Δηλαδή, κάπου σε ένα ταξί, σε ένα περίπτερο.
0: Ναι,
1: κάπου,
0: ξέρω, έχω ακούσει.
2: Μετάλλικα, λίγο δύσκολο το βλέπω.
1: Ποιο? Τι?
2: Σε ταξί βάζουν Μετάλλικα.
0: Μην το λες, μην το λες.
1: Όχι, ακούγοντας ραδιόφωνο.
0: Εσύ, ας πούμε, θα θέλεις να πας.
2: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
0: Γιατί δεν κινήθηκες νωρίς.
2: Δεν το κυνήγησα, δεν.
0: 90.000 άνθρωποι,
1: εγώ ήμουν στην ώρα για να μπω, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Έχουμε στείλει τον Κωνσταντίνο Δαλβολό.
3: Και ο Σπανό.
0: Α, και ο Σπανό.
2: Και ο Σπανό.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εγώ που δεν έχω ιδέα, θα πρέπει να κάνω βίντεο το βράδυ στο δελτίο.
2: Ακόμα καλύτερο.
0: Ακόμα καλύτερο.
2: Συνήθως αυτοί που δεν έχουν ιδέα είναι που κάνουν τα καλύτερα βίντεο.
1: Οι Μετάλλικα δεν έχουν καμία σχέση με τον Τσιτσάνι.
0: Ο Τσιτσάνις.
2: Έχουν πιο ουδέτερη ματιά.
1: Ό,τι έχει.
0: Τι θα πρέπει να ξέρω για τους Μετάλλικα. Ευχαριστώ. Τι θα πρέπει να ξέρω για τους Μετάλλικα και μετά θα σε ρωτήσω κάτι.
2: Google εκεί. Λέει μη φαίνεται μαζί σας μεγάλα αντικείμενα, μη φαίνεται μαστίγια, μη φαίνεται τώρα.
1: Σε 11 η ώρα ξεκινάει το λαϊκό μας πρόγραμμα. Να βγει Μετάλλικα, καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Εντάξει, ένα κλασικό συγκρότημα. Ένα συγκρότημα που σχεδόν όπου κάνει συναυλίες από τον ενθουσιασμό αρχίζουν και βαρά τα πόδια ο κόσμος και δημιουργείται και μια σαν σεισμική. Μην το πάρετε πολύ
1: σοβαρά. Ένα παλιό κύμα.
2: Ρίχτερ, ναι, για να συντονίζονται όλοι.
0: Είναι το
2: Metallica. Quake,
0: ναι.
2: Από το Earthquake. Τι άλλο να σου πω. Κάποιοι συστήνουν γιατί είναι σε τρομερή ένταση, σε πολύ δυνατή ένταση.
0: Οι συναυλίες
2: τους, ο ήχος, να φάνουν και ο τασπίδες.
1: Ναι, μα αυτός είναι ωραίες παραγωγές.
2: Ναι.
1: Το πιο ωραίο αστείο για τους Μετάλλικα. Το είχε γράψει κάποιος, είχε στείλει μήνυμα. Λέει, αν σας έρθει στο Facebook link, που λέει ο Χολίδης τραγουδά τον Nothing Else Matters, μην το πατήσετε. Είναι ο Χολίδης που τραγουδά τον Nothing Else Matters.
2: Enter Sandman.
0: Αυτό τώρα που ακούμε τι είναι.
2: Enter Sandman.
0: Α, είσαι πολύ μορφωμένος κι εσύ.
1: Αυτά είναι μεγάλες επιτυχίες, βρε.
0: Για να πόσο.

0: Κάπου εκεί στο μπάσο είναι ο Ισπανός που παίζει.
1: Δεν μου λες
2: ποιο είναι. Εγώ δεις το αν στα εξάρτια.
1: Η Ράνια Μαλτέζου, φίλη σου ή φίλη μου που μας ακούει και μας θεωρεί και πολύ καλό δίδυμα.
0: Δεν ξέρω αν είναι φίλη σου ή είναι φίλη. Δεν ξέρω αν και δική σου.
1: Μάλιστα.
0: Ακούει. Γεια σου Ράνια. Συντονισμένη Sky.
1: Στις 5.30 ξεκινά την εκπομπή, έτσι.
0: Ναι, με τον Νίκο του Σταματέλο.
1: Με τον Νίκο του Σταματέλο, ναι. Εκεί θα ακούσετε τα πάντα για του μετά. Ωραία, τώρα εγώ εδώ θα σε ρωτήσω τι χάπια παίρνει. Γιατί αυτό συζητούσαμε πριν.
0: Τι χάπια παίρνω, καμιά σπίτι.
2: Σαν τι γριέ που λένε το κόκκινο είναι το καλό, το παίρνει εσύ.
1: Αλήθεια. Τίποτα άλλο.
0: Όχι.
1: Ούτε για πίεση, ούτε για χοληστερίνη.
0: Καμιά άλλο σπίρα.
1: Νάτο.
0: Προληπτικά.
1: Νάτο. Προληπτικά. Όχι, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι τώρα σε κάποιε ηλικίε και μετά.
0: Έχει πάθει κεφαλογιάννη σήμερα, Μαρία Δουβί.
1: Αφού πάθει κεφαλογιάννη γενικά.
2: Ζούμε καλύτερα με τη Μαρία Δουβί.
0: Σύφτρο εγκέρο, ζούμε καλύτερα. Ζούμε καλύτερα ή ζω καλύτερα.
1: Δεν μου λες λίγο το τι. Να σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Μινά. Το κοινό των Μετάλλικα είναι...
2: Παίρνει χάπια.
0: Παίρνει.
1: Μπορεί να παίρνει. Δεν είναι και από 50 και πάνω, δεν έχει. Αλλά έχει και πολύ νέο κοινό.
0: Έχει, βλέπαμε το πρωί στη ΦΕΗ ρεπορτάζ που ερχόντουσαν με πούλμαν από την περιφέρεια και ήταν γονείς με παιδιά και τους έχουν βάλει στη μουσική αυτή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και για το Λουκούμι. 5.30.
0: Μινά Τσαμόπουλος. Μαρία Δουρδί.
1: Ναι.
0: Εκπομπή Λουκούμι. Χιώτικο, ε.
1: Όχι με τη Λινιό.
0: Όχι, χιώτικο.
1: Θα
0: πάει για ένα συνέδριο ναυτιλιακό και...
1: Ωραία. Λοιπόν
0: καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο παρέα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή του...
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
14: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
15: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και υποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής κανονικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Ινδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γενιδουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Θα έλεγα στο δικό μου σκεπτικό επάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο πλανήτη μας. Επιλέξαμε 8 Μαΐου, έγιναν χτες τα εγγένεια γιατί είναι και η παγκόσμια ημέρα της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι μια εορτή η οποία τη γιορτάζουμε σε όλη την Ευρώπη και είναι και αργία. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν γιορτάζουμε πραγματικά αυτή την ημέρα τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς δηλαδή γιορτάζουμε την έναρξη.
5: Έλατε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό που λέτε, να έχετε δίκιο. Ναι, ναι.

0: θα μπορέσουν να επωφεληθούν προσωπικά, ατομικά αυτά τα κονδύλια και δεν δίνονται εκεί που πρέπει για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη που είναι και στον πολιτισμό, είναι σε πολλούς τομείς τέλος πάντων. Εκεί είναι το πρόβλημα, από εκεί πηγάζει αυτό το πρόβλημα, καταλάβατε. Ναι. Όταν μπορέσουμε δηλαδή να απορροφηθούν με σωστό τρόπο στις αντίστοιχες ομάδες και να το πω έτσι, να ωφεληθούν και να εξελιχθεί κάτι, θα αλλάξουν αρκετά πράγματα. Δυστυχώς ζούμε ακόμα σε μια κατάσταση όπου ο καθένας κοιτάει πραγματικά τι θα ωφεληθεί ο ίδιος προσωπικά. Και εκεί είναι το λάθος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την ομερτά, να το πω έτσι, με αυτό το φαύλο κύκλο. Και επαναλαμβάνεται συνέχεια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει μέλλον και εξέλιξη.
1: Ειδικά στην περίοδο που ζούμε, κύριε Φλόρε.
0: Ακριβώς αυτή την περίοδο.
1: Πώς να πάμε στο εμείς, όταν βλέπετε όλα αυτά ψηφιακά. Είμαστε όλοι γύρω από μία σέλφη.
0: Έρμε. Είμαστε εκεί πέρα, ναι, και ξέρετε τι άλλο. Και ο φόβος εξουσιάζει. Ο άνθρωπος πια έχει υποταχθεί σε.
1: Άσχημο συνέστημα που είναι ο φόβος.
0: Ναι, φυσικά βλέπετε τώρα τι γίνεται με τους καινούργιους ιούς που βγαίνουν, με το ένα μετάλλο κτλ. Χειραγωγούν τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους. Δεν υπάρχει πια, ξέρετε, η θυσία, δεν υπάρχει πια μέσα η ανάγκη της απελευθέρωσης. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε, αυτοί που πολεμήσαν για την ελευθερία μας, όπως ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως αυτοί οι μεγάλοι ήρωες τέλος πάντων, δεν σκεφτήκανε την οικογένειά τους, δεν σκεφτήκανε το προσωπικό τους συμφέρον, αυτό που λέμε. Σκεφτήκανε πώς μπορούν να πάνε παραπέρα τη χώρα τους, να την απελευθερώσουν από
1: μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, αλήθεια. Δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα πια, αυτό που λέτε, ας πούμε, σαν τον Κολοκοτρώνη.
0: Γιατί έχουν εμπολευτεί, ξέρετε, όταν εμπολεύεστε σε καταθέσεις και τα λοιπά και λες, okay, ξέρετε, δεν μπορεί να ξεφύγεις όμως από τη ζωή. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα ταμείο πάντα στη ζωή και θα φτάσεις κάποια στιγμή στο ταμείο και θα πρέπει να πληρώσεις για ό,τι έκανες και για ό,τι δεν έκανες. Λοιπόν, μην είμαστε, πώς να το πω, χαμένοι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα, μέσα από όλα αυτά τα μίντια, μέσα από αυτές τις ανάγκες, τις ψεύτικες, τις καταναλωτικές ανάγκες που μας έχουν δημιουργήσει, να σου το πω έτσι, και συνέχεια τρέχουμε για να μπορέσουμε να εκπληρώνουμε αυτές τις ανάγκες και έχουμε χάσει την πραγματική μας ουσία ως άνθρωποι, το να ζούμε, το να μάθουμε να ζούμε ξανά. Απλά πρέπει να ξαναγίνει ένα αριστερό, να μάθουμε να ξαναζούμε ξανά. Και τι να ζεις ξανά, να ζεις τα πράγματα με πιο απλό τρόπο, την καθημερινότητα, οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί για μένα η ζωή είναι ένα μεγάλο δώρο που σου δίνεται. Ακόμα και ο πόνος, ακόμα και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή, είναι ένα δώρο για τη ζωή. Όταν πάψουμε να ζούμε, δεν θα συμβαίνει τίποτα. Έτσι δεν είναι, ούτε θα αισθανόμαστε. Ούτε τίποτα θα αισθανόμαστε.
1: Πολύ λοιπόν, ωραία τα λέτε και πολύ μεγάλε κουβέντε ανοίγετε που δεν το περίμενα.
0: Θέλω να ζω πραγματικά.
1: Δεν το περίμενα.
0: Πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Έχουμε μια καταπληκτική χώρα. Η Ελλάδα είναι μια καταπληκτική χώρα. Δεν έχει να ζηλέψει με τίποτα. Έχει ένα τεράστιο πολιτισμό. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολύ κακή πολιτική που διαχειρίζεται αυτή τη χώρα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και ο Έλληνας πρέπει να βρει, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, ξανά τον εαυτό του, να βρει τη λεπεντιά του, να πω, να βρει τη θυσία του, να βρει όλα αυτά τα πράγματα. Και τα έχουμε χάσει και έχουμε υποταχθεί στην ύλη και σε όλα αυτά τα συστήματα εξουσίας, γι' αυτό παρουσιάζω και αυτό το έργο, υποταγμένοι και λατρεύουμε ουσιαστικά τις εξουσίες οι οποίες δεν, με κάποιο τρόπο, όχι δεν θέλουν το καλό μας, θέλουν να μας έχουν υποχείρια για να μπορούν να υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων που ζουν μέσα στα παρασιτικά, μέσα από την ανθρωπότητα.
1: Κύριε Φλόρε, θέλω να μας δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία να έρθετε από κοντά εδώ στο στούντιο να τα πούμε, γιατί γυρίζετε και όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: είστε διεθνής οικαστικός.
0: Και ξέρετε κάτι, αυτή την που κάνουμε τώρα και κλείνουμε, είναι αυτή τη στιγμή που μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τα λέω αυτά για να μπορέσει να εμπνεύσουμε, να
1: ξεφύγουμε λίγο
0: από τον τρόπο σκέψη αυτό. Και ειδικά είναι οι άνθρωποι. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα,
1: ναι,
0: γιατί έχουν λάθος πρότυπα, λάθος ιδανικά, έχουν πέσει σε παγίδες φοβερές και βλέπεις ότι αν δεν υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι, η παιδεία μας και τα νέα παιδιά δυστυχώς δεν θα μπορεί να υπάρξει και μέλλον.
1: Ναι,
0: και μην ξεχνάτε, και κλείνω με αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έρχεται σε λίγα χρόνια μπροστά μας.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω από κοντά κάποια στιγμή.
0: Κοντά να μιλήσουμε, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσάς να περάσετε καλά στη Λισαβόνα.
0: Και να είμαστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Φλώρος, ο οποίος είναι διεθνής εικαστικός με το καινούριο το έργο που το παρουσίασε εκεί στη Λισαβόνα. Από καλησπέρα και στη φιλένα μου την Έρση Παρχαρίδου με την παρέα της στο εστιατόριο Βίων στην Ξάνθη. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
2: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Ο Μπαρμπούς.
7: Μόνος του. Κάντου. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: αυτό που ακούμε τώρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα
1: αυτό πρέπει να. Αυτό δεν είναι το κομμάτι με το οποίο ξυρίζεται στο μόνο στο σπίτι πιτσιρικάς.
0: Αχ,
1: ο Μακάλι Κάλκιν, νομίζω αυτό το κομμάτι είναι.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ο 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Εκπομπή παρέα.
1: Βάσης
0: Καραγιάννης παραμορφωμένος.
1: Τι ωραία παρέα.
0: Γελάς, παραμορφωμένος.
1: Είμαστε καταπληκτική παρέα.
0: Ναι, η ώρα των Μετάλλικα.
1: Όλη η Αθήνα σήμερα χτυπάει στο σημείο των Μετάλλικα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Είναι ένα παγκόσμιο γκρουπ.
0: Εγώ είχα πάει στην συναυλία των YouTube. Ναι. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη συναυλία που έχω πάει στη ζωή μου.
1: Αυτό το 360 που είχα κάνει.
0: Ναι, 88.000 ήμασταν εκεί.
1: Για πες.
0: Είχα πάει από τις 2 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Για να είμαι μπροστά.
1: Ήσουν τελικά μπροστά.
0: Ήμουνα μπροστά. Και να φανταστείς ότι εγώ δεν είμαι και καμιά γκρούπη τώρα.
1: Ευχαριστηθήκες.
0: Όταν βγήκε ο Μπονό.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα.
1: Ναι,
0: με τα γυαλιά του αυτά. Και ξεκίνησε και φώναζε Αθήνα. Ελλάδα. Εντάξει. Δηλαδή και να μην έχεις. Θες να ανέβεις πάνω
1: στην αγκαλιά.
0: Είναι τόσο ωραίο το συνέστημα.
1: Σε
0: αυτό. Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και είναι και πολύ ωραίες παραγωγές. Δηλαδή θυμάμαι, έβλεπα κάτι βίντεο. Πώς στείνεται και ξεστείνεται αυτή η σκηνή που είχαν φτιάξει τότε γι' αυτό. Δηλαδή ο ήχος είναι καταπληκτικός. Τα φωτιστικά είναι καταπληκτικά. Δηλαδή είναι όλο τελείω.
0: Μ' αρέσει όταν επιλέγει ένα μεγάλο συγκρότημα μια χώρα να έρχεται. Όχι όταν είναι στα τελειώματά του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Θέλω δηλαδή σε μεγάλη. Μπορεί να μην σ' αρέσει η Beyoncé, αλλά έχει έρθει εδώ. Είχα πάει.
1: Α, ναι,
0: ήταν 26 χρόνια όταν πήγα.
1: Είναι φοβερή.
0: Ήταν απίθανη παραγωγή.
1: Στα ντουζένια τους, ναι.
0: Απίθανη. Δηλαδή δεν θέλω να έρθει κάποιος όταν θα είναι πια στα 80 του να τραγουδήσει, ξέρω εγώ, στο Μέγαρο ή κάπου.
1: Ναι,
0: ωραία
1: εντάξει.
0: Να έρχεται.
1: Στα ντουζένια.
0: Η Μετάλλικα είναι μεγάλη σε ηλικία.
1: Μεσήλικες, εντάξει. Αλλά είναι, δεν το έχουν ακόμη. Δεν είναι. Εγώ θα πάω να δω τους Foreigner. Τους έχω κλείσει, τους οποίους δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά αφού ήρθανε, θα πάω να τους δω.
0: Έχω δει και τους Scorpions, φαντάζομαι πως οι πάντες έχουν δει τους Scorpions.
1: Ναι,
0: που λένε κάθε φορά η τελευταία συναυλία και η τελευταία συναυλία.
1: Είναι η Pix Lux της Γερμανίας. Οι Scorpions.
0: Μόνο που οι Pix Lux δεν έχουν πει ποτέ ότι είναι η τελευταία συναυλία. Κάπως
1: δεν το ξέρω, το κλασικό ανέκδοτο που λέει πει στην τελευταία συναυλία τον Pix Lux. Όχι. Καλά, δεν πειράζει, θα πάμε στην επόμενη.
0: Ο Φίλιππος Πλιάτσικας που τον είχα καλεσμένο εδώ,
1: ναι.
0: Μου είχε πει ότι δεν είχε υποθεί ποτέ εκ μέρους σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω,
0: τελευταία
1: δεν
0: συναυλία. Κάποιος το είπε αυτό
1: δεν
0: το πράγμα.
1: Δεν έχει σημασία η αλήθεια σε αυτά τα πράγματα. Είναι ο μύθος που τα περιβάλλει.
0: Ναι. Πάντως δεν ήταν η τελευταία συναυλία των ανθρώπων. Μια χαρά συγκρότημα είναι. Μπορεί να κάνουν ένα διάλειμμα. Αυτό θέλανε. Να κάνουν ένα διάλειμμα και να συνεχίσουν. Τέλος πάντων, είναι μια ωραία στιγμή απόψε. Για την Αθήνα, για την Ελλάδα, με τους Μετάλλικα, φαντάζομαι όλοι θα είναι εκεί. Ελπίζω να μου στείλει
1: κάποιο σχόλιο. Ξέρεις ότι μέχρι το 80 η Ελλάδα ήταν στη μαύρη λίστα των συναυλιών.
0: Γιατί, δεν μας θέλουνε.
1: Όχι, γιατί είχε γίνει, θυμάσαι, λίγο πριν την επιβολή της Χούντας, είχε γίνει το επεισόδιο με τους Rolling Stones στη συναυλία.
2: Έχω πάει.
1: Ναι, όχι, με τους Rolling Stones που είχε το 67, βρε. Το 67 είχα γίνει επεισόδιο με τους Rolling Stones σε μια συναυλία που κάνανε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Α, ναι, το
1: ήταν φασαρία, είναι πολύ γνωστό επεισόδιο. Ναι, και τότε ας πούμε, ο σύλλογος αυτών που διοργανώνουν συναυλίες μας έβαλα στη μαύρη λίστα, επειδή δεν τους περιποιηθήκαμε. Και κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 80.
0: Τι είχε γίνει τότε, είπες?
1: Είχαν γίνει επεισόδια πολλά. Είχα αστυνομία, ξύλο, τέτοια πράγματα. Σταματάγανε, πού πάτε εσείς, η αστυνομία, και τους έλεγε φύγετε από εδώ. Είχα χιάσει τη βία, τέλος πάντων. Δεν έγινε ποτέ η συναυλία. Στην ουσία ήταν επεισοδιακή συναυλία. Αλλά ήμασταν για τότε στη μαύρη λίστα από τους διεθνείς διοργανωτές. Ο σύλλογός του μας είχε τη μαύρη λίστα. Και κάποια στιγμή είδα που το έλεγε σε μια συνέντευξη του Μίλτος Καρατζάς. Που λέει: είμαι στο Λονδίνο τη δεκαετία του 80 και είναι στο διπλανό γραφείο ο Sting.
0: Ωραία.
1: Και μιλάνε και του λέει: ξέρω εγώ, Ελλάδα, ωραία κλπ. Και του λέει: σε εμάς στην Ελλάδα λέει, δεν έρχονται γιατί είμαστε μπαναρισμένοι, ξέρω εγώ, γι' αυτά δεν.
0: Υπό Καρατζάς.
1: Ναι, στον Sting. Και του λέει ο Sting: ωραία, του λέει. Θα έρθουμε εμείς. Ας πάσουμε εμείς στο εμπάργκο. Και έτσι ήρθαν οι Sting τη δεκαετία του 80 και παίξανε στο Sporting. Ναι. Η Sting είπα, ο Πολύς, ναι, ο Sting. Και, ναι, ναι. Και η
0: Αλυσία.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά έτσι έσπασε το εμπάργκο και είπε το εξής φοβερό, ότι δεν πληρωθήκανε. Δεν θέλανε λεφτά. Λέει, σας το κάνουμε δώρο. Και έσπασε το εμπάργκο και από εκεί αρχίσαν και έρχονταν καλλιτέχνες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν φοβερό.
0: Μα δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Βέβαια, πολλές φορές, επειδή ήταν πολύ μεγάλο γεγονός αυτές τις συναυλίες, αν διαβάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, όσοι πήγανε στο Ρόρι Κάλαγερ, ας πούμε, το θυμούνται ακόμη, ρε παιδάκι. Δηλαδή, τι ζήσανε. Ξέρεις, τη δεκαετία του 80 η Ελλάδα ήταν αυτό που λέμε Σοβιετία. Δεν θα τους βλέπαμε ποτέ από κοντά αυτούς. Το να έρθει ένας τέτοιος καλλιτέχνης εδώ ήταν γεγονός που σου χάραζε τη ζωή.
0: Πάντως είναι ωραίο πια που μας επιλέγουν.
1: Ναι, βέβαια, είμαστε πλέον κοσμοπολίτες στον χωρισμό.
0: Florence and the Machine και αυτοί έρχονται τελευταία, είναι και αυτή μεγάλο συγκρότημα. Έχει έρθει η Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ο Μάικλ Τζάκσον δεν είχε έρθει ποτέ.
1: Ήταν να έρθει, αλλά ακυρώθηκε. Τότε ήταν που ακυρώθηκε η tour του. Το Dangerous Tour, νομίζω, το 94, αν δεν κάνω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ήταν.
0: Γιατί ακυρώθηκε.
1: Ακύρωσε όλες τις συναυλίες ο Τζάκσον και στη Γερμανία και αυτά ήταν πολλές. Γιατί δεν ξέρω τι.
0: Αυτό ήταν ένα καλλιτέχνη που θα ήθελα να είχα δει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι. Νομίζω...
0: Νίκο, δεν τον έχει δει, ε.
1: Νομίζω...
0: Έχεις δει, πού.
1: Έχω...
0: Μιούνιχ.
1: Α, είναι αυτή η φημισμένη συναυλία που βγαίνει ακίνητο. Mm. Αυτή
0: αλήθεια.
1: Είναι. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγει μια καταπακτή και βγαίνει μπροστά σου ακίνητο.
0: Αυτό που έκανε
1: ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Στο...
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό
0: ήταν.
1: Στο... στο Super Bowl.
0: Στο Super Bowl. Ναι, ναι. Και κάθε 90 δευτερόλεπτα.
1: Και είναι ακίνητο. 90 δευτερόλεπτα. Ναι, κάθε 2-3-4-5 λεπτά κάθε ακίνητο και ο κόσμο από κάτω ουλιάζει.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είδες.
1: Έχει μπροστά του το Μάικλ Τζάκσον με τον πλήρη εξοπλισμό, όλα αυτά που φοράει τα κουστούμια, το γάντι, ξέρω εγώ και αυτά τα άδη. Είναι απίστευτο.
0: Σα το πω ότι είναι ταινιάρα.
1: Ναι, θέλω να πάνε τη δω.
0: Μάικλ, είναι ταινιάρα.
1: Ναι, θέλω να πάνε.
0: Πάρα πολύ ωραία και
1: έχω ακούσει καλύτερα.
0: Ξέρω.
1: Κάποιοι έχουν ενστάσει που λένε, ξέρω αυτά, ότι δεν λέει για την άλλη ταινία.
0: Κάθε σκηνοθέτη το βλέπει με τη δική του ματιά. Αν εσύ έκανε την ταινία, θα την έβλεπε αλλιώ. Εγώ αλλιώ. Ο σκηνοθέτη την είδε έτσι. Ναι, μπορεί να είναι μια γεωγραφία, αλλά είναι όλα τα κομμάτια. Παίζει υπέροχα ο ανιψιό.
1: Ο ανιψιό, μάλιστα.
0: Ο δε μικρό που κάνει το Μάικλ Τζάκσον, παιδιά, είναι όχι απλά συγκινητικό το παιδάκι αυτό. Εντάξει, μπορεί να μην βάλουν μέσα όλα με τα δικαστήρια αυτά που είχε. Ξέρω εγώ, είναι ένα ερώτημα. Ένας άνθρωπος που έχει αμαυρωθεί τόσο το όνομα του, το έχει αμαυρώσει και ο ίδιος.
1: Εντάξει.
0: Χαλάει κάτι από την.
1: Αλλά αυτός ο άνθρωπος, πέρα από το ταλέντο του. Πέρα από το ταλέντο του.
0: Τη μουσική του, το ταλέντο
1: δεν ήταν ποτέ φυσιολογικός.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Ήταν στάρα
0: και εγώ όταν βλέπω τα βίντεο όλα αυτά.
1: Δεν άφησε το ταλέντο. Δηλαδή.
0: Βλέπεις βίντεο.
1: Ασκούσε βία ο πατέρας σε όλη την οικογένεια.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό το βλέπουμε στην ταινία, λέω. Αυτός ο άνθρωπος όμως που βλέπουμε και βίντεο να έχουν γίνει διάφορα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ το ταλέντο του. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Αν δέχεσαι σε έναν καλλιτέχνη μόνο το καλλιτεχνικό έργο και την άλλη συμπεριφορά του.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εμείς.
0: Επόμενο. Εμείς.

0: κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Next Generation EU.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά που θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σήμερα στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στον φράχτη του Εύρου, τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας: «Δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας». Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Αναφερόμενος στο κύμα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, προσθέτοντας όμως ότι δεν θα υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Κλείνοντας το οικονομικό σκέλος, σημείωσε πως όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου drone που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το drone που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. «Ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε τι περιέχει», περίπου είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για το σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. «Δυστυχώς όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι», σχολίασε από το Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία, όπως είπε, αν δεν υπογραφούν όλα. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Την ελπίδα ότι η ιρανική πρόταση θα είναι σοβαρή, εξέφρασε από την Ιταλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι μια διπλωματική λύση. Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι οι Ιρανοί δεν θα υποκύψουν ποτέ στις πιέσεις. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλού του 54χρονου και της συζύγου του που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του νεαρού στην Κρήτη, τον οποίο θεωρούσαν ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Ο 54χρονος καρατείται σε κελί προστασίας, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δεχθεί επίθεση από άλλους κρατούμενους. Η σύζυγός του κρατείται επίσης υπό ιδιαίτερα αυστηρή φύλαξη, αλλά σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών. Αλλάζει από αυτή τη Δευτέρα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν το φυλάκιο της οδού Λασκάρεως και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αποχώρηση προς και από το πρώην Ειρηνοδικείο θα γίνεται για όλους αποκλειστικά μέσω των δύο φυλακίων. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά την πρόσφατη επίθεση του 89χρονου ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 6 το απόγευμα σε τμήματα του Δήμου Αχανών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό του πρώην ΙΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό αλλά και το τραμ έχουν 24 ώρες λειτουργία. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου.

0: Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: Surfing USA. Καλά, δεν είναι ακόμα οι θάλασσες, νομίζω, για μπάνιο, αλλά εσύ είσαι χειμερινός κολυμπητής.
1: Όχι.
0: Το ποδήλατο θα πάρεις από τη Δευτέρα.
1: Τρίτη
0: Τετάρτη. Για να κάνεις πόσα χιλιόμετρα εδώ.
1: 25.
0: Λες αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Είσαι πολύ δυνατός, ε. Μάλιστα. 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Εδώ ζωντανά. Σήμερα που είναι Σάββατο, 9 Μαΐου. Υπενθυμίζω την αύριο η γιορτή της μητέρας. Μην ξεχαστείτε. Νίκος Χατζιονίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και από την Τρίτη Τετάρτη με το ποδήλατο θα έρχεται εδώ. Αν το βρίσκετε στον δρόμο, μπορείτε να του δίνετε κάτι για να το φέρει εδώ στο Sky. Το παιδί για τις δουλειές, ναι. 2-10-48-00-170-174. Σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ή skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρούτη, mdurutti στο Instagram, atdurutti στο X, Μαρία Ντουρούτη, παπάκι gmail.com. Καλώς όρισες, Νατάσα.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Νατάσα Ταραμάρα είναι σύμβουλος διοίκησης ξενοδοχείων. Φιλινάδα μου πρώτα απ' όλα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά μ' αρέσει να σας συστήνω και φίλους όταν μαθαίνω για αυτούς, όταν ξέρω ότι έχουν μία πορεία και γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να τις μοιραστούμε.
2: Και ιστορίες άγριες και όχι μόνο.
0: Α, και είσαι έτοιμη δηλαδή, σε βλέπω, ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα να πούμε τα χαιρετίσματα στην Αγγελική Γεωργίου, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε στον ήλιο μοίρα.
2: Να μας αφήσει.
0: Ναι. Καλησπέρα, εντάξει, τα είπαμε όλα, Surfing USA, αφιερωμένο σε σένα και όλα τα καλά. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι ξεκίνησες από το ραδιόφωνο.
2: Ναι, παιδί μου, ήταν τα όνειρα εκείνα, τα μεταλλικιακά, ότι τα μίντια θα κερδίσουν τον κόσμο. Άλλαξε βέβαια η διαδρομή.
0: Δηλαδή, όταν ξεκίνησες, εσύ γεννήθηκες και μεγάλωσες.
2: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, ναι. με μεγάλο έρωτα το ραδιόφωνο, γιατί το είχα και μέσα στο σπίτι μου πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ο θείος μου δηλαδή είχε δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, οπότε έτσι ήμουν πολύ κοντά και στη μουσική και στην διαδρομή ενός ραδιοφώνου.
0: Ναι.
2: Αλλά τα όνειρα, ξέρεις, αλλάζουν στη διαδρομή. Παρ' όλα αυτά έμεινε η αγάπη.
0: Και μετά η διαδρομή πού σε έφερε?
2: Μετά από διάφορα θέματα,
0: ναι.
2: Μπαίνω στα ξενοδοχεία. Μπαίνω στα ξενοδοχεία γιατί συστήθηκα με το έργο της Κώστα Ναβαρίνο.
0: Ναι.
2: Και από εκεί ξεκινάει πραγματικά μια μεγάλη
0: είναι
2: διαδρομή.
0: Πολύ μεγάλη εμπειρία στα ξενοδοχεία.
2: Ξενοδοχειακά, ναι. Ναι. Και διδάσκω και ξενοδοχειακά σε σχολές, οπότε έχω τη χαρά να βλέπω και τι προετοιμάζεται για τον κλάδο.
0: Και ξέρεις τι, πάντα είχα την απορία, ρε παιδί μου, επειδή συχνά λέμε ότι η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας είναι ο τουρισμός.
2: Βαριά και σήκωτη, αλλά αλλιώς.
0: Δηλαδή?
2: Βαριά γιατί είναι δύσκολη.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει το 100%. Δεν είμαι ο άνθρωπος, θα κάνω βέβαια πολιτική ανάλυση αυτή τη στιγμή, ούτε καν τέτοιου είδους αναφορές θα ήθελα να πω, αλλά νομίζω ότι δεν χρησιμοποιούμε στο έπακρο αυτό που έχουμε.
0: Ενώ μιλάμε ότι έχουμε μια χώρα, ζούμε σε μια χώρα.
2: Γωνία.
0: Ναι.
2: Δικόπεδο γωνία.
0: Είναι αυτό που λέω, στο ωραιότερο φιλέτο του πλανήτη.
2: Ήλιος, θάλασσα και τα γόρη μου. Και δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο έτοιμοι να το πω, διαθέσιμοι να
0: δηλαδή
2: το πω,
0: προγραμματισμένοι. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια εννοείς.
2: Ναι.
0: Παρόλο που έχουν χτίσει οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
2: Με το χτίζω εσωτερικά, έχει μεγάλη απόκληση. Το χτίζω ένα πολύ ωραίο κτίριο και δεν χτίζω την κουλτούρα μέσα για να το υποστηρίξω. Έχει πάρα πολύ μεγάλη απόκληση. Και εγώ το βλέπω και στη διαδρομή τη δική μου και σε προκλήσεις που ήρθαν στη διαδρομή τη δική μου, αλλά και τι αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
0: Έλα να μας πεις λίγο κάποια παραδείγματα από την εμπειρία σου εσύ πια στον ξενοδοχειακό κλάδο, όταν είμαστε σε τέτοιες θέσεις.
2: Ναι, να το διαχωρίσουμε λιγάκι, γιατί υπάρχει εμπειρία η σοβαρή,
0: ναι.
2: Δηλαδή το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, είτε είναι η κούραση, είτε είναι τα ωράρια, είτε είναι η διαμονή τους αν βρίσκονται σε εποχικά μέρη, σε εποχικά και...
0: Που τα βλέπουμε κάθε χρόνο αυτό.
2: Αυτό το βλέπεις συνέχεια. Αλλά αυτό το πάμε τόσο σοβαρά ή να πάμε στα πιο αστεία και στα πιο...
0: Θα πάμε πρώτα στα σοβαρά.
2: Εντάξει.
0: Για να πάμε μετά να το χαλαρώσουμε για λίγο.
2: Ωραία.
0: Πριν ξεκινήσεις όμως, χίλια συγγνώμη, να πω ότι υπάρχει ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Σαχαρνών. Υπάρχει λοιπόν μια δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών. Υπομονή όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας αυτή την ώρα. Είναι ακινητοποιημένο φορτηγό στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Σαχαρνών. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με την Νατάσα Δαραμάρα, η οποία είναι σύμβουλος διοίκησης ξενοδοχείων. Πάμε να πούμε λίγο τα σοβαρά. Τι εννοείς όταν λες ότι δεν έχουμε φτιάξει ακόμα κουλτούρα?
2: Η φιλοξενία είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο τρόπος με τον οποίο φιλοξενούμε τον άνθρωπο που διαλέγει εμάς και δεν διάλεγε κάποιον άλλον, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα όχι μόνο τι να τον κάνουμε, αλλά και πώς να του φερθούμε και πώς να σταθούμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ το λέω και το πιστεύω, ότι πρώτα οι πελάτες του ξενοδοχείου είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι και μετά είναι ο ξένος που έρχεται. Ο ξένος έχει πάρει το προσδοκόμενο. Το προσδοκόμενο αυτό που έχει δει από τα site, είναι η υπέροχη φωτογραφία που έχει κάνει το υπέροχο ξενοδοχείο, με την υπέροχη θέα, με τα υπέροχα τζακούζια, με τα υπέροχα μπάνια. Το έχει αγοράσει πριν μας δει. Έχει φτάσει μπροστά, είναι έτοιμο.
0: Α, λες ότι οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι πελάτες.
2: Μα οι βασικοί πελάτες του ξενοδοχείου είναι οι εργαζόμενοι.
0: Είναι αυτοί που θα πουλήσουν το προϊόν όσο καλύτερα μπορούν, είναι και ήδη ευχαριστημένοι.
2: Μα και όχι μόνο ευχαριστημένοι, να καταλαβαίνουν και τι κάνουν. Να τους δώσεις μια βοήθεια. Ζητάμε κόσμο. Και έρχεται ο κόσμος. Και τον παρατάμε. Τον αφήνουμε.
0: Το προσωπικό εννοείς.
2: Το προσωπικό. Τον αφήνουμε μόνο του να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Γιατί αυτός θα το βγάλει. Ποιος το βγάλει, ο ιδιοκτήτης, ο αρχιτέκτονας. Ποιος βγάζει το φίδι από την τρύπα.
0: Ποιες είναι αυτές οι κομβικές θέσεις.
2: Καταρχήν, το πρώτο ξύλο το τρώει υποδοχή. Και το λέω ξύλο έτσι ακριβώς.
0: Γιατί
2: είναι τα παιδιά τα οποία είναι οι πρώτοι κυματοθράφστες. Είναι τα παιδιά τα οποία πλέον έχουν μπροστά τον τουρίστα που έχει αγοράσει. Έχει πιστέψει και περιμένει να το δει.
0: Και γιατί να τρώει ξύλο αυτό στην υποδοχή?
2: Τρώει ξύλο γιατί αν δεν του έχεις δώσει πραγματικά του πελάτη αυτό που έχει αγοράσει, ο πρώτος που θα φάει το πρώτο παράπονο θα είναι τα παιδιά εκείνα που θα του πούν «Καλώς ήρθατε».
0: Και αυτό είναι σύνηθες.
2: Είναι συνέχεια αυτό.
0: Είναι συνήθες να προβάλλουμε κάτι άλλο, τι αγοράζω και τι μου έρχεται.
2: Ναι, γιατί θα αγοράσω ένα πολύ ωραίο κτίριο. Τι θα μείνει, τι λέμε ότι θα μείνει στον πελάτη? Δεν θα μείνει ούτε τα μπάνια, ούτε τα πόμολα, ούτε τα παράθυρα. Θα μείνει ο άνθρωπος. Θα μείνει η Μαρία και αυτός που θα γράψει το σχολιάκι του θα πει «Η Μαρία υπέροχο παιδί». Ή «Η Νατάσα διάφορη». Ο Νίκος τέλειος.
0: Τώρα γράφουν όλοι εντωμεταξύ,
2: γιατί να μην γράψουν.
0: Γιατί να μην γράψουν, ναι.
2: Καταρχήν τους προκαλούμε και να γράψουν. Δηλαδή τους έχουμε.
0: Α, και δεν μου λες, μετά το βλέπει η επιχείρηση αυτό.
2: Κανονικά.
0: Πρέπει να το βλέπει.
2: Πρέπει να το βλέπει. Ο πρώτος πρέπει να τα βλέπει αυτά. Αν δεν είναι ο διευθυντής του ξενοδοχείου, που θεωρώ ότι αυτή η λειτουργία του πρέπει να είναι πολύ μάχημη και όχι ένας άνθρωπος καρέκλας, όχι ένας άνθρωπος που να απλά να κοιτάει την ομάδα του σαν ορχήστρα και εντάξει, δεν κάνει καλά τη δουλειά του αυτός. Εντάξει, θα το φτιάξουμε αργότερα. Ξέρεις, πέφτει το ταβάνι στο σπα. Ναι, μωρέ, πώς κάνεις έτσι κι εσύ. Ξέρεις. Έχω έλλειψη προσωπικού, τα δωμάτια είναι βρώμικα. Ναι, εντάξει, θα το φτιάξουμε αργότερα. Θα προσλάβω κάποια στιγμή, ίσως μπορεί. Αυτός δεν είναι ο διευθυντής. Ο διευθυντής πρέπει να σηκώσει μανίκια για να στηρίξει αυτά τα παιδιά που όταν θα πέσει το πρώτο παράπονο, ο πελάτης θα κάτσει απέναντί του και θα του πει «Νικολάκη, πώς έλεγε Καρέζη,
0: ναι.
2: Νικολάκη». Δεν πάει καλά το έργο. Οπότε αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη να στηριχτούν κάπως. Και επίσης, τα κρατάς. Τα θες να δουλέψουν, τα θες να είναι περιποιημένα, καθαρά, λαμπερά, φωτεινά, χαρούμενα και δεν τους έχεις δώσει ούτε τη βασική διαμονή.
0: Αυτό τώρα, Νατάσα, συμβαίνει μέχρι και σήμερα.
2: Ναι, μέχρι και σήμερα.
0: Κάνουμε κι εμείς το ρεπορτάζ αυτό κάθε χρόνο, ρε παιδί μου.
2: Σαντορίνη, είναι δυνατόν
0: με
2: να περιμένεις.
0: Με παιδιά που στιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.
2: Στιβάζονται πάνω. Δηλαδή, δίνεις ένα σπίτι, δεν του έχεις βάλει ούτε τις βασικές παροχές και περιμένεις αυτός ο άνθρωπος να είναι πλημμένος και καθαρός. Πώς? 45 βαθμούς, Σαντορίνη,
0: τώρα...
2: καλτέρα, έτσι, ο άλλος να κουβαλάει και τη βαλίτσα του κυρίου, της κυρίας, του γκρουπ, του και τον περιμένεις να είναι και σε καλή κατάσταση. Τι του έχεις δώσει για ξεκούραση πίσω?
0: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με την Νατάσα Δαραμάρα, η οποία είναι σύμβουλος διοίκησης ξενοδοχείων, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ξενοδοχεία, σε μεγάλα ξενοδοχεία. Οπότε συζητάμε τώρα πράγματα που έχει ζήσει, έχει βιώσει, για την κουλτούρα μας λέει που δεν έχουμε, ενώ είναι η βαριά μας βιομηχανία, είναι οι τουρίστες που περιμένουμε κάθε φορά. Μιλάμε για νούμερα, γελάμε 5 εκατομμύρια.
2: Είναι πολλά τα νούμερα, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
0: Όντως μας επιλέγει ο κόσμος, ναι, είναι αλήθεια.
2: Είναι αλήθεια τα νούμερα, δεν είναι ψέματα. Mm. Όταν ένα νησί βουλιάζει και το εννοούμε.
0: Και έτσι. Να μην πούμε τώρα τις παροχές ή και όλες αυτές τις υπηρεσίες που δεν είμαστε έτοιμοι. Ξέρεις επίσης πόσες φορές έχω κάνει αυτό το ρεπορτάζ, ότι δεν υπάρχει νερό για να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί ένα νησί μικρό. Δεν θα την ανοίξουμε.
2: Απλά σε αυτό
0: μπορεί
2: θα
0: ξεκίνημα.
2: Μια
0: θα ξανακάνουμε και άλλη φορά, επειδή ανοίγει τώρα
2: μια μεγάλη παρένθεση.
0: Θα
2: ξανάρθει.
0: Για τη βιωσιμότητα
2: των ξενοδοχείων είναι τελείως διαφορετική με τη βιωσιμότητα του τόπου.
0: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή το να είναι ένα ξενοδοχείο βιώσιμο, αυτός θα κάτσει να μετρήσει όλους τους δείκτες εκείνους που θα κάνουν το ξενοδοχείο του βιώσιμο. Βιώσιμο τι είναι, το sustainability τι είναι, να παραμείνω στην αγορά. Αυτό είναι το sustain. Δεν είναι πλανήτης, δεν είναι μόνο δηλαδή πλανήτης περιβάλλον.
0: Η βιωσιμότητα ενός ξενοδοχείου που
2: να
0: έχει.
2: Να παραμείνει στην αγορά.
0: Περίμενε, που έχει χίλιες κλίνες. Mm. Σε ένα μέρος που έχει προβλήματα νερού, ρεύματος και όλα αυτά. Πώς μπορεί να παραμείνει βιώσιμο ένα τέτοιο ξενοδοχείο, super duper ωραίο.
2: Είχα τη χαρά να δω τι.
0: Δεν θα λες ονόματα.
2: Γίνεται. Μπράβο, είχα τη χαρά να δω πώς γίνεται. Mm. Με συνεργασία του Πανεπιστημίου της Ουψάλα τότε. Υπάρχουν τρόποι να φτιάξει ένα κτίριο, αν μιλάμε κτηριακά, γιατί ξαναλέω, πρέπει να τα χωρίσουμε αυτά, έτσι. Βιώσιμο σημαίνει παραμένω στην αγορά, άρα έχω έσοδο. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχω έσοδο, δεν θα μείνω.
0: Ποιο παραμένει, αν δεν έχει έσοδο.
2: Και βιώσιμο για να είμαι συμβατό με το περιβάλλον που με φιλοξενεί.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τρόποι.
0: Υπάρχουν. Η Γιάννα μου λέει: ο πρώτος μου ξάδελφος με απίστευτες σπουδές στο ξενοδοχειακό τομέα ανέλαβε χρέη διευθυντή σε τεράστιο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Οι στόχοι τρομερά δύσκολοι. Η πίεση από τρομερή και πάνω, σε σημείο που ξεκίνησε χρήση οπιούχων. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
2: Ωραία, βαριά, Μαρή Βόδη, πατάει τη γλώσσα μου τώρα. Βεβαίως και υπάρχει κάτι σάπιο, αλλά. Εντάξει, ναι, ελπίζω το παιδί να το πάρει λίγο πιο.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και χαρές σε αυτό το χώρο.
2: Δηλαδή πολλές. Και οι χαρές έρχονται και από ωραίες ομάδες όταν στείνονται οι ομάδες αυτές. Οι ομάδες επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, όταν βάζεις παιδιά να ενωθούν για τρεις μήνες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και παίζει να μην ξαναβρεθούν και ποτέ.
0: Ναι.
2: Αν θεωρήσουμε ότι θέλουμε τουλάχιστον 6 μήνες να καταλάβουμε με ποιους είμαστε γύρω. Mm. Βάλε και κατάλαβε μέσα σε ένα τρίμηνο και ο διευθυντής είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Κάθε φορά, ας πούμε, μια καινούργια ομάδα. Πάντε ξαναμάθετε την από την αρχή. Άντε μάθε τα χούγια τους. Άντε πλησιάσε τους με έναν τρόπο.
0: Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει αυτό το τσουβάλιασμα ότι όλοι οι εργαζόμενοι υποφέρουν. Έλεος, έχετε κάποια στατιστικά
2: ή
0: απλά.
2: Βεβαίως, αλλά τώρα να τα. Νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει και να τα.
0: Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Φαντάζομαι ότι σε κάποια ξενοδοχεία θα περνάνε καλά, αλλά. Επειδή κάνουμε πολλές φορές ρεπορτάζ, Γιώργο μου, κάθε χρόνο περνάνε δύσκολα στο ξενοδοχειακό τομέα.
2: Δεν είναι ένας εύκολος τομέας, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι εύκολος τομέας. Ωστόσο, θέλω να πάμε λίγο, Νατάσα μου.
2: Στα αστεία,
0: λίγο πιο χαριτωμένα. Σε αυτές τις ωραίες καρτούλες που ήταν στα χέρια σου, τις χρυσές βίζες και όλα αυτά. Έλα, θέλω να μου πει.
2: Έλα, όχι, χρυσές βίζες, θα μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: σ' ακούω.
2: Ωραίες ιστορίες και από ανθρώπους που είχαν ωραίο ενδιαφέρον και ωραίες επαφές και φερθήκαν και πολύ ωραία και στον τόπο και σε εμάς, έτσι, γιατί συμβαίνουν και αυτά και αυτοί αν θέλεις είναι και επιβράβευση του καθενός. Αλλά έχουμε και τα αστεία μας γιατί μαζεύουμε και πολύ υλικό από τις διάφορες φυλές που έρχονται και μας επισκέπτονται, έτσι κανένας δεν είναι ίδιος μεταξύ τους. Ο Ευρωπαίος είναι τελείως διαφορετικός, έρχεται μια άλλη κουλτούρα, πιο βαριά. Αν μιλάς τη γλώσσα του, τον έχεις κερδίσει, αυτό είναι σίγουρο και ειδικά με τους Γάλλους, τον έχεις κερδίσει. Ο Ρώσος δεν πρόκειται να σε πάρει με το καλό, γιατί δεν έρχεται πολύ έτοιμος και μορφωμένος εκπαιδευτικά τουριστικά, ενώ έτσι όχι μορφωμένος με πτυχία, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένος τουριστικός δέκτης αυτού που έχουμε να του δώσουμε, αλλά παρόλα αυτά τον θέλουν, τον αγαπούν, γιατί το πορτοφόλι ήταν μεγάλο. Έρχονται όμως και διάφορες συγκυρίες και θα τα βλέπουμε κιόλας ότι σιγά σιγά αλλάζει και αυτό, γιατί δεν είναι αρκετοί πια, δεν ταξιδεύουν με την ίδια δύναμη που ταξιδεύανε το 14, το 15, έτσι, το 16, το 19 φτάσαμε στο πικ και μετά πάλι ζοριστήκαμε. Η Κίνα έρχεται να δείξει υπέροχα, μα δεν ξέρεις παντομήμα Κινέζο, δεν πρόκειται να τον βοηθήσει ποτέ. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσει καμία κάρτα πρωινού.
0: Αλλά ποτέ. Μας αγαπάνε πολύ.
2: Μας αγαπάνε. Και ειδικά στη Σαντορίνη πραγματικά είδα πολλά περιστατικά με αυτούς τους ανθρώπους. Τα πιο έτσι χαριτωμένα ήταν όταν έρχονται ζευγάρια για γάμους.
0: Έλα,
2: που ήταν μεγάλος, είναι μεγάλος προορισμός, έτσι.
0: Αφού έρχονται συνέχεια να πατρευτούν εκεί, ναι.
2: Λοιπόν, έρχονται με όλη τους την συνοδεία. Έρχονται με φωτογράφους, με wedding planners, με φίλτρα, με κάμερες. Τέλος πάντων,
0: θέλουν να το ζήσουν.
2: Ναι, θέλουν να ζήσουν το μοναδικό. Το να σταθούν πάνω σε ένα τρούλο, το κοριτσάκι σε 12 με όλο τον ηφικό.
0: Πάνω στο τρούλο.
2: Ναι, πάνω στο τρούλο. Με 12 να φυσάει εντωμεταξύ, να νομίζω ότι αυτό θα πέσει μαζί με τον τρούλο, θα φύγει από την καλντέρα και να το κοιτάς και λες είναι ακόμα εκεί και στέκεται, ναι, με θάρρος και δώσ' του αγκαλιές και δώσ' του φιλιά. Κατεβαίνουν λοιπόν, έρχονται στην υποδοχή, με εκεί τους περιμένω. Πώς ήταν η μέρα, πάρα πολύ ωραία, με ό,τι κουτσά στραβά γλυκά. Ξέρεις αυτά που κάνεις. Nice, very nice, very nice. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και τη λέω, πότε παντρεύεστε? Και μου λέει, δεν θα, δεν ξέρω, λέει. Λέω, τι εννοείται, ας πούμε. Δεν ξέρω, λέω.
0: Ανέβηκε με το 12ο στον Τρούλο και.
2: Είχε γίνει όλο το τελετουργικό. Και εδώ στο λουλούδια σου λέω και εδώ στου αψίδε και εδώ.
0: Στο... Αγία μου.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρω.
2: Αλλά εντάξει, λέω, μπορεί να μην έχουν βάλει λέω, ακόμα την ημερομηνία. Λέω, δεν ξέρετε χρόνο. Δεν έχετε συνεννοηθεί. Ναι. Τώρα σα έκανε πρόταση γάμου. Όχι, όχι, λέει. Αυτό είναι ο τωρινό φίλο που έχω.
0: Θέμα.
2: Μετά λέει Photoshop. Αν αλλάξει δηλαδή ο γαμπρός, Photoshop.
0: Είδωλο.
2: Είδωλο.
0: Είδωλο.
2: Και όλο το story είναι να προλάβω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Δηλαδή να είμαι στη Σαντορίνη, να φωτογραφηθώ και να χειροκροτήσω τον ήλιο που
0: τι
2: ανατέλει.
0: Ωραία πράγματα ζεις, τι ωραία πράγματα ζεις.
2: Και να κατέβω με όλο αυτό το τελετουργικό και αν δεν μου κάτσει ο γαμπρός, θα τον αλλάξω. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καταπληκτικό. Έλα, πάμε τώρα να προλάβουμε και άλλη μια ιστορία.
2: Έλα, τι άλλη ιστορία θες. Τις μεγάλες κάρτες.
0: Ναι.
2: Δύο πολύ δυνατές ιστορίες. Η μία, εμφανίζονται δύο έτσι, πολύ χαριτωμένες έτσι, φιγούρες. Δεν θα πω αν ήταν άντρες γυναίκες, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Που έχουν έρθει μετά από πάρα πολύ οργάνωση, έτσι. Καταρχήν έχει φέρει τον ένα από τους δύο συντρόφους, τη μία από τις δύο συντρόφους, ελικόπτερο, το οποίο έχει έρθει από τη Γερμανία.
0: Λίγο πλούσιοι.
2: Βαρύ πυροβολικό. Εγώ ξέρω απλά ότι έχει έρθει με ελικόπτερο από Ελλάδα στη Σαντορίνη για να της κάνει πρόταση γάμου.
0: Πολύ ωραία.
2: Το αγαπάκι δίπλα. Ναι. Πολύ ωραία το αγαπάκι.
0: Ναι.
2: Και μου αφήνει. Πάω, ήταν τελετουργικό, θα τους πάρω, θα τους δείξω το δωμάτιο, θα πω τα σχόλια, θα την ρωτήσω τι χρειάζεται και λέει δεν θέλω τίποτα,
0: ναι.
2: τίποτα, δεν θα ασχοληθώ. Μου αφήνει μια μαύρη κάρτα πιστωτική και μου λέει whatever it takes.
0: Εντάξει, ό,τι χρειαστεί.
2: Ό,τι ζητήσει το κορίτσι.
0: Κάρτα.
2: Αυτό. Ή το ότι δεν είχε όριο. Και να είσαι τώρα εσύ να κοιτάς την κάρτα και να σου λέω πάρτε την κάρτα από εδώ. No. Doesn't matter.
0: Γιατί να τάσα δεν πήρε την κάρτα.
2: Γιατί να τάσα δεν πήρε την κάρτα. Γιατί δεν την πήρε. Και πραγματικά με. Ό,τι θέλει, λέει. Ό,τι θέλει. Φαγιά, κρουαζιέρες, Learjet,
0: κοσμήματα.
2: Κοσμήματα.
0: Ναι.
2: Να την πετάξει μέχρι τον άμμο μέχρι τον στην
0: να φωνάξουμε
2: Μύκονο,
0: το ρέμο.
2: Όχι, το ρέμο. Ό,τι θέλει το κορίτσι.
0: Ναι.
2: Είμαι στη βάση. Τι να
0: και
2: κάνω
0: τι
2: με την κάρτα. Παιδιά, τα πάντα κάναμε. Πραγματικά.
0: Και την έδωσες πίσω.
2: Όχι, την κράτησα. Γιατί 4 μέρες.
0: Όχι, την κάρτα την έδωσες μετά.
2: Ελέζα την κράτησα.
0: Δεν θα ζουν εδώ,
2: νομίζω. Ούτε εκείνη, δεν ξέρω. Δεν θα πηγαίναμε πολύ γρήγορα. Δεν θα πηγαίναμε
0: δηλαδή,
2: πολύ μακριά.
0: Εσύ κινιώσουν για πόσες μέρες με μία μαύρη κάρτα. Ό,τι ήθελε.
2: Ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε.
0: Ήθελε πολλά πράγματα.
2: Ήθελε καλά πράγματα. Βασικά, ό,τι πρότεινα. Ξυπνάγανε δηλαδή το πρωί και με τα πρωινά που ανεβαίνανε στο δωμάτιο, έλεγα τι θα κάνουμε σήμερα. Και λέει τι κέφι έχεις. Και έλεγε η μικρή, I want a party. Πάρτι, τη λέω, κάτσε σε πάω εγώ στη Μύκονο. Κάτσε, περίμενα να δεις πώς γίνεται το έργο. Κατεβαίναμε με χάμερ, γιατί έτσι πρέπει να κινηθεί το κορίτσι της. Μία μέρα με χάμερ, μία μέρα με αντίκα, έτσι για να έχει πλούσιο ρεπερτόριο και να πάρει πίσω εικόνες. Και πηγαίναμε μία Κρήτη, μία Χανιά και ούτω καθεξής.
0: Ξέρεις τι, Νατάσα, τώρα μας άνοιξες την όρεξη.
2: Κατάλαβες τώρα, πώς είναι
0: λίγο. Μας άνοιξες την όρεξη γιατί τελείωσε ο χρόνος. Δεν το πιστεύεις και εσύ ότι κάτσαμε και μιλούσαμε 25 λεπτά.
2: Εντάξει.
0: Πώς πέρασε.
2: Φανταζόμουν.
0: Άκου λίγο. Κλείαν συντόμως, αρχές Ιουνίου. Επειδή θα είμαστε και στο πικ. Με νέες ιστορίες έτσι στον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο και ξεκίνησες από χτες να.
2: Από χτες όμως. Από χτες.
0: Να οδηγείς.
2: Αλλά άλλαξα GPS.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νατάσα Νταραμάρα, σύμβουλος διοίκησης ξενοδοχείων. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα. We'll be right back.

0: Ελλάδα Honda Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Εκτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Little Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Little Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Little Plus 2,39. Little, γιατί αξίζει.
7: Να δω

0: Νέες μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δυσχέρεια υπάρχει αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κεφισού από λεωφόρο Αθηνών ως Σαχαρινών λόγω κινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Σαχαρινών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά που θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. Ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε περίπου τι περιέχει, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι η διπλωματική λύση, εξαπέλυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, 37χρονος, που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες. Είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 3 μπόιλερ, τα οποία πολλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης. Παρατείνεται απόψε με απόφαση της Στασή το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΕΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και το τράμα έχουν 24 ώρες λειτουργία. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: στο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
1: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου.
1: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί μην ονέβεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πας μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: τουλάχιστον εσύ, Νίκο, λες σε 10 και αρχίζω και μετράω. Κάνω αντίστροφη μέτρηση. Γιατί κάλεσε άλλα συναδελφάκια σου λίγο με αφώνουν. Ότι λένε πάμε! Και όχι, καρδιά μου. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 4.30 Sky 100,3. Μαρία Δωροντή στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 5, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα που είναι Σάββατο, 9 Μαΐου. Να είστε καλά. 2-10-48-0090. Όχι. 2-10-48-00-170-174. Είπα 0090 και πήγε το μυαλό σου κάπου, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Τι είναι το 0090? Μην απαντήσεις εσύ, Θανάση. Όχι, εξαφανιστείτε και δυο. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη, στον Γιώργο, στο Φαλακρό Τουρκοβούνη, στη Γιάννα. Είπα πριν και στον Αντώνη με το μακροσκελές μήνυμά του, το διάβασα. Την πουλή σχόλια δεν περιμένω να μου απαντήσεις. Όλα τα διαβάζω. Λοιπόν, Δήμητρα Χαρίτου.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, καλώς όρισες. Διατροφολόγος, διαιτολόγος και τα δύο, σωστά.
2: Σωστά. Σωστά και τα δύο.
0: Σωστά και τα δύο.
2: Τι στην Ελλάδα τουλάχιστον, σωστά και τα δύο.
0: Εσύ ποιο από τα δύο αγοράζεις?
2: Και τα δύο σπούδασα, οπότε δεν έχω επιλογή.
0: Ποια είναι η διαφορά?
2: Η διαφορά γίνεται κυρίως στις σπουδές του εξωτερικού με το εσωτερικό. Στο εσωτερικό τα κάνουμε και τα δύο, γιατί σπουδάζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε ταυτόχρονα και διατροφικές συμβουλές, αλλά και να παρακολουθούμε ανθρώπους πιο συγκεκριμένα, να δίνουμε διαιτολόγια, να μπαίνουμε σε κλινικές, σε κέντρα αποκατάστασης. Στο εξωτερικό, ο διατροφολόγος δεν μπορεί να μπει στο κέντρο αποκατάστασης. Βρίσκεται κυρίως για την παροχή διατροφικών συμβουλών. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει ασθενείς, δεν μπορεί να δώσει διαιτολόγιο. Ο διαιτολόγος μπορεί, ο διατροφολόγος, ναι, είδες, τα μπερδεύω. Ναι. Ο διατροφολόγος.
0: Δηλαδή μου το λες τώρα, δεν θα μπορέσω να την κάνω αυτή την διαφοροποίηση.
2: Ναι, είναι απλά ότι σκέψω ότι.
0: Δηλαδή, εδώ ένας άνθρωπος πάει σε διαιτολόγο ή διατροφολόγο. Πού πρέπει να πάει κάποιος για να φτιάξει διατροφή?
2: Πηγαίνει σε διαιτολόγο-διατροφολόγο, γιατί η εξειδίκευση είναι μαζί. Δηλαδή, στην Ελλάδα σπουδάζουμε διαιτολόγοι-διατροφολόγοι. Τώρα, μπορεί κάποιος, ωστόσο, να έχει σπουδάσει στο εξωτερικό nutrition expert, ας πούμε, αλλά ο nutritionist στην Αγγλία, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον dietitian. Έχει διαφορά. Και υπάρχουν και διάφορα memes τώρα εσωτερικά μεταξύ διαιτολόγων σχετικά με το θέμα dietitian και nutritionist. Και καλά, κάποιοι dietitians εκνευρίζονται με τους που είναι nutritionist κτλ.
0: Έχετε και εσείς τα δικά σας εσωτερικά.
2: Εντάξει, όλοι κλάδοι τα έχουμε. Οπότε.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι ήθελα να συζητήσουμε αυτή τη φορά. Το βλέπω και εδώ μέσα στο χώρο. Όλοι κυκλοφορούμε αυτά τα τεράστια shaker. Τεράστια, δηλαδή. Για να δω το δικό σου.
1: Α, μικρούλι.
0: Για να δω. Όχι, αυτό είναι ένα κανονικό. Υπάρχουν και κάτι τεράστια που τα κρατάνε και με δύο έτσι.
2: Ναι.
0: Και πίνουν όλη μέρα πέρα δόθε. Και ρωτάω εγώ, αυτό είναι νερό? Όχι, λέει, η πρωτεΐνη μου. Γιατί πίνουν όλοι από το πρωί, Νίκο μου, στο βράδυ?
1: Φαίνεται.
0: Αυτά τα πρωτεϊνούχα λες και θα πάμε να τρέξουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τα 100 μέτρα. Σαν αθλητές. Γιατί το κάνουν αυτό, τι έγινε?
2: Εντάξει, αυτό που έχει γίνει είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα σχετικά με τους υδατάνθρακες, με τα επεξεργασία των τροφίμων. Οπότε κάπως έτσι πήγε και η βιομηχανία προς τα εκεί και το μάρκετινγκ. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα τρόφιμα είναι πάντα εκεί. Εκεί ήταν η μεσογειακή διατροφή, δεν έχει αλλάξει. Ξαφνικά δεν έχει γίνει κάτι νέο με την πρωτεΐνη. Έχουν αλλάξει λίγο οι συστάσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν είναι ότι ανακαλύψαμε και κάτι νέο, ούτε ας πούμε βρήκαμε τη βαρύτητα ή δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μα υπάρχει μια μανία πάντα. Ξαφνικά. Ναι. Ότι πρέπει από το πρωί στο βράδυ να μετράς πόση πρωτεΐνη πρέπει να παίρνεις.
2: Είναι το σύγχρονο trend, νομίζω. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις τι σημαίνει πρωτεΐνη, αν είσαι vegan και σε ρωτήσουν από πού παίρνεις πρωτεΐνη, αν δεν πίνεις πρωτεΐνη μετά το γυμναστήριο, αν δεν κάνεις πρωτεϊνικό πρωινό, αν δεν τρως γενικά πρωτεΐνη, είσαι λίγο out. Δεν είσαι τόσο πολύ μέσα στα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά trend αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι.
0: Ωραία. Η πρωτεΐνη δεν μπορώ να τη βρω το πρωί όταν θα φάω ένα βραστό αυγό.
2: Φυσικά.
0: Δεν μπορώ να τη βρω στο κοτόπουλο που θα φάω το μεσημέρι.
2: Εννοείται.
0: Δεν μπορώ να τη βρω σε μία μπριζόλα που θα φάω.
2: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει να την πιω σε σκόνη?
2: Μπορούμε να τη βρούμε και στη σόγια, μπορούμε να τη βρούμε και στο τόφου, μπορούμε να τη βρούμε στο τέμπε. Είναι τόσες πολλές επιλογές που έχουμε και λιγότερο επεξεργασμένες από τρόφιμα τα οποία διαφημίζονται σαν υπερπρωτεϊνικά. Το θέμα είναι απλά ότι αν έχουμε ήδη ένα υπάρχον καλό προϊόν, π.χ. τι να πω τώρα, το γιαούρτι, ναι, και είμαστε βιομηχανία, πρέπει να βγάλουμε και κάτι καλύτερο.
0: Γιαούρτι με πρωτεΐνη.
2: Γιαούρτι με πρωτεΐνη. Το οποίο παρεπιπτόντως όποιος διαβάσει την ετικέτα θα δει ότι είναι ακριβώς η ίδια ποσότητα πρωτεΐνης. Όχι, πρωτεΐνη είναι η ίδια και στο απλό και στο υπερπρωτεϊνικό γιαούρτι. Απλά το μόνο που αλλάζει είναι ότι το υπερπρωτεϊνικό γιαούρτι μέσα έχει διάφορα γλυκαντικά, έχει γεύσεις, είναι πιο μους, κάποιες φορές το χτυπάνε και έτσι και αφρατεύει, οπότε είναι και λίγο σαν γλυκό.
0: Αλλά δεν αλλάζει δηλαδή και πολύ,
2: Όχι. Βασικά δεν αλλάζει η πρωτεΐνη. Μέσα όμως έχει πολύ περισσότερα συστατικά, τα οποία θα τα λέγαμε έτσι και
0: σχετικά
2: περίεργα. Γενικά, όσο πιο πολύ επεξεργάζεται ένα τρόφιμο, τόσο πιο πολύ χαμηλώνει η διατροφική του αξία.
0: Όπως λέγαμε, δεν ξέρω αν άκουγε στην εκπομπή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η δόκτωρ δημόσιας υγείας, κυρία Βεξιαθρέου, λέει όταν βρίσκουμε πάνω σε ένα προϊόν έστω τρία συστατικά τα οποία ούτε τα γνωρίζουμε, ούτε τα έχουμε στο ντουλάπι του σπιτιού μας, μην τα αγοράζουμε. Παναγία μου, τις λέω, δεν αγοράζουμε τίποτα.
2: Δεν είναι, όχι.
0: Δηλαδή από τη λαϊκή να αγοράσω, ναι.
2: Θέλουμε,
0: αλλά θέλω να πω τα συσκευασμένα προϊόντα, τα περισσότερα συστατικά που έχουν μέσα είναι άγνωστα σε εμάς.
2: Θέλει μια εκπαίδευση, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν μπορείς να πας και να κάτσεις, ας πούμε, 40 λεπτά στο σούπερ μάρκετ και να τσεκάρεις μία-μία τσεκάρεις.
0: Όχι, βέβαια.
2: Εκεί έρχεται, ας πούμε, ένας διαιτολόγος και λέει, ωραία, τα έχω τσεκάρει εγώ. Και σου λέω, πήγαινε κατευθείαν εκεί και πάρε αυτό.
0: Γενικά όμως υπάρχει μια τάση στις πρωτεϊνικές δίαιτες
2: πολύ
0: αυτή την περίοδο. Δηλαδή,
2: και κετογονικές και πολύ και η carnivore που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς και μαζί.
0: Αλλά τώρα αυτό με τις πρωτεϊνικές, γι' αυτό έχουν και γίνει τόσο τάση και μόδα τα πρωτεϊνεούχα προϊόντα και όλοι κυκλοφορούμενα σε
2: έγκαια. Σίγουρα. Αν με ρωτάς, δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι κακό να αντιληφθείς ότι πρέπει να βάλεις λίγο παραπάνω πρωτεΐνη στη διατροφή σου. Από τη στιγμή που οι μελέτες τα προηγούμενα χρόνια έχουν δείξει ότι τρώγαμε περισσότερο υδατάνθρακες, ότι είχαν επηρεαστεί έτσι τα σώματά μας, το γαστρεντερικό μας λόγω αυτού. Δεν είναι κακό να σκεφτόμαστε ότι θέλουμε λίγο παραπάνω πρωτεΐνη. Απλά είναι σημαντικό να σκεφτούμε από πού θα την πάρουμε. Γιατί είναι αλλιώς να πάρουμε μια πρωτεΐνη από ένα shake, είναι αλλιώς να πάρουμε μια πρωτεΐνη από το αυγό, αλλιώς να πάρουμε μια πρωτεΐνη από το ασπράδι, από τη σόγια, από το τυρί, από το γιαούρτι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Πόση πρωτεΐνη χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος σήμερα? Ένας άνθρωπος 30-60 ετών, ρε παιδί μου. Πόση πρωτεΐνη?
2: Οι νέες συστάσεις μας δίνουν όρια μεταξύ 1,2 με 1,8 ανακιλό σωματικού βάρους. Εμείς έτσι μετράμε, γιατί το λόγιο.
0: Δηλαδή, πόσο είναι στην, για να καταλάβω σε ποσότητα, πόσο πρέπει να φάω? Ένα κοτόπουλο είναι, μισό?
2: Όχι. Έχει να κάνει με το πόσο ζυγίζεις. Γιατί δεν είναι. Δεν
0: ωραία,
2: είναι
0: αν ζυγίζεις 70 κιλά, πόση πρωτεΐνη πρέπει να τρως τη μέρα?
2: Αν ζυγίζεις 70 κιλά, τώρα επειδή είμαι και πάρα πολύ καλή στα μαθηματικά, οι πελάτες μου το ξέρουν. Νομίζω πόσο είναι. Να πρέπει να είναι γύρω στα 75, 76.
0: Τι?
2: Γραμμάρια πρωτεΐνης.
0: Τη μέρα,
2: Ναι. Απλά πρέπει να γίνεται και μοίρασμα. Δεν γίνεται να ξυπνήσεις το πρωί και να πεις τώρα θα φάω τα
0: πάντα. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Επειδή δεν μπορούμε και να είναι όλα με μέτρημα. Ένα αυγό πόση πρωτεΐνη έχει? Δεν τα ξέρω αυτά.
2: Και εγώ απ' έξω δεν τα ξέρω.
0: Και εσύ απ' έξω δεν τα ξέρεις.
2: Μπορώ να τα κοιτάξω.
0: Φαντάζομαι θα έχει λίγη πρωτεΐνη, δεν θα έχει πάρα πολύ.
2: Θα σου πω που το έχω κοιτάξει λίγο πιο πολύ και πιο συγκεκριμένα, γιατί τα συζητάμε πολύ συχνά και σχετικά με τα πρωτεϊνικά γιαούρτια.
0: Ναι.
2: Είναι γύρω στα 10 γραμμάρια, ας πούμε, έχει 100 γραμμάρια γιαούρτι. Για να καταλάβεις.
0: Ξαναπες το.
2: 100 γραμμάρια γιαούρτι έχει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα επειδή με άκουγε ο αλγόριθμος, ένα μέτριο αυγό περιέχει 6-7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και εσύ λες ότι ένας άνθρωπος 70 κιλά μέχρι 70 γραμμάρια πρωτεΐνης τη μέρα.
2: Όχι, όχι, παραπάνω. Γιατί
0: παραπάνω.
2: Μιλάμε για 1,2 με 1,8 όριο. Έχει να κάνει πάρα πολύ επίσης, γι' αυτό και γι' αυτό λέγαμε, ας πούμε, και μαζί, ότι μερικές φορές δεν έχει τόσο σημασία να κάθομαι να τα μετράω από το πρωί μέχρι το βράδυ τι παίρνω και τι όχι. Απλά, αν ας πούμε έχω συμπτώματα τύπου είμαι λίγο κουρασμένος, νιώθω ότι μετά την άσκηση, ας πούμε, δεν επανέρχομαι το ίδιο γρήγορα, δεν έχω καλό ύπνο, δεν έχω καλή πέψη, εκεί αρχίζει η διερεύνηση. Αλλά η διερεύνηση μπορεί να γίνει και από έναν ειδικό. Δεν χρειάζεται να εννοώ να γίνουμε εμείς αιμονικοί και να καθόμαστε όλη μέρα με το τευτέρι και να λέμε ένα αυγό 6 γραμμάρια, ένα κοντόπουλο 20 γραμμάρια. Πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα κάπως ομαλά, γιατί και αυτό μπορεί να προκαλέσει στρες.
0: Η Αγγελίνα ρωτάει αν η πρωτεΐνη σε σκόνη είναι επεξεργασμένη. Τι θα είναι?
2: Γενικά,
0: είναι κάτι φυσικό ή πρωτεΐνη
2: η επεξεργασία,
0: σε
2: μισό λεπτό, η επεξεργασία έχει διαβαθμίσεις. Μιλάμε για επεξεργασμένα τρόφιμα, μιλάμε για υπερεπεξεργασμένα, μιλάμε για υπερ-υπερ-επεξεργασμένα.
0: Ναι.
2: Έχουμε διαβαθμίσει, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η ίδια επεξεργασία του γιαουρτιού με τη σκόνη πρωτεΐνης, γιατί το γιαούρτι έχει περάσει απλά τη διαδικασία αυτή της πήξης από το γάλα, ναι, και μετά το καταναλώνουμε. Έχει και αυτό την επεξεργασία του. Το ίδιο το γάλα, παστεριώνεται. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υπερεπεξεργασμένο. Απλά τώρα τι γίνεται? Η σκόνη πρωτεΐνης, ανάλογα τη σκόνη πρωτεΐνης, είναι ουσιαστικά αποξηραμένος ορός γάλακτος. Οπότε άμα το σκεφτούμε έτσι, δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο το σκεφτόμαστε.
0: Ξαναπέζουμε τι είναι η πρωτεΐνη.
2: Η πρωτεΐνη, η σκόνη πρωτεΐνης λοιπόν, δεν είναι τόσο τρομακτική. Είναι ουσιαστικά σαν να έχουμε αποξηράνει το γάλα και έχουμε πάρει τον ορό του γάλακτος. Οπότε αν το σκεφτούμε έτσι, ίσως να καταλάβουμε ότι δεν είναι τόσο πολύ επεξεργασμένη σαν τροφή. Ας πούμε, δεν είναι το ίδιο πράγμα να την αναμίξουμε με άλλα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχουν κάποιες κατηγορίες στις πρωτεΐνες. Δεν είναι όλες οι πρωτεΐνες ίδιες.
0: Επειδή δεν έχω δοκιμάσει, έχουν ωραία γεύση.
2: Οι σκέτες οι πρωτεΐνες,
0: ναι,
2: δεν έχουν ιδιαίτερα ωραία γεύση, γιατί είναι σκέτες. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση, συνήθως προστίθενται πραγματάκια.
0: Οπότε.
2: Δηλαδή, υλικά αντικά, θα προσθεθούν αρώματα. Και αυτό αρχίζει και κάνει τις πρωτεΐνες όχι τόσο πολύ καλές σε διατροφική αξία. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχα πρωτεΐνες αρακά, μπορούν να υπάρχουν πρωτεΐνες ρυζιού, πρωτεΐνη, ναι, σόγιας, δηλαδή όλα αυτά αλέθονται, βράζονται, αποξηραίνονται, γίνονται μια ωραίατατη πρωτεΐνη και μπορείς να πάρεις και από αυτά. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακής ποιότητας η πρωτεΐνη.
0: Ναι. Άρα όλα αυτά γίνονται γιατί δεν προλαβαίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, να μαγειρέψει. Οπότε τρώει την πρωτεΐνη έτσι, ή γιατί δεν παίρνει την πρωτεΐνη που θα πρέπει μέσα στη μέρα.
2: Έχουμε εστιάσει περισσότερο στην πρωτεΐνη, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν ας πούμε δεν έχουμε φάει αρκετά φρούτα, συνήθως τελευταία θα πάρουμε ας πούμε και κάποια πολυβιταμίνη. Γιατί δεν έχουμε.
0: Μάλιστα. Δεν τρώμε φρούτα, παίρνουμε πολυβιταμίνη. Δεν τρώμε πρωτεΐνη, παίρνουμε τη σκόνη.
2: Ναι.
0: Δεν τρώμε φυτικές ίνες, τι κάνουμε?
2: Παίρνουμε και φυτικές ίνες. Πάρουν και αυτές σε συμπληρώματα.
0: Σε συμπληρώματα,
2: Ναι, ναι. Και όμως.
0: Δηλαδή, σε κάποια χρόνια θα είμαστε με χαπάκι. Αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες επιστημονικές φαντασίες.
2: Ελπίζω όχι. Ελπίζω να κάνουμε όλοι οι διαιτολόγοι τη δουλειά μας καλά και να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε τον κόσμο και να του πούμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να είμαστε μαζί με τα συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα συμπληρώνουν τη διατροφή, δεν την υποκαθιστούν. Οπότε, αν μια μέρα όντως δεν έχω φάει πολλά φρούτα, κουμπώνω και ένα πολυβιταμινούχο. Αλλά το θέμα είναι να μην το κάνω κάθε μέρα γιατί δεν θέλω να τρώω φρούτα.
0: Να. Δεν ήξερα, έχουμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
12: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: είμαστε 10 λεπτάκια πριν τα ρολόγια μας 9. Λεπτάκια πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5. Έτσι. Νίκο μου. Sky 100,3. Μαρία Δόρδη στο μικρόφωνο. Και Δήμητρα Χαρίτου, διατροφολόγος εδώ μαζί μας. Μιλάμε για τη μανία της πρωτεΐνης. Ωστόσο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας.
1: Ναι.
0: Ωραία μέρα.
1: Ναι.
0: Για πες. Πότε ήταν,
1: σήμερα ήταν 6 του μηνός.
0: Δηλαδή, τι κάνουν όσοι γιορτάζουν την τρώνε ότι υπάρχει.
1: Όχι. Είναι η βασικά η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας. Είναι μια μέρα για να μας υπενθυμίσει ότι η δίαιτα δεν βοηθάει πουθενά. Κατά βάση. Γιατί ναι. Αν τα έλυνε τα προβλήματα η δίαιτα, δεν θα υπήρχαν προβλήματα μέσα σήμερα. Οπότε ο τρόπος ζωής και διατροφής και η σχέση με το φαγητό είναι μακριά από τη δίαιτα. Και έχει πολύ σχέση με αυτό που λέγαμε πριν με την πρωτεΐνη. Δεν έχει σημασία να κάθομαι εγώ αιμονικά να σημειώνω τι τρώω, πώς τρώω, να βρίσκω τα πάντα στη διατροφή μου και να τα κάνω όλα τέλεια. Σημασία έχει να ζω καλά μέσα από την τροφή μου, να έχω μια καλή σχέση με το φαγητό μου. Όχι να καταπιέζω τον εαυτό μου στο βωμό του θα ήθελα να έχω μια τέλεια δίαιτα.
0: Άρα αυτή η μέρα είναι μια μέρα υπενθύμησης κατά των στερήσεων.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά από αυτού ξεκίνησε. Εκεί θεσπίστηκε. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, είχε να κάνει με μια κοπέλα η οποία είχε πεθάνει από νευρική ανορεξία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πριν από τη δεκαετία του 90 και το 92 θεσπίστηκε η μέρα κατά της δίαιτας. Για να μας δείξει όλα αυτά. Και τώρα πρόσφατα κιόλας που έγινε η ανάδειξη του θέματος εκείνου σχετικά με τις φυλακές παχυσαρκίας που είχαν στην Κίνα, στην Ιαπωνία.
0: Φυλακίζουν ανθρώπους παχυσαρκούς.
1: Ναι, αλλά όχι με τη θέλησή τους γίνεται.
0: Τι πάω και φυλακίζομαι για να μην τρώω.
1: Ακριβώς. Περνάνε διάφορα πράγματα λοιπόν για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την παχυσαρκία τους κτλ. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, δυστυχώς, αλλά χωρίς πολύ μεγάλη έκπληξη από εμάς,
0: ναι.
1: που δουλεύουμε δηλαδή μέσα στην διατροφή, μπορούμε να δούμε ότι δεν είναι και ο απόλυτος τρόπος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.
0: Εξειδικευμένα στρατιωτικού τύπου στρατόπεδα, απώλειας βάρους, όπου ενήλικες κλείνονται οικειοθελώς για να χάσουν βάρος μέσω αυστηρής δίαιτας και εξαντλητικής γυμναστικής. Έως και 4 ώρες γυμναστική ημερησίως, μετρημένο φαγητό, διαμονή σε κιτώνες.
1: Mm-hmm. Πολύ μεγάλες απώλειες βάρους. Μέχρι τώρα υπάρχουν 2 θάνατοι. Οπότε μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα και μπροστά μας με όλα τα παραδείγματα. Πια το φωνάζουν τα πάντα ότι το θέμα δεν είναι να είμαστε ακραίοι. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη σχέση με τον εαυτό μας, με το φαγητό μας, με τη ζωή μας. Και όλα αυτά μετά θα ακολουθήσουν κάπως με έναν ήσυχο τρόπο. Δεν...
0: Ναι,
1: ακούγεται τόσο πολύ εύκολο όταν
0: δεν
1: το συζητάμε.
0: Είναι.
1: Η διαδικασία και το ταξίδι είναι τεράστιο. Δηλαδή θέλει πολύ απόθεμα ψυχής για να μπορέσει να το κάνεις.
0: Ναι. Ακριβώς. Ο κύριος Κώστας Γιαννακάκης που μας ακούει είναι φίλος εδώ της εκπομπής. Από την Ιταλία, πόσοι άραγε από αυτούς ξέρουν ότι τα νεφρά μας αντέχουν μέχρι και ως ένα όριο πέρα από το οποίο έχουμε βλάβες. Μέτρησαν άραγε ποτέ την κρεατίνη τους πριν να πάρουν πρωτεϊνικά σκευάσματα. Κάθε χρόνο βλέπουμε στις νεφρικές βιοψίες, γιατί είναι σε ιατρική σχολή, αρκετές βλάβες από τέτοιου είδους ανεξέλεγκτες διατροφές, Δήμητρα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μα, τα νεφρά μας είναι φτιαγμένα για να διηθούν συγκεκριμένο αριθμό πρωτεΐνης. Δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Γι' αυτό και παρακολουθούμε και τις κρεατινίνες. Και μετά, ανάλογα και με το αν υπάρχει ιστορικό ή ποιος είναι ο τρόπος ζωής του κάθε ανθρώπου, μπορούμε να δούμε και σοβαρές βλάβες. Και στα νεφρά και σε άλλα σπλαχνικά όργανα. Γιατί η πρωτεΐνη, αν ξεφύγει και σε ποσότητα, ο οργανισμός συνεχίζει και τη σκέφτεται σαν να είναι φαγητό. Θα την κάνει, αν ας πούμε ξεφύγουν οι θερμίδες και γίνει υπερθερμιδικό το διαιτολόγιο, ας πούμε, του ανθρώπου αυτού που παίρνει πρωτεΐνη, γιατί μπορεί να ξεφύγει να πάει και προς τα πάνω η πρωτεΐνη. Το σώμα πάλι θα την αποθηκεύσει σαν λίπος. Και αυτό το λίπος μπορεί να
0: πάρει παραπάνω από αυτό που.
1: Βέβαια, μα η πρωτεΐνη δεν είναι μηδέν θερμίδων, ούτε μηδέν
0: δεν είναι για πάσα νόσο, δηλαδή τρώμε πρωτεΐνη, αντιλατίζουμε.
1: Ακριβώς. Και έχει.
0: Σου ζητάνε εσένα στο γραφείο όταν έρχεσαι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Και προτείνεις, δίνεις.
1: Ανά, όχι. Για να είμαι ειλικρινής. Για να μην μακρηγορήσω. Ξεκινάμε με το ότι πάμε να δούμε πώς τρως. Αν χρειαστεί, θα στο προτείνω.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Τον Ιούνιο δίνουμε και πάλι ραντεβού. Mm-hmm. Γιατί νόμιζα θα προλαβαίναμε να πούμε για τις φυτικές ίνες. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Γιατί
0: είναι πολύ ενδιαφέρον
1: πολύ
0: θέμα.
1: Πολύ ενδιαφέρον θέμα για την αντιγύρανση και τη μακροζωή. Αλλά εφυλάσσομαι.
0: Ωραία. Την επόμενη φορά, Δήμητρα Χαρίτου, διατροφολόγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς για την ακρόαση, Νίκο μου, ραντεβού αύριο στις 3. Αν έρθεις εσύ, θα έρθω κι εγώ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Δούριος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Έχεις δίκιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σήμερα στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στον φράχτη του Εύρου, κ. Μητσοτάκης τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Αναφερόμενος στο κύμα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, προσθέτοντας όμως ότι δεν θα υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στο ντρόουν. Ο Μιχάλης Κατρινής από το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει μεταξύ άλλων πώς βρέθηκε το ντρόουν στα ελληνικά χωρικά υδατά. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας μάλιστα θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Αφήσε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Την ελπίδα η ιρανική πρόταση να είναι σοβαρή, εξέφρασε από την Ιταλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι διπλωματική λύση. Αλλάζει από τη Δευτέρα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αποχώρηση προς και από τον πρώην Ειρηνοδικείο θα γίνεται για όλους αποκλειστικά μέσω των δύο φυλακίων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 6 το απόγευμα σε τμήματα του Δήμου Χαρνών Φυλής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αύριο θα επηρεαστούν περιοχές στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Ερωνικού και Λαβρεωτικής. Δείτε όλους τους δρόμους που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε με απόφαση της ΤΑΣΥ το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό αλλά και το τράμ έχουν 24 ώρες λειτουργία. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρήτας Βίλνιους. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Σχεδόν έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, υμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης και Παπαδιά.
4: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Σκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία τολμώ να πω, για την ανάπτυξη σχετικών με αυτή την πρωτεΐνη φαρμάκων, υπάρχουν και μελέτες που προσπαθούν να κάμψουν αυτή την υπεραισιοδοξία για οριστική λύση του Αλτσχάιμερ. Ας παραμείνουμε όμως αισιόδοξοι και να πούμε ότι οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση του αμυλοειδούς δεν οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να ελπίζει ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις με στόχο η εκφυλιστική αυτή νόσος που όλοι φοβούνται και απέμφχονται να αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Ουσιαστικά οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια να δουν τι είναι αυτό που προκαλεί τη σταδιακή καταστροφή των νευρικών κυττάρων, οδηγώντας σε έκπτωση της μνήμης, της σκέψης και κατ' επέκταση την αλλίωση της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου που εμφανίζει την νόσο Αλτσχάιμερ. Το γεγονός ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για την νόσο, κάνει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ουσιαστικά όπλα για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος για την ανθρωπότητα. Ενός προβλήματος με σημαντική ψυχολογική, κοινωνική αλλά και οικονομική διάσταση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς. Στην περίπτωση του Αλτσχάιμερ, όπως και σε άλλες παθήσεις, η γνώση είναι δύναμη, καθώς βοηθά έναν ασθενή στο αρχικό στάδιο ή τους συγγενείς του να αναγνωρίσουν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου και να προστρέξουν σε βοήθεια το συντομότερο δυνατό. Ως γνωστό, το πιο συχνό σύμπτωμα της νόσου Αλτσχάιμερ είναι η απώλεια της πρόσφατης μνήμης. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξεχνούν κάτι που συνέβη πολύ πρόσφατα, αλλά συνηθίζουν να θυμούνται κάτι που συμβαίνει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, η έλλειψη προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο. Η δυσκολία να διαχειριστούν ζητήματα καθημερινότητας τα οποία παλαιότερα μπορούσαν να διαχειριστούν. Αλλά και οι αλλαγές στην προσωπικότητα, όπως κλείνομαι στον εαυτό μου ή εκφράζω περισσότερη επιθετικότητα, μπορεί να είναι κάποια από τα συμπτώματα που οφείλουν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στο γιατρό. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι ότι τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται στην αρχή με πολύ ήπιο τρόπο και γι' αυτό συχνά περνούν απαρατήρητα. Όμως επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να συμβεί και σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως αντί για χρόνια όπως πιστεύουν πολλοί, μέσα σε λίγους μήνες. Η πρόοδος που έχει γίνει πάντως σε διαγνωστικό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει σήμερα σημαντικά τους νευρολόγους να αναγνωρίσουν την νόσο Αλτσχάιμερ στο αρχικό στάδιο μέσω της κλινικής εξέτασης και της προσωπικής επαφής με τον ασθενή, αλλά και χρησιμοποιώντας νευροψυχολογικά τεστ ή πιο πρόσφατα ακόμη και τεχνικές γενετικού ελέγχου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Τζάρτος, ομότιμος καθηγητής ανοσοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλημέρα κύριε Τζάρτο.
2: Καλημέρα κύριε Φαρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε.
1: Ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ αισιόδοξα, αλλά νομίζω θα μείνετε κι εσείς στο ίδιο πλαίσιο που είπα κι εγώ, ότι είναι σημαντικό να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση αυτής της ασθένειας σήμερα. Γιατί?
2: Διότι, να πω καταρχάς ότι εγώ είμαι ίσως λίγο πιο αισιόδοξος από εσάς για τις νέες θεραπείες. Και η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύτιμη και για τις νέες θεραπείες οι οποίες χρειάζονται να εφαρμόζονται από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, αλλά και για τα υπάρχοντα τώρα. Είναι καλύτερα να ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει το πρόβλημα και για να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, αλλά και για να εφαρμόζονται και τα κλασικά φάρμακα που ήδη εφαρμόζονται.
1: Ναι, κύριε Τζάρντο, τι γνωρίζουμε σήμερα για την έναρξη των εκφυλιστικών βλαβών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την νόσο Αλτσχάιμερ? Ξέρουμε πράγματα, γιατί συμβαίνει αυτό ξαφνικά? Ας πούμε ο οργανισμός αποφασίζει να καταστρέψει κάποια στοιχεία του εγκεφάλου τα οποία δούλευαν τέλεια και να δημιουργήσει αυτή την εκφύλιση, ας πούμε αυτή την ασθένεια.
2: Ναι, από όσο είναι γνωστό. Φαίνεται λοιπόν ότι εντάξει, τη ζημιά την κάνουν οι συσσωρεύσεις των παθολογικών μορφών του αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης τάου μέσα και τριγύρω από τα νευρικά κύτταρα, και φαίνεται ότι αυτές οι πρωτεΐνες, οι παθολογικές πρωτεΐνες, παράγονται συνέχεια στον οργανισμό και στον εγκέφαλο, αλλά ο εγκέφαλος έχει και τον μηχανισμό να καθαρίζει αυτές τις τοξικές ουσίες.
1: Άρα το Αλτσχάιμερ εμφανίζεται όταν ο οργανισμός χάνει αυτή τη δυνατότητα να καθαρίζει αυτές τις ουσίες.
2: Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Ναι. Με διάφορους λόγους και για κάποιους γονιδιακούς, αλλά και προβλήματα που
1: ξέρουμε σήμερα. Ξέρουμε σήμερα αυτούς τους λόγους ή μπορούμε να φανταστούμε κάποιους από αυτούς?
2: Εντάξει, ίσως το πιο απλό είναι που θεωρείται σήμερα ότι και ο καλός ύπνος βοηθάει εναντίον της Αλτσχάιμερ. Ο καλός ύπνος έχει την ικανότητα να καθαρίζει αποτελεσματικότερα τον εγκέφαλο από αυτές τις ουσίες. Όπως και ο υπόλοιπος υγιεινός τρόπος ζωής βοηθάνε. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι να κάνω τα πάντα που είναι γνωστά σήμερα εναντίον της Αλτσχάιμερ και δεν θα πάθω Αλτσχάιμερ.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί προφανώς, κύριε Τζάρτο, και ένα κομμάτι από αυτό είναι γραμμένο και στα γονίδια μας. Είναι τι παίρνουμε από τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τους προγόνους μας ίσως.
2: Είναι και αυτό, ναι. Mm-hmm. Και αυτό είναι και λόγοι που δεν τους ξέρουμε ακόμα.
1: Α, είναι και άγνωστες αιτίες. Πάντως, εγώ να κρατήσω αυτό που είπατε που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια γνώση που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, η αναγκαιότητα του καλού ύπνου. Φαίνεται ότι κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο καλό, γιατί βοηθά αυτούς τους μηχανισμούς να λειτουργήσουν, τους καθαριστικούς μηχανισμούς, ας πούμε.
2: Ναι. Και επίσης, ό,τι βοηθάει το αγκιακό σύστημα και την καρδιά, βοηθάει και τον εγκέφαλο.
1: Άρα η άσκηση, η σωστή διατροφή και όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς για την καρδιά βοηθάνε και στο Αλτσχάιμερ.
2: Η μη υπέρταση, το μη πάθος, το κάπνισμα.
1: Ναι. Η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας και κατ' επέκταση της μνήμης ουσιαστικά έχει συνδεθεί με την τρίτη ηλικία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τους χρόνους που ξεκινά αυτή η διαδικασία, γιατί ορισμένες φορές ξεκινά και πολύ νωρίτερα από ό,τι αναμένεται, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά πριν από αυτό να πω ένα σημαντικό, ότι ξεκινάει το πρόβλημα, ξεκινάει η παθολογία στον εγκέφαλο, αλλά ευτυχώς αργεί πολύ να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Αργούν 10 με 20 χρόνια να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Καλώς ή κακώς, σε πολλούς από εμάς έχει ξεκινήσει το πρόβλημα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνετε, είναι και καλό και κακό.
1: Αυτό μάλλον θα το έλεγα εγώ κακό, γιατί τουλάχιστον αν υπήρχε ένας τρόπος να έχουμε ένα σημάδι, κάτι, και πηγαίναμε στο πολύ αρχικό στάδιο, ίσως να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Αλλά αυτό συμβαίνει, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Οπότε θα προχωρήσουμε με αυτό.
2: Και από την άλλη μεριά, γλιτώνω για 10-20 χρόνια, γλιτώνω τα συμπτώματα.
1: Ναι.
2: Το έχει το καλό και το κακό.
1: Ναι,
2: τώρα, για τις ηλικίες που λέτε. Σίγουρα είναι στο 98-99% των περιπτώσεων, είναι νόσος της τρίτης ηλικίας. Ξεκινάει από τα 65 χρόνια και κυρίως από τα 75 χρόνια. Τα 75 χρόνια και μετά έχουμε 1 στους 5 ανθρώπους να έχουν την νόση.
1: Μεγάλο ποσοστό, 1 στους 5 ανθρώπους μετά τα 75.
2: Και όταν πάει πάνω από 85-90, φτάνει και 40% να έχουν την νόση.
1: Σχεδόν η μισή δηλαδή, είναι τρομακτικό αυτό.
2: Ναι, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε τουλάχιστον περίπου 175.000 άτομα με την Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα σήμερα, και σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και αυτούς που έχουν ήπια αναιρετική διαταραχή, όμως συχνά αποτελεί πρώιμο στάδιο της νόσου. Έχουμε και αυτούς που, όπως είπαμε, που είναι μια χαρά, αλλά το πρόβλημα έχει ξεκινήσει.
1: Να σας ρωτήσω, γίνεται πολλής λόγος, ή τουλάχιστον ανησυχούν, και δεν ξέρω αν ανησυχούν δικαιολογημένα, άνθρωποι 40-50 ετών, ότι μπορεί και να συμβεί, γιατί ακούνε και περιστατικά από τον περίγυρό τους, ότι η άνοια μπορεί να χτυπήσει ακόμα και νεότερους ανθρώπους. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, μεν, αλλά είναι η πρώιμης έναρξης άνοια, που είναι κληρονομική, εμφανίζεται σε ηλικίες 40-50, μπορεί να πει κανείς ακόμα και 30-60, αλλά πρέπει να έχει ο ένας από τους δυο γονείς μου να έχει αυτή την πρώιμη έντευξη. Έτσι. Uh-huh. Εκεί είναι καθαρά τα πράγματα. Είναι τρία γονίδια, ελέγχονται τρία γονίδια. Αν έχω ένα από τα τρία αυτά προβληματικό, τότε πραγματικά ναι, θα αναπτύξω την Αλτσχάιμερ σε νέα ηλικία. Πρέπει να έχει ένας από τους δυο γονείς μου αυτό το πρόβλημα.
1: Το να γνωρίζω αυτή τη δυστοπική πραγματικότητα, τελικά πόσο βοηθάει τους ανθρώπους? Μήπως τους αγχώνει περισσότερο, δηλαδή, ή μήπως είναι ένα όπλο για να ξέρουν τι θα πρέπει να κάνουν από πολύ πολύ νωρίς στη ζωή τους?
2: Ναι, νομίζω βέβαια τους αγχώνει, αλλά ναι, θα κάνουν το παν για καθυστέρηση. Καθυστέρηση της έναρξης και καθυστέρηση της πορείας της νόσου.
1: Ναι, και σήμερα μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: το κυριότερο, η πρόληψη. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν στοιχεία, πριν πάμε να δούμε λίγο.
2: Συγγνώμη, να τονίσω, αυτή είναι κάπου 1-2% των ασθενών. Εντάξει.
1: Α, είναι τόσο μικρό ποσοστό, να το ξέρει ο κόσμος και να μην ανησυχεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούμε τελικά να κάνουμε πράγματα όσον αφορά την πρόληψη. Δηλαδή, είπατε, ο καλός ύπνος, η άσκηση, ενδεχομένως η καλή διατροφή. Αυτοί είναι τροποποιήσιμοι παράγοντες. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που ενδεχομένως είναι πιο δύσκολο να τροποποιήσουμε, αλλά οι άνθρωποι δεν τα κάνουμε. Το λέω, ας πούμε, για το τσιγάρο. Το να κόψει κάποιος το τσιγάρο φαίνεται, επειδή είπατε για τα αγκία, ότι βοηθάει. Να κόψει και άλλες συνήθειες, το αλκοόλ ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
2: Είναι η υπέρταση, ο διαβήτης, η χοληστερόλη.
1: Αν τα προλάβει όλα αυτά, δηλαδή αν τα κοντρολάρει, αν τα ελέγξει, έχει λιγότερες πιθανότητες να κάνει Αλτσχάιμερ.
2: Όπως το λέτε, λιγότερες πιθανότητες ή να επιτύχει καθυστέρηση. Αλλά εκείνο που θεωρείται σήμερα, ότι όλα αυτά βοηθούν κάπου στο 40%. Όπως είχα πει και στην αρχή, δεν μπορώ να εξασφαλιστώ ότι δεν θα πάθω Αλτσχάιμερ κάνοντας αυτά τα τέλεια. Αλλά όμως μπορώ κάτι να κάνω.
1: Έχουν λόγο κάποιοι άνθρωποι να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι από άλλους για την νόσο Αλτσχάιμερ. Το λέω αυτό γιατί είπατε, ας πούμε, γιατί όταν υπάρχει γονιδιακή προδιάθεση, είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί το ξέρουν, έχουν χάσει κάποιον από τους γονείς τους από αυτό ή κάποιον αδερφό τους. Είναι λογικό να προσέχουν. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διαγνώσουμε έγκαιρα αυτή την νόσο.
2: Ναι, νομίζω το πιο εύκολο και σημαντικό είναι να ελέγξουμε ένα γονίδιο το ΑΠΟΗ, η μεταλλαγή του αριθμού 4, αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης Αλτσχάιμερ και αυξάνει κάπου 2 με 10 φορές από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
1: Άρα δηλαδή γνωρίζοντας αν έχουμε αυτό το γονίδιο, ξέρουμε ότι έχουμε και αυξημένες πιθανότητες.
2: Ακριβώς αυτό. Αυξημένες πιθανότητες. Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό γίνεται πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση της νόσου? Υπάρχουν εξετάσεις που μπορούν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους να γνωρίζουν τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου?
2: Έχουν αλλάξει πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, αλλά όχι για να γνωρίζεις τις πιθανότητες ανάπτυξης νόσου, αλλά για να γνωρίζεις αν την έχεις και αν την έχεις. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό. Αυτό πώς το βρίσκετε, πώς το κάνετε αυτό?
2: Εδώ έχει γίνει η επανάσταση. Μέχρι πολύ πρόσφατα, ο έλεγχος για το αν έχεις Αλτσχάιμερ ή και για το αν έχει ξεκινήσει και δεν την καταλαβαίνεις, γινόταν με χρήση του εγκεφαλονιαίου υγρού. Το εγκεφαλονιαίο υγρό όμως δεν αποκτάται πολύ εύκολα. Θέλει από τη σκοτεινική στήλη.
1: Να κάνει μια παρακέντηση. Είναι ταλαιπωρία αυτό,
2: ναι,
1: βέβαια.
2: Ακριβώς. Ο περισσότερος κόσμος δεν το θέλει. Το εγκεφαλονιαίο υγρό. Μετράμε ακριβώς τις δύο παθολογικές πρωτεΐνες, ο αμυλοειδές και την τάου. Ευτυχώς, μικρές ποσότητες από αυτές περνάνε και στο αίμα. Μέχρι πρόσφατα ήταν τόσο μικρές που δεν μπορούσαν να μετρηθούν. Τώρα, με τις υπερευαίσθητες τεχνικές, μετρώνται και στο αίμα αυτές οι πρωτεΐνες. Έτσι, αρκεί μια απλή αιμοληψία για να τις μετρήσουμε και να δούμε αν είναι πολύ πιθανό να έχει Αλτσχάιμερ ο ασθενής ή να έχει ξεκινήσει το πρόβλημα ή πολύ πιθανό να μην έχει και να μην έχει ξεκινήσει το πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό ακούγεται, κύριε Τζάρτο, επαναστατικό, με την έννοια ότι.
2: Είναι, λέτε.
1: Με την έννοια ότι μπορείς να προλάβεις την νόσο πριν καν εκδηλωθεί και να κάνεις πολλά πράγματα σήμερα που υπάρχει και η γνώση, σωστά?
2: Σωστά. Ναι.
1: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτά τα σχετικά νέα τεστ? Πώς γίνονται, πόσο κοστίζουν, καλύπτονται από τα ταμεία?
2: Δεν καλύπτονται από την ΕΟΤΗ και νομίζω ότι δεν καλύπτονται από τα περισσότερα ταμεία, δεν ξέρω αν καλύπτονται από κάποια ταμεία. Η εξέταση σε εμάς, στην Τράπεζα Προδιαγνωστική, είμαστε το πρώτο εργαστήριο που την έχει βάλει και το κύριο, στοιχίζει 155 ευρώ για το κύριο τεστ. Είναι δύο τεστ, αλλά το κύριο, που από τον τεχνικό όρο λέγεται P-TAU-217, για να εξηγήσω, σημαίνει φωσφοριλουμένη TAU στη θέση 217, θα ξεχάσουμε τον τεχνικό όρο, κάνει 155 ευρώ και είναι πολύ εύκολο. Αν είναι κανείς στην Αθήνα, έρχεται στο εργαστήριό μας, του παίρνουμε αίμα και σε λίγες ημέρες του στέλνουμε το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι εκτός Αθηνών, μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο της γειτονιάς του, να του πάρουν αίμα, να μας το στείλουμε και να πάρει το αποτέλεσμα.
1: Το ερώτημα είναι, αυτό το ζητάει ο νευρολόγος όταν κρίνει ότι υπάρχει από το ιστορικό πιθανότητα κάποιος να έχει Αλτσχάιμερ?
2: Το σωστό είναι, αυτό που υποψιάζεται ότι ίσως έχει Αλτσχάιμερ, να πάει πρώτο στον νευρολόγο να το δει. Η κλινική εξέταση που γίνεται από χρόνια και τώρα βέβαια έχει όμως μια ειδικότητα ευαισθησία κάπου 85%, δηλαδή δεν αρκεί, αλλά είναι καλά να έχει και τον νευρολόγο στην υποψία για να μας προσφέρει για την εξέταση.
1: Ωραία.
2: Δεν χρειάζεται όμως, δεν απαιτείται.
1: Ναι.
2: Μπορεί κανείς, αν αγχώνεται, να έρθει να κάνει τον έλεγχο, αλλά μετά του συνιστάμε να πάει στον νευρολόγο να του συνηθίσουμε.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα και εγώ να πω, ότι είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν κάποιο έχει κληρονομικότητα στην οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο, ή έχει τις υποψίες ότι ας το κάνει, αλλά πρέπει να το αξιολογήσει νευρολόγος αυτό μετά.
2: Ναι,
1: αυτό λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Και γνωρίζοντας αν οι πιθανότητες αυτές είναι αυξημένες, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε πρόγραμμα παρακολούθησης μετά από τον νευρολόγο?
2: Εάν ο νευρολόγος συμφωνήσει τώρα ότι έχει Αλτσχάιμερ, υπάρχουν και κέντρα που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, αν δεν έχει ακόμα συμπτώματα, αλλά δέχονται ότι μάλλον έχει ξεκινήσει το πρόβλημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει παρακολούθηση, εκτός από το ότι θα το φέρει και ο πιθανός ασθενής να ξανακάνει τον έλεγχο, ας πούμε σε 1-2 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Να πω εδώ πέρα ότι, και όπως είπα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν λέει ότι έχει ή δεν έχει Αλτσχάιμερ, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει ή πολύ πιθανό να μην έχει. Ο ένας λόγος είναι ότι η μέθοδος αυτή, όπως και με το εγκεφαλονιαίο υγρό, είναι πολύ καλή, έχει μια ακρίβεια 90 με 95%, η οποία είναι πολύ καλή, αλλά δεν είναι τέλεια. Αυτό σημαίνει ότι στο 5 με 10% αυτών που θα ελεγχθούν, το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον λάθος.
1: Α, να το ξέρει αυτό ο κόσμος πριν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Όπως σε πολλές εξετάσεις συμβαίνει.
2: Ναι. Και εδώ να πω, ίσως υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Ότι επειδή είναι και αυτή που έχει ξεκινήσει το πρόβλημα, δεν το βλέπουμε κλινικά, υπάρχει και ένα πέθεμα, αν σου δώσω θετικό αποτέλεσμα. Δεν έχει συμπτώματα και κάτι από τον νευρολόγο, δεν έχει συμπτώματα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι λάθος αποτέλεσμα ή αν έχει ξεκινήσει το πρόβλημα.
1: Ναι. Ας μείνουμε πάντως στην ουσία, εκεί που φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, με τη βοήθεια αυτού του τεστ. Αν υπάρχουν τρόποι να ανακοπεί η πορεία της νόσου ή να καθυστερήσει η εξέλιξη, αν αντιμετωπιστεί, ας πούμε, σε αυτό το αρχικό στάδιο.
2: Ναι.
1: Είπατε ότι είστε περισσότερο αισιόδοξος από ότι εγώ στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι. Νομίζω για να ανακοπεί σήμερα, έλεγα ένα καλό όχι. Σήμερα.
1: Σήμερα δεν μπορεί να ανακοπεί, ναι, να είναι ξεκάθαρο αυτό το μήνυμα.
2: Δεν υπάρχει τρόπο σήμερα. Πέραν τώρα για καθυστέρηση, πέραν των κλασικών τρόπων και τα κλασικά φάρμακα που καθυστερούν εξέλιξη των συμπτωμάτων και ο υγιεινός τρόπος ζωής που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε, είναι λοιπόν και τα νέα επαναστατικά φάρμακα. Γιατί νομίζω είναι δύο οι επαναστάσεις σήμερα για την Αλτσχάιμερ. Τη διάγνωση που είναι σαφές και σχεδόν ολοκληρώνεται. Και στην θεραπεία που αρχίζει τώρα.
1: Ναι, όταν λέτε επαναστατικά και αρχίζει τώρα, επειδή δημιουργείται η προσδοκία, θέλω να μας πείτε λίγο προς τα πού πάει η έρευνα και τι πιστεύουμε ότι θα κάνουν αυτά τα φάρμακα και ίσως σε πόσα χρόνια. Ξέρω ότι στους επιστήμονες δεν αρέσει να κάνουν προβλέψεις, αλλά.
2: Καταρχάς να πούμε ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και τα δύο πρώτα φάρμακα που έχουν εμφανιστεί, και όπως είπατε, σωστά είπατε, ότι υπάρχουν και αμφιβολίες, αντιρρήσεις για το πόσο αποτελεσματικά είναι. Ακόμα και οι αισιόδοξοι λένε ότι καθυστερούν την νόσο κατά 30%. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το επαναστατικό είναι ότι για πρώτη φορά τώρα τα φάρμακα αυτά χτυπάνε στο μηχανισμό της νόσου.
1: Ναι.
2: Μέχρι τώρα τα φάρμακα χτυπούσαν στα συμπτώματα, αλλά δεν ενοχλούσαν τον μηχανισμό.
1: Ναι.
2: Τώρα χτυπάνε στο μηχανισμό κυρίως την παρεμπόδιση του σχηματισμού των συσσωματωμάτων των παθογόνων πρωτεϊνών.
1: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί και ενδεχομένως κάποια στιγμή, από τη στιγμή που ολοκληρωθούν και οι μελέτες και όλα αυτά, να δούμε και υποστροφή της νόσου ή και να σταματήσει η νόσος.
2: Σίγουρα σημαίνει. Όχι σίγουρα θα γίνει, αλλά σίγουρα σημαίνει ότι μπορεί, πολύ πιθανόν, εγώ το πιστεύω, και να πω το εξής, ότι πολύ σωστά είχατε πει ότι ενώ τα δύο φάρμακα τώρα που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα και που είναι το β' αμυλοειδές, στα συνσωματώματα του β' αμυλοειδούς, που ίσως και να μην είναι τόσο αρκετό, και καινούργια φάρμακα που είναι σε κλινικές δοκιμές και που είναι και στην άλλη πρωτεΐνη, στα τάου, στα συνσωματώματα της τάου, και επίσης έχουν σχέδια να συνδυάσουν τα μεν με τα δε. Και έχουν και πολλά άλλα σχέδια.
1: Ναι, πότε θα έχουμε πρακτικά αυτά αποτελέσματα ενώ να φτάσουν στον ασθενή όλα αυτά? Υπολογίζετε σε μία πενταετία ή παραπάνω?
2: Πιστεύω σε μία πενταετία θα υπάρχουν αρκετά ακόμα φάρμακα βελτιωμένα.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μπορώ να γίνω πιο πολύ μάγος.
1: Ναι, σωστά.
2: Πόσο βελτιωμένα θα είναι.
1: Ακριβώς.
2: Νιώθω σίγουρος.
1: Να κρατήσουμε αυτή την αισιόδοξη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζάρτο για την κουβέντα που είχαμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Όσο θετικά, κυρίες και κύριοι, και αν είναι τα νέα από την επιστημονική έρευνα, καλό θα ήταν να μην επαναπαυόμαστε σε όλα τα επίπεδα, έχω να πω εγώ. Είπαμε πολλά για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, και πριν σας αφήσω, θέλω να πω δύο λόγια για το συναισθηματικό και πρακτικό κομμάτι της διαχείρισης αυτής της δύσκολης ασθένειας.

βάρος συνήθως πέφτει στους φροντιστές των ασθενών με Αλσχάιμερ. Έχοντας συζητήσει με αρκετούς από αυτούς, συνήθως παιδιά που φροντίζουν τους γονείς τους με αυτή την ασθένεια, διαπιστώνω ότι έχουν κυριευθεί από άγχος, ενοχές, πολλές φορές θυμό και θλίψη, απόγνωση τολμώ να πω ορισμένες φορές. Ανάμεικτα συναισθήματα που οδηγούν σε αυτό που λένε οι επιστήμονες λευκό πένθος. Δηλαδή μια αργή διαδικασία αποχαιρετισμού του αγαπημένου τους προσώπου. Αργή, αλλά βασανιστική. Καθώς η συναισθηματική επιβάρυνση που νιώθουν οι ίδιοι συχνά τους οδηγεί σε σωματική και ψυχική εξάντληση. Ο φροντιστής ενός ανθρώπου με Αλτσχάιμερ θεωρεί συχνά χρέος του να βοηθήσει τον άνθρωπό του, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του για να είναι σε θέση τελικά να προσφέρει σε έναν ασθενή με Αλτσχάιμερ. Ο φροντιστής καλείται να αποδεχθεί τα συναισθήματά του, να μην φοβηθεί, να ντραπεί, να ζητήσει υποστήριξη, να ενημερωθεί για το πώς θα επικεντρώνεται στο τώρα και θα λύνει πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, αλλά και να μάθει το κυριότερο να εστιάζει στην αισιόδοξη σκέψη, που είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαχείριση ενός ασθενή με νόσο Αλτσχάιμερ. Πριν λοιπόν τα φάρμακα και οι νεότερες θεραπείες δώσουν την οριστική λύση, καλό είναι να υπάρχουν δίπλα στους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ φροντιστές που είναι οι ίδιοι υγιείς για να μπορούν να προσφέρουν, αλλά και φροντιστές που αγαπούν αληθινά τους ανθρώπους που φροντίζουν. Το λέω αυτό γιατί ένας άνθρωπος που χάνει την νοητική του λειτουργία δεν χάνει τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή.

0: ψάρια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τις

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στην Αχαρνών λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Αχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά όπου θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σήμερα στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δενδίας. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας: θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι μια διπλωματική λύση, εξαπέλυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες. Είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 3 μπόιλερ, τα οποία πολλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης. Παρατείνεται απόψε με απόφαση της ΤΑΣΥ το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και το τραμ έχουν 24 ώρες λειτουργία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με λίγη συννεφιά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Το νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Και τώρα μαζί σας Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
2: Και εσύ μαζί μας είσαι.
0: Πάντα.

0: σου ρε σταματέλε με το βιολί σου. Στα γερμανικά ο Νικόλας που τον έχουμε στη ρύθμιση του ήχου, ο Βερολινέζος. Όχι, δεν πήγε να σπουδάσει στο Βερολίνο. Εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε. Και εκεί σπούδασε και εκεί έγινε κορυφαίος DJ. Τι ομάδα φτιάχνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Και διαφορετική, αλλά κρέμ de la κρέμ.
1: Όταν έχεις επιλογές, πάντα οι καλύτεροι.
0: Δεν τους επιλέγουμε εμείς. Το σύστημα.
1: Το σύστημα, για το σύστημα λέω. Εμείς τι είμαστε, ένα γρανάζι του συστήματος.
0: Όχι, εσύ είσαι διευθυντής αθλητικού.
1: Ένα γρανάζι
0: του συστήματος. Εγώ είμαι ο τελευταίος κρίκος της αλήσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είχαμε έναν υπαξιωματικό στο ναυτικό και έλεγε... Τι είστε, ο τελευταίος κρίκος της αλήσου. Και του λέει ένας, μια, δυο, τρεις, δέκα, ο οποίος συνήθισε να λέει και τώρα θα σας υπενθυμίσω κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως. Και πετάγεται ένας με αναβολή αυτός, μαθηματικός. Και του λέει, ναι κύριε, να σας πω κάτι. Η ισχύ μια αλυσίδα ισούται με την ισχύ του πιο αδύναμου κρίκου τη. Α, φύγα από εδώ, θα τα ακούσουμε όλο το τραγούδι. Περιμένουμε την αλλαγή. Εδώ είμαστε. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Βερολινέζε, δεν πιστεύω να βρει το τραγούδι, ε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια, ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εσύ ταιριάζεις με την Κωνσταντίνα, να ξέρεις. Ναι, σαν ψυχολογία και σαν στάτους, σαν τρόπο ζωής μάλλον. Μόντους βέβαια. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η αρχηγό μας η Γεμελιάρη. Ωραία, γυρό. 210-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
1: Έλα, Αντώνη. Πες το, Αντώνη.
0: Θα πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσύ δεν είστε κοροϊδά, δεν τη λέτε, τι γράφετε. Τα λέμε τα μηνύματά σας. Δεν πάμε να τα πούμε όλα γιατί θα μας κλείσει το σιουρού. Είναι όμως μια καλή αφορμή για να βρίσκουμε θέματα συζήτησης. Ποιος σε μάτια, αγόρι μου. Νίκος Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3.
0: Μινό. Καλησπέρα από Μπραχάμι, Διαμαντής ο Καβοδέτης. Γεια σου, Διαμαντή. Τι έγινε, σήμερα τα έχει καλύψει όλα η Μετάλλικα, αλλά έχουμε και τον τελικό της ΑΕΚ, φίλε, έτσι.
1: Σωστός. Σωστός.
0: Champions League.
1: Basketball Champions League. Μην το λες και το Champions League και παιδεύει το
0: κόσμο. Τι να μιλήσει τώρα. Πάει άξιο το τελικό της Champions League. Η ελληνική ομάδα. Με την Ρίτας. Ρίτα, Ρητάκι. Πάει η Άγια το τέρα το ευρωπαϊκό του τίτλο. Είναι φαβορία. Απέκλεισε την Γηπεδούχο, την Πανταλώνα.
1: Όχι την Πανταλώνα στα νοκάουτ και προχθές τον ημιτελικό την Μάλαγα που δεν έχει κατακτήσει δύο τελευταίες φορές.
0: Έχει αποκλείσει δηλαδή φαβορή. Και τώρα θέλει προσοχή.
1: Βέβαια και οι Λιθουανοί απέκλεισαν την Τενερίφη. Επίσης πολύ καλή ομάδα. Θα το δούμε. Φαβορή ΑΕΚ. Τελικός όμως. Θα δούμε.
0: Όλοι θα το πάρει. Πετάχτηκαν οι Ισπανοί έξω, έτσι.
1: Ναι, ναι, όπου βρήκαν οι Ισπανούς στα νοκάουτ, τους πέταξαν έξω.
0: 9 η ώρα το παιχνίδι. Γιάννης Φιλέρης στην περιγραφή.
1: Στους ημιτελικούς ο Γιάννης ήταν.
0: Τώρα Γιάννης Φιλέρης στην περιγραφή. Κοσμοτέ, ο αδελφός μας. Καλησπέρα, παιδιά. Μηνιά. Τελικά ο Τραμπ δημοσίευσε τα πρώτα στοιχεία για τα UFO Βγαίνουν κι άλλα και από ό,τι λένε το επόμενο διάστημα. Πού τα γράφει στο πόδι. Ιστερόγραφο, η ελληνική πολεμική αεροπορία δεν θα πρέπει να δημοσιεύσει τα δικά της που σίγουρα έχει. Η γνώμη σας, παιδιά. Είστε σίγουρος ότι η πολεμική αεροπορία έχει δικά της.
1: Δεν, εγώ δεν τα πιστεύω με τα UFO.
0: Τι δεν πιστεύεις.
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν UFO.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Αφού βγήκαν.
1: Νικόλα, όχι γύρω μου. Στο διάστημα.

0: Ήρθαν και βρήκαν οι Αμερικάνοι και στην Ελλάδα.
1: Άσε τι βρήκαν οι Αμερικάνοι. Εγώ δεν του πιστεύω.
0: Δόθηκαν 161 σε φάκελοι του FBI, του Υπουργείου Πολέμου.
2: Τον τίτλο του Τραμπ.
0: Το Υπουργείο Πολέμου είναι στο μυαλό του Τραμπ. Επισήμως δεν έχει αλλάξει. Υπουργείο Άμυνας είναι. Πρέπει να περάσει το Κογκρέσο. Αλλά το είπε ο Τραμπ, Υπουργείο Πολέμου. Ναι. Ο Αμερικανικός κόλπος, δηλαδή για κόλπος του Μεξικού. Για πες το τίτλο του τραγουδίου, τι λέει το αφεντικό εδώ.
1: Είναι πολύ ρομαντικός τίτλος και εσύ μου λες τώρα τι λέει ο Τραμπ με τους πολέμους και τα UFO.
0: Υπάρχει ωραίο πράγμα.
1: Ημερήσιο ταξίδι στο παράθυρο. Ημερήσιο ταξίδι στο παράθυρο.
3: Όνειρο
1: στο παράθυρο. Συγγνώμη, καλά.
0: Τι όνειρο, μπερδεύτηκα τώρα. Ημερήσιο όνειρο.
1: Ημερήσιο όνειρο στο παράθυρο.
0: Δεν μπορούσα να βγάλω το ημερήσιο, να είναι όνειρο. Κολλάει καλύτερα στα γερμανικά.
3: Όνειρο ημέρα, ναι.
1: Όνειρο ημέρα στο παράθυρο αυτό. Ναι. Και όπως έχει πει και.
0: Άλλο επίπεδο η εκπομπάρα.
1: Ναι. Τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα στη ζωή μου, όχι τα μεγάλα σπίτια.
0: Τάκι μας έκαψε τον εγκέφαλο. Άκουγα και προηγουμένως στον Κυργυλή τα παιχνίδια. Έχουμε Πασαραϊκός και Φυσιά.
1: Είναι στο 1-1.
0: Απ' έξω τα έλεγες, απ' έξω.
1: Τρία παιχνίδια είναι.
0: Ναι, πες τα.
1: Πασαραϊκός και Φυσιά είναι στο 83 στο 1-1. 1-1 στο 41 και το ΑΕΛ Αστέρας. Και μετά έχει και το Ατρόμητος Πανετολικός. Από το πλέον αδιάφορα παιχνίδια. Νομίζω ότι στη Θεσσαλία γίνεται το πιο σημαντικό παιχνίδι.
0: Που 9 συνταγές για μιλφή. Τι διαβάζει αυτή η βουρουδή, ρε φίλε.
1: 9 συνταγές για μιλφή.
0: Μιλφή.
1: Αν έφτιαχνες τώρα, μια και λες 9 συνταγές, άστε τις 9 συνταγές για το μιλφή.
0: Χίλια φίλα.
1: Και λες, πάω σπίτι να φτιάξω ένα γλυκό. Τι γλυκό θα φτιάχνες? Μπορούσες να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα, όχι με τις δικές σου δυνατότητες.
0: Κατάλαβα, ναι, είχα ένα μαγικό ραντάκι και μου λένε φτιάξε.
1: Ναι, και μπορείς να φτιάξεις τα πάντα. Τι γλυκό θα φτιάχνες?
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα.
1: Ναι.
0: Άλλο να κάνω μια πορτοκαλούπιτα με δύο μπάλες παγωτό.
1: Μπορείς να φτιάξεις τα πάντα για να φτιάξεις πορτοκαλούπιτα. Νικόλα, τι θα φτιάχνες?
0: Ό,τι να είναι.
1: Θα φτιάχνα ένα κιουνεφέ.
0: Κιουνεφέ,
1: να τρώω μέχρι να μου πούνε σταμάτα, θα πάει το ζάχαρο στο Θεό.
0: Μέχρι να πάθεις δηλητηρίας.
1: Τι, να μου πούνε τίποτα. Ζάχαρο στα κόκκινα. Έλα.
3: Κορνέ.
1: Κορνέ.
0: Κορνέ είναι στα γαλλικά κέρατο.
1: Ναι. Μα και το σχήμα σαν κέρατο είναι.
0: Ναι, κακό. Παμάλ. Και αυτό που κάνουν τα μουσικά ραδιόφωνα, στείλτε μας εσείς τι γλυκό θα φτιάχνετε, αν μπορούσατε να φτιάχνετε, να φτιάξετε τι γλυκό θέλετε. Ή το άλλο, γράφτε μας από πού μας ακούτε. Από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από τις διακοπές. Μου λέει ο Σύρος προηγουμένως μέσα, είχε ένα φίλο που δεν ήξερε αγγλικά.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπει ένα απόγευμα μόλις τελειώνει η δουλειά και του λέει «Γεια σου! Έχω empty! Empty!» Τι empty λέει? Empty! 10 μέρες!
1: Πω.
0: Ήτανε μέσα, είχαμε οι δυο στο γέλιο. Εσύ πότε έχεις empty?
1: Empty. Μετά το Final Four.
0: Α, κοντοζυγόνι.
1: Καλά, δεν και πώς θα πάει και το Final Four.
0: Ναι, γιατί έχουμε τον εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν λες. Βγήκε το ένα ζευγάρι, Φενέρμπαχτσε.
1: Και περιμένουμε Τετάρτη να δούμε την εκκρεμότητα του
0: Παναθηναϊκού. Ποιος θα πέσει πάνω στη Ρεάλ.
1: Σωστά, η Ρεάλ έχει περάσει.
0: Ναι, Παναθηναϊκός, 2-2.
1: Χθες πέρασε και η Φενέρ στην παράταση την Ζαλγίρης. Η Ζαλγίρης που λένε και μορφωμένη
0: πασχετική. Ζαλγίρης το ξέρουμε.
1: Εμεί Ζαλγίρης τη μάθαμε. Από τότε που έπαιζε ο Σαμπόνης.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Πού σε ρε Ουγγα, πού σε ρε γίγαντα. Αδελφός ο Ουγγαρέζος. Μινά, σήμερα με το μικρόφωνο του Άδωνη ήταν στα πατώματα και του έλεγε μιλάτε κανονικά. Σήκω και πάτα το. Γεια σου αδελφέ μου, Δημήτρης Ουγγαρέζος κυρίες και κύριοι. Στο My Radio με τις μάπες κάθε πρωί. Ήμουνα στη Φέη το πρωί και ήρθε ο Άδωνης. Τι πάλι ρε φαφούτα. Και ήρθε ο Άδωνης, εκεί που μίλαγε του φύγε το ακουστικό, η μπαταρία.
1: Ναι.
0: Και έπεσε κάτω, μπαμ και αυτά. Αλλά ο Άδωνης έχει δυνατή φωνή. Και συνέχισε να μιλάει Και βγήκαν οι τεχνικοί γιατί ακούσαν τον μπαμ.
1: Ναι.
0: Τι έγινε. Λέω, εντάξει, μια χαρά είναι. Γι' αυτό μου λέει ο γκάτας. Και τη λέει η Θεή, σας έχει πέσει το μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Λέει, πρώτη φορά μου λένε στη τηλεόραση ότι δεν ακούμε. Και όσο μου λένε ότι φωνάζω. Εγώ το μεταξύ δεν έχω ακουστικό για πάνω. Και επειδή ήμουν αδιαζός, τον άκουγα κανονικά.
1: Δεν ήξερα. Ήταν δίπλα σου.
0: Ήταν δίπλα μου, ναι. Γι' αυτό λέει ο γκάτας. Είδα στα πατώματα και του έλεγες μιλάτε κανονικά. Ούγκα, ούγκα τσάλεν. Ενώ μιλφέι με φράουλες. Μιλφέι με σφολιατίνια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνεχίσω. Και μόνο που το διαβάζω εγώ θα πάθω υπογλυκαιμία. Χαλαχτομπούρο που λέει. 15 πρωτότυπες στο γαστρονόμιο. 15 πρωτότυπες συνταγές με σοκολάτα, με καταήφι, σαν μπουγάτσα.
1: Το καλακτομπουρεκό. Μέχρι καταήφι, αυτό το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ ωραίο.
0: Από πάνω σαν καταήφι.
1: Ναι, που είναι από πάνω σαν καταήφι.
0: Πόπο ρε φίλε. Θα μου σε κάτω να έχω βλαστήματα.
1: Λέσαι. Μέστα. Αλλά όχι αυτά σοκολάτα, γαλακτομπούρικο, σοκολάτα και τέτοια δεν τα πειράζω. Αυτά είναι ιερά γλυκά. Με αυτά μεγαλώσαμε. Άντε μέχρι κατά ύφη σου λέω γιατί το κάτω. Ναι.
0: Εντάξει, αφήνω την πορτοκαλόπιτα.
1: Ναι.
0: Επειδή μου λες τώρα πορτοκαλόπιτα, είναι πολύ ωραία με το παγωτό.
1: Ναι.
0: Και πάλι θα επένδυα σε παγωτό.
1: Ναι.
0: Με εκμεκ.
1: Εκμεκ κατά ύφη με παγωτό, ναι. Πάμε να φάμε τίποτα από το ταψί.
0: Αυτό, πάμε. Ναι.
1: Ναι. Και να έχουμε και ένα κουβά παγωτό δίπλα.
0: Δίπλα, από πάνω κιόλα. Και από πάνω να βάζεις.
1: Ναι, και να βάζεις και να τρως.
0: Ο άλλος τρώει το μεταξύ απέναντι. Έχει
1: καλά
0: φάει,
1: κάνει.
0: Έχει φάει μισή τούρτα.
3: Σαλάτα το.
0: Σκόλησε όλους ο Νότης ο Παπαγιαννάκος. Πώς κάνε.

0: Ο Βερολινέζος μου λέει: εγώ τρώγα πολύ πιο πριν σαλάτες. Πριν τα πιάσει ο Νότης. Ο Νότης μεγάλωσε, γι' αυτό τρώει σαλάτες τώρα. Γεια σου, Άριο Λογάρε, μάλια καλή εκπομπή.
1: Θέλω εδώ
0: και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δες τον Αμερικάνο πρόεδρο, λέει. Ιστερόγραφο, γλυκό.
1: Όχι, όχι, όχι. Άμα δεν το διαβάσεις, θα το διαβάσεις.
0: Πρόεδρο Βλήμα. Το λέει Βλήμα γιατί βομβαρδίζει το Ιράν.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Δηλαδή είναι ο πολεμικός χαρακτήρας. Παιδιά, όσοι φέρετε εδώ, Άρης Λολογάς. Από την πρεσβεία έχω και το email του.
1: Άρη, εγώ σε στηρίζω, το ξέρεις.
0: Να πάτε 3 ώρα το πρωί, να του πάτε τα κουδούνια. Ξέρεις ότι έχει γίνει αυτό, έτσι.
1: Τι.
0: Εφαρμόζεται.
1: Τι εννοείς εφαρμόζεται.
0: Αυτό παιδί σε λεφτά.
1: Όχι, όχι, όχι, τα ξέρω ότι εφαρμόζεται σε...
0: Ρε παιδί μου, σε έχει άλλο στο μάτι αυτό. Ναι. Δεν θα πάρα σε δίδυ.
1: Ναι.
0: Στέλνει το ένα ντουλαπίνιο.
1: Ναι.
0: Είναι σε τσαγριό, φάτσα και φάκι. Πάει 3 ώρα το πρωί και πατάει το κουδούνι. Με την κάμερα.
1: Ναι.
0: Πας εσύ τώρα, πετάξεις αυτό, δεν πας. Και έχει τη φάτσα του στην κάμερα και ανοίγεις την κάμερα και βλέπεις μια φάτσα. Το αφήνει, μετά από 10 λεπτά ξαναπατάει. Ξαναπας. Είσαι εσύ τώρα πάνω.
1: Λες, όπα, τι γίνεται.
0: Κάνεις έτσι και σε κοιτάει.
1: Τίποτα.
0: Αυτοκόλλητο.
1: Απλά σε κοιτάει, ναι.
0: Ναι. Και μετά φεύγει. Αυτό. Το τρομακτικό είναι άμα δεν ξέρεις γιατί σου πάτησε ο τύπος στο κουδούνι.
1: Εκεί ναι. Άμα ξέρεις, λες, οκ, okay, το κάνω μηνάς. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ναι. Ή έβαλε ο μηνάς.
0: Άμα δεν ξέρεις.
1: Άμα δεν ξέρεις.
0: Καληνύχτα, ζωή.
1: Πώς το λέγε, προβληματάζου.
0: Γεια σου, ωραία, στη 13. Γιατί βάζουν τον μπάστη μεσοβδόμαδα που έχουμε και πόλεμο, λέει, με το φορμαρισμένο Ιράν. Την Κυριακή να κάνουμε πόλεμο που έχουμε συνηθίσει στη φάπα από την μπάλα. Έχουμε και να το τσολιάδες όλη τη βδομάδα, λέει, κλαίμε. Τι έπαθες, ωραία, στη 13.
1: Άμα είναι για το χθεσινό, ωραία, μου γυρέμισε. Έχει ακόμα ένα παιχνίδι, μη σε παίρνει από κάτω.
0: Όπως πήρε ο Παναθηναϊκός τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, έτσι πήραν και η Βαλένθια. Τερμάτισε δεύτερη. Μην το ισοπεδώνουμε. Εντάξει.
1: Τι να σου πω, ο Ρέστης μπορεί να είναι από εκείνους που θεωρούν ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ότι παίζει καλύτερο. Κοίταξε, μπασκετικά έχει παίξει καλύτερα η Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Απλά κρίμα.
0: Του βγήκε του Παναθηναϊκού στην Ισπανία.
1: Του βγήκε στην Ισπανία το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο το πάλεψε. Ναι, στην παράταση που έβαλε το τρίποντο με ταμπλό Οσμάν και πήγαν παράταση. Αλλά στο ΟΑΚΑ η Βαλένθια έδειξε καλύτερη ομάδα.
0: Πιστεύεις ότι γιατί οι Παναθηναϊκοί χρεώνουν και στον Αταμάν, ότι δεν έκανε διαχείριση. Το άφησε στην εμπειρία, το άφησε αυτό εκείνο. Το είδε στο παιχνίδι.
1: Το είδα το παιχνίδι. Και τα δύο τα έχω δει. Τα άλλα δύο στην Ισπανία δεν τα είχα δει. Ότι δεν έκανε διαχείριση. Ό,τι κάνει πάντα ο Ταμάν έκανε και σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα που χθες σε κίνηση που στα δικά μου μάτια φαντάζει κίνηση απελπισίας, ανέσυρε από την άκρη του πάγκου παίχτες που αν τους ρωτήσεις πότε έπαιξες τελευταία φορά Ευρωλίγκα, δεν θα σου πούν, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό. Θα κάτσω να σκεφτώ.
0: Ο Ρογκαβόπουλος του βγήκε στην Ισπανία.
1: Ο Ρογκαβόπουλος του βγήκε. Ο Ρογκαβόπουλος είναι παίχτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Ο Τολιόπουλος δεν θα ξαναπαίξει ποτέ, μου φαίνεται.
1: Ο Τολιόπουλος αυτά που μπορεί να κάνει τα κάνει. Αλλά όταν οι άλλοι στην επίθεση πετάνε φωτιές.
0: Δεν μπορεί να σπέξει. Σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Δεν μπορεί να
0: σπέξει. Στην Ισπανία ήταν και πολύ άστοχη αυτή. Ιδίως το πρώτο παιχνίδι.
1: Το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ άστοχη.
0: Τίποτα. Πώ θα είχαν βάλει. Τίποτα.
1: 4 στα 30 τόσο.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ήταν άστοχη, συμφωνούμε.
0: Τώρα συγκέντρωση. Να σου πω κάτι: οι ελληνικές ομάδες με την πλάτη στον τοίχο παίζουν καλύτερα. Όταν πάρουν οι φάκοι και χαλαρώσουν ότι το έχουμε το παιχνίδι, εκεί είναι η παγίδα.
1: Για τις ισπανικές ομάδες, εσύ.
0: Σε ελληνικές.
1: Δεν ξέρω τώρα τι είναι, ποια είναι η παγίδα και ποια δεν είναι.
0: Παγωτάκι βανίλια σπιτικό με γλυκό κεράσι από πάνω Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Από πάνω. Θεσπέσια λέει. Είπα και εγώ σε προστόλεψες. Ναι.
1: Λέει ο Χρήστος. Τα σεβ μου λέει για το κουνεφέ, εκπληκτικό γλυκό. Εγώ πάντως τυραμισού ή κρέπ σουζέτ. Δεν το ξέρω. Το κρέπ σουζέτ. Μέχρι το ζάχαρο να φτάσει μόρια για εισαγωγή στο Πολυτεχνείο.
0: Γεια σου Χρήστο, Νίκο, είχες δίκιο που έλεγα.
1: Αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Είχες δίκιο που έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός θα έχανε τη σειρά.
1: Είχα εγώ δίκιο που έλεγες εσύ, με μπέρδεψες. Χριστάρα μου, με μπέρδεψες.
0: Εντάξει, ήταν τώρα το.
1: Κάποιος από τους δύο.
0: Αν και τώρα είναι πιο μεγάλο φαβορή. Ρε Μινά, τι ώρα πας στο σταθμό, σε άκουσα στη Δουλουδή για απουσίες πας. Από Sport FM σε θυμάμαι. Χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο, Λονδίνο και την Ήτα. Ναι, βγήκα στην Τουρκία. Του Κιρ Στάμερ, ένα πενιρλί και μία Κάιζερ. Μινά! Γεια σου, Χριστάρα!
1: Παγωμένη Κάιζερ και χωρίς φαγητό, δεν έχω θέμα.
0: Παγωμένη, ε.
1: Ναι, ναι, παγωμένη.
0: Κοίταξα, σκεφτείς ότι ήρθα 5 ώρα το πρωί για να βγω στη ΦΕΗ. Έφυγα λίγο να πάω να κάνω και καμιά δουλειά και δεν προλαβαίνουμε στην εβδομάδα και ξαναγύρισα. Υπάρχει ωραίτερο μέρος από το Sky. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Πλάνταξα πάλι με τον Γκέφ, λέει, με ενημέρωσε παρία με τον καλεσμένο του ότι στην ηλικία μου πλέον είμαι πολύ κοντά στο Αλτσχάιμερ. Κάντε κάτι για να συνέλθω.
1: Μανιάνα, όχι Γκέφ. Σε παρακαλώ πολύ, όχι Γκέφ. Dr. Death. Μας έχει πεθάνει όλους.
0: Πάρε φίλε, από την εκπομπή πρέπει να βγάλει ένα νόμα. Δεν λέει ζούμε καλά ή ζείτε καλά. Ζω καλά.
1: Ζω καλά, καλά. Εσείς θα πεθάνετε όλοι.
0: Θα πεθάνετε. Γράφει Daydream on Window εκ παραθύρων ηρωπόληση για το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως. Τι θα λέγατε για ένα σιροπιαστό γαλακτομπούρικο, Κώστας από Ζωγράφο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γαλακτομπούρικο με τρέλα.
0: Μαζί σου.
1: Με τρέλα, με τρέλα. Το οποίο είναι πιο ωραίο την άλλη μέρα που θα έχει κρυώσει, που θα έχει σφίξει κρέμα. Ναι. Και είναι.
0: Ναι, το πολύ ζεστό δεν μ' αρέσει.
1: Το πολύ ζεστό διαλύεται και δεν σε αφήνει να το χαρίσει.
0: Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες από Ρώσους, από στρατούς, πιλότους και κοσμοναύτες που έχουν πει για UFO. Και όλες οι πολεμικές αεροπορίες του κόσμου γνωρίζουν. Το βίντεο το είδες, λέει, από τα αρχεία που βγήκανε.
1: Το είδα το βίντεο.
0: Και τι φοβάσαι τώρα, μην έρθουν οι εξωγήινοι και σου κρατικοποιήσουν το σπίτι. Καλά, οι Αμερικάνοι, λέει, είχαν 3 περιστατικά με UFO στην Ελλάδα. Εγώ έχω 3 κάθε μέρα, λέει, μέχρι να πω στα αμάξι, Διονύσης. 161 σφάγγελ του FBI, του Υπουργείου Άμυνας, των ΗΠΑ, της NASA και του State Department.
1: Και επανέρχεται ο Κώστας από το Ζωγράφο και λέει και για κυμαδόπιτα στον Κώστα από το μοναστηράκι. Οπότε αφάς μια κυμαδόπιτα, αν είναι τόσο ωραία όπως σου περιγράφει,
0: ναι.
1: Και μετά και το γλυκό και είσαι, ναι, μια χαρά.
0: Όχι, εγώ θέλω ένα γλυκό τώρα.
1: Γλυκό, γλυκό. Εντάξει, άμα έχεις φάει, γλυκό. Γι' αυτό ξεκίνησε και η κουβέντα. Το Χαμενεϊ, τον Αγιατολάχ Τζούνιορ 13, δεν καταλαβαίνω. Ναι.
0: Θα σας μαλώσω. Αν είναι μέχρι εκεί, εντάξει. Ναι. Αν μου λέγατε στο 1-20 από το τέλος που ο Λεσόρ έχασε τις βολές, θα το είχα διακόψει το παιχνίδι. Σαν σεισμός θα φαινότανε. Δεν θα μας καταλάβαιναν οι Ισπανοί. Αν μου λέγατε λίγο. Θα βοηθούσε ο Χαμενεϊ για τον Λάχ Τζούνιορ 13.
1: Μάλιστα.
0: Θα προκαλούσε σεισμό. Μου λέει ο γιος του μαφιόζου στον μπαμπαμπά. Ε. Στο σχολείο με λένε κεφάλα. Του λέει εντάξει, θα το τακτοποιήσω. Ναι, αλλά κάτω να φανείς ανατύχημα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές στους φακέλη που λένε και μορφωμένοι για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων που καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου του 2023 στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία κεντρική δίκηση των παιδιών, υπέβαλε αναφορά για ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, η οποία αναφορά περιλάμβανε βίντεο 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Εγώ ένα πράγμα έχω να σχολιάσω.
1: Για σχολιάσαι εδώ, να το σχολιάσω κι εγώ.
0: Νάτος και businessman και καγκεμπίτης. Παρέλα σήμερα. Εγώ ναι, στην πλατεία, αλλά δεν είχε βαρύ εξοπλισμό και τέτοια.
1: Ούτε και πολύ κόσμο.
0: Και λέει δεν είχαν βαρύ εξοπλισμό γιατί φοβόντουσαν να μην τους χτυπήσουν τα ντρούν. Τα ουκρανικά μπούρδες. Τα έχουν στείλει στο μέτωπο. Βάλαν και 3 ημέρες.
1: Για κάποιο λόγο δεν ήθελα να το
0: βγάλω. Και άντε γεια. Στα αρχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνεται και έγγραφο που αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 23. Καλά, η εξωγήινη στην Ελλάδα Οκτώβριο του 23 ήρθανε. Στο Αιγαίο, σύμφωνα με την αναφορά, χειριστής Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας δήλωσε ότι παρατήρησε ένα, πώς το είπα προηγουμένως, μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο να πετά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάνοντας πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με εκτιμόμενη ταχύτητα 80 μιλίων την ώρα. Αμερικανοί χειριστές φέρονται να παρατήρησαν ανάλογα περιστατικά, έσω πάγω στην Ελλάδα, στις 29 Οκτωβρίου του 2023. Και ένα τους ξέφυγε, πήγε 25 Ιανουαρίου του 2024. Αυτό. Άμα νιάνα, βλέπω εδώ στην Καθημερινή ένα θέμα, τα αυγά σπίδα κατά του Αλτσχάιμερ. Όχι, υπάρχει το θέμα για να κουμπώσουμε με την προηγούμενη εκπομπή.
1: Η σχέση που έχουμε με την προηγούμενη εκπομπή να ανεβάσουμε το ηθικό των ακροατών. Με αυτά που ακούνε.
0: Κρέπ σουζέτ, Νικόλα μου, είναι κρέπα γεμιστή με μαρμελάδα πορτοκάλι, λέει. Δεν θα τη συνιστούσα η Μανιάνα.
1: Έτσι όπως
0: είναι. Αγαπημένη Μανιάνα.
1: Ευχαριστούμε τη Μανιάνα που με ενημερώνει, γιατί εγώ δεν το ξέρα καν τι είναι. Αλλά δεν θα, έτσι όπως την ακούω, δεν θα τη δοκίμασα.
0: Καλησπέρα, δηλαδή. Ο Μινάς δεν φταίει σε τίποτα. Με το που πήγε στη Δουρουδί ξεκίνησαν τα ιατρικά. Ο Κεφαλογιάννης το είχε λέει από παλιά, οπότε ο Μινάς θεή τους επηρεάζει αρνητικά. Δεν το κατάλαβα.
2: Με τα χάπια, ναι.
0: Με τα χάπια, η Δουρουδί. Όχι, η Δουρουδί ρώτησε. Δεν είπα από τίποτα. Η Δουρουδί εδώ με το κραγιόν της έρχεται εξοπλισμένη. Τι να σου πω ρε Άγγελε, Τάσος Αδαμήλος. Θυμάστε παλιά που λέγαμε ότι με Μητσοτάκη μόνο οι εξωγήινοι δεν έχουν κατέβει. Ντροπή! Και τώρα που σοβαρεύει το θέμα, έχουμε τον πυρηνικό μας επιστήμονα, το Μίλτο από το Τέξας. Καλησπέρα από Τέξας, με 5 δολάρια η βενζίνη. Ακόμα και εδώ στο Τέξας, στο Τέξας ρε φίλε.
1: 5 δολάρια η βενζίνη στο Τέξας.
0: Drill baby drill. Ακόμα και οι εξωγήινοι δεν μπορούν να βάλουν αρκετή λέει, για να φύγουνε. Και περιτριγυρίζουν τη γη, να είστε καλά. Γεια σου ρε πυρηνική επιστήμονα,
1: γεια σου Μίλτο. Γεια σου Μίλτο.
0: Πάμε σε break, στο πέρασε η ώρα, δεν το πήρες είδηση, έτσι.
1: Πήγε 6 ώρα, πήγε 6.
0: Ξενοδόχη, το ξέρω ότι με στηρίζει αυτό που έγραψα για τον πρόεδρο. Όχι σαν από το Μινά, λέει, που μου σαμποτάρισε το μήνυμα. Ακόμα και λογοκρισία στο γλυκό που έγραψα. Άρισε λογά στο γλυκό. Το έκανα εγώ λογοκρισία στο γλυκό.
1: Όχι, λογοκρισία δεν έκανε. Μας κάνει ο Νίκος τώρα, γιατί μπήκε δέσποινα να πει δελτίο. Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση μα.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 31 Μαου και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας.

0: σε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: έχεις τουριστική επιχείρηση. Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στην Αχαρνών λόγω κινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Αχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά όπου θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στον φράχτη του Εύρου, κ. Μητσοτάκης τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας: «Δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας». Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Αναφερόμενος στο κύμα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, προσθέτοντας όμως ότι δεν θα υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Κλείνοντας το οικονομικό σκέλος της ομιλίας, το σημείωσε: «Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το επιπεδοφόρο 2030. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ρωτά μεταξύ άλλων πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος, χρόνιες παθογένειες και βαρύδια. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το σχέδιο ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι η διπλωματική λύση. Στο μεταξύ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για μια ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αλλάζει από αυτή τη Δευτέρα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως και το φυλάκιο της οδού Δέγκλερη. Η προσέλευση και η αποχώρηση προς και από το πρώην Ειρηνοδικείο θα γίνεται για όλους αποκλειστικά μέσω των δύο φυλακίων. Τα νέα πιο αυστηρά μέτρα ελήφθησαν μετά την πρόσφατη επίθεση του 89χρονου ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Χείρου Ελλάδος. Αύριο από τις 6 το πρωί στις 4 το απόγευμα θα επηρεαστούν περιοχές τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιουφαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Ερωνικού και Λαβριωτικής. Δείτε τους δρόμους που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε με απόφαση τη Στασί το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό αλλά και το τραμ έχουν 24 ώρες λειτουργία.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86. Η πρόκριση πλέον στο Final Four.

0: από τις διοργάνωσεις θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four που θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των Play-Out της Super League, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, ΑΕΛ Αστέρας 1-1 στο ημίχρονο, ενώ στις 7.30 παίζουν Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με ρέχει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, βαθμία θα στραφούν σε νοτιών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές εμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μίνα Σαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.

0: μία εβδομάδα πριν από το Eurovision. Φέρτο! Και πάνω που το συζητάγαμε με την Τέπη, λέει η Τέπη, όταν ήμουν ασθενές έχω κάνει Eurovision. Τι έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει ρεπορτάζ Eurovision και στεναχωριέμαι που δεν θα είμαι εδώ την άλλη εβδομάδα να τα σχολιάσουμε μαζί.
0: Έλατε.
1: Το έχω ακολουθήσει ιδιαίτερα φέτος, αλλά δεν πειράζει.
0: Τους είχες πάρει από τους Lordis.
1: Είχα πάρει συνέντευξη από τους Lordis.
0: Πριν ή μετά?
1: Πριν.
0: Πριν. Μπορείς να πας και μια συνέντευξη από το φέτο.
1: Ναι, να πάω, αλλά δεν.
2: Ναι, τώρα.
1: Προλαβαίνω. Δεν ξέρω.
0: Θα σου δώσει ο σταθμός άδεια και θα πάω.
1: Άμα μου δώσει ο σταθμός, πάω.
0: Είχες πάει και tour.
1: Είχα πάει και tour, βέβαια. Με την Άννα Βύση είχαμε πάει tour. Πρόμο tour. Είχα πάει. Πού είχα πάει.
0: Για Άννα Βύση τραγουδάκι τότε.
1: Ναι, το Everything.
2: Μετά το
1: Παπαρίζου. Ναι, μπράβο, που είχε γίνει εδώ στο ΑΚΑ με παρουσιαστές του Ρουβά και τη Μαρία Μενούνος.
0: Α, το 5, το 6 δηλαδή.
2: Το 6, ναι. Ούτε που θυμάμαι τι
1: παρουσιαστές. Νομίζω κάπου εκεί. Όχι, ήταν Ρουβά και η Μενούνος, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Το 4 πήραμε το Euro και το 5 πήραμε το Eurovision.
1: Ναι,
0: με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Έχει υποθεί και στη Βουλή, δεν περιμένουμε εσένα να μα το πει.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Το έχει παρουσιάσει βουλευτής της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, ότι έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και Eurovision.
1: Τότε δεν ήταν που είχαμε κερδίσει και την Dream Team μια φορά.
2: Αυτό ήταν
0: στο
2: παγκόσμιο.
1: Ναι, αλλά εκείνη τη χρονιά.
2: Ήταν, μπράβο, ήταν το 6.
0: Στην Ιαπωνία.
2: Στην Ιαπωνία εκεί μου.
1: Το θυμάμαι.
0: Το έλεγε ο Άιμς ο Σωσίμος.
1: Θυμάμαι στους πανηγυρισμούς του Euro μια συνάδελφος στην Στραμπούλη έπασε κάταγμα στο πόδι από το πολύ.
0: Που έλεγε κάνει περιγραφή για την έτος Συρίγος στο παγκόσμιο με την Dream Team.
2: Ο Συρίγος νομίζω ήταν στο
0: γραφείο
2: τύπου. Ήταν ο Σκουντής με το Χατζηγεωργίου στην ΕΡΤ.
0: Κάτι έκανε σχολιασμό, κάτι έκανε.
2: Σχολιασμό μπορεί, ναι.
0: Γιατί σε κάποια φάση οι Ιαπωνέζοι αντί να χειροκροτάνε την ελληνική ομάδα χειροκροτάνε τους Αμερικάνους. Ξεχάσανε πολύ γρήγορα τις δύο μπόμπες που τους ρίξανε.

0: Συν Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης μοντάρει και σχεδιάζει τέσσερις εκπομπές ταυτοχρόνως. Στη δημοσιογραφία.
1: Μέχρι αύριο το βράδυ θα κλείσει τις εκπομπές του Θανάσης.
0: Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό μας Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Να πούμε ότι πήρα το φιλέρι για να βγει, αλλά μεταδίδει το μικρό τελικό και μετά έχει live.
1: Έχει ακόμα μικρό τελικό στην Ευρωλίγκα, τον κατρίκησαν.
0: Βάσανο ήταν.
1: Βάσανο, ακριβώς, βάσανο είναι. Τι μικρό τελικό τώρα.
0: Έχει την πίκρα σου τώρα. Δεν είναι σαν τα πρωταθλήματα παγκόσμια πανευρωπαϊκά που θα πει.
1: Θα πάρει και μετάλλιο. Έτσι ακριβώς θα ανέβει στο βάθρο.
0: Ναι. Ποιο βάθρο. Ναι, λοιπόν, ο Dragan Sakota και οι παίκτες του έχουν κερδίσει τη μερίδα του λέοντος ατομικές διακρίσεις στο Basketball Champions League που λέγει ο Σταματέλος. Απομένει μόνο η κατάκτησή του. Μια καθόλου εύκολη υπόθεση, όπως λέγαμε και πριν, απέναντι στην πρωτάρα φιλεδία του Βοσρήτας, η οποία έκανε την καλύτερη αγωνιστική της σεζόν στην ευρωπαϊκή της ιστορία και για πρώτη φορά φτάνει τελικό.
1: Προχθές που την έδωσε στον ημιτελικό ήταν πολύ καλή. Αλλά δεν έχω δει τη διοργάνωση, δηλαδή δεν έχω άποψη να ξέρω δηλαδή τι έχει γίνει. Και αν,
0: η Ρίτα στάχει πολλούς οπαδούς στο πλευρό της, γύρω στους 2.000.
1: Είναι ο πιο μπασκετικός λαός στην Ευρώπη η Λιθουανία. Το έχουν αποδείξει με τις Αλγκύρες, το αποδεικνύουν με την εθνική τους ομάδα, τώρα με τη Ρίτα σε Βίλνιους.
0: Η ΑΕΚ έχει περίπου 700 στον ημιτελικό και αυτή πρέπει να έχει αρκετούς. Ψάχνω να βγουν εισιτήρια.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Δεν είναι και φθηνό ταξίδι να πας στη Βαρκελόνη και τελευταία στιγμή και το έχει προγραμματίσει.
1: Και είναι και Σάββατο, οπότε ξέρεις είναι αυξημένες οι.
0: 9 η ώρα είναι στο Palau Municipal de Sports της Βαρκελόνης. Πολλοί περιμέναν την Τενερίφη στον τελικό.
1: Καλά, την Τενερίφη και τη Μάλαγα περιμέναν.
0: Ναι, είχε κερδίσει τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη και είχε μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά η Ρίτας έπαιξε δυνατά και είχε τον έλεγχο. Βλέπεις, δεν μπορείς να πας με σιγουριά. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι λέει καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φαλακρέ. Η Κρέψου Ζετ είναι ένα από τα πιο light επιδότια γλυκίσματα.
1: Ναι, έχουν στείλει διάφορες εκδοχές.
0: Γιώργο, εδώ έχουμε ούφο. Γιώργος, έχουμε ούφο επίγεια. Τον Νικόλα, τον Γίγαντα, τον Αμίλτο, τον Gap Club.
1: Ποιο αυτή.
0: Έχεις κάνει φυλακή, ρε Γιώργο.
1: Επειδή λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος ότι το έχει αναφέρει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ως κυβερνητικός εκπρόσωπος στον απολογισμό του έργου της κυβέρνησης.
0: Ναι. Ποιο?
1: Πρωτάθλημα ποδόσφαιρο, μπάσκετ και Eurovision. Δεν θυμάμαι για το Θοδωρή Ρουσόπουλο, ο Παλαιοφιλελεύθερος, για να το λες προφανώς κάτι στο μυαλό σου. Σίγουρα έχει υποθεί στη Βουλή αυτό.
0: Ναι.
1: Στη Βουλή από βουλευτή, από τη τότε κυβέρνηση.
0: Κώστας Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Εκεί που είχαν κάνει στη μετάδοση στο τελικό και λέγανε πρωθυπουργός της Ελλάδος και δείχναν τον Καγκάτσι.
1: Που ήταν, κάτσαν σε διαφορετικές θέσεις.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Είχα ρωτήσει τον Καγκάτσι.
1: Ναι, και
0: τον πρώτο του τι έγινε. Μου λέει ο σκηνοθέτης είχε εντολές. Αυτές τις δύο θέσεις κάθεται ο πρωθυπουργός της Ελλάδος με τη σύζυγό του. Άλλες δύο κάθεται ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας με τη σύζυγό του και αυτά. Και πάω να κάτσω, μου λέει, στη θέση μου και βλέπω τον Καραμαλή. Και του λέω, πρόεδρε, δεν θα κάτσει τόσο. Όχι, έχω παρέα εδώ πέρα. Του λέει, πήγαινε κάτσε στη θέση μου. Και πήγε ο Καγκάτσι και κάθισε στη θέση του Καραμαλή. Γιατί ο Καραμαλής είχε βρει παρέα και δεν ήθελε να κάτσει στη θέση του. Και ο σκηνοθέτης είχε εντολή, όπως ξέρει. Εκεί και βγαίνει τώρα, πρέπει να την έχει ο Καγκάτσι αφήσει αυτή τη φωτογραφία, αυτό το πλάνο. Πρωθυπουργός της Ελλάδας λέει, Βασίλος Καγκάτσις. Δικαιώθηκε η κυρία Ελένη Λουκάλε, υπάρχουν ούφο. Μας κοροϊδεύαν ότι φοράνε ένα νογιλέκα. Από το Σπύρο όμως. Ναι. Από το Σπύρο λέει, όχι το. τον άλλο λέει με τις κεραλιφές. Το original, το μόρτικο. Έχετε λαλήσει τελείως, ε. Η κρέπ, από Βρυλίσια, ναι. Η κρέπ σουζέτ δεν είναι γεμιστή με μαρμελάδα πορτοκάλι, αλλά γίνεται σε χυμό από πορτοκάλι, κονιάκ κλπ. Λέει ο Κώστας Β. Γεια σου Γιάννη Κλουτσούνη. Ζούμε καλύτερα στον πλανήτη Γη. Μεγαλαχτομπούρεκο με γεύση μαστίχας. Από το ζαχαροπλαστείο του Γιάννη Χερουβίμ, λέει στην Αίγινα. Και nothing else ma- summers λέμε. Ο Χαμενή επανήλθε. Θα χάσουμε στο τέλος γιατί να το τσολιάδες. Μπορεί να είναι λιγόψυχοι στο πεδίο της μάχης, αλλά αντέχουν πολύ στην πείνα. Η Μουτζαχεντή λέει με 3.000 δραχμές στο σουβλάκι θα μου είχαν παραδοθεί το 80. Έχει σφυρίξει τελείως, έτσι. Να φανταστείτε να είναι UFO.
1: Δεν υπάρχουν UFO.
0: Να επικοινωνεί με τεχνητή νοημοσύνη.

0: είναι Νικόλα Σαββουλάκη, Γίγαντα Τσίπρα, Αμίλητο Κώστα, Γκάπο Γάπ. Ωραία, παιδιά.
1: Αυτά που έλεγε πριν. Που έλεγε μόνο τα μικρά. Ήρθε τώρα και η διευκρίνηση.
0: Ο Γιονής από Πατήσια λέει από Χέιδεν μέχρι Αγίου Μελετήσου να χαρνούν τη δεκαετία του 80 είχε τρία μπουζουξίδικα. Σήμερα άστα, ποιος. Ποιος είχε τρία μπουζουξίδικα.
1: Στην περιοχή υπήρχαν τρία μπουζουξίδικα, αυτό αναφέρει.
0: Όχι ότι τα είχε κάποιος.

0: Παρελευθερεύτερος λέει μηνά η προσωπική μου σύζυγος. Αυτά από το σταματέλο δεν τα λέει. Με ρωτά αν ήπιες τίποτα ή αν είσαι έτσι κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Είναι έτσι κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι η ψυχοθεραπεία για πάρα πολλούς ακροατές. Ακούς Dr. Death. Αν έχεις το κουράγιο, αν έχεις τη δύναμη, αν έχεις ξεχάσει το ραδιόφωνο εκεί ανοιχτό και μετά ακούς μηνά. Τα ξεχνάς όλα.
0: Σταματέλω,
1: και τα ξεχνάς όλα.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία το Metallica. Άρχισε να γεμίζει το ΑΚΑ.
1: Το πρωί είναι εκεί. Από το πρωί είναι εκεί.
0: Έχουν έρθει πολύ από την περιφέρεια, καταλαβαίνεις.
1: Κόσμος από τις 9 η ώρα το πρωί έχει πάει.
0: Ναι, γιατί φύγανε χαράματα προφανώς, ήταν σίγουροι θα φτάσουν και τώρα γυρνάνε. Εντάξει, άμα το δεις έτσι εκδρομικά και αυτά είναι πολύ ωραίο.
1: Έχει από Θεσσαλονίκη είδα Πούλμαν.
0: Είναι η πέμπτη φορά που έρχονται.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Πούλμαν από παντού.
1: Ναι, Πούλμαν από παντού. Απλά ήταν πολλά από Θεσσαλονίκη. Αλλά πέμπτη φορά δεν το θυμάμαι.
0: Πόσο σου
1: το διάβασα. Ναι, κι εγώ δύο.
0: Τι μου τώρα.
1: Οι Σκόρπιος πόσες τελευταίες φορές ήρθαν.
0: Καμιά κοσαριά.
1: Τελευταίες.
0: Τελευταίες.
2: Επίσημες. This is TJ.

0: Tom Jones. Κυρίες και κύριοι, έλα. Η πρώτη φορά που ήρθαν ήταν τον Ιούνιο του 1993, αδερφούλη.
1: Πότε?
0: 27 Ιουνίου του 1993. Μετάλλικα. Εμφανίστηκαν στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Και 23 χρόνια μετά είναι η πέμπτη τους επίσκεψη.
1: Από Νέα Σμύρνη, από το γήπεδο του Πανιωνίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνω από 600 ηχεία φύλλα και subwoofer είναι υπεύθυνα για τον κρυστάλλινο ήχο που θα απολαύσουν οι καθόλου εκστασιασμένοι 75.000 φίλαθλοι. Οπαδοί μας, του συγκροτήματος. Στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, την ίδια στιγμή πάνω από 200 νταλίκες, οι περισσότερες από την Ολλανδία, κουβάλισαν τον εξοπλισμό και την τεράστια σκηνή που στείνεται για την M72 World Tour. Μια σκηνή η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα τη σαφώς πιο ταπεινή στο γήπεδο του Πανιωνίου. Υπήρχαν, λέει, παιδιά που έκλαψαν, χτυπήθηκαν κυριολεκτικά, δηλαδή στο ρυθμό τότε, στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μια μέρα πριν από την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων, φίλε, το 93. Πολλά παιδιά θέλαν να πάνε, απάντηση αρνητική.
1: Σιγά μην άφηνε γονιός τότε το παιδί του να πάει. Πρόσεξε. Που παραμονή των εξετάσεων.
0: Πανελλαδικών.
1: Πανελλαδικών εξετάσεων. Πόσο να δει, τι θα πεις, έχω διαβάσει όλη τη χρονιά. Αν δεν διαβάσω σήμερα, καταστράφηκα.
0: Ίσα-ίσα. Θα πας κουρασμένος.
2: Ίσα-ίσα που θα έπρεπε να κάνεις κάτι, να χαλαρώσει το μυαλό σου, να καθαρίσει το μυαλό σου.
0: Πέρασαν 6 χρόνια, αδελφούλη. Μετά το γήπεδο του Πανιωνίου πήγαμε στον Απόλλωνα, στη Ριζούπολη. Λοιπόν, γεμάτο ασφιχτικά. Η τρίτη για πολλούς και πιο εκρηκτική εμφάνιση της μπάντας έλαβε χώρα και πάλι το καλοκαίρι του 7 στη Μαλακάσα, που έγινε της τρελής 30.000 περίπου θεατές. Τρία χρόνια μετά ήρθανε το 2010, 24 Ιουνίου, αλλά όχι μόνοι τους, ξανά στη Μαλακάσα, αυτή τη φορά επικεφαλής του κουαρτέτου, αν μπορώ να το πεις έτσι, της thrash metal σκηνής. Ωρε φίλε, Άνθραξ, Μέγκαντεθ, Slayer και Metallica.

0: Και μετά έρχονται οι Iron Maiden. Ο Χαμενή λέει στο Ρέιερ, δεν στέλνω άλλο. Αυτό ξέρει τι είναι, μα έδωσε άφεση τώρα.
1: Να σε καλά,
0: Τζούνιο.
1: Πάει για το Λαχ. Πότε έρχονται οι Iron?
0: Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο.
1: Άλλο Σάββατο. Έχουμε ένα τελικό πρωτάθλημα τύπου. Παίζουν Sky. Και μετά δουλεύουμε
0: τόσο καιρό.
1: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο που παίζανε. Παίζουν τώρα ποδόσφαιρο τύπος.
1: Παίζουν. Απλά τα έχουν κάνει μαντάρα. Έχουν κάνει δύο πρωταθλήματα. Λες και είναι.
0: Τα γνωστά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι,
0: όπως έγινε και στο μπάσκετ που ήταν η Ευρωλίγα και η
1: άλλη. Η Σουπρολίγα.
0: Ναι. Θυμάμαι μου έλεγε ο Βαρούχας, ο Παναγιώτης, πρώτος των διαιτητών Αθήνας. Παίζανε ένα παιχνίδι. Οι πιο χούλιγκαν είναι δημοσιογράφοι. Δεν θυμάμαι ποιες ομάδες παίζανε. Και σε κάποια φάση και αυτά.
1: Μην πω ονόματα δημοσιογράφων που τα κάνανε ανώ κάτω.
0: Τι?
1: Μην πω ονόματα δημοσιογράφων που τα κάνανε.
0: Και τόσο να γίνεται μια φάση, σφυρίζει ανάποδα ή σφυρίζει σωστά, διαμαρτύρονται οι δημοσιογράφοι της μίας ομάδας. Πάνε εκεί, το αρχίζουν τα μπινελίγια, πετάει και τώρα του λέει: Α, Χριστός ρε, που έρχεσαι και σφυράς και αυτά. Και του λέει: Καλά ρε, άμα ήμουν καλός, εσάς θα σφύριζα.

0: πούμε ότι για τα play out νίκησε και φυσικά τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Που έδειχνε να έχει περισσότερο κίνητρο ο Πανσεραϊκός, προηγήθηκε αλλά το γύρισε και φυσικά. 70 λεπτό Αέλα Αστέρας είναι στο 1-1. Και να πούμε ότι πλέον στην βαθμολογία ο Πανσεραϊκός έχει 28, Αστέρας 28, Αέλ 25. Χωρίς να υπολογίσουμε βέβαια το παιχνίδι που είναι τώρα σε εξέλιξη. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι που μάχονται ποιες δύο θα πέσουν.
1: Δηλαδή, άμα έχει χ, πάει στους 27.
0: Πάει 26 η Αέλ, 29 ο Αστέρας. Και έχουμε και βόλεϊ. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, παίρνει την πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, προηγείται 1-0 σετ στην Πηλαία.
1: Φαντάζεσαι να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και να παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: 1-0 ο Παναθηναϊκός και 20-19 προηγούνται οι πράσινοι στο δεύτερο σετ. Διαφημίσεις, τίτλους, επιστρέφουμε.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως Αχαρνών τμήματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας ως τα Σίδερα Χαλανδρίου αλλά και στους δρόμους που πηγαίνουν προς ΟΑΚΑ. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά που θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα της σημαίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε δεν έγιναν όλα τέλεια, πρώτοι το έχουμε πει. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Εμείς όμως, πρόσθεσε, είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Σχολιάζοντας το ΠΑΣΟΚ, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Παρατείνεται απόψε το ωράριο λειτουργίας της γραμμής 1 του μετρό, πρώην ΙΣΑΠ, για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Λόγω Σαββάτου, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και το τραμ έχουν 24 ώρες λειτουργία. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των νοτίων προαστίων της Αττικής, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής σε δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Να στείλω πολλές καλησπέρες στον αδελφό μου τον Κώστα τον Ιφαντή. Γεια σου ρε Κώστα, φίλε μου λέει αδελφέ μου. Να σε καλά ρε Κωστή, από τη Σουρλάδα. Τίποτα, είχα πάει για δουλειά, εκείνος είχε πάει για άλλη δουλειά και επειδή συναντηθήκαμε και κάπου στην ιδέα ήταν. Και πετύχαμε τη Σουρλάδα. Αυτό, άστε.

0: του Τζο Μπελούσι. Γεια σου, να είσαι καλά. Γύρισες από Χίο. Ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας, Τζον Μπελούσι. Ναι, ήταν το πρώτο Mare Forum στοιχείο που έγινε, το πρώτο συνέδριο που έγινε στοιχείο, το Mare Forum. Και πήγα Πέμπτη βράδυ και γύρισα χτες.
1: Πας τακτικά στοιχείο.
0: Έτσι όπως έχω γίνει, πάω τις 4 φορές το χρόνο.
1: Α, έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχω να πάω από φαντάρος.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν πριν. Σίγουρα θα έχει αλλάξει. Εγώ και εγώ από ναύτης είχα να πάω. Αλλά τώρα με το ναυτιλιακό, με το πανεπιστήμιο Αιγαίου που είναι φοβερό. Για ναυτιλία. Έχουν ανοίξει ιδιωτικές σχολές ναυτιλιακές.
1: Α, ναι.
0: Ο Τσάκος είχε ανοίξει, ο καπετάνιος. Έχουν οικοτροφείο για σπουδαστές.
1: Και βλέπα το όπου υπάρχει Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες που είχε...
0: Έχουν
1: ΑΕΜ, ήταν μαύρο τάγμα.
0: Έχουν ΑΕΜ. Έχουν ΑΕΜ, Ακαδημίες Υπουργού Ναυτικού. Σημείωση έχει το πλοιάχνο, στη Χίο είναι το μηχανικό. Δηλαδή είναι, δεν είναι μόνο ναυτομάνα που λέει και ο Κούτας στο νησί των εφοπλιστών.
1: Ίνουσες. Ίνουσες την πέρα.
0: Όχι, έχει, είναι ναυτομάνα, έχει, είναι κέντρο ναυτιλιακό πλέον, έχει ως εδώ και χρόνια. Έχω να σου πω ότι με καταγωγή από τη Χίο, με καταγωγή, δηλαδή μπορεί να ήταν ο παππούς. Έλληνες και Ελληνίδες εφοπλιστές και εφοπλίστριες με καταγωγή από τη Χίο, από ένα νησί, ένα νησάκι δηλαδή, να το βάλεις στον κόσμο. Ελέγχουν το 10 με 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας του εμπορικού στόλου. Δηλαδή ένα στα 10 πλαίσια χωρητικότητα, όχι αριθμό.
1: Χίο και οι νόσες μαζί ή μόνο η Χίο.
0: Χίο. Σε χωρητικότητα. Γιατί εσύ, ας πούμε, να λες μπορεί να έχω 10 φορτηγά.
1: Ναι, και είναι...
0: Αλλά που μπορεί να έχω 4-3 αξιονικά που να έχουν και τρέιλερ από πίσω. Να μεταφέρω πολλά περισσότερα.
1: Καταλαβαίνω τι λες με τη χωρητικότητα.
0: Ναι. Ναι. Αυτοί ελέγχουν το 10 με 11% θέλει. Χιώτες. Ανέση Ζαχαράκης, γεια σου ρε Ανέση, ευχαριστούμε πολύ
1: να σε καλά,
0: για
1: Ανέστη.
0: Τη θετική σου ενέργεια. Η καλύτερη εκπομπή, μπράβο, να σε καλά ρε φίλε.
1: Κάνε ένα ρεφρές, γιατί έχουν στείλει κι άλλοι, έχει ξαναστείλει ο Χρήστος.
0: Εγώ πηγαίνω, πάει αργά.
1: Ο Χρήστος έχει στείλει ένα...
0: Ο Μίλτος, πήγαινε, κάτσε. Παιδιά, αυτό που λατρεύω στους μεταλλείο, ο πυρηνικός επιστήμονας. Τα βάζουμε τους πυρηνικούς επιστήμονες, ρε φίλε.
1: Είναι φίλος και να τα βάλεις δεν θα πει τίποτα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω.
1: Είδες που έχω δίκιο.
0: Συνάντησα έναν που τον ξέρει. Γιατί αυτός δεν μου τα λέει, λέω.
1: Ο Μιλτός. Ναι. Και.
0: Η εξειδίκευσή του είναι ακόμη πιο σοβαρή από την νόμιση. Προφανώς γι' αυτό δεν το λέει. Παιδιά, αυτό που λατρεύω στους Metallica είναι ότι ξεκινάνε πάντα τις συναυλίες με το Ecstasy of Gold, που είναι η μουσική από την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», η σκηνή που ο άσχημος τρέχει στο νεκροταφείο για να βρει τον τάφο με το χρυσάφι. Επική μουσική από Ένιο Μωρικόνε. Με αυτές τις ταινίες, τα σπαγγέτι.
1: Σπαγγέτι western.
0: Γιατί τα γυρίσανε στη Τσινετσιτά, στην Ιταλία.
1: Ένιο Μωρικόνε. Ωραίες εποχές.
0: Clint Eastwood.
1: Ναι, ναι. Clint Eastwood. Καλά.
0: Εκεί έγινε φίρμα.
1: Με αυτά. Τα σπαγκέτι western.
0: Και μετά στο Dirty Harry και απογειώθηκε.
1: Make my day.
0: Make my day. Δεν θέλω να σας ζαλίζω, να σας ζαλίζω με απανωτά μηνύματα, αλλά η κρέπ σουζέτ, μηνά βοήθα με τα γαλλικά, ο Βελίξ, είναι κρέπα λίγο πιο χοντρή από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ζυσμένη με χυμό πορτοκάλι, κονιάκ ή αρμανιάκ και γκραντ μανιέρ. Όταν μου την έφτιαξε μια καλή πηγοσκυρία στο Παρίσι, παραλίγο να χωρίσω τη γυναίκα μου και την πεθερά μου, τι την ήθελα μαζί μου. Πολύ ελαφρυγνικό, μηνά, βάλε ένα αξέπ να έρθουμε στα ίσα μας. Πρέπει να παρακαλέσω τον Βερολινέζο. Αξέπ, τι θες, ποιο έχεις.

Νίκητα. Χρήστο, δεν έχουμε αξίπ, αλλά έχουμε Τζούντας. Θα σου βάλω Τζούντας Πρίστ. Ε, δεν πάει να κάνουμε κάτι θέλουμε εδώ μέσα, δηλαδή... Ρίχτο.

0: είναι προδιαγεγραμμένο να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το ότι υπάρχει τεράστια πολιτική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα δύο κόμματα. Απλώς τα βγάζουν λίγα, λέει, έχει κολλήσει με τα UFO. Για να μην υπάρξει πανικός, Νίκο, που δεν πιστεύεις όπως και ο Τζούνος, πιστεύω ότι θα διαψευθείτε σύντομα.
1: Εγώ πιστεύω, πλάκα στο μην έκανω. Δεν πιστεύω, απλά.
0: Κοίταξε, Πασοκτζίδες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πιστεύει και ο Κούτρας, αφού δεν πιστεύει ο Τζούνος. Πασοκτζίδες με τα UFO έχουν πολύ καλή σχέση. Δεν το λέμε κακή έννοια.
1: Τόσα που μας έχουν κυβερνήσει.

0: Έχω βρει κανένα ντρόν, το θες.
1: Στη Λευκαδά.
0: Ρε αλήτη, σε να σκέφτεις. Τι έκανε τον ντρόν, ρε, στη Λευκαδά. Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Ό,τι θέλω θα κάνει σπίτι σου, εδώ δεν είσαι.
0: Φώναξε την ασφάλεια να με βγάλει έξω.
1: Τώρα, πάρε τηλέφωνο στην πύλη.
0: Είναι όλοι φίλοι μου. Εσάς θα πετάξουν έξω για μένα. Τι έκανε εσύ τον ντροπ. Έχουν βγάλει τον κάθε καρδιά σκαρίδι για να πει για τον ντροπ και δεν έχουν μιλήσει τον Νίκο Σταματέλο.
1: Εγώ τι ξέρω. Ούτε καν στη δυτική πλευρά δεν ήταν. Ανατολική ήταν.
0: Και δεν έχουν ρωτήσει τον Νίκο Σταματέλο που κρατάει το νησί εδώ.
1: Τι είμαι, ο Γκόρτσο.
0: Ο Γκόρτσο, τι είσαι. Δεν μου λες, τι ήταν αυτή η σπηλιά στην ανατολική πλευρά του νησιού.
1: Κοντά στη Βασιλική.
0: Στη Βασιλική.
1: Ναι, που λέγανε στην αρχή ότι δεν είχε εκρηκτικά. Και μετά βρήκαν ότι αν είχε γίνει μπαμ, η Βασιλική θα είχε φτάσει στην Κέρκυρα.
0: 400 κιλά εκρηκτικά και 3 πυροκροτητές, φίλε.
1: 100.
0: Και δούλευε.
1: Και δούλευε, ότι δούλευε.
0: Όχι, δούλευαν προπέλες.
1: Το λέω, δούλευαν οι μηχανές, ναι.
0: Δούλευαν οι μηχανές και το σέρνανε αυτοί. Το πιάσανε και το σέρνανε.
1: Πώς δεν έγινε, πάμε εκεί.
0: Γιατί δεν είναι ο σκοπός αυτό είναι. Χάσαν τον έλεγχο προφανώς. Κάτι έγινε, κάτι πήγε στραβά. Αυτοί δεν θέλανε να χτυπήσουν τώρα γιατί μακουρανικό είναι. Δεν θέλανε να κάνουν μακελιό τυφλό χτύπημα.
1: Πώς βρέθηκε εκεί πέρα.
0: Λένε ρε παιδί μου γιατί μπήκανε μετά και ψάχανε να βρουν τι πλοία υπάρχουν στην περιοχή. Όπως ήταν σε μια αποστολή γιατί έχουν χτυπηθεί πλοία εμπορικά και δίδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και αυτά και στη Μεσόγειο, όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Και έχουν χτυπηθεί και ελληνικό συμφέροντο πλοία. Προφανώς αυτοί τώρα το στείλαν εκεί για να πάνε να χτυπήσουν, να κάνουν. Διάβασα κάποιος αποστολή αυτοκτονίας. Σιγά μην αυτοκτονεί τον τρόρε, φίλε. Και υπάρχουν δύο δεξαμενόπλια, το ένα πετρέλαιο, το άλλο χημικό. Το πρώτο πρέπει να φτάνει, αν δεν έχει φτάσει ήδη στον Πειραιά. Εντάξει, και τα δύο αυτά δεξαμενόπλια δεν είναι στις δυτικές κυρώσεις. Δεν μεταφέρουν παράνομο, το προφέρουν, αλλά είναι στις κυρώσεις των Ουκρανών. Το ένα το είχαν πιάσει που μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό, το είχαν εντοπίσει στην αιματοβαμμένη διαδρομή, έτσι το λέγανε. Λοιπόν, και το άλλο ήταν και αυτό σε μια λίστα των Ουκρανών. Καταλαβαίνεις, δεν υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, αλλά οι Ουκρανοί τους έχουν φακελωμένους όλους. Γιατί αυτοί αλλάζουν, πουλάνε, αλλάζει η εταιρεία, ναι. Και λέγανε μήπως ψάχνονται. Πήγαινε προς τα εκεί το χτύπημα. Μήπως.
1: Ναι. Μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Υποδένδυας ότι εντάξει, ξέρουμε λέει τι είναι και τι περιέχει. Όχι. Ναι. Και έχουμε πλοιάδες που έχουν και drones, έχουν και αντιδρόνς για τις φρεγάτες. Ξέρουμε τι είναι λέει και ξέρουμε τι περιέχει μας και δεν είναι εδώ σε λεπτομέρειες. Γιατί το έχει το άμυνας. Ήμουν στην Πορτογαλία που είχα πιο εξελιγμένο, όχι το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην Ευρώπη, ούτως έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς. Αυτός ο πόλεμος με τα drones, είδατε, δεν πέφτει.
1: Ναι, έχει αλλάξει πολύ η υπόθεση πόλεμος και το τι μπορεί να γίνει. Έτσι όπως τον ξέραμε,
0: έχει τελειώσει
1: 100%.

0: ψάχνουν να βρουν πώς το ρίξανε μέσα και προγραμμένος από ένα mothership. Είναι αυτά τα μεγάλα mothership, δηλαδή και στα containers, πάνε να ξεφορτώνουν και δεν χωράνε σε όλα τα λιμάνια και πάνε πιο μικρά μετά. Κουβαλάγανε εκεί και το,
1: και το αμολύσανε.
0: Και ίσως χάθηκε ο έλεγχος, τώρα εντωμεταξύ. Τι ρεπορτάζ να κάνεις, φίλε, αφού σου λένε ότι θέλουν αυτοί.
2: Εννοείται. Πολεμικό ρεπορτάζ είναι. Υπουργείο Άμυνας. Τι...
0: Καλά, γενικώς σου λένε ότι
2: ναι,
0: θέλουν.
2: Καλά, αυτοί, αυτό ισχύει, ναι. Όχι μόνο ότι Υπουργείο Άμυνας που για λόγους ασφαλείας δεν θα σου πει τα πάντα.
0: Και στην αρχή πήγαν να το αποβαθμίσουν. Στην αρχή έσκασε σε εμάς το λιμενακό. Που κάνουν Υπουργείο Ναυτιλίας λόγω ναυτιλιακού.
2: Και στην αρχή είπαν ότι δεν έχει εκρηκτικά. Ναι, δεν έχει, μπράβο. Δεν είχε εκρηκτικά.
0: Ναι.
2: Τίποτα.
0: Γιατί πήγαν να το υποβαθμίσουν. Καταλαβες. Για να το υποβαθμίσουν επικοινωνιακά εννοώ. Να το εξετάσουν εσωτερικά. Να ναι, πάρει αλλά... την έκταση που πήρε. Μια... Αλλά αφού το βρήκαν ψαράδες και τραβάνε και το πήγανε τώρα.
2: Το δέσανε ψαράδες και το πήγαν στο λιμάνι.
0: Τι άλλο να ψάξουμε. Μόνο το τοπικό, τα τοπικά μέσα να το βγάλουν, τελείωσε η ιστορία.
2: Είσαι σε μια εποχή που τίποτα δεν μένει κρυφό. Δεν είναι δηλαδή ότι το βρήκε το πολεμικό ναυτικό και λες μένει εκεί. Αν το βρει το πολεμικό ναυτικό, θα μείνει κρυφό.
0: Ο Γιώργης λέει εδώ, άρα, οκ, να χτυπήσουν Ουκρανία, ρωσικό δεξαμενόπλιο μέσα στο Ιόνιο, στο Αιγαίο με τον τουρισμό. Όλα καλά. Ρε, εσύ δεν σου λέω στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Από εκεί φεύγουνε. Από εκεί θα φεύγε. Στα διεθνή ύδατα. Αλλά σου λέω έχουν χτυπήσει στη Μεσόγειο. Ναι, Γιώργο, έχουν χτυπήσει και στη Μεσόγειο. Έχουν φύγει, δεν είναι μόνο στην Μαύρη Θάλασσα. Έχουν κατέβει και κάτω. Τα ντρόν στα Ουκρανικά. Αυτό είναι το Μαγκούρα V5. Ακούς, και υπάρχει και Μαγκούρα, βελτιωμένο, V7, έτσι λέγεται, 300 χιλιαρικάκια κάνει που στέλνει, που στο V7 παίρνει και πύραυλα πάνω.
2: Όποιος θέλει.
0: Ναι, ναι. Με τον τουρισμό, αδελφούλη, τι να σου πω, έχουμε θέματα. Με την ακρίβεια που έχει το καύσιμο.
2: Και έχω και την... Δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω την ίδια πορεία που έχει ο Δημήτρης, ο Παπαδόπουλος. Πώς δεν έγινε μπαμ. Πόσο επικίνδυνο να σκάσουν τα εκρηκτικά, 100 κιλά εκρηκτικά έχει μέσα.
0: Μα άμα δεν πατήσουν τον πυροκροτητή,
2: ο
0: τηλεχειριστής, ναι. Πώς θα σκάσουν.
2: Μόνο έτσι, οτιδήποτε.
0: Όχι, με τηλεχειρισμό. Τι είμαστε.
2: Με τηλεχειρισμό, έτσι κι αλλιώς.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει την ύλη.
2: Τη χάσανε
0: τα αδρανή.
2: Τον έλεγχο τον χάσανε.
0: Τα αδρανή.
2: Οι ερασιτέχνες.
0: Τα αδρανή. Τα δρανή, τα πληρωματικά, ναι. Τα σέπος, τα άκουγα τους ειδικούς που λέει και στη φωτιά να το πετάξεις, θα γίνει τίποτα.
2: Θέλει okay.
0: Πυροκροτητή
2: ναι,
0: που
2: δεν το ξέρω,
0: μέσα
2: στο ηλεκτρισμό
0: και το τεινάζει στον αέρα.
2: Εντάξει, δεν το ξέρω, σου λέω, δεν είναι. Και έτσι καλώς, εμείς όταν πήγαμε φαντάρι, G3, α3 και τέλος.
0: Καταλαβες, γι' αυτό το αφήσαμε. Χάσαν τον, το αφήσαμε.
2: Οι ερασιτέχνες. Χάσαν τον έλεγχο.
0: Αλέξανδρος από Πειραιά, καλησπέρα Λάνια. Είχα επαφή τρίτου.
2: Έλα, διάβασε τώρα το άλλο.
0: Σε ηλικία 17 ετών, 6,5 κοπηλασία στον Ολυμπιακό. Ναι, φεύγανε πρωί όλοι αυτοί. Η Ερετών, Ολυμπιακό.
2: Αυτό σου λέει 6,5 το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά για να βγει 6,5 το πρωί και πάνε από τις 6 παρά.
2: Ναι, εννοείται.
0: Και μετά σχολείο. Τελειώνανε 7,5-8 παρά, φεύγανε σχολείο και μετά ξανά είχαν προπονήσει. Όπως και οι κολυμβητές.
2: Ναι, έτσι είναι, ακόμα και τώρα.
0: Στον Ολυμπιακό τετραπλό σκιφ, πίσω σκοτάδι, μας εβόλησε κάτι που είχε κάτι κόκκινα φωτάκια και που αναβόσβηναν ακριβώς στο φάρο της Μαρίνα Ζέας. Μόλις βγήκαμε από το νερό, καταλάβουμε ότι ήταν δελφίνη που γυρνούσε από Έγινα.
2: Και το στούμπαρ το δελφίνι.
0: Τα πιτσιρίκια εδώ που κάνουν ιστιοπλοεία και αυτά. Μου λέγανε ιστορία. Ήταν σε προπόνηση και νόμιζε ένα γοριζάκι. Κάνει έτσι και λέει σακούλα και περνάει από πάνω. Και της λέει... Οι συναθλητές να τις είδες, τι πέρασες. Λέει όχι, μια σακούλα. Ποια σακούλα, ήταν χελώνα φίλε, τεράστια. Oh. Τεράστια χελώνα. Που ήταν σκουρά, την πέρασε για σακούλα. Δεν την είχε διόλει.
2: Ναι.
0: Και πέρασε από πάνω, ξέρεις τι είχε εδώ πέρα, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Λέει σακούλα, λέει, ποια σακούλα.

0: Highway Star, Deep Purple, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
1: Πώς και είσαι στο 0 με τη Sunderland?
0: Εγώ.
1: Ναι, στο δεύτερο λεπτό.
0: Άσε τώρα πίσω ότι κέρδισα τη Liverpool την περασμένη εβδομάδα.
1: Την περασμένη εβδομάδα.
0: Έχω εξασφαλίσει την συμμετοχή μου στο Champions League και δεν με νοιάζει.
1: Και δεν σε νοιάζει. Είσαι περάνω.
0: Δεν είμαι περάνω, αλλά εντάξει, αφού εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή στο Champions League στα χάλια που έχουμε. Φορτώνει τώρα, με επιτρέπεις. Τι χάσουμε και εσύ, τι μάτι έχεις φάει εγώ. Δεν βγήκε σήμερα στην εκπομπή.
1: Όχι, δεν είχαμε εκπομπή.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αύριο.
0: Δεν βγήκε.
1: Αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Έχουμε και μετάδοση αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ακούστε σόλο.

0: βγήκαν οι New York Times, φίλε. Ναι. Άκου και αυτό. Η Ρωσία λέει στέλνει εξαρτήματα για drones στο Ιράν μέσω της Κασπίας θάλασσας, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλό.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό η κινήση τσιμουδιά. Λένε που και που κάτι έτσι αυτό. Τσιμουδιά.
1: Ναι, δεν έχουν έργο ρόλο.
0: Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται να.
0: Τσιμουδιά, βγαίνουν και λένε ναι, θα συναντηθούμε, ναι, μην βομβαρδίζετε, ναι, αυτά για να πούνε κάτι. Τσιμουδιά. Σκέψω ότι είναι κομμουνιστές με καπιταλικό σύστημα. Είναι καπιταλιστική νοοτροπία. Τσιμουδιά.
1: Εδώ ξέρεις τι γίνεται. Εδώ θέλει τα κιτσουκάλα με ανώμαλους, δεν μιλάω. Κανονικά.
0: Τσιμουδιά.
1: Πάμε.

0: μπλοκαρισμένη η άνοδος της Κηφισίας λόγω της συναυλίας των Μετάλλικα. Αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο και Αλεξάνδρας. Νίκο Σταματέλο, ο λόγος είναι σε σένα.
1: Ωραία, δώσε μου να σου πω ότι η κίνηση ξεκινάει στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη και πάνω, γίνεται σφαγή.
0: Κατεχάκη, ε.
1: Ναι, Κατεχάκη και Κηφισίας και πάνω, κόκκινο όλο, πάρκινγκ
0: κανονικό. Αυτό...
1: Κάτσε να σου πω, πιο κάτω, όχι, πιο συγκρού, πιο κάτω, όχι, είναι μια χαρά. Αλλά,
0: πού αρχίζει, Κατεχάκη.
1: Κηφισίας και Κατεχάκη και πάνω, τώρα που μιλάμε, τώρα από ό,τι βλέπω.
0: Κηφισίας και Κατεχάκη είναι εκεί που είναι η Ισραηλινή πρεσβεία.
1: Ακριβώς.
0: Κάνεις δεξιά. Και ανεβαίνεις, βγαίνεις, πας Μεσογείο.
1: Κηφισίας και Κατεχάκη, αν έρχεσαι από Κατεχάκη, κάνεις δεξιά και βγαίνεις Κηφισίας. Αν έρχεσαι
0: από Πειραιά, εσύ.
1: Από Πειραιά έχεις ανέβει όλη την Κηφισίας.
0: Ναι, και κάνεις δεξιά.
1: Όχι, συνεχίζεις ευθεία. Για να πας στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Α, για να πας στο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Α, εκεί.
1: Α, ναι, απλά σου λέω στην Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη. Και πάνω δεν είναι πάρκινγκ.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Είναι πάρκινγκ κανονικά, δηλαδή είναι στα κόκκινα. Όπως στα κόκκινα είναι και η άνοδος του Κηφισού που είναι. Αυτοί δεν ξέρω που πάνε οι άνθρωποι, αλλά είχε ένα ατύχημα. Όπως μας είπε και η Δέσποινα νωρίτερα στους τίτλους, με ένα φορτηγό. Και είναι από το, περίπου από το ύψος του κτέλ Λιωσίων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Άρα,
1: και, και μετά το γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι, θέλει αρκετή υπομονή στην άνοδο του Κηφισού.
0: Κάντε υπομονή, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Όχι εμείς, εμείς ως Sky. 1-1 είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Το δεύτερο σετ το πήρε ο ΠΑΟΚ 34-32. Wow. Τράβαγε κάποια στιγμή το πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Θυμάσαι παλιά στο βόλεϊ που όταν δεν είχες το σερβίς και έπαιρνες πόντο. Και έπαιρνες. Ναι, πόντο. Δεν χρειαζόταν ο πόντο. Απλώς έπαιρνε το σερβίς. Δηλαδή έπαιρνες πόντο μόνο αν το πετύχαινες έχοντας το σερβίς. Αλλιώς. Έχανες, έπαιρνε ο άλλος το σερβίς.
1: Γι' αυτό ξεκινάγε Σάββατο και τέλειωνε Πέμπτη.
0: Πού ρε φίλε.
1: Σε κάτι 3-2 που η επανάσταση στο βόλεϊ ήταν να αλλάξει το πέμπτο σετ.
0: Ναι, το τελευταίο.
1: Το τελευταίο. Ναι.
0: Και αλλά έχει το τηλεοπτικό ναι. Τώρα και ότι γράφει παίρνει πόντο.
1: Γιατί αλλιώς ξεκίναγε, σου λέω, δεν ξέρει πότε θα τελειώσει.
0: Έχει γίνει αντιτηλεοπτικό πλέον το βόλεϊ.
1: Ήταν αντιτηλεοπτικό, τώρα όχι.
0: Τώρα
1: είχε
0: ξέρεις,
1: γίνει.
0: Είχε γίνει,
1: ναι.
0: Ήτανε... αυτό, α, δεν περίμενε.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε εσύ αλλαγή, ο αντίπαλο αλλαγή. Αλλαγή. Παίζαν κάνα δεκάλεπτο και δεν είχαν πάρει πόντο.
0: Ναι. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν πάρει 4-5 πόντου. Τι έχεις βάλει ρε φίλε.
1: Τέλειωσε το ΑΕΛ Αστέρας 1-1.
0: Άρα πάμε.
1: Περίμενε να σου πω τι γίνεται στην βαθμολογία. 26 ΑΕΛ, 29 ο Αστέρας και 28 Πανσεραϊκός. Άρα τώρα πέφτει Πανσεραϊκός και ΑΕΛ και μένει ο Αστέρας.
0: Θα αφήσουν οι Μπάκο Καμινάκη στον Αστέρα.
1: Δεν ξέρω. Και τώρα έχουμε την Τρίτη στις 7, την ώρα έναρξης, για τα τρία παιχνίδια play out. Αστέρας Πανσεραϊκός. Και φυσικά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ.
0: Τι βλέπεις.
1: Εντάξει τώρα αφού το έφερε στα μέτρα του Αστέρας και παίζει και στην έδρα του, δείχνει φαβορή για να μείνει. Και μετά έχουμε και τελευταία αγωνιστική Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Το Σάββατο στις 16 του Μάη.
0: Μην κάνετε έτσι ρε ζωή, είναι ωραία.

0: Και στέλνει ο Σωσίας και λέει, ας προσευχηθούμε.
1: Σωσίας,
0: ναι.
1: Πιανού Σωσίας.
0: Δεν ξέρω. Ας προσευχηθούμε για την Τετάρτη 13 Μαΐου 10 το βράδυ.
1: Α, παίζει ο Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Και τώρα είναι φίλος του Παναθηναϊκού ή φίλος άλλης ομάδας και υποστηρίζει Βαλένθια.
1: Ναι, θέλω να πεις, ας πούμε, το γράφει κυριολεκτικά, είναι ειρωνικό.
0: Όχι, παιδί μου, μπορεί να θέλει να περάσει Βαλένθια, να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό δεν ξέρω τι. Δεν το ξέρω το Σωσία, αν το ανοίξει, θα σου έλεγα.
1: Ας προσευχηθούμε για την Τετάρτη 13 Μαΐου 10 η ώρα. Σωσίας. Σωσίας. Πώς δεν έγινε, το άλλο το είπες. Παιδιά, οι Κινέζοι είναι σουπιές. Δεν μιλάνε, αλλά βοηθάνε το Ιράν με τους δορυφόρους τους.

0: Πηγαίνουμε μετάλλικα. Μεγαλούπι. Γεια σου ρε Σωτήρη Πλαστήρα. Ο γιατρός της καρδιάς μας. Καλά να περάσετε. Εμένα μην με παλαμοκυροκροτείς.
1: Παλαμοκροτείς.
0: Λοιπόν, Νίκος Χατζιωαννίδης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βάρσα, Μιαργυρό και Μελιάρη, ακολουθεί η Ντέπη με το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Και στη συνέχεια Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο μέχρι τις 9.
0: Από τον Νικόλα Σταματέλο.
1: Και από τον Μινό.
0: Καλό βράδυ.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Δούριος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 7.

0: ισχύει το διεθνές δίκαιο. Θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στο φράχτη του Εύρου, τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας: «Δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας». Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Αναφερόμενος στο κύμα της ακρίβειας, υπογράμμιζε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, προσθέτοντας όμως ότι δεν θα υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Σημείωσε πως όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Εμείς όμως», πρόσθεσε, «είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε». Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ρωτά μεταξύ άλλων πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει μεταξύ άλλων πώς βρέθηκε το ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι διπλωματική λύση. Στο μεταξύ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για μια ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα Κανάρια νησιά μετέβη σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του ιού. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Την ίδια ώρα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο. Αεροσκάφη στέλνουν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να παραλάβουν επιβάτες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα θα επηρεαστούν περιοχές στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρήτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός, Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας 1-1. Στις 7.30 παίζουν Ατρόμητος Πανετολικός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, που θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα θετικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της υφηλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: «Αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Τώρα δεν είναι δημογραφία αυτό».
3: Ταξιγόρια.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
5: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
6: Ποια γέλασε.
7: Καλείστε όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία
7: Παραμύθου.
8: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς.
7: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια.

0: νομίζω εσύ μας δεν κατάλαβα.
1: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, ένα άλμα ανατροπής.
2: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
3: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω.
4: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα ερώτημα.
3: Μονόλογο 7 λεπτά.
0: Τι κάνατε?
5: Εγώ είσαι.
0: Τι κάνατε?
5: Εγώ είσαι.
0: Τι κάνατε?
5: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή?
6: Να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
5: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι η Μετάλλικα, παιδιά, με τους οποίους διασκεδάζει πολλοί κόσμος αυτή την ώρα, σε λίγο δηλαδή, διότι 8.30 λένε πως ανέβουν στη σκηνή. Είναι, παιδιά, το μουσικό γεγονός ενδεχομένως και της χρονιάς, σίγουρα το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς για τη χώρα τη δική μας, και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Το νου σας, παιδιά, υπομονή και στην Κηφισίας και στους γυροδρόμους. Δεν πας προς Ολυμπιακό στάδιο αν δεν έχεις κάποια πολύ σοβαρή δουλειά, κάποια σημαντική υποχρέωση. Δεν πας προς τα εκεί, παιδιά. Γίνεται ο κακός χαμός. Θα σας τα πω σε λίγο αναλυτικά. Θα κοφανηθούμε κι εμείς, κύριε Χατζιωαννίδη, με τους Μετάλλικα. Σε λίγο, ναι, διανθισμένη εκπομπή και σήμερα με τραγούδια των Μετάλλικα. Λογικό κι εμείς, το κλίμα της ημέρας. Παιδιά, είναι φοβερό. Βοηδοσκόπησα αρκετούς καλεσμένους για τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αυτήν την εβδομάδα, και αρκετοί, δεν ήταν και λίγοι, για το Σάββατο μου έλεγαν: όχι, κύριε Κυρκυλή, δεν θα μπορέσω, έχω εισιτήρια για τους Μετάλλικα. Ναι, ναι, 70.000 κόσμος είναι αυτός. Ο πιο άτυχος είναι σίγουρα ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος, παιδιά, πριν από ένα χρόνο είχε προνοήσει, είχε κλείσει εισιτήρια και να πάει στους Μετάλλικα. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ είχε άλλα σχέδια στο μυαλό του. Είναι στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για να σας ενημερώνει ο Σταύρος. Δεν θα μπορέσει να δει από κοντά τους αγαπημένους του Μετάλλικα. Ήσουν άτυχος, φίλε Σταύρο, πιο τυχερός ελπίζω να είσαι την επόμενη φορά. Και υπάρχει και άλλη περίπτωση του άλλου δικού μας, του Γιώργου Βραχνού, ο οποίος κάνει τα γενέθλιά του στους Μετάλλικα, παιδιά, το γιορτάζει εκεί, έχει γενέθλια, το έχει κοινοποιήσει το γεγονός, δηλαδή έχει κάνει ήδη αναρτήσεις στα social media, όπου το χαίρεται, σβήνει την τούρτα του στους Μετάλλικα στο Ολυμπιακό το στάδιο. Γιώργο μου, πολύχρονος, να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος εδώ από τους χολύπτες του Sky που μας βοηθούν ώστε να είναι άρτιος ο ήχος ο οποίος βγαίνει από τα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Να τα περάσεις όμορφα, Γιώργο μου, και είμαι σίγουρος πως τα φετινά γενέθλιά σου κλείνει τα 50. Τα 50 κλείνει ο Γιώργος. Θα σου μείνουν αξέχαστα, ναι. Αλυσμπόρητα. Να απολαύσετε κάθε στιγμή όσοι θα πάτε στους Μετάλλικα. Τους βγάζει και συχνά ο δρόμος εδώ από τα μέρη τα δικά μας. Έβλεπα βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία που είχαν δώσει στη Νέα Σμύρνη το 1993. Και τότε ήταν και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Φαντάζομαι για πολλούς το διάβασμα τότε πήγε περίπατο για να πάνε στη συναυλία στους Μετάλλικα. Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά τι συγκρότημα και αυτό. Εγώ δεν είμαι φαν της metal μουσικής σκηνής, ούτε ο κύριος Χατζιωαννίδης, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία και δεν αφορά και εσάς, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Όμως η Μετάλλικα είναι ένα συγκρότημα στο οποίο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να υποκληθείς. Είναι ουσιαστικά το συγκρότημα το οποίο έβαλε τη metal μουσική στο σαλόνι, αν όχι όλων μας, πολλών, πάρα πολλών. Ιστορικό συγκρότημα με πάρα πολλές επιτυχίες, από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αυτού εδώ του πλανήτη. Πάρα πολλοί κόσμος από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, κάθε ηλικίας, θα τα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάιμεν τη Χριστίνα Βίδου, από πιτσιρικάδες, από έφηβους μέχρι και 60-70 εβδομηντάριδες έβλεπες. Στεκόντουσαν υπομονετικά στην ουρά για να μπουν εκεί λίγο μετά τις 4, όταν και άνοιξαν οι πύλες στο Ολυμπιακό το στάδιο. Να τα περάσετε όμορφα, παιδιά. Ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο συναυλιακό καλοκαίρι ξεκινά. Για να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, ο Γερμανός της καρδιάς μας, ο κύριος Νίκος Χατζιωαννίδης, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Der Deutsche! Κύριε Χατζιωαννίδη, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης αυτός δεν είναι. Είναι βέρος Έλληνας, δεν είναι Γερμανός. Καμία σχέση δεν έχει με Γερμανία. Είναι λίγο happy traveler, βέβαια, ο Θανάσης Καραγιάννης. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Κάνει τα ταξίδια του και μπράβο του. Επιμένεται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ενώ στο 210-48-00-170, αν καλέσετε, θα σας υποδεχθεί σήμερα η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το απόγευμα Σαββάτου, είναι η ένατη μέρα του Μαΐου. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, και αυτό γιατί, ως γνωστόν, ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πριν σας πω τι έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς σήμερα στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, παρότι δεν είμαι καλός στους αποχαιρετισμούς και δεν τους γουστάρω καθόλου, θα ήθελα να πω κι εγώ έτσι πολύ σύντομα δύο λόγια για τη Σία μας. Τη Σία Κοσιόνη, η οποία ολοκλήρωσε χθες τη συνεργασία της με τον Sky. Εγώ είμαι στον Sky, Νίκο, δεν ξέρω να το θυμάσαι, από τα τέλη του 2006. Τότε ήμουνα νεούδι, πιτσιρίκι, αμούστακα, ναι, αμούστακο παιδάκι. Μόλις τελείωνα τις σπουδές μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η Σία είχε αρχίσει ήδη και έκανε τα πρώτα της βήματα εδώ στον Sky. Είχε ξεκινήσει από πριν και σε άλλα μέσα ενημέρωσης με τα οποία είχε συνεργαστεί. Συνεργαστήκαμε στο παρελθόν πιο στενά με τη Σία Κοσιόνη, όταν παρουσίαζε και εκπομπές στο ραδιόφωνο του Sky και το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και πολιτικές εκπομπές. Κατά τη γνώμη μου, η Σία Κοσιόνη είναι μία από τις καλύτερες δημοσιογράφους με τις οποίες έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια εδώ στον Sky, και πιστέψτε με, 20 χρόνια που είμαι εδώ στον Sky, έχω συνεργαστεί με πολύ κόσμο, παιδιά. Με πολύ κόσμο. Έχει περάσει κόσμος και δουλειάς εδώ από το Sky. Μια άριστη επαγγελματία Σία, εργατική, οξυδερκής, με δημοσιογραφικό αισθητήριο. Τολμώ να πω ότι είχε και έχει όλο το πακέτο και γι' αυτό μπόρεσε πέρα για πέρα δίκαια να γίνει και το πρόσωπο ενός ολόκληρου σταθμού για 20 χρόνια. Και βεβαίως μαζί και με τη διοίκηση και την ιδιοκτησία του ομίλου να μπορέσουν να κάνουν το δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτό που είναι μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς, νομίζω, για τα τηλεοπτικά κανάλια. Σία, σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό σου. Εγώ σου εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις επαγγελματικά, να ανοίξεις τα φτερά σου και να μπορέσεις να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά. Και που ξέρεις, επειδή είναι μικρή και πιάτσα εδώ, δεν είναι ότι έχουμε και καμιά πενηταριά τηλεοπτικού σταθμού, μπορεί κάποια στιγμή και να ξαναβρεθούμε κάπου, να ανταμώσουμε, να συναντηθούν οι δρόμοι μας. Αυτά για τους αποχαιρετισμούς που είχαμε αυτή την εβδομάδα εμείς εδώ στον Sky. Να πω πως σήμερα θα ξεφύγουμε λιγάκι από την mainstream θεματολογία. Ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα έχεις αυτή τη δυνατότητα να δίνεις λίγο χρόνο και λίγο χρόνο παραπάνω σε θέματα τα οποία δεν προλαβαίνεις να τα αναδείξεις τις καθημερινές. Θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και το κατά πόσο μας κάνει τεμπέληδες. Λίγο πνευματικά δρανείς, θα έλεγε κανείς. Έπεσα πάνω χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 4 μεγάλων πανεπιστημίων, τα οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας τα δύσκολα εύκολα για μας, επί της ουσίας εμποδίζει στο να αναπτύξουμε βασικές δεξιότητες. Φαντάζομαι για τη νέα γενιά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο παραπάνω, και το πώς επηρεάζει την κριτική σκέψη όλων μας. Υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη πως η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως έχει αρχίσει να αξιοποιείται από πάρα πολύ κόσμο, διότι τα chatbots και όλες αυτές οι εφαρμογές που κυκλοφορούν εκεί έξω, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλοι τις χρησιμοποιούμε, όλοι τα χρησιμοποιούμε αυτά τα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης για κάθε πιθανό ή απίθανο ερώτημα, αναζητούμε εκεί την απάντηση. Είναι σαν να κόβουμε δρόμο γενικότερα, αλλά υπάρχει και άλλη άποψη η οποία λέει πως κάπως έτσι θα βελτιωθεί η αποδοτικότητά μας σε ό,τι έχει να κάνει με τον χώρο εργασία μας και την επαγγελματική μας διαδρομή. Ουσιαστικά εξοικονομώντας χρόνο και αναθέτοντας επαναλαμβανόμενες εργασίες στην τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, όπως όλα τα πράγματα, το πρόβλημα δεν είναι το μέσο, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και τα chatbot, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Και στην περίπτωση αυτή, νομίζω το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι αυτό, να κάτσουμε λιγάκι και να το σκεφτούμε, να σκεφτούμε τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη και τι δυνατότητες μας προσφέρει, διότι επί της ουσίας, αν το σκεφτούμε λιγάκι παραπάνω, είναι κάτι σαν πολλαπλασιαστής ισχύος πολλαπλασιαστής των δυνατοτήτων μας η τεχνητή νοημοσύνη. Αν τη χρησιμοποιείς για να αποφύγεις τη σκέψη και να μην κουράζεις το μυαλουδάκι σου, εννοείται πως θα πολλαπλασιάσεις την αδρανία σου. Αν όμως τη χρησιμοποιήσεις για να επεκτείνεις τους ορίζοντές σου, τις ικανότητές σου, ενδεχομένως και τις γνώσεις σου, φυσικά η απόδοσή σου θα πολλαπλασιαστεί. Είναι νομίζω και θέμα ψηφιακής παιδείας, γι' αυτό θα πρέπει και εμείς στα μέσα ενημέρωσης να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνονται σοβαρές και ανοιχτές συζητήσεις, να βοηθούμε το ακροατήριο να αντιλαμβάνεται πόσο σοβαρά θα πρέπει να τα παίρνουμε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν και σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και άρα πλέον με την καθημερινότητά μας. Διάβαζα για έναν πολύ εύστοχο παραλληλισμό που έκαναν σε ξένα μέσα ενημέρωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Λένε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι όπως το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αν το σκεφτείτε, μας οδήγησε στο να περπατάμε πολύ λιγότερο, που είναι κάτι το οποίο το κρίνουμε όλοι ως αρνητικό για την υγεία μας. Όμως μας επέτρεψε να κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μηδενίσουμε τις αποστάσεις, να ταξιδεύουμε μακριά σε σύντομο χρονικό διάστημα, που είναι πολύ θετικό για την οικονομία και την κοινωνία. Άρα θέλω να πω, δεν είναι άσπρο μαύρο. Υπάρχει πάντα η γκρίζα ζώνη στην οποία θα πρέπει να βρισκόμαστε. Περισσότερα για αυτό το θέμα, για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες ή αν θα μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε ώστε να γίνουμε πιο αποδοτικοί, θα πούμε με τον κύριο Γιάννη Πίτα από τις εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης εδώ στην Ελλάδα, καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30. Φύγαμε τώρα, κύριε Χατζιωαννίδη, να κάνουμε μια πρώτη στάση στους δρόμους πρώτα αν γίνεται και μετά στο Στέφανο Νικολαίδη, διότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί για το τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, για αρχή από το Ολυμπιακό στάδιο θα ξεκινήσω, όπου αυτή την ώρα η Κηφισίας είναι πραγματικά βοτιλιαρισμένη και μπλοκαρισμένη η άνοδός της και η κάθοδός της. Βλέπω και στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα. Στην κάθοδο από το ύψος, το ύψος της οδού Φλίας μέχρι και το Δαχτυλίδι, πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, και στην άνοδο πάρα πολύ κίνηση από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι και το Ολυμπιακό το στάδιο. Γενικότερα καλό θα είναι να αποφύγετε αυτό το κομμάτι των βορείων προαστίων αυτή την ώρα, πάρα πολύ κίνηση λόγω της συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό στάδιο που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες. Θα τελειώσει αργά το βράδυ, οπότε μετά φαντάζομαι όταν θα δοθούν στην κυκλοφορία και όλοι οι δρόμοι, διότι ισχύουν από χθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ξέρετε πώς θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Όμως αυτό θα αργήσει να γίνει, θα αργήσει να συμβεί. Η Αττική οδός είναι μια χαρά, βλέπω. Ο Κηφισός δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είναι μια χαρά. Η παραλιακή επίσης είναι κομπλέ. Η Λεωφόρος Ποσειδώρος δηλαδή. Βουλιαχμένης δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για την περιφερειακή Μυτού. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο κυκλοφοριακό ζήτημα. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Νωρίτερα είχε πιο πολύ κίνηση και τώρα έχει απλώς πυκνή ροή των οχημάτων. Βλέπω στους χάρτες της Google, όχι κάτι το ανησυχητικό. Λοιπόν, αυτά. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αν εσείς έχετε εντοπίσει κάπου αλλού πρόβλημα, 210-48-0-174, ενημερώστε μας, παιδιά, να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας το υπόλοιπο ακροατήριο. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βάζετε www. Φέρε το φαγό, το παιδί μου.
0: Ο φακός στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος, όλα τα γεγονότα με τις προεκτάσεις τους. Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
2: Γεια σου Πέτρο, καλό απόγευμα, καλή
0: καλά. Εσύ δεν είσαι για τους Μετάλλικα,
2: όχι, δεν... τους ακούω βέβαια, είναι πολύ αγαπημένο συγκρότημα, αλλά...
0: Δεν είσαι και τρελός φαν.
2: Φαν με λες, τρελό φαν δεν με λες, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν και... Τα εισιτήρια ήταν λίγο απρόσιτα.
0: Σωστό, και δεν ήταν και εύκολο να βρεις εισιτήριο. Δηλαδή έκαναν φτερά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θυμάμαι πέρσι δηλαδή, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Για πάμε sky.gr, τι καλό μας φέρνει σήμερα.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πλουραλισμό εντός και εκτός συνόρων. Ξεκινάω από το πρώτο μας θέμα, που βεβαίως συνεχίζει να είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Με την Τεχεράνη Πέτρο να επιμένει: τα πυρηνικά θα τα δούμε στο τέλος της διαπραγμάτευσης, όπως λέει η Ιρανική πλευρά. Το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τον Λίβανο. Τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί μετά από τα τελευταία πλήγματα. Βεβαίως η Ουάσιγκτον περιμένει απάντηση στην πρότασή της μέχρι απόψε, όπως είχε πει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται σε κάθε περίπτωση οι διπλωματικές προσπάθειες για διευθέτηση της κρίσης παρά τα περιστατικά ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στο Ορμούζ, Πέτρο. Τώρα, να σου πω επίσης ότι έχουμε πάρα πολλά και σε ό,τι αφορά στα της εξάρσεως του Χανταϊού. Έχουμε το πραγματικό σημείο 0 για την έξαρση. Ναι, η φωτογραφία του ασθενούς 0 λοιπόν, του Χανταϊού, του κουρασγερόπλοιου που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 επιβάτες και έχει μολύνει αρκετούς ακόμη, έρχεται πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Μιλάμε για τον ορνηθολόγο Λέο Σίλπερουντ, 70 ετών, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του, μετά από ένα ταξίδι σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Αργεντινή.
0: Άρα κόλλησε τον ιό εκεί στη χωματέρη στην Αργεντινή και τώρα μπορεί και να ταλαιπωρήσει έναν ολόκληρο πλανήτη. Μπράβο του. Συγχαρητήρια.
2: Υπεύθυνο, με τι άλλο.
0: Εντάξει, αλλά αυτά τώρα ο άνθρωπος προφανώς δεν ήθελε να
2: συμβεί. Δεν το ήθελε, αλλά καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
0: Άλλο θέμα.
2: Επίσης, εντάξει, έχουμε για να πάμε λίγο στα εντός συνόρων, έχουμε όλες τις νεότερες και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και είναι στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Και βεβαίως έχουμε και όλα όσα ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky, ο ψαράς που το βρήκε. Έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, του Υπουργού, για τον ντρόουν. Ξέρουμε τι είναι, όπως αναφέρει ο κύριος Δένδιας, και ξέρουμε επίσης και τι περιέχει. Αναφορικά με το τι είπε με την αναφορά του ψαρά στον Sky, έχουμε όλο το βίντεο στο sky.gr. Είναι πραγματικά, λέει, πολλά έτσι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Είδαμε, λέει, ένα μαύρο πράγμα μπροστά μας στα 50 μέτρα, δεν είχε φώτα. Κάναμε ελιγμούς, έκανε και αυτό ελιγμούς και φύγαμε. Και ήταν ακριβώς πάνω στον κάμπο του κάτου, λίγο μέσα προς τη Βασιλική. Και άλλα πάρα πολλά μας αναφέρει ο...
0: Μάλιστα, και σε επίπεδο καθημερινότητας βλέπω νέο κύμα σκόνης, το οποίο μας επισκέφθηκε σήμερα από τη Σαχάρα.
2: Ναι, και αναφέρουμε, Πέτρο, και σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονο το φαινόμενο.
0: Ναι, κυρίως στην Κρήτη πάντα είναι έντονο αυτό το φαινόμενο.
2: Ναι, θα επηρεαστεί λίγο και
0: χιλιομετρικής απόστασης.
2: Θα επηρεαστεί όμως, σωστά, Πέτρο, θα επηρεαστεί όμως και η Ήπειρος, θα επηρεαστεί και η Θεσσαλία, ναι, και η Δυτική Ελλάδα, θα ανέβει λίγο παραπάνω δηλαδή. Το κύμα αυτό. Και να σου πω επίσης μια ενδιαφέρουσα είδηση και με αυτή θα κλείσω.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για το πρώτο, για το Μουντιάλ, το Μουντιάλ το οποίο έρχεται, για το παγκόσμιο κύπελλο το φετινό, το οποίο θα είναι, όπως μας λέει η Bank of America, το πρώτο AI Μουντιάλ, το πρώτο AI, έτσι. Ξεκινάει, να θυμίσουμε, η διοργάνωση 11 Ιουνίου στις ΗΠΑ, στον Καναδά και το Μεξικό. 46 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες. Και χαρακτηρίζεται αυτή η διοργάνωση, όπως σου είπα, ως το πρώτο AI Mundial.
0: Θα βαρεθούμε να βλέπουμε μπάλα. Εγώ αυτό ξέρω και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μια χαρά, εξαιρετικά. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, απλώς να σας πω πως αύριο συνεχίζεται ο διεθνής ποδηλατικός γύρος της Ελλάδος. Ναι, δεν τους έφτανε μια μέρα, θα μας ταλαιπωρήσουν και δεύτερη, παιδιά. Οπότε θα κλείσουν και αύριο δρόμοι και στην περιοχή Αχαρνών Φυλής και γενικότερα στην Αθήνα, τον Πειραιά και σε όμορους δήμους. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο sky.gr πάνω στο κόκκινο μπανεράκι μας. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο γαστρονόμος Μαΐου

0: ψάρια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Cloud.

0: σε εσάς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά που θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Εμείς όμως, πρόσθεσε, είμαστε εδώ και να τα λύνουμε. Σχολιάζοντας, το Παζόκ κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Πειρά στις ΗΠΑ ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι διπλωματική λύση, εξαπέλυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου χθες τύχησε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων χθες το πρωί στα Εξάρχεια. Οι συλληφθέντες φέρονται ως μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στο λόφο του Στρέφη. Παρατείνεται απόψε το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
3: Δυναμώστε λίγο τον ήχο και κυρίως καθίστε μπροστά στις οθόνες, πλησιάστε την οθόνη και δείτε.
4: Και τι δεν ακούσαμε. Τζόκερ, κελαχία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
3: Οπα.
4: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
3: Τι γίνεται ρε παιδιά.
4: Real estate.

25 χρόνια πριν το τραγούδι αυτό το Metallica, I Disappear. Για το Mission Impossible το 2, κύριε Χατζιωαννίδη. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης μου έλεγε εκτός αέρα πως έκατσε εκεί πριν από λίγο καιρό όλα τα Mission Impossible. Tom Cruise μέχρι τελικής τόσος, φίλε μου, Και το τελευταίο ήταν πολύ καλό, Νίκο, που ήταν σε 2 μέρη. Πολύ ωραία ταινία, πολύ ωραία παραγωγή, πολύ ωραία δουλειά. Κύριε Tom Cruise, τα σέβη μας υποπηλώμα.

ακούσαμε και εμείς λιγάκι Μετάλλικα χθες, όσοι ανηφορήσαμε για το Ολυμπιακό Στάδιο για να δούμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για το τέταρτο μάτς της EuroLeague. Ανοίγω μια παρένθεση. Δεν θα κάνω κουβέντα για το μάτς, δεν θα πω τίποτα, παιδιά. Τι ναυάγιο ήταν αυτό, τι κηδεία, τι κάζο.

0: Σωσίας στις 7 και 13 πρώτα λεπτά. Μου λέει ας προσευχηθούμε για την Τετάρτη, υπέρ του Παναθηναϊκού εννοείται και ονοείται, ναι, την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στη Βαλένθια της Ισπανίας, το 5ο μάτς και τελευταίο, ένας μεγάλος τελικός μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων. Βασικά μίας πολύ καλής ομάδας της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού που δεν θυμίζει τίποτα σε ομάδα φέτος, με τον Εργίτα Ταμάνα έχει κάνει και χθες τραγικά λάθη και απλώς να έχει πολύ μεγάλη ποιότητα σε επίπεδο παικτών ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε αν αυτή η ποιότητα από μόνη της θα φέρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ξέρω έναν άνθρωπο που σίγουρα χάρηκε, παιδιά, μάλλον πολλούς ανθρώπους που χάρηκαν για την ήττα του Παναθηναϊκού χθες στο Ολυμπιακό το στάδιο. Δεν αναφέρομαι στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παιδιά, και υπουργοί της κυβέρνησης, ενδεχομένως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαντάζεστε να περάσει ο Παναθηναϊκός και να έχουμε να κάνουμε τους τροχονόμους ανάμεσα σε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς στο Ολυμπιακό το στάδιο, να συνυπάρξουν εκεί για 2-3 ημέρες. Όσοι ακούσατε τον υπουργό εδώ στο Sky, σίγουρα θα ανησυχήσατε λιγάκι. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα τον καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και αν η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει να την χρησιμοποιούμε, να την αξιοποιούμε, αυτό το μεγάλο εύρος το οποίο έχει, ενδεχομένως να μας κάνει και λίγο πιο χαζούς, λιγότερο έξυπνους, όπως προκύπτει και από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από ερευνητές σπουδαίων πανεπιστημίων, όπως είναι το MIT, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το UCLA. Φαίνεται πως η εξάρτησή μας από βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι, το έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, χρησιμοποιούνται είτε πολύ είτε λίγο, νομίζω πλέον από πάρα πολύ κόσμο. Τα πανεπιστήμια έκριναν βάσει μιας μελέτης την οποία και έκαναν πως επηρεάζεται αρνητικά τόσο η ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα, όσο και η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε γενικά. Όταν σου δίνει το chatbot τη λύση στο πιάτο, ενδεχομένως αυτό να σε κάνει και λίγο ταμπελάκο. Από την άλλη, η επιστημονική κοινότητα λέει πως ως προς την αποδοτικότητα του μέσου εργαζόμενου θα γίνουν άλματα χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εδώ φαίνεται πως αναζητείται μια χρυσή τομή, μια ισορροπία την οποία θα πρέπει να βρούμε, φαντάζομαι, σε συνεννόηση πάντα με τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει στο να αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, η συζήτηση που θα κάνουμε αυτής αμέσως με τον κύριο Γιάννη Πίτα. Ο κύριος Γιάννης Πίτας είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εξέχουσα προσωπικότητα, θα έλεγα, της Ελλάδας σε σχέση με τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ασχολείται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Γεια σας, κύριε Πίτα, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Γεια σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καταρχήν, μετά την αφιερέτηση, ο σημερινός μου ρόλος είναι, είμαι κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ. Και να συνεχίζω να δουλεύω, βέβαια, για τα αντικείμενα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Χαίρομαι που παραμένει πλούσιο το ερευνητικό σας έργο και αντικείμενο, κύριε Πίτα. Χαίρομαι πραγματικά.
1: Είναι τεράστια η προκρίση αυτή τη στιγμή και είμαστε τυχεροί που μπορούμε και παρακολουθούμε και συνεισφέρουμε σε αυτήν την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Τι λέτε, ποια είναι η άποψη δική σας, θα μας κάνει πιο αποδοτικούς ή λιγότερο εργατικούς η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη και οι προκλήσεις εδώ πέρα είναι μεγάλες και δεν είναι απλώς μεγάλες. Είμαστε στην αρχή ενός φαινομένου το οποίο είναι πολλαπλό. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου πειράματος νοητικής και κοινωνικής μηχανικής, το οποίο έχει ξεκινήσει τουλάχιστον εδώ και 15-20 χρόνια με τα κοινωνικά μέσα, συνεχίζει τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και πάμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο άνθρωπος, το μυαλό του και η κοινωνία, με τρόπους που δεν ξέρουμε ακόμα που θέλουν να σου οδηγήσουν. Και ένα από αυτά είναι το φαινόμενο αυτό το οποίο λέτε. Φτιάχνουν ένα καινούργιο εργαλείο, το οποίο σε εισαγωγικά σκέφτεται για εμάς με άλλο τρόπο, αλλά παράγει αποτελέσματα. Και το ερώτημα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε με τρόπο έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ή θα το χρησιμοποιήσουμε για να τεμπελιάζουμε? Αν το χρησιμοποιήσουμε για να τεμπελιάζουμε, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.
0: Ναι.
1: Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το θέμα του τι κάνει ένας σαν μεμονωμένο άτομο, πώς χρησιμοποιεί την νοημοσύνη. Αν όλοι αρχίσουμε να μην χρησιμοποιούμε πλευρές του εγκεφάλου μας, και αν αρχίσουμε να τεβελιάσουμε και αν αρχίσουμε να αφήνουμε δραστηριότητες κατά κύριο λόγο στις μηχανές, τι θα γίνει στο μέλλον? Καταρχήν, δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε τις ίδιες μηχανές. Δεύτερον, δεν θα μπορούμε να παράγουμε καινούργιες μηχανές οι οποίες θα είναι καλύτερες από τις σημερινές. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα σταματήσει η παραγωγή γνώσης και μετάδοση γνώσης έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο σενάριο θα είναι καταστροφικό.
0: Ναι. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός κυρίως για τις νέες γενιές. Εκεί βλέπετε εσείς να έχει διεισδύσει περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη, ή τώρα αφορά όλα τα ηλικιακά φάσματα, κύριε καθηγητά, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα επηρεάζονται οι νέοι, αλλά επηρεάζεται και οποιοδήποτε δεν έχει τη δύναμη της θέλησης για να επιβληθεί στον εαυτό του και να χρησιμοποιήσουν παραγωγικό τρόπο την νοημοσύνη. Υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία επηρεάζονται με διάφορους τρόπους, επηρεάζονται από τα κοινωνικά μέσα, επηρεάζονται από την κοινωνική νοημοσύνη, προσπαθούν να βρουν εικονικές συντρόφους, για παράδειγμα, και αρχίζουμε και ζούμε σε ένα καινούργιο περιβάλλον, δηλαδή σε διπλό κόσμο, το φυσικό κόσμο, τον οποίο ξέραμε εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ένα καινούργιο κόσμο, ο οποίος δεν συμβαδίζει πάντα με το φυσικό. Και αυτή η έλλειψη συγχρονισμού του φυσικού με τον εικονικό κόσμο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, γιατί δεν έχουμε φτιαχτεί απλώς να δουλεύουμε σε δύο κόσμους ταυτόχρονα.
0: Είμαστε λιγάκι και σε αχαρτογράφητα νερά. Δηλαδή, είναι ένας καινούριος κόσμος τώρα αυτός, ο οποίος μας αποκαλύπτεται έτσι με μια ταχύτητα την οποία και ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει.
1: Κοιτάξτε, όχι απλώς είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Έχουμε προκλήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες από επιστημονική άποψη, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και δυστυχώς τα πράγματα εξελίσσονται και με τρόπους οι οποίοι δεν είναι και οι απολύτως ενδεδειγμένοι. Όταν μιλάμε για ένα τέτοιο τεράστιο κοινωνικό και νοητικό πείραμα, αυτό εδώ πέρα δεν μπορούν να το οδηγούν εταιρείες που ο σκοπός τους είναι το κέρδος. Καλά, οι εταιρείες έχουν σκοπό το κέρδος τους ή άλλους. Αλλά τα κοινοβούλια τι κάνουν για να ρυθμίσουν αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον? Με τι ρυθμό? Όχι και ερευνούμε, αλλά με τι ρυθμό αρχίζουμε και εφαρμόζουμε αυτά τα καινούργια εργαλεία, έτσι ώστε πριν τα χρησιμοποιήσουμε στα σχολεία, για παράδειγμα, να δούμε το τι επίδραση έχουν αυτά τα εργαλεία στα παιδιά. Αν τα κάνουν πιο χαζά ή πιο ατεμπέλικα, πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε οδηγίες χρήσης.
0: Από τις δημόσιες παρεμβάσεις που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Πίτα, επειδή σας παρακολουθώ, καταλαβαίνω πως εσείς είστε υπέρμαχος και της κρατικής παρέμβασης σε αυτό το θέμα. Να υπάρξει δηλαδή από πλευράς πολιτείας διεθνώς ένα προστατευτικό πλαίσιο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, αναφυζήτητα, χρειάζεται ρύθμιση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε σε κάποιες εταιρείες το μέλλον της ανθρωπότητας, γιατί έχουμε προκλήσεις σε θέματα εκπαίδευσης, έχουμε προκλήσεις σε θέματα αμυντικών τεχνολογιών. Είναι απλά πολύ μεγάλα τα διακυβεύματα για να μένουν στα χέρια λίγων. Και στο κάτω κάτω της γραφής, στη δημοκρατία έχουμε. Δεν πρέπει τα κοινοβούλια να έχουν παρέμβαση σε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, καμιά φορά και τα κράτη δεν, οι παρεμβάσεις τους δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, το να λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι εμείς θα πάμε και θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία χωρίς να έχει μελετήσει νωρίτερα το αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβληματισμό. Θα μπορούσαμε να διδάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα γυμνάσια και στα λύκια με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Θα χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, την οποία είναι επαλυμένα τουλάχιστον να έχω πει σε διάφορες διαλέξεις. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσει και το κοινοβούλιο, πρέπει να τα συζητήσει και η επιστημονική κοινότητα.
0: Ενδεχομένως και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσουν μια κατάρτιση που θα αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι δεν είναι, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εκείνοι οι οποίοι πάνε να διδάξουν αυτά εδώ πέρα τα αντικείμενα, είτε σε επίπεδο πανεπιστημίου, είτε σε επίπεδο δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, πρέπει να ξέρουν ακριβώς την τεχνητή νοημοσύνη. Και ο πολλής κόσμος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ακριβώς την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το ChatGPT μόνο. Δεν είναι αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πιο βαθιά επιστήμη, την οποία πρέπει οι ίδιοι οι καταρτιστές, οι ίδιοι οι καθηγητές να την καταλάβουν νωρίτερα με κατάλληλη εκπαίδευση και μετά την μεταφέρουν στα παιδιά. Αλλιώς πώς θα γίνει?
0: Σωστό. Ως προς την αγορά εργασίας, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, διότι εδώ γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια, στο οποίο δεν θα σας βάλω σας, μια συζήτηση για την τετραήμερη εργασία. Είναι κάτι το οποίο διεθνώς θεωρείται ότι μπορεί να είναι και μια τάση ή μια προβολή στο μέλλον, ότι δηλαδή θα βοηθηθεί τόσο, θα βελτιωθεί μάλλον τόσο πολύ η αποδοτικότητα του μέσου εργαζόμενου χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, που ενδεχομένως να μπορούμε να δουλεύουμε και λιγότερο. Τι λέτε, αυτό τώρα είναι ένα σενάριο από το μακρινό μέλλον?
1: Όχι, αυτό είναι σενάριο από το σήμερα. Γιατί θα μπορούσε όντως η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά το ερώτημα είναι πού θα οδηγηθούμε. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, και αυτά είναι φρέσκα από ένα συνέδριο στο οποίο ήμουν πρόσφατα, χθες γύρισα. Στην Αμερική, στα τμήματα πληροφορικής, έχουμε φτάσει 50% των νέων εγγραφών, γιατί απλώς οι φοιτητές νομίζουν ότι τον προγραμματισμό μπορεί να το κάνει πια πλήρως τεχνητή νοημοσύνη. Άρα
0: δεν χρειάζεται να το σπουδάσουν το αντικείμενο αυτό.
1: Ναι, αλλά αν όμως αυτό έχει ακόμα βαθύτερα προβλήματα, αν οι πληροφορικοί ουσιαστικά χάνουν το που ήταν και τα αμφαγκατέ στην τελική ανάλυση της αυτής της περίοδος, αν αυτοί χάσουν το αντικείμενό τους, αν οι γιατροί χάσουν το αντικείμενο της διάγνωσης, αν οι animators χάσουν το αντικείμενο της σχεδιοκίνησης τελικά, πού θα οδηγηθούμε? Θα οδηγηθούμε σε μια κοινωνία στην οποία το πάνε τα δεδομένα και όχι η επιστήμη? Δηλαδή τα θέματα τα οποία τίθενται από άψη κοινωνικής εξέλιξης είναι πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ βαθιά και δεν τα έχουμε σκεφτεί ακόμα πλήρως.
0: Ναι. Και νομίζω δεν έχουμε εξετάσει σε βάθος τις επιπτώσεις από όλο αυτό το οποίο φέρνει τεχνητή
1: νοημοσύνη. Αναφυσβήτα, αρχίζουμε και τα βλέπουμε όμως. Βλέπουμε ορισμένες απόψεις οι οποίες κυκλοφορούν και σε χώρους υψηλής τεχνολογίας σε μεγάλες εταιρείες, ότι δεν χρειάζεται πια να σπουδάσεις. Φτάνει να έχεις μια καλή ιδέα, να έχεις και κάποια εκατομμύρια από το venture capital, αν είναι δυνατόν από τον μπαμπά σου ακόμα καλύτερα, να φτιάξεις την εταιρεία σου και με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι πλούσιος. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Για μένα ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να ήταν καταστροφικό, γιατί αυτά εδώ πέρα τα παιδιά, τα οποία μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες, αλλά δεν έχουν μόρφωση, τι θα κάνουν μετά από 10-20 χρόνια όταν θα αλλάξει η τεχνολογία, πώς θα προσαρμοστούν?
0: Μάλιστα, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για το πώς θα το διαχειριστεί η ανθρωπότητα όλο αυτό με κατακλείδι.
1: Και χρειάζεται συζήτηση, συζήτηση στο κοινοβούλιο, χρειάζεται όλα τα κόμματα να αρχίσουν να το
0: προσπαθούν. Εδώ δεν την έχουμε κάνει, αλήθεια είναι, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε, νομίζω θα συμφωνήσετε.
1: Θα πρέπει να συζητηθεί ακόμη περισσότερο το θέμα και να συζητηθεί το θέμα και μέσα στην ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί ούτε εκεί έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, Γιάννης Πίτας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, άλλα θέματα που μας απασχόλησαν πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα. Σίγουρα είναι μεταξύ αυτών τα ηλεκτρικά πατίνια μετά και τα πολλά και σοβαρά ατυχήματα που είχαμε για μια ακόμη εβδομάδα με πρωταγωνιστές, παιδιά, ανήλικους οδηγούς. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά από αυτήν εδώ την εκπομπή, πριν καν φέρει το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου υπάρχει πρόβλεψη για τα ηλεκτρικά πατίνια, η κυβέρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή πως η απουσία αστυνόμευσης, η έλλειψη παιδείας και οι ανύπαρκτες υποδομές που υπάρχουν και στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας μας θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή τη ζούγκλα που βλέπουμε εκεί έξω με τα πατίνια. Σχεδόν κάθε μέρα διαβάζω για ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μιλάμε για οδηγούς καμικάζι, οι οποίοι δεν δίνουν πραγματικά καμία σημασία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μιλάμε για χαρακτηριστική περίπτωση της κανονικοποιημένης παραβατικότητας. Ήταν βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, διότι εδώ στην περίπτωση της Αθήνας, μην πάμε πιο μακριά, έχουμε, Νίκο μου και αγαπητοί ακροατές, μια πόλη η οποία είναι υπερφορτωμένη. Μου το έχει στείλει και ένας ακροατής και έχει πάρα πολύ δίκιο. Μου λέει πως εσείς εκεί στην Αθήνα εξακολουθείτε και ζείτε έτσι ο ένας πάνω στον άλλο σαν τις σαρδέλες. Έχεις δίκιο, φίλε μου, και αυτό έχει να κάνει και με τους δρόμους. Και εκεί γίνεται το αδιαχώρητο σε καθημερινή βάση. Έχουμε εντωμεταξύ ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι φτιαγμένο στα μέτρα του αυτοκινήτου. Εδώ δεν υπάρχει καν χώρος και προσανατολισμός για μοτοσυκλέτες, πόσο μάλλον για κάθε άλλου είδους οχήματα όπως είναι αυτά, δηλαδή ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα. Ουσιαστικά εγώ θα βάλω στην ίδια κατηγορία και τα ποδήλατα, διότι και ποδήλατο να κάνεις, τι θα πας να ανέβεις τον Κηφισό ή την Κηφισιές με το ποδήλατο? Δηλαδή ο αναβάτης, ο ποδηλάτης, ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατίνιου, που εκεί βέβαια υπάρχει επικινδυνητικότητα άλλου μεγέθους, προφανέστατα, και έχει να κάνει και με την ηλικία του οδηγού. Ο ποδηλάτης είναι σε άμεσο κίνδυνο, σε θανάσιμο κίνδυνο. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση, θα έλεγα με τρομακτική καθυστέρηση, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι τα πατίνια δεν έγιναν τώρα μόδα, τα πατίνια έγιναν μόδα την εποχή του COVID. Τότε εμφανίστηκαν και πάλι στο κέντρο της Αθήνας και σιγά σιγά και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Μιλάμε δηλαδή για 6 χρόνια πίσω. Και έρχεται τώρα με τέτοια καθυστέρηση η κυβέρνηση και τι κάνει? Τα απαγορεύει. Ή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, θα τα απαγορεύσει. Το έχουν προαναγγείλει όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι υπουργοί, διότι αυτή είναι και η εύκολη λύση σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι πολύ πιο εύκολο να απαγορεύσεις το πατίνι από το να φτιάξεις ασφαλείς ποδηλατόδρομους, έτσι ώστε να κινούνται σε αυτούς, όπως κινιόμουν εγώ όταν επισκεπτόμουν τη Σοφία όταν ζούσε στη Γερμανία. Κινιόμουν με το πατίνι μου με ασφάλεια, το οποίο το νίκιαζα, με ασφάλεια στον ποδηλατόδρομο μαζί με ποδηλάτες. Αυτό είναι το δύσκολο για μια κυβέρνηση, για μια περιφέρεια, για έναν δήμο, να φτιάξει ασφαλείς ποδηλατόδρομους, να στρέψει προς τα εκεί τον κόσμο, προς αυτό το οποίο αποκαλούμε μικροκινητικότητα, το πιο εύκολο είναι οι οριζόντιοι οι περιορισμοί. Τους έχει το τσεπάκι της η κυβέρνηση, τους έχουμε δει να τους εφαρμόζει και σε άλλα θέματα και σε άλλα προβλήματα τα οποία έχει αντιμετωπίσει, το ίδιο θα κάνει και τώρα. Και αυτό τι αποτέλεσμα θα επιφέρει στο τέλος της ημέρας, Νίκο μου και αγαπητοί ακροατές, θα οδηγήσει την Αθήνα στο να διατηρήσει την εικόνα που έχει μέχρι και σήμερα εδώ και δεκαετίες. Θα είναι δηλαδή η Αθήνα και τα επόμενα χρόνια μια πόλη εχθρική προς οτιδήποτε δεν είναι αυτοκίνητο. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και τα επόμενα χρόνια με τις υγείες μας. Αυτό ήταν, με διώχνεις Νίκο μου? Δεν στα πάνε καλά, φίλε μου. Επιστρέφω εντός λίγων λεπτών. Θα προηγηθεί βεβαίως, παιδιά, ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι δρυμύτερος με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε, σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και τα σημαντικότερα νέα της ημέρας έχουν ως εξής. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε, καθώς χθες το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει μεταξύ άλλων πως το ντρόουν βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας μάλιστα πως θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Ο κύριος Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Την ελπίδα πως η πρόταση των Ιρανών θα είναι σοβαρή, εξέφρασε από την Ιταλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μία απερίσκεψη.

0: θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την ελληνική οικογένεια απέναντι στην ακρίβεια, ενώ τόνισε πως όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ρωτά μεταξύ άλλων πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καλεί τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνης παθογένειας και βαρύδια. Το αστυνομικό δελτίο, μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα και υπό αστηρά μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου και της σύζυγου του, που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του νεαρού στην Κρήτη, που θεωρούσαν υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο 54χρονος κρατείται σε κελί προστασίας, ενώ η 56χρονη σύζυγός του κρατείται επίσης υπό ιδιαίτερη αυστηρή φύλαξη, αλλά σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών. Στη Σκιάθος, στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν χθες αστυνομικοί, καθώς οδηγώντας σε πεζόδρομο παρέσυρε με ηλεκτρικό πατίνι έναν 67χρονο πεζό, τον τραυμάτισε και τον εγκατέλειψε. Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του. Στα Κανάρια νησιά μετέβη σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του ιού. Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων χθες το πρωί στα Εξάρχεια. Οι συλληφθέντες φέρονται ως μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στο λόφο του Στρέφη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο μέχρι και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχές του Πειραιά και των νοτιών προαστίων της Αττικής, λόγω της δεύτερης ημέρας διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτήν την ώρα και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βεβαίως έχουμε και παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό του ηλεκτρικού για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Metallica. Αθλητική επικαιρότητα. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα βόλεϊ, επικρατώντας εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 9 το βράδυ το τρόπαιο του Basketball Champions League, αντίπαλός της η Ρίτα Βίλνιους. Στο ποδόσφαιρο, για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Πανετολικό. Όσο για τον καιρό, έθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το σοβαρό περιστατικό που είχαμε με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο και εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές ανοιχτά της Λευκάδας και μέσα στο οποίο έχουν βρεθεί πυροκροτητές και μια μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Οι αρχές κάνουν φύλο και φτερό το συγκεκριμένο ντρόουν, με τον στόχο των ερευνών να είναι να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και για την προσέλευσή του και για την αποστολή του και για τον στόχο του. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Τρεις πυροκροτητές και μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης βρέθηκαν μέσα στο μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε σε σπήλαιο κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο της Λευκάδας, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρχές επιχειρούν να συλλέξουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο το μη επανδρωμένο σκάφος έφτασε στο Ιόνιο, αλλά και ποια θα ήταν η πορεία του. Ο ψαράς που εντόπισε τον ντρόουν περιγράφει τις εικόνες που αντίκρισε.
2: Φτάνοντας στο κάβο Δουκάτο, στα 50-60 μέτρα, βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Παναγιώτη, λέω στον αδερφό μου που ήταν στο τιμόνι. Πρόσεχε, κάτι μπροστά μας, ένα μαύρο σκάφος. Φεύγουμε, γυρίζουμε, σηκώνουμε τα δίχτυα. Το σκάφος, όπως εγώ και είδα, μια μικρή σχηματιά, είχε μπει η πλώρη του με μπρόσω τη μηχανή. Κολλημένο στα βράχια. Το τραβήξαμε προς τα έξω λίγο.
3: Με το σκάφος που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, οι δύο ψαράδες μετέφεραν το θαλάσσιο ντρόουν από τα ανοιχτά στο λιμάνι της Βασιλικής.

0: Διάρκεια της ρημούλκησης, το σκάφος ξέφυγε από τον έλεγχο των αλλιέων που δεν γνώριζαν ότι μέσα του είχε εκρηκτικά.
1: Μας φεύγει το σκάφος και πηγαίνει για απέναντι που ήταν τα κότερα. Γίνεται ένας πανικός χαμός, να φωνάζω εγώ στον αδερφό μου, άνοιξε ταχύτητα, τελικά το προλαβαίνω στο τσακ, παιδιά. Τα χέρια μου πήγαινε να μου τα κόψει.
2: Στο πάνω σκέλος είχε δύο πιάτα του Starlink για να παίρνει σήμα GPS για να το καθοδηγεί που να πάει και είχε μια κάμερα πολύ εξειδικευμένη.
0: Όπως διαπιστώθηκε, το πλωτό drone που έχει χωρητικότητα 300 κιλών εκρηκτικών υλών ήταν τύπου μαγκούρα, όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων.
3: Έχουμε ένα απτό δείγμα ενός πολέμου ο οποίος έχει ξεφύγει πλέον από τη Μαύρη Θάλασσα. Ήρθε ένα πράγμα το οποίο είχε 100-200 κιλά εκρηκτικά μέσα σε ένα λιμάνι. Αυτά έρχονται προφανώς με κάποιο φορέα, εμπορικό πλοίο, είναι αυτοκατευθυνόμενα. Δεν υπάρχει κάποιος χειριστής ο οποίος το πιλοτάρει συνεχώς. Ακολουθούν μια προγραμμένη πορεία και ο χειριστής απλώς εντολοδοτεί πότε θα επιτεθεί.
0: Η αποκάλυψη ότι το σκάφος είχε εκρηκτικά προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
4: Φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε. Άμα εκραγόταν εδώ πέρα έξω που το κυβέρει οι ψαράδες, τι θα γινόταν, θα βγουν οι βασιλικοί όλοι.
5: Επίφοβο είναι, αν το ξέραμε κι εμείς δεν θα το, ασφαλώς δεν θα το πλησιάζαμε.
0: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
6: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει.
0: Τη διαχείριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με το συμβάν να απασχολεί την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το λιμενικό αλλά και την αστυνομία.
7: Πάμε στη Λευκάδα, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος βρίσκεται στο σημείο στο οποίο εντόπισαν ψαράδες το συγκεκριμένο ντρόουν. Μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί και για τους ψαράδες και γενικότερα για το νησί της Λευκάδας, διότι ξαναλέμε, το θαλάσσιο αυτό ντρόουν ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά, κάτι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος με όλα τα νεότερα πριν από λίγο στο Sky.
8: Οι άνθρωποι αυτοί πλησίασαν, δεν γνώριζαν και δεν μπορούσαν να γνωρίζουν φυσικά οι άνθρωποι το ότι μέσα περιείχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Αν το ήξεραν, όπως μας είπαν, δεν πρόκειται να πλησίασαν. Όλα συνέβησαν, Χριστίνα, λίγα μόλις ναυτικά μίλια μακριά από τη Βασιλική. Εκεί λοιπόν οι ψαράδες είχαν αφήσει τα δίχτυα τους, όπως κάνουν κάθε μέρα. Το βράδυ που πήγαν, όπως μας είπαν, δεν εντόπισαν απολύτως τίποτα. Το πρωί λοιπόν που επέστρεψαν, είδαν αυτό το μαύρο το οποίο το πέρασαν για σκάφο. Όπως ήταν και νύχτα, βασικά πανικοβλήθηκαν και ήδη γιατί δεν είχε φώτα και φοβήθηκαν μη συγκρουστούν και πάθουν κακό και οι ίδιοι αλλά και ο υποτιθέμενος ο οποίος κυβερνήτης του άλλου σκάφους. Μετά από λίγη ώρα όταν πλησίασαν κατάλαβαν ότι δεν είναι σκάφος όπου υπάρχει εκεί στην περιοχή. Ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή το λιμενικό σώμα εδώ στην Λευκάδα. Προσπάθησαν, το έδεσαν για να το μεταφέρουν στο λιμάνι της Βασιλικής. Εκεί λοιπόν, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον Γιώργο που το ψάλλεται λίγο νωρίτερα, παραλίγο να τους φύγει, γιατί ήταν σε λειτουργία οι μηχανές του, παραλίγο να τους φύγει όμως, όχι ότι πήγε να γίνει κίνηση, και να πέσει πάνω σε κότερα τα οποία ήταν στην περιοχή. Με το δεδομένο το οποίο μάθαμε λίγες ώρες αργότερα τα εκρηκτικά, φαντάζεστε το τι θα μπορούσε να συμβεί. Όταν λοιπόν πήγε στο σημείο το λιμενικό και η αστυνομία εδώ της Λευκάδας, αρχικά επειδή όπως μας είπαν και οι ψαράδες και το γνωρίζουν και οι τοπικές αρχές, από εκεί είναι ένα πέρασμα το οποίο κάποιοι το χρησιμοποιούν για να διακινήσουν ναρκωτικά. Έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν περιστατικά. Πήγε και η δίωξη ναρκωτικών με ειδικό σκύλο, δεν εντόπισε κάτι, ήδη ήταν το λιμενικό εκεί και αμέσως ενημερώθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις όταν τα στελέχη του λιμενικού εδώ είδαν ότι μάλλον πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό. Η διαδικασία είναι γνωστή εν συνεχεία, Χριστίνα, μεταφέρθηκε στο Πλατιγιάλι, στο Ναστακό, στην Εντολακαρνανία. εκεί στην βάση του ναυτικού και από εκεί στην Αθήνα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των ερευνών, που είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό για τη χώρα μας, ήδη φαίνεται, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Sky, ότι υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία έχουν φτάσει και στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και όσον αφορά το τι drone είναι αυτό, από πού προέρχεται και το τι περιείχε. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Όμως οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προσπαθούν να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, να έχουν καταλήξει σε οριστικά δεδομένα. Όπως ακούσαμε και από τον κύριο Δένδια, ήδη υπάρχουν κάποια πρώτα σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι προς αξιοποίηση από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και όπως λένε οι πληροφορίες μας, σε λίγες ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προσπαθούν να αλλοιεύσουν και την τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν. Είναι σύγχρονο, έχει σύγχρονη τεχνολογία και προσπαθούν να την αλλοιεύσουν και αυτοί, προκειμένου να έχουν ακόμα περισσότερα στοιχεία τα οποία ίσως να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.
7: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται πως η έθραστη και χειρία του τελευταίου μήνα απειλείται πλέον με κατάρρευση, και αυτό γιατί τα στενά του Ορμούς, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, είναι και το μεγάλο διακύβευμα των δύο πλευρών. Τι ακριβώς θα συμβεί? Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη απόσταση στις θέσεις Ιρανών και Αμερικανών, με την Τεχεράνη να τα χαρακτηρίζει στρατηγικό όπλο ισοδύναμο με ατομική βόμβα. Αυτό καταλαβαίνετε πως διαμορφώνει και τη θέση της Τεχεράνης στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, από το οποίο δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο παρά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου, η οποία μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε παραμένει αναπάντητη από την Τεχεράνη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισακ Τρενταφυλλίδη.
9: Με τα στενά του Ορμούς να θυμίζουν πλέον ενεργό μέτωπο, η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανεβαίνει επικίνδυνα.
7: Από εδώ και πέρα, ας διαθέσουν αρκετές επιπλέον συνοδείες στα αντιτορπιλικά τους, ώστε αν κάποιο από αυτά αρχίσει να βυθίζεται, να μπορούν τουλάχιστον να διασώσουν και να απομακρύνουν τις ναυτικές τους δυνάμεις, λέει ένα μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.
9: Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οι φρουροί της Επανάστασης ανοίγουν πυρ κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν με χτυπήματα σε ιρανικά τάνκερ και θέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για συμφωνία.
7: Υποτίθεται πως θα έχουμε απάντηση απόψε. Θα δούμε πως θα πάει. Πιστεύετε ότι σκόπιμα καθυστερούν, ρωτά δημοσιογράφος τον Τραμπ. Δεν ξέρω, θα το μάθουμε σύντομα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Κοιτάξτε, δεν έχουν στρατό, δεν τους έχουν απομείνει και πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει, λέει στην απάντηση του Τραμπ.
9: Το Ιράν δεν δείχνει έτοιμο να αποδεχθεί χωρίς όρους την αμερικανική πρόταση.
7: Η πρότασή μας προβλέπει ότι είτε στη βάση της εκεχηρίας είτε μετά από αυτήν ο πόλεμος που μας επιβλήθηκε πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
9: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεβάζει την πίεση. Αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ αν δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία.
7: Μπορεί να επιστρέψουμε στην επιχείρηση ελευθερία αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, αλλά τότε θα είναι επιχείρηση πλάς, δηλαδή μαζί με άλλα πράγματα, λέει ο Τραμπ.
9: Στην Τεχεράνη εμφανίζονται αμετακίνητοι. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τον έλεγχο των στενών ως στρατηγικό όπλο ισοδύναμο με κατοχή ατομικής βόμβας.
7: Στο ζήτημα των στενών του Ορμούς, για χρόνια παραμελήσαμε αυτό το πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μια δυνατότητα αντίστοιχη με ατομική βόμβα, λέει ένα σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
9: Την ίδια στιγμή, η εμπιστευτική ανάλυση της CIA εκτιμά πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τουλάχιστον 3 έως 4 μήνες αμερικανικού αποκλεισμού πριν αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις.
7: Αυτό μπορεί να είναι είτε μια αργή διαδικασία πίεσης, είτε το προήμιο μιας πολύ μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης, λέει ο Νίκ Ρόμπερτσον από το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να δίνουν χρόνο στις συνομιλίες, όμως στην Ουάσιγκτον δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με τους όρους που επιθυμούν.
9: Για πρώτη φορά, Ιρανός αξιωματούχος περιγράφει δημόσια τους τραυματισμούς που υπέστη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Ενώ οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πως ο Μοσνταμπά Χαμενεΐ εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο παρασκήνιο της Ιρανικής ηγεσίας.
7: Όμως τα Μπάχα Μενεή επηρεάστηκε από το οστικό κύμα της έκρηξης. Τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι καθώς και στη μέση. Η μέση του έχει ήδη βελτιωθεί και το πόδι του θα επιλωθεί σύντομα. Δόξα τω Θεώ είναι καλά στην υγεία του, λέει επικεφαλής του πρωτοκόλλου του γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Ο εχθρός διαδίδει φήμες και ψευδείς ισχυρισμούς. Θέλουν να τον δουν, να τον εντοπίσουν, όμως ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή, να μην βιάζεται. Θα σας μιλήσει όταν έρθει η στιγμή.
9: Σύμφωνα με την CIA, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Τεχεράνης μαζί με ανώτερους στρατιωτικούς και στελέχη των φρουρών της Επανάστασης.
7: Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες πάμε να μάθουμε πώς παρακολουθεί αυτή τη στασιμότητα το Ισραήλ, πώς τοποθετείται. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ έχει όλο το ρεπορτάζ.
10: Αυτό που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η CENTCOM, είναι ότι από το ξεκίνημα του ναυτικού αποκλεισμού στα μέσα Απριλίου μέχρι και σήμερα οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν μπλοκάρει τουλάχιστον 58 πλοία. Ενώ έχουν ακινητοποιήσει άλλα 4 που όπως είδαμε αυτό έγινε τις τελευταίες ώρες με τα μαχητικά των ΗΠΑ, του Αμερικανικού Ναυτικού συγκεκριμένα, να πλήττουν πλοία που προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούς και τα λιμάνια του Ιράν. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των New York Times δείχνει πως το Ιράν προσπαθεί να βρει εναλλακτικές διαδρομές για την τροφοδοσία του τόσο με αγαθά όσο όμως και με στρατιωτικό υλικό, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός δεν επιτρέπει την χρήση του Περσικού κόλπου. Έτσι φαίνεται πως τα λιμάνια που βρίσκονται στην Κασπία θάλασσα λειτουργούν ως οδός προκειμένου να φτάνουν στο Ιράν τόσο αγαθά όσο όμως και τμήματα, εξαρτήματα ντρόουν από τη Ρωσία, λένε οι New York Times, και μάλιστα εκτιμούν πως το Ιράν χρησιμοποιεί το πέρασμα αυτό ώστε να αναπληρώσει το απόθεμα σε ντρόουν, το οποίο είχε μειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο 60%. Μάλιστα. Όμως φαίνεται πως αυτό που εκτιμούν και οι Ισραηλινοί, Χριστίνα, ότι το Ιράν εκμεταλλεύεται την κατάβαση του πυρός για να μπορέσει να επανεξοπλιστεί. Φαίνεται λοιπόν πως το πετυχαίνει μέσω της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα το Ισραήλ κρατά χαμηλούς τόνους προς το παρόν. Παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στον Περσικό κόλπο και στο στενό του Ορμούς, την κλιμάκωση αυτή, λέγοντας ότι είναι έτοιμο τόσο για επιθετικά όσο και για αμυντικά σενάρια. Και την ίδια ώρα κρατά ουσιαστικά, μάλλον ασκεί πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με το Ιράν να μην περιέχει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, κάτι που θέτει η Τεχεράνη. Όμως οι Ισραηλινοί θέλουν να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Λίβανο, διότι εκεί έχουμε τις τελευταίες ημέρες κλιμάκωση. Σήμερα μόνο οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τουλάχιστον 85 στόχους στο νότιο Λίβανο, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για τουλάχιστον 12 νεκρούς από αυτές τις επιθέσεις, ενώ αντίστοιχα από τα ντρόουν της Χεσμπολά έχουν τραυματιστεί βαρύτατα τουλάχιστον 3 Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ ένα από αυτά τα ντρόουν μάλιστα κατέληξε στην πόλη Μετούλα, πολύ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ένα εκρηκτικό ντρόουν το οποίο όμως δεν ενεργοποιήθηκε. Από εκεί και πέρα γίνεται μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια προκειμένου οι δύο πλευρές να καθίσουν ξανά στο τραπέζι. Την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, θα γίνει ο τρίτος γύρος των απευθείας συνομιλιών με την κυβέρνηση του Λιβάνου να θέτει ως προϋπόθεση, ως απαραίτητη προϋπόθεση, την αποκατάσταση της κυριαρχίας στα νότια εδάφη της χώρας.
7: Και από τον Σταύρο Ιωαννίδη και την ανταπόκρισή του στην Χρύσα Τσίχλη, η οποία θα μας ενημερώσει για τη στάση που κρατά τις τελευταίες ώρες η Αμερικανική διοίκηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει πολλά τις τελευταίες ημέρες. Τις τελευταίες ώρες αναμένει την επιστολή των Ιρανών, κατά πόσο αποδέχονται τις θέσεις των Αμερικανών. Για πάμε να μάθουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη. Τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
11: Χωρίς να κάνει γνωστό τίποτα για την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση, το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα της Αμερικανικής διπλωματίας. Όπως δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσή, η πρόσφατη κλιμάκωση και οι πολλαπλές παραβιάσεις εκεχηρίας εκ μέρους των ΗΠΑ ενισχύουν τη δυσπιστία για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της Αμερικανικής πλευράς ως προς τη διπλωματία. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, η Τεχεράνη επιθυμεί πρώτα να λάβει εγγύησεις για το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, όπως και ένα είδους αναγνώριση αναθεώρηση του ελέγχου της στα στενά του Ορμούς και το θέμα των πυρηνικών να συζητηθεί τελευταίο. Κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο να δεχθεί ο Ουάσιγκτον τουλάχιστον.
7: Ήταν το ρεπορτάζ της Χρύσας Τσίχλη, όχι για την Αμερικανική διοίκηση, για τη θέση των Ιρανών και με πώς επιφυλακτικότητα βλέπουν αυτή την πρόταση που έχει κατατεθεί από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, υπάρχει ευρύτερη ανησυχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και με ένα άλλο γεγονός, μια μεγάλη πετρελοκυλίδα που έχει εντοπιστεί ανοιχτά του νησιού Χάργ. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει και πάλι η Χρύσα Τσίχλη.
11: Δορυφορικές φωτογραφίες έχουν καταγράψει τη ρήπανση που πλέον καλύπτει περισσότερα από 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Reuters, εκτιμάται πως ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, ενώ αυτή η γκριζόλευκη κοιλίδα φαίνεται να κινείται νότια προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Οι εικόνες καταγράφηκαν από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικους μεταξύ 6 και 8 Μαΐου, με ειδικούς να χαρακτηρίζουν την εικόνα συμβατή με μεγάλη πετρελαϊκή διαρροή. Η αιτία της διαρροής τώρα παραμένει άγνωστη. Ο Ιρανός βουλευτής πάντως απορρίπτει σενάρια περί υπερχείλισης εγκαταστάσεων πετρελαίου και κατηγορεί ευρωπαϊκό δεξαμενόπλιο ότι προκάλεσε τη ρήπανση απορρίπτοντας πετρελαϊκά κατάλοιπα στη θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι το νησί Χάργ αποτελεί τον σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο, όπως είπες, καθώς από εκεί διακινεί το Ιράν περίπου το 90% των πετρελαϊκών του εξαγωγών.
7: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραδευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε έντονες διεργασίες με φόντο τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει σήμερα σε κομματικό ακροατήριο, στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας επί της ουσίας το σήμα της προεκλογικής εκκίνησης. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιάννη Καντέλη.
15: Και ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας.
16: Ανάβοντας τις κομματικές μηχανές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το σήμα για την εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου. Στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος με θέμα Ισχυρή Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της χώρας ως απάντηση στις υποκριτικές φωνές, όπως τις χαρακτήρισε, που αμφισβητούν την πολιτική των ήρεμων νερών.
15: Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
16: Κινούμενος σε προεκλογικούς ρυθμούς, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως απέναντι στο έργο που έχει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση θα ποντάρει όλο και περισσότερο στην τοξικότητα, βαδίζοντας προς τις εκλογές.
15: Και να μπορεί κανείς πως το Πασόκ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία
17: και στη συκοφαντία.
18: Τα έχετε μπερδέψει, κύριε Πρωθυπουργέ. Αποδειχτήκατε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου σας στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες, στο χάιδεμα των φαντς και στην αδυναμία να εγγυηθείτε στους πολίτες μια ασφαλή καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια.
16: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού φουλάρουν τις μηχανές για την δημιουργία των κομμάτων τους, τα οποία θα μπουν στη μάχη για τη δεύτερη θέση.
19: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους στην πλειοψηφία τους ξένα φαντς μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια.
20: Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άριο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στο Μάιο.
17: Βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
16: Την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσουν στην Αθήνα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
7: Μια ομιλία ευόλιστη ύλη ήταν αυτή η ομιλία του Πρωθυπουργού στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το τελευταίο προσυνέδριο στο δρόμο προς το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Πάσχο Μανδραβέλη. Θα ακούσουμε τι ανέφερε στη Χριστίνα Βίδου για την έντονη προεκλογική κινητικότητα που βλέπουμε και στο κυβερνών κόμμα.
21: Υπήρχαν τα προεκλογικά χαρακτηριστικά και έδωσε και μεγάλη έμφαση στα διπλωματικά, εθνικά, αμυντικά ζητήματα. Νομίζω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μιλούσε στη Θεσσαλονίκη και όλοι ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πάσχει στα δεξιά της από διάφορα λαϊκιστικά κόμματα της λαϊκιστικής δεξιάς. Επομένως, έπρεπε να ρίξει βάρος εκεί ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο είναι ότι στα εξωτερικά, διεθνή, αμυντικά θέματα η κυβέρνηση θα πήγε ομολογουμένως καλά. Επομένως αυτό είναι ένα προνομιακό πεδίο για τον κύριο Μητσοτάκη. Το πρόβλημα του όμως είναι, μπαίνοντας στην προεκλογική περίοδο, ότι μπαίνει με κακούς ιονούς. Και αυτό διότι ο χειρισμός που κάνει στα μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών διαβρώνει την αξιοπιστία της. Με αποτέλεσμα στο τέλος οι πολίτες να μην την πιστεύουν ακόμα και όταν λέει την αλήθεια. Και αυτό θα το συναντήσει μπροστά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
22: Διέκρινε στην ομιλία του έστω έμεσες αναφορές σε ένα ακροατήριο που ενδεχομένως φλερτάρει, για παράδειγμα, με τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα που πιθανώς ιδρύσει. Είναι πολύ πιθανό να το ιδρύσει.
21: Ναι, και προς τον κύριο Σαμαρά, αλλά και δεν ξέρουμε και σε ποιο, προς αυτή την κατεύθυνση φοβάμαι ότι θα κινηθεί και η κυρία Καριστιανού. Είπαμε ότι αυτό είναι προνομιακό πεδίο, αλλά ο Πρωθυπουργός ρίχνει σε αυτή τη δεξαμενή δίχτυα και φαίνεται από το πυροτέχνημα των δύο συνταγματικών προτάσεων που έκανε για τη συνταγματική προστασία της γλώσσας και της σημαίας. Αυτά δεν χρειάζεται συνταγματική προστασία. Εάν έπρεπε να προστατευτούν, μπορούν να προστατευτούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Απαγορεύεται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται τα γκρίκλεις. Αρκεί βέβαια ο κύριος Φλωρίδης να μην το κάνει και αυτό κακούργημα.
22: Άρα θεωρείς ότι και ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποίησε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το τι ακούς, να το έκανε ελπίζοντας ότι θα, έτσι, πολύ ευαίσθητα σημεία συγκεκριμένου κοινού, ψηφοφόρων δηλαδή, θα αγγίξει.
21: Ακριβώς.
22: Αυτή η ομιλία θεωρεί, ολοκλήρωση για να σε ρωτήσω, αν αυτή η ομιλία θεωρείς ότι στην ουσία δίνει και το πράσινο φως, μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, άρα ενδεχομένως οι εκλογές είναι κοντά. Μετά τη ΔΕΘ.
21: Ναι, φαίνεται από πολλά αυτό. Φαίνεται από πολλά. Προφανώς ο Πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά του για να έχει όλες τις εκλογές ανοιχτές για το φθινόπωρο. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι νιώθει ασφαλή σχετικά προς το κέντρο και ανησυχεί για τη δεξιά του πτέρυγα, είτε αυτό λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Καριστιανού, είτε Βελόπουλος κτλ. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου τα νούμερα δεν είναι καλά για τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι καλά για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε εκεί μια περίεργη άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί με κάποιο τρόπο.
22: Α, Άρα εκτιμάς ότι μετά τη ΔΕΘ έχουμε προκήρυξη εκλογών και θα είναι εντός όλων όσο έχει πολλές φορές πει ο Πρωθυπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η τετραετία. Γιατί το είπε σήμερα και ο κύριος Γεωργιάδης ότι μετά τη ΔΕΘ δεν είναι πρόωρες εκλογές.
21: Ναι, εντάξει, μπορούμε να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι. Η τετραετία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Το Σύνταγμα λέει ρητός ότι οι βουλευτές εκλέγονται για 4 χρόνια. Δεν λέει ούτε 4 παρά, ούτε 4 και 7 μήνες πριν. Πρόωρες θα είναι εκλογές. Ακόμα και οι εκλογές που θα γίνουν μια εβδομάδα, τέλος πάντων ένα μήνα πριν από τη συνταγματική προθεσμία, είναι πρόωρες εκλογές. Τώρα μπορούμε να τις βαφτίσουμε ψάρι ότι δεν είναι πρόωρες, αλλά πρόωρες θα είναι. Τέλος πάντων, πάντα οι κυβερνήσεις βρίσκουν κάποιο λόγο. Παλιότερα χρησιμοποιούσαν το Κυπριακό για να κάνουν τις πρόωρες εκλογές. Τώρα δεν χρησιμοποιούν ούτε καν αυτό το συνταγματικό πρόσχημα. Θα είναι πρόωρες εκλογές, θα κρίνει ο Πρωθυπουργός και δυστυχώς αυτό κρίνεται μόνο από έναν, όπως λένε και οι υπουργοί, από τον Πρωθυπουργό.
7: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία γύρω από αυτή τη σοκαριστική δολοφονία που είχαμε στην Κρήτη με τον 54χρονο που πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε τον 20χρονο επειδή το θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την ιατροδικαστική εξέταση και από τα οποία προκύπτει πως ο 54χρονος τον πυροβόλησε 6 φορές. Βεβαίως την ίδια ώρα οι συγγενείς του κατηγορούμενου ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος για το αποτρόπαιο έγκλημα. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει χαθεί. Είχαμε τη μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού του δράστη, του δολοφόνου, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Για όλα αυτά θα ακούσετε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Στις σφαίρες σκότωσε τον Νικήτα Γεμιστό, ο 54χρονος ο οποίος ήδη βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Μία από τις βολίδες πέτυχε πισόπλατα τον νεαρό. Οι 4 πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2-3 μέτρων. Για 2 ακόμη πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για χαριστικές βολές.
2: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μία προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερη απαξία πράξη περί ύβρισης νεκρού. Ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία?
1: Ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για άμεση συνέργεια στη δολοφονία, μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα και πλοίο της γραμμής στην Αθήνα, προκειμένου να εκτίσουν τους όρους της προσωρινής κράτησης μέχρι τη δίκη.
3: Από τη μέρα εκείνη δεν έχω βρει την εαυτή μου. Θέλω, δεν θέλω, κλαίω.
23: Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να το σταματήσω.
1: Στενοί συγγενείς του δράστη, γείτονες για χρόνια είναι σοκαρισμένοι. Ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ευχόνται να είχαν σταματήσει τον 54χρονο πριν την αποτρόπαια, όπως λένε οι ίδιοι, πράξη.
3: Λυπάμαι και τα συλληπιτήριά μου και να έχουν καλό κουράγιο για τα άλλα τους παιδιά.
23: Ένα έγκλημα που δεν έπρεπε να γίνει σε καμία περίπτωση. Το καταδικάζομαι απερίφραστα όλοι οι συγγενείς. Τα αδέρφια του, τα νύψα του, τα ξαδέρφια του. Τα παιδιά μου, έχω 2 ζώους να πούμε, και χτυψούνται. Σου λέει, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα?
1: Η οικογένεια του Νικήτα, μέσα στο βαθύ της πένθος, στέλνει και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, ζητώντας να μην πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το αγαπημένο της παιδί. Ραγίζει καρδιές και ο αποχαιρετισμός στον νεαρό Νικήτα με μαντινάδες και μυρολόγια για τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει.

0: Μεταφερόμαστε μέχρι και τη Σκιάθο. Εκεί είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Σε αυτό το συμβάν, σε αυτή την περίπτωση, είχαμε έναν ανήλικο οδηγό να χτυπά έναν πεζό 67 ετών και να τον εγκαταλείπει. Το παιδί έχει συλληφθεί όπως και οι γονείς του και ο Μιχάλης Τεζάρης έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: 14χρονος παρέσυρε πεζό ηλικίας 67 ετών, τον εγκατέλειψε στο οδόστρωμα και διέφυγε από το σημείο. Μορφή χειροστιβάτας λαμβάνουν πλέον τα ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Με την τελευταία περίπτωση να καταγράφεται σε Σκιάθο, όπως προείπες. Ο 14χρονος λοιπόν παρέσυρε τον Βρετανό τουρίστα χθες το μεσημέρι, ενώ εκείνος κινούνταν σε ένα πεζόδρομο. Τον τραυμάτισε και αντί να σταματήσει να τον βοηθήσει, απομακρύνθηκε από το σημείο. Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον ανήλικο. Σε βάρος του ασκήθηκε δύο για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ συλλήφθησαν και οι γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης.
0: Πάρα πολλά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια τους τελευταίους μήνες, με την τροχέα, έστω και καθυστερημένα, να έχει ξεκινήσει σαρωτικούς ελέγχους στους δρόμους. Ο Sky βρέθηκε σε ένα από τα μπλόκα που πραγματοποιούν οι αρχές τις τελευταίες ημέρες. Και όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Τεζάρης, οι αρχές κατέγραψαν δεκάδες παραβάσεις.
2: Βεβαιώνουμε πρόστιμο, διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ για μη χρήση κράνους από πατίνι έπιο.
1: Αστυνομικοί της Τροχέας πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται χωρίς να φορούν κράνος. Έχουν μόλις εντοπίσει έναν ακόμη παραβάτη.
3: Το δρόμο το πήρα το πατίνι. Δεν είχα κράνος μαζί μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να κουβαλάω παντού κράνος. Το έχω χρησιμοποιώ συχνά, αλλά μάλλον θα σταματήσω. Γιατί κράνος μαζί μου δύσκολα κουβαλάω.
1: Με την κάμερα του Sky πραγματοποιήσαμε αυτοψία στο κέντρο της Αθήνας και τα συμπεράσματα για τους οδηγούς που κινούνται με πατίνια είναι αποκαρδιωτικά. Στη λεωφόρο Αμαλίας, ένας μονοσυκλετιστής κάνει ελιγμό για να αποφύγει οδηγό με πατίνι που δεν φέρει κράνος στη λεωφορείο Λωρίδα. Ένας άλλος έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα χωρίς να φοράει κράνος επίσης.
4: Συμφωνώ, σας είπα, ναι, να απαγορευτεί κάτω των 18 ετών και να ληφθούν όλα τα μέτρα που πρέπει. Να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια. Αν πέσει ένας πάνω με πατίνι πάνω στο αυτοκίνητό μου, τι θα γίνει, ο ποιον θα αποζημιωθώ εγώ. Δεν ξέρω, αυτό το καθεστώς είναι παράλογο εντελώς.
1: Λόγω των καθημερινών σχεδόν ατυχημάτων με εμπλοκή οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία ενίοτε μετατρέπονται και σε δυστυχήματα, η κυβέρνηση προωθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την ορθή χρήση τους. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει διαπιστωθεί η ανεξέλεγκτη χρήση τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικους χρήστες.
5: Συνήθως θεωρούν ότι δεν θα τους σταματήσουν επειδή είναι με πατίνια. Γιατί έχουν την ευελιξία να καβαλήσουν ένα πεζοδρόμιο, γιατί έχουν την ευελιξία να περάσουν πιο εύκολα ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Στα περισσότερα πατίνια έχουν αφαιρεθεί οι κόφτες και πιάνουν πάνω από 50-70 μέχρι 120 χιλιόμετρα.
1: Οι έλεγχοι της τροχέας θα ενταθούν το προσεχές διάστημα, ενώ το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνους είναι 30 ευρώ.
0: Πάμε να ακούσουμε μία ακόμη φορά τον Μιχάλη Τεζάρη. Θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση ενός κυκλώματος το οποίο διακινούσε ναρκωτικά στο λόφο του Στρέφη.
1: Αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι στα Εξάρχεια, που τα μέλη σπήρας που διακινούσαν ναρκωτικά είχαν μετατρέψει σε ορμητήριο και σημείο διακίνησης, πραγματοποίησαν στελέχη της όπιας. Συνέλαβαν 5 συντολικά άτομα, ενώ διαπιστώθηκε πως διακινούσαν κάναβη στο λόφο του Στρέφη. Αρχικά λοιπόν διαπιστώθηκε πως το διαμέρισμα επισκέπτονταν καθημερινά δεκάδες άτομα για να αγοράσουν τα ναρκωτικά, ενώ τα μέλη της πείρας διακινούσαν τα ναρκωτικά στη συνέχεια και στο λόφο του Στρέφη. Οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένα ναρκωτικά μέσα σε γλάστρες αλλά και σε κάγκελα στο λόφο του Στρέφη. Συνολικά κατασχέθηκαν 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές και περισσότερα από 70 γραμμάρια κάναβης.
0: Τώρα, με κάθε λογής προσχήματα από δίθεν διάρροες ρεύματος μέχρι επικίνδυνες βλάβες, τα μέλη σπήρας που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΔΕ κατάφεραν να εξαπατούν ηλικιωμένους και να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους. Οι διάλογοι που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη είναι αποκαλυπτικοί.
6: Ρευματοκλοπή, διαρροή ρεύματος, ζημιά σε καλώδιο κατά τη διάρκεια εργασιών. Με κάθε λογής τεχνάσματα, τα μέλη της πείρας που παρίστανε τους τεχνικούς του ΔΔΕ έβρισκαν τρόπο να εξαπατούν τα θύματα τους, αποκτώντας πρόσβαση στα σπίτια τους. Τις μεθόδους των απαταιώνων αποκαλύπτουν καταγεγραμμένες συνομιλίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε ένα από τα τηλεφωνήματα, μέλος της οργάνωσης πείθει μια ηλικιωμένη γυναίκα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα.
1: Για να γίνει άμεσα το blackout και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή, πλαστική χάρτη ή ό,τι έχετε, και να τοποθετήσετε μέσα τον μπολ με τα κοσμήματα. Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος στα χρυσαυγικά κοσμήματα, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.
7: Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά, εντάξει.
1: Α, ξέχασα να σας ενημερώσω για τα χαρτονομίσματα. Επειδή περιέχουν μια μεταλλική ταινία επάνω στην ευρωπαϊκή που είναι ευαίσθητη στη διαρροή του ρεύματος. Εάν υπάρχουν χαρτονομίσματα, θα χρειαστεί επίσης να τα βάλετε σε ένα πλαστικό μπολ.
6: Αφού η ηλικιωμένη πέφτει στην παγίδα, ο απατεώνας τεχνικός την καθοδηγεί για να ανοίξει την είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Τώρα θέλω να πάρεις το θεοτηλέφωνο και θα πατήσεις το κουμπάκι αυτό που ανοίγει, θα το πατήσεις 3 φορές, επανειλημμένα.
7: Ωραία, εντάξει.
6: Σε μια άλλη περίπτωση, οι απατεώνες με ψεύτικο όνομα κάνουν λόγο για βλάβη από ανασκαφές, όμως το θύμα δεν πέφτει τελικά στην παγίδα.
1: Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι. Τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος?
7: Τι αν έχω?
1: Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος?
7: Όχι, δεν έχουμε διαρροή.
1: Να σας ενημερώσω, κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης.
6: Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνέλαβε 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, μελία που υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.
0: Γιώργο, πρώτο ψάλτη θα συναντήσουμε και πάλι, ο οποίος θα μας ενημερώσει για νέες αποκαλύψεις που έχουμε σχετικά με τον χώρο της Greek Mafia και τον τρόπο δράσης των εκτελεστών του 55χρονου Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025.
6: Μια συσκευή GPS που είχε στην κατοχή του ένας από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του αποκαλούμενου Θαμνάκια κατά την σύλληψή του φαίνεται ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI με τους αξιωματικούς της υπηρεσίας να εκτιμούν ότι ενδεχομένως να δώσει απαντήσεις για τις επόμενες κινήσεις των εκτελεστών και τους επόμενους στόχους τους. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συσκευή GPS ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα χειρουργικό γάντι. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιχειρούσαν να μην υπάρχουν αποτυπώματα και DNA τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Το ίδιο άτομο, ο ίδιος συλληφτής, φαίνεται να είχε πάνω του 5 συσκευές κινητών τηλεφώνων σε λειτουργία πτήσης και 2 ρούτερ. Προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να μην υπάρχουν ίχνη στίγμα από αυτά τα κινητά τηλέφωνα. Τώρα να τονίσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επί ένα χρόνο ανέλυαν βιντεοληπτικό υλικό έτσι ώστε να καταφέρουν τελικά να χαρτογραφήσουν πλήρως την διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά την δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τα μέλη της υποστηρικτικής ομάδας που συνόδευαν τους 2 εισαγόμενους πληρωμένους δολοφόνους που ήρθαν από το εξωτερικό και αμέσως μετά την δολοφονία εξαφανίστηκαν. Να τονίσουμε ότι εκτός από αυτή την ανάλυση των βίντεο υπήρχε και παρακολούθηση κινητά τηλέφωνα των υπόπτων. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική μια συνομιλία ενός από τους κατηγορούμενους. Αναφέρει, μιλώντας με μια γυναίκα, ναι, δολοφόνος είμαι και κλέφτης και όλα τα κακά έχω, δείχνει την σκληρότητα των μελών αυτής της εκτελεστικής ομάδας που έχει εμπλοκεί σε μια σειρά από υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις ελληνικές αστυνομικές αρχές.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, νέο κύμα ακρίβειας χτυπά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις τιμές σε βασικά αγαθά να παίρνουν ξανά την ανηφόρα. Βασική αιτία, η μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Όλα αυτά προκύπτουν και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για τον μήνα Απρίλιο. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5,4%. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσόστομου Τσούφη.
8: Με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν κλειστά και τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5,4% για τον Απρίλιο, η κυβέρνηση έχει σχεδόν αποφασίσει να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης πριν βγει ο μήνας.
9: Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις τιμές, πώς εξελίσσεται η κρίση και τι αντίκτυπο έχει στην τσέπη του πολίτη και την κατάλληλη στιγμή, τα τέλη Μαΐου από ό,τι υπολογίζω, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν.
8: Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο της ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, του Fuel Pass δηλαδή, αλλά κυρίως της οριζόντιας επιδότησης στον ντίζελ, μέτρο που έχει συγκρατήσει την τιμή του καυσίμου, επηρεάζοντας θετικά λόγω των μεταφορών γενικά το κόστος των προϊόντων.
10: Ενώ πλησίασε το 1,90 λεπτά, θα το ξαναδούμε κάτω από 1,80 επόμενες μέρες σε κάποια πρατήρια. Δηλαδή θα δούμε και τον 79, και τον 78.
11: Άρα πόσα λεπτά κάτω το βλέπετε το πετρέλαιο?
10: 10 λεπτά περίπου.
11: 10
10: κάτω.
11: Λεπτά.
8: Για να εκτοξευθεί ο πληθωρισμός σε υψηλό από το Φεβρουάριο του 2023, χρειάστηκε να καταγραφούν ανατιμήσεις 13,8% στη στέγαση και ειδικά για τα ενίκια στο 7,6%.
12: Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Για τα παιδιά και για την νεολαία είναι
13: Πάρα πολύ δύσκολα. Πιεζόμαστε όλοι, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
8: Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μέσα σε μόλις ένα μήνα το φυσικό αέριο αυξήθηκε 39,5%, το πετρέλαιο θέρμανσης 18,1%, 15,9% οι αεροπορικές μεταφορές και 5,7% η βενζίνη.
14: Ακριβένουν τα καύσιμα και ο καυγάς, όπως λέει και ο λαός, είναι για το πάπλωμα.
8: 4,4% αυξήθηκαν σε σχέση με πέρσι τα είδη διατροφής. Κρέατα και μαργαρίνες σε διψήφιες αυξήσεις, φρούτα, λαχανικά, καφές και σοκολάτες πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο.
15: Αλλά γιατί μόνο το μοσχαράκι, μήπως το αρνάκι, μήπως το κατσικάκι? Γιατί τα πιο πρωτεύουν πράγματα είναι στο Θεό επάνω, έχουν ανέβει. Δεν σταματάει και ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.
16: Βγαίνεις, χαλάς το πενιντάρικο και έχεις πάρει δύο πραγματάκια. Πληρωνόμαστε, σε 10 μέρες έχουμε πληρώσει ΔΕΗ, τηλέφωνα, όλα τα πάγια, τα ντουλάπια αρχίζουν να αδειάζουν.
8: Προς το παρόν πάντως, από το Υπουργείο Οικονομικών αποκλείουν την εφαρμογή ενός Market Pass.
0: Θεσσαλονίκη τώρα επικρατεί αναστάτωση και ανησυχία μετά και την απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
17: Η Ryanair φεύγει και παίρνει μαζί τις 200 θέσεις εργασίας και 700.000 θέσεις οι οποίες θα λείψουν από την αγορά της Βόρειας Ελλάδας.
18: Η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του πλήγματος για την αγορά της Βόρειας Ελλάδας.
19: Είναι σχεδόν καταστροφή για την πόλη. Δεν έχουμε δει την τελευταία 15ετία κάτι παρόμοιο. Θεωρώ ότι θα κλείσουν κάποια καταλήμματα, π.χ. βραχυχρόνιας μίσθωσης, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά και όταν κοπεί ένα τόσο μεγάλο ποσοστό δρομολογίων, η πόλη θα πονέσει γενικότερα σε όλους τους τομείς.
18: Η Ιρλανδική Low Cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στην χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου.
17: Η Θεσσαλονίκη να παραμείνει ένα city break τουρισμό στον ευρωπαϊκό χάρτη και να μην γυρίσει πάλι στην εσωστρέφεια η πόλη.
19: Αναστατωμένοι δηλώνουν οι φορείς του τουρισμού με την επικείμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, θεωρώντας πως κάτι τέτοιο θα αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τους ίδιους.
20: Όσον αφορά την πόλη, σίγουρα υπάρχει ζημιά, γιατί είναι τόσο το εισερχόμενος τουρισμός όσο και εξερχόμενος από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όμως βλέπουμε ότι καθαρά το οικονομικό συμφέρον είναι αυτό το οποίο όπλησε εντός αγωγικών λέξη το χέρι στο να αποχωρήσει.
18: Εχμές για τη στάση των αεροπορικών εταιριών, αλλά και μήνυμα ότι η Θεσσαλονίκη παραμένει ισχυρός προορισμός, στέλνει η περιφέρεια.
21: Μόλις όμως οι αριθμοί δεν βγαίνουν ακριβώς όπως θέλουν, εξαφανίζονται και αφήνουν πίσω οικονομικά κενά. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη δεν είναι κάποια λογιστική υποσημείωση και αεροπορικός ισολογισμός. Πρέπει να δούμε μια συλλογική αλλαγή στρατηγικής για να μην εξαρτάται καμία πόλη στην Ελλάδα από μια low cost εταιρεία. Και η Θεσσαλονίκη δεν πάει και δεν θα πάρει ποτέ να είναι η πύλη στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
18: Την έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις αποτυπώνει και το Σωματείο Εργαζομένων της εταιρείας.
6: Η απόφαση για απόσυρση 3 αεροσκαφών από την βάση της Θεσσαλονίκης σημείωσε περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση 12 δρομολογίων δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα της περιοχής.
18: Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Ανακοίνωση για την εξέλιξη αυτή εξέδωσε και η Fraport Greece.
7: Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.
18: Όπως αναφέρει η Ryanair, τα τέλη στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece έχουν αυξηθεί κατά 66% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Ενώ προαναγγέλει νέες αυξήσεις χρεώσεων και στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τον επόμενο χειμώνα.
0: Στο μουσικό γεγονός ενδεχομένως της χρονιάς τώρα θα σταθούμε. Στη συναυλία των Metallica είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Όλη η πόλη, όλη η Αθήνα κινείται στους σεισμούς της συναυλίας, με περισσότερους από 70.000 φαν να έχουν κατακλείσει το Ολυμπιακό Στάδιο από πολύ νωρίς. Οι χαμούρες. Η Έλενα Χελβατζόγλου, με συγχωρείτε, βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το κλίμα.
2: Βρισκόμαστε στο ΆΚΑ και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή οι Μετάλλικα. Το στάδιο είναι έτοιμο να εκραγεί από ενέργεια. Μέσα επικρατεί πραγματικά το αδιαχώρητο. Πάνω από 80.000 άνθρωποι έχουν γεμίσει κάθε γωνιά του σταδίου και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς το τι συμβαίνει. Ένα κύμα κόσμου που πάλεται στον ρυθμό της προσμονής. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας, από κάθε γωνιά του πλανήτη που ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα πολύ αναμενόμενα live της χρονιάς. Παιδιά, έφηβοι, ναι, και φυσικά οι μεγαλύτεροι που έχουν μεγαλώσει με τη μουσική των Μετάλλικα, όλοι μαζί ενωμένοι κάτω από τον ίδιο ήχο. Από νωρίς το πρωί, το κατάμεστο ΆΚΑ έχει μετατραπεί σε μια τεράστια μουσική κυψέλη με τα βλέμματα στραμμένα στο κέντρο.
0: Από την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα πέρασαν 16 χρόνια. Οι θαυμαστές περίμεναν πώς και πώς για να τους δουν από κοντά και έτσι κάνουν αυτή την ώρα. Να τα απολαύσετε όσοι είστε εκεί στη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να ακούσουμε εμείς το ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρδή.
3: Το Ολυμπιακό Στάδιο αυτή την ώρα σύεται στους ρυθμούς των Μετάλλικα.
22: Λίγο πριν την έναρξη των Κοζιρά και την πολύ αναμενόμενη εμφάνιση των Μετάλλικα, η αρένα ήδη είναι ασφιχτικά γεμάτη, ενώ και στις κερκίδες συνεχίζεται η προσέλευση.
3: Τουλάχιστον 80.000 θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας ροκάρουν με το μεγαλύτερο heavy metal συγκρότημα όλων των εποχών. Ένα από τα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού που μπορούν να γεμίζουν τόσο μεγάλα στάδια.
23: Τρεις ώρες περιμένεις για να...
24: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τι να κάνουμε, έτσι.
3: Από νωρίς το μεσημέρι, ουρές είχαν σχηματιστεί έξω από το ΟΑΚΑ. Τίποτα δεν σταματά τους φανς του συγκροτήματος, ακόμα και με πατερίτσες περιμένουν ώρες πριν ξεκινήσει η συναυλία.
25: Είναι ένα όνειρο ζωής που θα εκπληρωθεί και είμαι ανυπόμονος να το ζήσω.
3: Ο frontman των Metallica, James Hetfield. Ο κινητήρας, Lars Ulrich. Η ήρεμη δύναμη, Kirk Hammett. Και ο νεότερος της παρέας, Robert Trujillo, αναμένεται να δώσουν ένα εντυπωσιακό σοου στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, που θα παραλυρεί από το riff του Wherever I May Roam και της μελωδίας του The Unforgiven.
0: Αθλητική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από το βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός αναδύθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του, κερδίζοντας 3-1 τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Πηλαία και έκανε έτσι το back-to-back. Στο ποδόσφαιρο και τα play-out της Super League, η Κηφισιά κλείδωσε την παραμονή της κερδίζοντας με 2-1 και με ανατροπή της Έρες, τον Πασεραϊκό στις Έρες με πρωταγωνιστή τον Θεοδωρίδη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Νίκου Πακάκη.
26: Κηφισιά σημείωσε τεράστια νίκη με ανατροπή στις Έρες επικρατώντας 2-1 του Πασεραϊκού στην 7η αγωνιστική των play-outs. Κλείδωσε έτσι την παραμονή της στη στίγμα Super League. Στο 28 Ριέρα γύρισε στην κατάλληλη στιγμή στον Ιβάν, ο οποίος από κοντά νίκησε το Ραμίρες για το 1-0. 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Θεοδωρίδης βγήκε μπροστά, αν τότε Μάρκο σκοράροντας από κοντά για το 1-1. Ο Ντε Μάρκο μπήκε στην περιοχή στη συνέχεια και βρήκε τον επερχόμενο Μπένι με τον Πορτογάλο να πλασάρει εύστοχα τον Τιναλίνη, διαμορφώνοντας το 1-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων. Αποτέλεσμα που σφράγισε ουσιαστικά την παρουσία της Κηφισιάς στη Super League. Μάχη παραμονής και στο ΑΕΛ Novi Bet που υποδέχτηκε τον Αστέρα Άκτορ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Ο Μακέντα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, ο Ιταλός Στράιγκερ τελείωσε άψογα τη φάση γράφοντας 1-0 στο 19. Στο 31ο λεπτό η ΑΕΛ Novi Bet βρήκε την απάντηση, ωραία ενέργεια του Σαγιάλ που πάτησε στην περιοχή, έκανε υπέροχο γύρισμα για τον Πασά, ο οποίος με το κεφάλι ισοφάρισε στο τελικό 1-1, αποτέλεσμα που δεν βόλευσε ιδιαίτερα στους Βυσσινοί.
0: Και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, η Βαλένθια χθες πλήρωσε το Παναθηναϊκό με το ίδιο νόμισμα, έκανε το δεύτερο break και έτσι σοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Όλα θα κρυθούν την προσεχή Τετάρτη στις 10 το βράδυ στην Ισπανία, στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Στο ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμ.
27: Ο Ματ Κοστέλο αστοχεί στη δεύτερη βολή και ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία ευκαιρία κόντρα στη Βαλένθια. Όμως ο Χέις Ντέιβις καθυστερεί και το μακρινό του σουτ δεν βρίσκει στόχο. Οι παίκτες του Αταμάν χάνουν δεύτερη φορά από τη Βαλένθια στο Telecom Center. Οι Ισπανοί απαντούν με 2 breaks στα 2 των Πρασίνων και επιστρέφουν τη σειρά στην έδρα τους. Έντονα παράπονα για τη διετσία του Game 4 έχουν οι γηπεδούχοι.
28: 25 years
1: to my coaching career, this kind of a strange things, first time I saw.
27: Σε ένα παιχνίδι που έγινε ροντέο από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε απαντήσει στην επίθεση των Πορτοκαλί, που άνοιξαν από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με αποτέλεσμα οι πράσινοι να βρεθούν από νωρίς να κυνηγούν. Η αντεπίθεση ήρθε, το Τριφύλι σοφάρισε και πέρασε μπροστά στην τρίτη περίοδο, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε το momentum για να χτίσει μια υπέρ του διαφορά και να αλλάξει τα δεδομένα. Οι Ισπανοί ξαναπήραν κεφάλι και έδειχναν να καθαρίζουν το μάτσο στο σύν 9, 1 και 8 πριν από το τέλος, όταν ο Μοντέρο έφυγε στον ευνηδιασμό, έχοντας πατήσει εκτός γηπέδου. Το Τριφύλι πάλεψε για μία ακόμα επιστροφή, όμως όταν έφτασε το μάτσο στο σουτ, η τελευταία επίθεση δεν ήταν ιδανική. Την Τετάρτη στη Βαλένθια, το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς.
4: Δεν υπάρχει αύριο, υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι το οποίο ή το παίρνουμε και πάμε στο Final Four ή δεν το παίρνουμε και πάμε σπίτια μας. Να αποδείξουμε ότι θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε σε αυτό το Final Four που γίνεται στην έδρα μας και να πάμε να κερδίσουμε.
27: Στα Φενέρμπαχτσε έγινε η τρίτη ομάδα που κλείνει θέση στο Final Four της Αθήνας. Σε απίθανο παιχνίδι στο Κάουνας, η ομάδα του Σάρας με καλάθι του Baldwin στην εκπνοή έστειλε το μάτι στην παράταση και εκεί καθάρισε τη Ζαλγκύρη για το 3-1 στη σειρά και θα διεκδικήσει την κούπα στο ΟΑΚΑ.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται η Δέσποινα Χριστοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
10: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
11: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
28: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες, χαρακτηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κουρασγερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Ήδη νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι θα δεχθεί περίπου 20 Βρετανούς επιβάτες, οι οποίοι θα περάσουν εκεί μια περίοδο απομόνωσης. Όπως ανακοινώσαν σήμερα, οι Υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, το κρουαζιερόπλοιο θα γυροβολήσει στα ανοιχτά της Τενερίφης αύριο το πρωί και δεν θα δέσει σε λιμάνι για λόγους ασφαλείας. Οι Υπουργοί σημείωσαν ότι από τη στιγμή που το κρουαζιερόπλοιο εισέλθει στη θαλάσσια ζώνη των Καναριονήσων, θα απαγορεύεται η ναυσιπλοεία οποιοδήποτε σκάφου σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από το Χόντιους. Πρώτοι αναμένεται να αποβιβαστούν 14 Ισπανοί, 13 επιβάτες και ένα μέλος πληρώματος. Οι υπόλοιποι από τους 147 επιβαίνοντες θα αποχωρήσουν σταδιακά εκτός από 30 μέλη πληρώματος που θα παραμείνουν στο πλοίο ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ολλανδία όπου θα απολυμανθεί. Για τους υπόλοιπους επιβάτες έχουν προγραμματιστεί πτήσεις επαναπατρισμού προς Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία. Στο μεταξύ, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε διαδικασία επιτήρησης για 4 επιβάτες πτήσης που ήρθαν σε επαφή με τη γυναίκα που νοσηλεύθηκε στο Johannesburg και πέθανε από τον Χανταϊό. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά όπου θα ισχύει το διεθνές δίκαιο. Θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στον φράχτη του Εύρου, τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας για την οικονομία. Ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Εμείς όμως, πρόσθεσε, είμαστε εδώ για να τα λύνουμε. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ρωτά μεταξύ άλλων πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια.

0: Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας μάλιστα θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Αφήσε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόριζε τις ΗΠΑ ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι μια διπλωματική λύση. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα θα επηρεαστούν περιοχές στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιουφαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογεία, Σερονικού και Λαβριωτικής. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα βόλεϊ επικρατώντας εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί αυτή την ώρα η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρήτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας 1-1. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Ατρόμητος Πανετολικός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με ρέη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος καιρό θα είναι αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ρέη συννεφιά. Στα υπηρετικά αναμένεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΜΚΕΠΕ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσβέντη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
10: Τα στενά του Ορμούζ είναι...

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος πανηγυρίζει τον επιφημεί τον εαυτό του ο Νίκος. Ναι, ο Νίκος, α, δεν είπες, ο,
1: όχι,
0: δεν
1: χαλό, λέω.
0: Α, χαλό, χαλό, σας χαιρέτησε, σας χαιρέτησε. Χαιρετήστε τον κι εσείς, γεια σου Νίκο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. 11.000 Έλληνες, 11.000 συμπολίτες σε κάτι που μόνο θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει.
2: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000. Ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Μιλάμε για αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, όπου όπως ακούσαμε να λέει η διοικήτρια Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ, 11.000 συμπολίτες, 11.000 άνθρωποι, μπορεί κάποιος να τους ξέρουμε κιόλας. Εγώ λέω, επειδή έχω δει δημοσιογράφους σε μπουφέ,

0: που είναι σαν να έχουν να φάνε πέντε μέρες, παιδιά. Άμα δει δημοσιογράφου, άμα δηλαδή βάλετε μπουφέ και έχει 30 δημοσιογράφου, θα είναι τα καημένα. Τώρα τελείωσαν τη δίαιτά του. Οπότε λέω μπορεί. Μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, 11.000 συμπολίτες με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ. Όχι 80 με 80.000 εισόδημα. 80 και πάνω. Μπορεί και 200.000 το εισόδημα. Αν και 300.000 το εισόδημα. Σου λέει γιατί. Άμα μου κάτσει, γιατί όχι τσάμπα. Δεν κατάλαβα. Είδανε, θέλουν να πάρουν το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού. Ίσως οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, με την καλή του στην καρδιά, να λένε τώρα ο φτωχός και να το πάρει το βάουτσερ.
1: Τι θα το κάνει.
0: Ακριβώς, τι θα το κάνει. Έχει και άλλα έξοδα. Δηλαδή θα πάει να ξοδευτεί. Δεν θα του καλύψει όλα τα έξοδα του βάουτσερ. Θα πάει να ξοδευτεί γιατί είναι μπεζίνες, είναι τα τέτοια. Δηλαδή

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέ παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κόμματα.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681 079 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός, η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Τώρα
4: Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαία ποιότητα υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Car.

0: Ήπειρες έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά.
2: Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Η μοναδική ανεπανάληπτη Σέλια Κρους ξεκίνησε την αποσύνη μας εκπομπή με το Guantanamera από το άλμπουμ της Bravo 1967. Συνεχίζουμε South of the Border στην Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο με τον Charlie Parker και σε ένα medley από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο South of the Border του 1952. Ακούμε medley The Afro-Cuban Jazz Suite. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: The Afro-Cuban Jazz Suite από τον γίγαντα Charlie Parker, ένα από τα κορυφαία δείγματα Latin Jazz ή Q-Bop αν θέλετε καλύτερα, μαζί του ο Master Conguero Machito, ο θεμελιωτής του Afro-Cuban Jazz.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην Πρέβεζα, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο, στα Παλιά Σφαγεία, η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας και διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο. Μιλούν ο Χρήστος Ράμος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Συνδαρές, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, η Όλγα Λαφαζάνη, ο Κώστας Γιάννη Δουνιάς και ο Κώστας Κύρλας. Τον συντονισμό έχει ο δημοσιογράφος Μινάς Κωνσταντίνου. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Η παρουσία σας έχει σημασία.
9: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με την τραγουδίστρια από το Σαν Φρανσίσκο, Νόα Λέβι, όπου στο καινούριο της άλμπουμ διασκευάζει συνθέσεις του Bill Evans. Άλλωστε και ο τίτλος του άλμπουμ, Portrait in Evans, είναι μια ευθεία αναφορά στο άλμπουμ του σπουδαίου πιανίστα, Portrait in Jazz, που είχε κυκλοφορήσει το 1959. Το κομμάτι είχε τίτλο Periscope. Συνέχεια με Κάνο Βραντερλέι και μια πλειάδα μουσικών, μεταξύ των οποίων και ο Μάρις Ντέιβις, από το ιστορικό κλασικό άλμπουμ Something Else.

Herbie Hancock, Made in Voyage, από το μόνιμο άλμπουμ του 1965, και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με το τρίο του Αχμάντ Τζαμάλ, Patterns, από το άλμπουμ The Waking, που κυκλοφόρησε το 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό ντυλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Life. Ένα ημίρο αφιερωμένο σε νέες κυκλοφορίες. Για αρχή ένα συγκρότημα από τη Βαλτιμόρη, καινούριο, Baltimore Jazz Collective. Το νέο τους άλμπουμ φέρει το τίτλο ως τίτλο το όνομά τους και ακούσαμε το κομμάτι Intersection. Μάλλον πιο σωστά Intercession. Μια γνώριμή μας, η Leticia Benjamin, το νέο της άλμπουμ We Dream, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου. Ακούμε το κομμάτι Mihente. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με Billy Hart Quartet, Yard, από το άλμπουμ One is the Other του 2014. Συνεχίζουμε με Brad Mehldau από το άλμπουμ Day is Done του 2005. Ακούμε την υπέροχη σύνδεση του Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, σε μια μοναδική διασκευή από το μαέστρο του πιάνου Brad Mehldau. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

σαξοφωνίστας, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Chris Potter, από το νέο του άλμπουμ Live with Ghosts Today. Ακούσαμε το κομμάτι Oshawatomie Brown, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον John Brown, πρωτοπόρου υπέρμαχου της κατάργησης της δουλείας με ενεργό ανάμειξη στον Αμερικάνικο εμφύλιο. Περισσότερα θα πούμε για αυτό το άλμπουμ στις επόμενες εκπομπές. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή όμως με ένα ρομαντικό τρόπο. These Foolish Things από τον Lenny Tristano και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1956 και φέρει το όνομά του Lenny Tristano, το πρώτο και ουσιαστικά το πρώτο στην Ατλάντη και ουσιαστικά το πιο σπουδαίο το άλμπουμ για την έναρξη μιας υπέροχης καριέρας, μιας υπέροχης πορείας από έναν σπουδαίο πιανίστα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkadatoday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkadatoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού από εδώ και πέρα, αν και τις προηγούμενες μέρες είχε χιόνια. Αλλά πραγματικά και εγώ που αγαπάω το χειμώνα, δεν αντέχω άλλο χειμώνα, θέλω καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτοί που είναι παιδιά του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού.

εκπληκτικά αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στους δισεκατομμυριούχους και πόσους έχουμε φέτος και πόσο αυξήθηκαν. Και εδώ διαβάζω για ένα δημοσίευμα που ανησυχεί για το τι θα γίνει με τους δισεκατομμυριούχους μέχρι το 2030. Σας διαβάζω λοιπόν ότι η Ευρώπη σε γενικές γραμμές θα έχει μεγαλύτερη αύξηση δισεκατομμυριούχων από ό,τι θα έχει η Αμερική, από ό,τι διαβάζω εδώ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο αριθμός μέχρι το 2030, αν ανησυχείτε των δισεκατομμυριούχων, στον κόσμο θα αυξηθεί σε περίπου 4.000 δισεκατομμυριούχους. Παράλληλα στην Ευρώπη αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στα 995 άτομα, που σημαίνει αύξηση γύρω στο 27%. Αυτά γιατί μάλλον παίρνουμε και εμείς από τους, δεν ξέρω. Στην Αμερική πάλι οι δισεκατομμυριούχοι θα είναι λιγότεροι, η αύξησή τους στα 1.089 άτομα το 2030. Άκου να δεις τώρα, Μπελάς. Είμαι χολοσκασμένος.

Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τη διαφημίση, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε τις προηγούμενες μέρες για τα γενέθλιά μου. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό που σίγουρα μας αφορά εδώ στη χώρα.

Διαβάζω ότι η Ελλάδα κατήργησε το μέτρο για τους Βρετανούς, αποφεύγοντας έτσι εικόνες με ουρές και διαμαρτυρίες όσον αφορά τα διαβατήρια, που είχε βγει κάποια κοινοτική οδηγία. Και τώρα και Πορτογαλία και Ιταλία κάνουν το ίδιο από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταργούν τους συνοριακούς έλεγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσουν τους Βρετανούς τουρίστες φυσικά. Και βεβαίως, το χρήμα, κυρίες και κύριοι.

τις προηγούμενες μέρες ήρθαμε κάποιες εικόνες ρομπότ στα social media. Εγώ είδα 3 βιντεάκια. Τα 2 είναι αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει. Το ένα είναι ρομπότ το οποίο χόρευε και έκανε διάφορες έτσι, φιγούρες σε σχολική γιορτή στο προάβλιο. Δηλαδή δίπλα ακριβώς από αυτό το ρομπότ ήταν άνθρωποι που έκαναν κάτι παρόμοιο. Ξαφνικά το ρομπότ άρχισε να κάνει διάφορα κατάληπτα. Τρελάθηκε το ρομπότ. Μέχρι που το μαζέψαν γιατί άρχισε να φοβάται ο κόσμος. Εννοείται ότι όλο αυτό απευθυνόταν στα παιδιά. Μιλάμε για σχολική γιορτή που έγινε στο προάβλιο του σχολείου. Το ένα βίντεο είναι αυτό. Το άλλο βίντεο είναι ένα ρομπότ το οποίο το βάζουν να τρέχει. Κάτι σαν αγώνες ταχύτητος τρεξίματος, δείτε το. Και πέφτει κάτω αμέσως και τρελαίνεται και αυτό. Αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει σε ρομπότ. Το τρίτο βίντεο είναι ένα ρομπότ αστυνομικός που βγαίνει στους δρόμους και φοβίζει. Φαντάσου τώρα να σου τύχει αυτό το τρελό ρομπότ. Ο αστυνομικός αρχίσει να πυροβολεί όπου να

Τι να πηγαίνει στην εκκλησία. Υπάρχει η εταιρεία που έχει τεχνητή νοημοσύνη που λάνσερε πριν από λίγες μέρες συνομιλίες με τον Ιησού Χριστό σε τεχνητή νοημοσύνη. Τον βλέπεις δηλαδή και του μιλάς και σου απαντάει έναντι 2 δολαρίων το λεπτό. Το λεπτό όμως. Έτσι, γιατί δεν γίνεται να προσέχεις η τσάμπα. Αρκετά το αφήξαμε με τσάμπα αυτό. Πρέπει να το κάνουμε χρήμα και αυτό. Εν τω μεταξύ θα μιλάς με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι, με την τεχνητή νοημοσύνη.

πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Να σας πω αυτό που διαβάζω εδώ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, ότι όλοι εσείς που μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη στα κινητά σας, να ξέρετε ότι κρατιούνται όλες οι συνομιλίες των χρηστών στη μνήμη της τεχνητής νοημοσύνης και τις επεξεργάζεται. Αυτά τα ωραία. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για μία ολόκληρη ώρα ακόμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Adnix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
5: Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό ντυλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Πώς να χτίσεις, λέει, μια δυνατή σχέση με το παιδί σου. Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Αν φτάνεις να διαβάζεις στις ηλεκτρονικές εφημερίδες πώς να χτίσεις δυνατή σχέση με το παιδί σου, έχεις αποτύχει ήδη. Αυτά δεν χτίζονται διαβάζοντας. Τα νιώθεις και τα χτίζεις. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Στη δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ταξιδεύοντας και όχι μόνο ταξιδεύοντας σε άλλους κόσμους με τις μουσικές μας. Θυμόμαστε. Και έχουμε κάνει και έναξη του καλοκαιριού εμείς σήμερα, έτσι. Επίσημη. Αρκετό χειμώνα φάγαμε φέτος. Καλό ήταν αυτό, αλλά φτάνει μέχρι εδώ.

τη Σακύρα την έχουμε χάσει λίγο πολύ. Ελάχιστα πράγματα ακούμε από Σακύρα καινούργια και ελάχιστα πράγματα βλέπουμε. Όμως τις προηγούμενες μέρες διαβάζω εδώ, η Σακύρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας και μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Άκου εκεί να δεις. Δύο εκατομμύρια ήταν οι θεατές, 8.000 ήταν οι αστυνομικοί που έπρεπε να προσέχουν τους ανθρώπους στην συναυλία. Τι στο καλό. Παρόμοιες συναυλίες είχε κάνει και η Μαντόνα το 2024 και η Lady Gaga. Τώρα ήταν η σειρά της Ακύρα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πού μαζεύονται 2 εκατομμύρια άτομα. Και ποιος καλύπτει με ηχητική εγκατάσταση τέτοια έκταση. Είναι εκπληκτικό πραγματικά.

Λοιπόν, σε συναυλία 2 εκατομμυρίων θεατών στη Σακύρα που σας έλεγα προηγουμένως, όλη η έκταση αυτή των 2 εκατομμυρίων θεατών καλύπτεται με video wall, με τεράστιες οθόνες. Αν έχετε πάει σε συναυλία εδώ στα μέρη μας με 100.000 κόσμο π.χ., οι οποίες καλύπτονται συνήθως με 2 τουλάχιστον video hall, στην περίπτωση των 2 εκατομμυρίων θεατών αυτό συμβαίνει κάθε 100 μέτρα, ας πούμε, κάθε 200 μέτρα υπάρχει video hall. Πώς θα δουν τα 2 εκατομμύρια?

Harry Styles και Golden. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για 20 λεπτά ακόμα μαζί σήμερα, αλλά θυμίζω ότι και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα. Εδώ με τις μουσικές που μας ενώνουν σε αυτό το δίωρο, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Σήμερα και αύριο, αυτήν εδώ την ώρα. Teddy Sims έφυγε, κατεμπόστανοι έρχονται.

Black Keys, ένα rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το Ohio, που ξεκίνησαν το 2001. Τους θεωρώ πολύ πιο rock συγκρότημα από ό,τι ας πούμε τους Bon Jovi. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα πρόσφατη που έγινε σε ενήλικες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όπου μας δείχνει ότι το 45% των ανθρώπων θα κόμπιαζαν να κάνουν ένα ραντεβού για νέα σχέση με κάποιον που είναι πρόσφατα απολυμένος. Το 38% των ερωτηθέντων επίσης σε αυτή την έρευνα σηκώνει κόκκινη κάρτα αν ο άλλος είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Άκου εκεί να δεις τώρα παραξενιές. Και το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία ο άλλος. Όλα αυτά για ένα ραντεβού καινούριο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τη νύχτα σας, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.

0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Καφέ Σεν Κλοντ, Φλιπεράκια, Ιεροσόλυμα, εργοστάσιο στο Μιλάνο, επιστροφή αρων-άρων, αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω. Μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα, απόπειρε εναντίον μου με μαχαίρι. Δεν ήμουν εκεί, χτύπαε τον αέρα, τον συγχωρώ. Ροντέο, 1971.

0: ζεστή σου φωλιά με τραβάς αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με την γλώσσα να παίρνεις, ματιά σου να σέρνεις και τρέχεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ. Συγκρατήσου για λίγο αν είναι ώρα να φύγω, θα φύγω.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.